καλύτερο. Ετόπο τούτο πιο βιβρό. Σκόνη και θρυψαλά να γίνω μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου.

πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις και μετά σκόνη και θρύψαλα.

σκόνη και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως αξέχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκόνη και τρυψαλά

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Tarirarán, tarán.

ψάχνοντας κάτι που να μη γίνε κουριαχτό κι οφθαλμα

Μπράβο μου, ρε κοπέλα. Ευχαριστούμε για τη χαρά που μας δίνεις.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Και συνεχίζουμε μουσικά με διασκευές συγκεκριμένα. Αλλά όχι έτσι γενικά διασκευές, διασκευές σε ρυθμούς jazz, soul και blues. Κυρίως σε πολύ γνωστά rock τραγούδια. Ενδεικτικό το ξεκίνημά μας με το Hey Jude των Beatles, ερμηνευμένο από την Έλα Φιτζεράλντ. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τις δικές σας επιλογές από διασκευές σε αγαπημένα τραγούδια. Με Beatles συνεχίζουμε. Το Μισελ αυτή τη φορά με τη φωνή της Αραβών.

Γεια σου Τάκη, δεν ξέρω αν θα σε αφήσω να κοιμηθείς απόψε. Πάντως το My Way με τους Pistols δεν θα το ακούσουμε απόψε. Γιατί όπως είπα και νωρίτερα, οι διασκευές που έχουμε επιλέξει και που θα επιλέξουμε και μαζί είναι ή από soul, ή από blues, ή από jazz. Το παράδειγμα δηλαδή που μου έχεις δώσει είναι ακριβώς το αντίθετο, ενδεχομένως για κάποια άλλη εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Γιάννη, Otis Redding και Satisfaction, η καλύτερη ενδεχομένως διασκευή του κλασικού των Stones. Αλλά και Albert King φυσικά, έχει κάνει πάρα μα πάρα πολλές διασκευές. Γεια σου Βίκη μου στον Βόλο. California Dreaming, όχι από τους Mamas and Papas, αλλά από τον Bobby Womack.

Γεια σου Κορίνα, θα ακούσεις τουλάχιστον ένα ακόμη από την Έλα Φιτζέραλντ απόψε. Από διασκευές που έχει κάνει, κυρίως σε ροκ ακούσματα. Καλό ξημέρωμα Σοφία, γεια σου Ρίκα. ΑΕΚ και την Ατάρνε στο Χόλα Ταλό φυσικά. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Ο Λου Ρόουλς θα μας πάει στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Και η ερμηνεία του στο The Letter των Box Tops.

Επιστρέψαμε με Spinning Wheel, τραγούδι των Blood Sweat and Tears από το 1969. Η διασκευή, η instrumental διασκευή, ανήκει στον James Brown. Όμως ταυτόχρονα έχει έρθει και ένα μήνυμα από την Κορίνα, που πρότεινε μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή, που θα ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Γεια σου Νικόλα μου, επίσης πολύ όμορφη επιλογή, Macy Gray, διασκευάζοντας το Krypton Radiohead. Γεια σου Εροφίλη, μόλις έκατσα μου λέει και σας απολαμβάνω με λίγο κρασάκι χαλαρά. Στην υγεία σου λοιπόν και καλό ξημέρωμα να έχουμε. Πολύ καλά κατάλαβες το θέμα. Τέτοιες διασκευές, τέτοιου είδους όπως το Sunda Stay or Sunda Go που μου έχει στείλει. Να είσαι καλά Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Ντίνα, οι αγαπημένες μου λέει μουσικές, θα απολαύσουμε κομμάτια εξαιρετικά. Δεν ζητώ μου λέει κάτι ιδιαίτερο, το αφήνω στο δικό σου γούστο και πολλά χαιρετίσματα στον Μάριο. Επίσης Ντίνα μας. Σας έλεγα λοιπόν για το Spinning Wheel, το οποίο ακούμε τώρα από την εκδοχή του James Brown. Τραγούδι, όπως σας είπα, τον Blood Sweat and Tears από το 1969. Πολύ ενδιαφέρουσα όμως διασκευή από τον Sammy Davis Jr., την οποία επέλεξε για απόψε η Κορίνα. Κορίνα, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.

Sammy Davis Jr. διασκευάζει το Spinning Wheel. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Έλενα. Γεια σου, Μάγδα. Φυσικά, το Miss You των Rolling Stones, διασκευασμένο από την Etta James. Αυτό θα το ακούσουμε οπωσδήποτε, είναι έτσι κι αλλιώς προγραμματισμένο. Λέγαμε λοιπόν για το Satisfaction, φυσικά ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία των Rolling Stones από το 1965. Εκείνη όμως τη χρονιά, το 1965, θα το διασκευάσει και ο Otis Redding μέσα από το άλμπουμ Otis Blue. Είναι η επιλογή που έχει κάνει ο Γιάννης για απόψε. Γιάννη μου, αφιερωμένο εξαιρετικά.

Otis Redding λοιπόν διασκευάζει Rolling Stones και Satisfaction. Με διασκευή στους Beatles θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο I Saw Her Standing There, από το πρώτο τους άλμπουμ, από το Please Please Me. Και το 1963 το πρώτο τραγούδι που άνοιγε το άλμπουμ ήταν το I Saw Her Standing There. Η διασκευή που επιλέξαμε για απόψε είναι από τις Supremes.

Καλό ξημέρωμα στην Φωτεινή και στην Πόπη. Είναι ώρα για το Hold the Love. Τον Zeppelin από το 1969. Απόψε θα το ακούσουμε από την Tina Turner και τη διασκευή της το 1976. Αφιερωμένο στον Τάσο και στη Μαρία.

Η Έτα Τζέιμς λοιπόν και το Miss You, η επιλογή που έκανε η Μάγδα για απόψε, το Miss You φυσικά των Stones από το 1978, η διασκευή της Έτα Τζέιμς που μόλις ακούσαμε έγινε το 2000.

Εύα, θα συμφωνήσω. Και κομματάρα και διασκευάρα. Και όπως λέει και ο Σπύρος, θεϊκή φωνή αυτή τη Τίνα Τέρνερ. Καλό ξημέρωμα στην ευτυχία. Γεια σου Δημήτρη, είναι από τις ελάχιστες φορές μου που μπορώ να ακούσω την εκπομπή. Και εκτός αυτού, πέφτω και σε μια εκπομπή που μου αρέσει πάρα πολύ το θέμα. Γι' αυτό θα πρότεινα για απόψε αν ταιριάζει Richard Cheese τη διασκευή του στο Creep. Berk and the Virtual Band στη διασκευή του Sea Dreams και Robin McKinley στο Abracadabra. Δημήτρη, σίγουρα θα ακουστεί ένα από τα τρία που έχει στείλει. Γεια σου Αθηναής, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Κατερίνα, καλή συνέχεια στην ακρόαση με το ραδιοφωνάκι πλέον από το κρεβάτι. Ο Stevie Wonder θα έρθει για τη συνέχεια με το We Can Work It Out. Ο Stevie Wonder διασκευάζει δηλαδή Beatles. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1965 και η διασκευή του Stevie Wonder έγινε το 1970. Το τραγούδι κυκλοφόρησε σαν single την επόμενη χρονιά, το 1971. Και μάλιστα κατάφερε με αυτή τη διασκευή να ανέβει και στα charts στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γεια σου Νικόλα, στο Μπάρι, στην Ιταλία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσες, μου λέει, το Hear Through the Grapevine με την Amy Winehouse. Φυσικά και αυτό θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Πολλούς χαιρετισμούς στον Γιώργο στη Νέα Υόρκη. Να είσαι καλά Γιώργο μου, πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Πάμε σε πιο τζάζι ρυθμούς για τη συνέχεια. Mrs. Robinson, τραγούδι των Simon & Garfunkel, από την ταινία φυσικά ο πρωτάρης. Ο Frank Sinatra θα το διασκευάσει το 1969 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του

Αυτό είναι το ένα από τα δύο τραγούδια που θα ακούσουμε σίγουρα απόψε από τον Frank Sinatra. Η διασκευή του λοιπόν στο Mrs. Robinson. Καλώς ήρθες Λεωνίδα μου, να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη με το Enola Gay. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Swing ρυθμή και για τη συνέχεια It's My Life, τραγούδι του Bon Jovi από το 2000. Το 2005 θα το διασκευάσει ο Paul Anka μέσα από το άλμπουμ Rock Swings.

Ολόκληρο το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Rock Sings του Πολάνγκα από το 2005, είναι εξαιρετικό. Με διασκευές σε ροκ τραγούδια, κυρίως από τη δεκαετία του 80 και του 90. Ανοίγοντας και δείχνοντας και τον δρόμο σε καλλιτέχνες που ακολούθησαν αυτό το μονοπάτι, κυρίως τη δεκαετία του 2000. Δείγματα των οποίων θα ακούσουμε και στην απόψινη εκπομπή. Το κρυπ των Radiohead είναι αυτό που θα μας απασχολήσει για τη συνέχεια. Μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος από το 1992. Η πρώτη από τις δύο διασκευές που θα ακούσουμε απόψε ανήκει στον Richard Cheese, Αμερικανό μουσικό και κωμικό. Επιλογή του Δημήτρη.

Η μία από τις διασκευές λοιπόν για απόψε του Creep, των Radiohead, είναι αυτή του Richard Cheese. Και με χριστουγεννιάτικο χρώμα μάλιστα, νομίζω σε αυτό εδώ το σημείο. Θα συνεχίσουμε όμως με τη διασκευή της Macy Gray στο ίδιο τραγούδι, από το άλμπουμ Covered του 2012, αφιερωμένο στον Νίκο.

Να είσαι καλά Νικόλα μου, και ευχαριστώ για την όμορφη φωτογραφία. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Λέανδρε. Καλό ξημέρωμα στην Άννα, στον Λευτέρη και στην Φωτεινή. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Το I Want to Hold Your Hand που μόλις μπήκε, η διασκευή που έχει κάνει ο Al Green, αφιερωμένο σε εσάς με όλη μας την αγάπη.

0: Real FM.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Έλα Fitzgerald, Sunshine of Your Love, τον Cream φυσικά από το 1968. Στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Σε μια βραδιά αφιερωμένη σε jazz, blues και soul διασκευές, κυρίως σε rock τραγούδια. Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Και φυσικά για τις ανάλογες επιλογές με το απόψινο θέμα που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας. Γεια σου Γιάννη με τον Τζόνι Κάς. Γεια σου Βάγκο με την Νίνα Σιμών. Και Νίνα Σιμών φυσικά θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Εάν όχι το House of the Rising Sun, σίγουρα κάποιο άλλο. Αμέσως τώρα έρχεται η Amy Winehouse και η διασκευή της στο I Heard It Through the Grapevine για τον Νίκο στο Μπάρι.

Γεια σου Δώρα, επιστρέφω μου λέει με φίλους από έξοδο και έχουμε στο τέρμα το ραδιόφωνο σε αυτή τη δυνατή μουσική σου διαδρομή απόψε. Που συνοδεύει τη δική μας διαδρομή στους προορισμούς μας. Να είστε καλά Δώρα, καλή συνέχεια στη νύχτα σας. Χαιρετισμός λοιπόν σε όλη την παρέα σου. Γεια σου Πάνο, καλώς ήρθες έστω και αργοπορημένα. Γεια σου Γιάννη, τι βλέπω, Elvis Presley. Προσπαθώ να καταλάβω από το email σου σε ποιο τραγούδι αναφέρεσαι. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρω στη συνέχεια. Προς το παρόν, η Έρμα Φράγκλιν, η μεγαλύτερη αδερφή της Αρίθα, διασκευάζει Doors.

Γεια σου Γρηγόρη, καλώς ήρθες από Μπαρότσαρκα, όπως βλέπω στο μήνυμά σου. Θα το ακούσω σε κάποιο διαφημιστικό διάλειμμα αυτό που μου έχει στείλει και αν ταιριάζει στο απόψινο ύφος της εκπομπής, φυσικά και θα το ακούσουμε. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Πέπη, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Και από την μεγαλύτερη αδερφή της οικογένειας Φράγκλιν, την Έρμα, πάμε στην μικρότερη, στην Αρίθα, η οποία διασκευάζει Beatles και Let It Be.

Sweet Child of Mine, φυσικά όχι από τους Guns N' Roses απόψε, αλλά από τον Scott Bradley και το project το οποίο δημιούργησε, το Postmodern Jukebox, το οποίο γιγαντώθηκε μέσα από το YouTube, κάνοντας πάρα μα πάρα πολλές διασκευές σε παλιά κομμάτια, τόσο από τον χώρο της rock μουσικής, όσο και γενικότερα από μουσική της δεκαετίας του 80 και του 70, σε vintage ρυθμούς, σε ρυθμούς swing, σε ρυθμούς Νέας Ορλεάνης, όπως για παράδειγμα το συγκεκριμένο. Αν το αναζητήσετε στο διαδίκτυο σαν postmodern jukebox, θα μπορέσετε να ανακαλύψετε πάρα μα πάρα πολλές από αυτές. Γεια σου Δημήτρη. Really διαμάντια μου λέει, διασκευές, ιδανική μουσική για να κλείσει όμορφα η νύχτα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κίλι Σμιθ για τη συνέχεια, διασκευάζει Beatles. Do you wanna know a secret? Do you promise not to tell?

Εύα, και σε μένα αρέσει αυτή η διασκευή πάρα πολύ. Το Do You Want to Know a Secret από την Kelly Smith. Ίσως την πιο χαρακτηριστική γυναικεία μορφή στο χώρο του swing. Και εμβληματική jazz μορφή επίσης. Με πάρα πολλές συνεργασίες και με τον Frank Sinatra. Something, τραγούδι επίσης των Beatles και συγκεκριμένα του George Harrison. Like no other lover. Η διασκευή απόψε είναι από τη Σαραβόν.

Η φωνή της Αραβών, λοιπόν, στο Something του George Harrison. Η Kate Melua διασκευάζοντας το Just Like Heaven.

Louis Louis, τραγούδι του Richard Berry από το 1955, γνωστό φυσικά και από την εκτέλεση των Kicksmen. Με αυτό όμως έκανε ντεμπούτο και ο Otis Redding το διασκεύασε, δηλαδή για το πρώτο του άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε το 1964, και ήταν η επιλογή της Λεμονιάς για απόψε. Να είσαι καλά Λεμονιά, αφιερωμένο σε σένα ήτανε. Ενώ σημειώνει στο μήνυμά της ότι υπάρχει ένας τραγουδιστής που δεν γίνεται να διασκευαστεί, είναι ο John Cale, πρώην των Velvet Underground. Αν βρεις, μου λέει, καλή διασκευή, τηλεγράφησέ μου. It's a man's world, με τη φωνή της Etta James.

Η δεύτερη λοιπόν, Etta James για απόψε, στη διασκευή της στο It's a Man's Man's World. Γεια σου Γιώργο, στο Κιάτο. Θα μεταφέρω την πρότασή σου που έχεις στείλει με το SMS. Γεια σου Νικόλα, στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Την αγάπη μας Νικόλα εκεί στο Ριάντ και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Νίκο, θα διαβάσω σε πολύ λίγο το email σου που μόλις ήρθε. Και αφού ακούσαμε λίγο νωρίτερα τραγούδι του James Brown διασκευασμένο, ας τον ακούσουμε εκείνον τώρα να διασκευάζει, και συγκεκριμένα το Nature Boy, αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο που το επέλεξε.

Η Μίκα Πάρης διασκευάζει YouTube και One. Γεια σου Νίκο, σχετικά μου λέει με την απόψινή βραδιά θα κινηθώ οριακά εντός αυτής, επειδή κάποια στιγμή άκουσα μια jazz εκδοχή του διαπλανητικού Wonderwall. Παρένθεση, δεν μπορώ να είμαι υποκειμενικός. Βέβαια μου γράφει την ίδια στιγμή που στέλνω το mail, το μετανιώνω επειδή η διασκευή μου φαίνεται ότι δεν είναι πολύ καλή και ρίχνει λίγο το τραγούδι. Για την ιστορία συμπληρώνει ο Νίκος, στο συνοδευτικό DVD του συλλεκτικού Stop the Clocks του 2006, ο Νόελ Γκάλαχερ δηλώνει ότι όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι, ραδιοφωνική παραγωγή είχαν υποστηρίξει ότι πρόκειται για διασκευή τραγουδίου της δεκαετίας του 50. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το ακούσω μετά το τέλος της εκπομπής, το link το οποίο μου έχει στείλει. Ώρα για την Ίνα Σιμών. Έχετε επιλέξει αρκετοί, μεταξύ άλλων και ο Αλέξανδρος και ο Βάγκος. Για απόψε λοιπόν η διασκευή της στο χέρι κάμες δεσάνου.

Βάγκο, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στη Βάρδια. Καλό ξημέρωμα, Μέρη. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καληνύχτα στην Σοφία. Χρήστο, χαίρομαι που απόλαυσες τη μουσική απόψε. Τελευταία από τις διασκευές των Beatles για απόψε, από την Esther Phillips. I give him all my love. Διασκευάζει το And I Love You, Send I Love Him.

Γεια σου Σόφη, πολύ όμορφο αυτό που μου έχει στείλει. Του Ντένις Πράγκερ, του Αμερικανού παρουσιαστή. Αν έχω, λέει, 20 επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού, η μουσική είναι ένα από αυτά. Θερμές ευχαριστίες. Και σε σένα, Ντίνα μας. Πρώτο τελευταίο για απόψε, η διασκευή του George Michael στο Ροξάν των Πολύς.

φτάνουμε σιγά σιγά λοιπόν στο τέλος. Καληνύχτα Κωνσταντίνε, καληνύχτα Καλλιόπη, γεια σου Γιάννη. Καλή συνέχεια Μάκη μου. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, που απόψε μοιράστηκε μαζί σας διασκευές σε ρυθμούς jazz, soul και blues, κυρίως σε rock τραγούδια. Τελευταίο για απόψε, το Bang Bang με τη φωνή του Frank Sinatra, αφιερωμένο σε όλους και ειδικά στην Ιωάννα. Ιωάννα μου, να τα εκατοστήσεις και πάλι με υγεία. Καλό ξημέρωμα, ραντεβού εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Στην εποχή του κατηγισμού των ειδήσεων, των fake news, της πολιτικής πόλωσης και του κοινωνικού αυτοματισμού, εσείς ακούτε το Deep Real, την εκπομπή που επιχειρεί να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέξανδρος Κόντης. Σήμερα θα πρωτοτυπήσουμε. Δεν θα ασχοληθούμε με ένα θέμα πολιτικής, με ένα θέμα κοινωνικό ή ενδεχομένως πιο επιστημονικό. Θα ασχοληθούμε με ένα θέμα υγείας. Ένα θέμα υγείας το οποίο όμως επηρεάζει τα πάντα. Δηλαδή τον τρόπο που λειτουργούμε, που ζούμε, που λαμβάνουμε αποφάσεις, που εργαζόμαστε, και η λίστα αυτή μπορεί να συνεχίζεται επάπειρον. Είναι κάτι έμφυτο. Έχει χαρακτηριστεί ως η βασική κύρια αρρώστια ή πάθηση της εποχής μας και παράλληλα είναι το βασικό αρνητικό σύμπτωμα της σύγχρονης ζωής. Το θέμα λοιπόν με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα είναι το άγχος. Και μαζί μας είναι ένας άνθρωπος που οι περισσότεροι τον μάθαμε στην περίοδο της πανδημίας, αδίκως όμως γιατί έχει κάνει πολύ περισσότερα από αυτό. Συγκεκριμένα ακούστε, θεωρείται αυθεντία σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διαχείριση του άγχους ο σημερινός μας καλεσμένος. Ασχολείται με αυτό για περισσότερα από 40 χρόνια. Ως αποτέλεσμα είναι μεταξύ των 250 επιστημόνων του κόσμου με τις περισσότερες αναφορές στο επιστημονικό του έργο. Σήμερα έχει για την ακρίβεια περισσότερες από 158.000 αναφορές. Παράλληλα υπάρχει ακόμα και ένα σύνδρομο το οποίο έχει πάρει το όνομά του. Είναι το σύνδρομο γλυκοκορτικοειδούς αντίστασης, το οποίο ονομάζεται σύνδρομο Χρούσος. Είναι λοιπόν ο καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας του ΕΚΠΑ, κάτοχος της έδρας UNESCO στην εφηβική υγεία και ιατρική, είναι ο κύριος Γιώργος Χρούσος. Κύριε καθηγητά, χαίρετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι μεγάλη μας τιμή.
2: Χαίρετε, σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε απευθείας με το θέμα μας και ήθελα να σας ρωτήσω πολύ απλά, τι είναι το άγχος? Υπάρχει επιστημονικός ορισμός?
2: Υπάρχει βεβαίως το άγχος. Το άγχος είναι μια ψυχική πάθηση, πάρα πολύ συχνή, και συνδυάζεται με δυσφορία. Βασικά αυτός που έχει άγχος αισθάνεται άσχημα, είναι αυτό που λέει είμαι στρεσαρισμένος. Το στρες από μόνο του δεν είναι κακό, έτσι? Στρες περνάμε όλοι μας. Υπάρχουν περίοδοι που έχουμε στρες, κάτι μπορεί να μας προκαλέσει στρες και λοιπά, αλλά το άγχος είναι κάτι που δεν εξηγείται από τις καταστάσεις. Δηλαδή αισθάνεσαι αυτή τη φοβία, αυτό το δυσφορικό συνέστημα, χωρίς στην ουσία να υπάρχει κάποιος λόγος τη στιγμή που το αισθάνεσαι.
1: Και είναι κάτι το οποίο το αισθανόμαστε διαρκώς, έχει σκαμπανεβάσματα μέσα στη διάρκεια της ημέρας?
2: Έχει σκαμπανεβάσματα, ναι. Εάν υπάρχει λόγος γι' αυτό, τότε εξηγείται. Έτσι, είναι ο φόβος ο φυσικός που έχουμε όταν μας συμβεί κάτι δύσκολο, περίεργο, άσχημο κλπ. Όμως το να έχουμε δυσφορία, το άγχος δηλαδή, ναι, και χωρίς να υπάρχει κάποιος εκείνη την ώρα λόγος, ναι, αυτό είναι πάθηση. Έτσι, ναι. Είναι άγχος, το επόμενο βήμα είναι κατάθλιψη. Βέβαια αυτοί που έχουν άγχος πολλές φορές έχουν και καταθλιπτικές σκέψεις. Αλλά υπάρχουν ψυχιατρικοί ορισμοί και για το άγχος και για την κατάθλιψη. Όλοι οι άνθρωποι μπορεί να έχουμε περιόδους άγχους και καταθλιπτικές σκέψεις. Αλλά αυτό συμβαίνει συχνά και θα έλεγα φυσιολογικά, γιατί η ζωή δεν είναι εύκολη.
1: Επειδή η ζωή δεν είναι εύκολη, όπως είπατε, έχει δυσκολέψει η ζωή? Και ως αποτέλεσμα, θεωρείτε ότι στα 47 χρόνια που ασχολείστε με το θέμα, είναι πλέον πιο διευρυμένο αυτό το πρόβλημα του άγχους από ό,τι ήταν?
2: Είναι σαφώς, ναι. Σαφώς έχει αυξηθεί, και φαίνεται ότι αυξήθηκε μεταπολεμικά, δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα τελευταία 70 χρόνια. Και γίνει, πάει όλο και προς το χειρότερο.
1: Πώς το εξηγείτε αυτό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Υπήρχαν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες εκείνη την περίοδο?
2: Προφανώς έχει αλλάξει πάρα πολύ η ζωή μας, και ξεκινώ από τη διατροφή, η οποία εν πολλής δεν είναι υγιεινή πλέον. Τρώμε πάρα πολλά υπερεξεργασμένα προϊόντα. Δεύτερον, έχει αλλάξει ο ύπνος. Δεν κοιμόμαστε αρκετές ώρες και η ποιότητα του ύπνου δεν είναι καλή. Τρίτον, ότι λόγω της δύσκολης ζωής και της δουλειάς και όλα αυτά δεν ασκούμεθα αρκετά. Ενώ ο άνθρωπος πρέπει να ασκείται μέτρια. Δεν λέω υπερβολικά, αλλά όχι και καθόλου. Και συνεχεία έχουμε και το θέμα της μη κανονικότητας της ζωής. Δηλαδή μια μέρα τρώμε στις 3, την άλλη τρώμε στις 1, το ένα βράδυ κοιμόμαστε στις 10, το άλλο βράδυ κοιμόμαστε στις 1. Αυτό δεν είναι ανεκτό από τον οργανισμό. Ο οργανισμός μας χρειάζεται ύπνο καλό, χρειάζεται καλή διατροφή, χρειάζεται κανονικότητα και χρειάζεται και μέτρια άσκηση. Και τώρα έχει προστεθεί και αυτό το λεγόμενο χρόνιο ψυχοκοινωνικο-οικονομικό στρες.
1: Δηλαδή,
2: ξεκινάω από τους θορύβους και τις δυσκολίες της συγκοινωνίας. Ξεκινάω από τα μικροπροβλήματα της ημέρας. Προχωρώ προς τα οικονομικά προβλήματα. Το ένα αυξάνει, τα ενίκια αυτό ένα. Δηλαδή συνέχεια βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που μας στρεσάρει.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό δεν είναι πλέον της στιγμής, είναι σχεδόν μόνιμο, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ο οργανισμός μας είναι φτιαγμένος για να αντέχει το στρες τις πρωινές ώρες, γιατί είμαστε πρωινό on.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Όμως, όπως τα είχαμε κάνει τα πράγματα, στρεζαριζόμαστε όλη την ημέρα. Γιατί και το βράδυ δουλεύουμε και το βράδυ έχουμε προβλήματα. Ο οργανισμός χρειάζεται ορισμένες ώρες της ημέρας και της νύχτας να ηρεμεί τελείως. Λοιπόν, αυτό δεν συμβαίνει πια.
1: Έχω ήδη πολλές ερωτήσεις. Έχω σημειώσει αρκετά πράγματα και θέλω να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, είπατε ότι τα τελευταία 70 με 80 χρόνια έχει αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο το πόσο διευρυμένο είναι το άγχος στις σύγχρονες αναπτυγμένες κοινωνίες.
2: Έχουν αυξηθεί όλα τα ψυχιατρικά προβλήματα συν και το άγχος, που είναι και το πιο συχνό από όλα, έτσι. Το πρώτο είναι το άγχος, μετά είναι η κατάθλιψη.
1: Τι συμβαίνει όμως τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες 2 δεκαετίες, τα τελευταία 10 χρόνια?
2: Τις τελευταίες 2 δεκαετίες έχει προσθεθεί κι άλλο ένα στρες, που είναι η ψηφιακή τεχνολογία.
1: Θα λέγαμε λοιπόν ότι συνεχίζει και αυξάνεται το άγχος.
2: Αυξάνει. Και μάλιστα, ενώ και ακόμα και το IQ της ανθρωπότητας, το οποίο ανέβαινε μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα,
1: ναι,
2: τον 21ο έχει αρχίσει και πέφτει.
1: Ναι, αυτό, συγγνώμη, ναι. Υπάρχουν έρευνες που έχουν κρατήσει αρχεία με το IQ της ανθρωπότητας τους προηγούμενους αιώνες.
2: Όχι αιώνες,
1: ναι,
2: τα τελευταία αιώνα.
1: Μάλιστα.
2: Τα τελευταία 100 χρόνια ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει.
1: Ναι.
2: Και θα σας θυμίσω και τα αποτελέσματα της PISA που βγήκαν πρόσφατα, που δυστυχώς οι Έλληνες είμαστε πολύ κάτω. IQ μετράνε αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είμαστε καλύτερα πριν από 20 χρόνια από ό,τι είμαστε τώρα.
1: Θεωρείτε λοιπόν ότι το άγχος επηρεάζει το IQ?
2: Άγχος επηρεάζει, βέβαια. Το ρίχνει.
1: Μάλιστα.
2: Και το άγχος και η κατάθλιψη ρίχνουν το IQ. Θολώνει το μυαλό. Δεν δουλεύει καλά ο εγκέφαλος.
1: Και επειδή δεν δουλεύει ο εγκέφαλος, ήθελα να σας ρωτήσω συγκεκριμένα, με τα σύγχρονα μέσα που έχετε, μπορείτε να βλέπετε το άγχος? Δηλαδή, υπάρχει κάποια διεργασία στον εγκέφαλο, υπάρχουν κάποιες ουσίες που ενδεχομένως εκρίνονται, που μπορείτε να τις δείτε?
2: Και ουσίες εκρίνονται και τις μετράμε, όπως η κορτιζόλη παραδείγματος. Και μάλιστα τις μετράμε πολύ εύκολα στο σύελο. Και επίσης με τα λειτουργικά MRI μπορούμε να δούμε και τον εγκέφαλο τι συμβαίνει. Επίσης μπορούμε να δούμε ότι το στρες συνεχίζεται και τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες. Δηλαδή κανονικά η κορτιζόλη το βράδυ πρέπει να είναι μη ανιχνεύσιμη. Τώρα τη μετράμε πολύ καλά, όπως μετράμε και το πρωί. Δηλαδή έχουμε βιολογικούς τρόπους για να το παρακολουθούμε, αλλά δεν χρειάζεται. Όλοι ξέρουμε αν είμαστε αγχωτικοί ή όχι. Δηλαδή,
1: δεν ξέρω αν το ξέρουμε όλοι πραγματικά τώρα. Δεν ξέρω αν ξέρουμε, αν έχουμε συνέστηση, αν είμαστε είτε αγχωμένοι είτε αγχωτικοί, δηλαδή να προκαλούμε το άγχος στους άλλους.
2: Μπα να σας πω ότι έχουμε διάφορα τεστ για το άγχος. Και μερικά από αυτά είναι του στυλ, αν σας δώσω ένα βαθμό, ξέρω, από το 1 μέχρι το 10, και το 10 είναι το χειρότερο άγχος που έχετε στη ζωή σας, πού βρίσκεστε τώρα? Λες 8 ή 5 ή 4. Ναι. Δηλαδή, και αυτό, εάν το συνδυάσουμε με τις βιολογικές μετρήσεις, βγαίνει πολύ σχετικό.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή μπορούμε από μόνοι μας να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Όσο είμαστε δυσφορικοί, δυσφορία μετράμε στην ουσία. Άγχος σημαίνει δυσφορία. Όσο πιο πολύ αυξάνει η δυσφορία, τόσο πιο πολύ αυξάνει το άγχος. και τόσο πολύ αυξάνουν και οι ορμόνες του στρες, mm-hmm. όπως η κορτιζόλη.
1: Λοιπόν, είπατε προηγουμένως ότι το άγχος ή μάλλον ο ανθρώπινος οργανισμός είναι φτιαγμένος έτσι ώστε να αντέχει το άγχος στις πρωινές ώρες. Υπάρχει καλό και κακό άγχος?
2: Κοιτάξτε,
1: υπάρχει καλό, παραγωγικό ενδεχομένως, αναγκαίο.
2: Υπάρχει καλό και κακό στρες. Το άγχος είναι πάντα κακό.
1: Ναι.
2: Το άγχος είναι δυσφορικό, εξορισμού. Όμως το στρες μπορεί να είναι καλό, να το ευχαριστήσεις, δηλαδή, να έχεις έξαρση, mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα να το απολαμβάνεις.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό το καλό στρες.
1: Ναι.
2: Και το έχουμε κάθε μέρα. Όταν κάνεις κάτι καλό, όταν μάθεις κάτι καινούριο, όταν φτιάξεις ένα ωραίο καφέ, αισθάνεσαι μια απόλαυση, έτσι. Αυτό είναι, άγχος είναι και αυτό, αλλά δεν το λέω άγχος, το λέω στρες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν το καλό, το δημιουργικό, το ευχάριστο στρες και υπάρχει το κακό στρες το οποίο οδηγεί στο άγχος.
1: Mm-hmm.
2: Διότι αν έχεις παρατεταμένο κακό στρες, αυτό θα το γυρίσεις σε παθολογία. Και η παθολογία είναι το άγχος.
1: Η κορτιζόλη είναι ορμόνη του άγχους?
2: Βέβαια. Είναι η ορμόνη του φόβου και της, είναι μόνο της εγρήγορσης, να το πω καλύτερα. Σε ξυπνάει.
1: Ναι.
2: Οπότε τις πρωινές ώρες που είναι ανεβασμένοι αισθάνεσαι και πιο ζωντανός, πιο,
1: mm-hmm.
2: Πιο ξύπνιος.
1: Ναι.
2: Όμως εάν η έκρησή της είναι παρατεταμένη, μετά από ένα σημείο έχει τις αντίθετες δράσεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άρα, ενώ ναι. για περιορισμένο χρόνο είναι πολύ καλή και βοηθάει, όταν ξεπεράσουμε κάποιο ορισμένο όριο που για τον καθένα μας είναι διαφορετικό, αλλά όλοι έχουμε κάποιο όριο, από εκεί πέρα γίνεται δυσφορική και αγχωτική ορμόνη.
1: Άρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν ενδεχομένως κάποιες ουσίες που καταναλώνουμε ή κάποιες συνήθειες που έχουμε στην καθημερινότητά μας οι οποίες ανεβοκατεβάζουν την κορτιζόλη και αυτό προκαλεί το άγχος? Είναι κάτι τόσο απλοϊκό? Το λέω πολύ.
2: Απλοϊκό είναι, ναι.
1: Ναι,
2: απλοϊκό,
1: μάλιστα,
2: είναι.
1: Μάλιστα.
2: Όταν έχεις εγρήγορση τις πρωινές ώρες είναι αυξημένη την κορτιζόλη. Εάν σε στρεσάρω το βράδυ, είτε καλό είτε κακό στρες, πάλι θα ανέβει η κορτιζόλη. Το κακό είναι όταν το στρεσογόνο ερέθισμα είναι πάρα πολύ ισχυρό, που εκεί μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα, ή παρατεταμένο. Συνήθως είναι το παρατεταμένο που κάνει τη ζημιά. Δηλαδή αντέχουμε όλοι μέχρι 2 εβδομάδες στρες, το αντέχουμε.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά όταν αυτό συνεχιστεί, πλέον μετατρέπεται σε άγχος και καταθλιπτικές σκέψεις.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα να σας ρωτήσω αργότερα. Όμως θέλω να μείνω στην κορτιζόλη, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν κάποιες τροφές, κάποια ποτά ενδεχομένως, το αλκοόλ, ο καφές, κάποιες συνήθειες που οδηγούν στην αύξηση της κορτιζόλης.
2: Ναι, ναι, το τσιγάρο αυξάνει την κορτιζόλη.
1: Mm-hmm.
2: Ο καφές την αυξάνει, βέβαια.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αν καπνίσω ένα τσιγάρο το βράδυ, και έχω αυξήσει
2: την κορτιζόλη. Ανεβάσει, ναι, okay. Βέβαια. Ναι, βέβαια.
1: Mm-hmm.
2: Το ενόπνευμα σαφώς την ανεβάζει, γι' αυτό και μάλιστα το ενόπνευμα έχει διπλή δράση. Ενώ στην αρχή σε ηρεμεί, επειδή λειτουργεί μέσω υποδοχέων γκάμπα, που είναι ηρεμιστική υποδοχή στον εγκέφαλο, σε δεύτερη φάση σε ξυπνάει. Γι' αυτό πολλές φορές όταν πει κανείς πολύ το βράδυ, ενώ νιστάζει και πάει για ύπνο, μετά από 2-3 ώρες ξυπνάει. Διότι είναι η δεύτερη φάση του αλκοόλ.
1: Mm-hmm.
2: Και εκεί βέβαια το μέτρο έχει σημασία, διότι αν πεις ένα ποτηράκι, αν δεν ανεβάσει λίγο την κορτιζόλη, μετά από λίγο θα φύγει.
1: Μάλιστα.
2: Πρόβλημα είναι να πεις πολύ και για πολλές ώρες.
1: Άλλες ουσίες όπως η ζάχαρη, ο καφές, ξέρετε, μιλάμε για πράγματα τα οποία ο ανθρώπινος οργανισμός, οι άνθρωποι δεν τα καταναλώναν ποτέ. Δηλαδή είναι τα τελευταία 200-300 χρόνια το πολύ που τα καταναλώνουν,
2: ναι,
1: τόσο,
2: ναι, έτσι,
1: με,
2: έτσι,
1: με τέτοια,
2: ναι,
1: μεγάλη έκταση.
2: Κοιτάξτε, αυτές οι ουσίες, όπως και η ζάχαρη, ο καφές, το τσιγάρο, αυξάνουν και την ντοπαμίνη στον εγκέφαλο. Δηλαδή,
1: ναι,
2: προκαλούν μια ευχαρίστηση. Γι' αυτό και τις χρησιμοποιούμε. Το πρόβλημα είναι ότι όταν ξεφύγουμε κάποιο όριο, τότε πλέον τις συνηθίζουμε, εθίζει το οργανισμός και δεν κάνεις χωρίς αυτές. Η ζάχαρη είναι το πιο, αυτή τη στιγμή, αυτό τον αιώνα, είναι το πιο βαρύ πρόβλημα της ανθρωπότητας.
1: Για πείτε
2: τα παιδάκια
1: μας.
2: Ναι, βέβαια, διότι μαθαίνουν να τρώνε ζάχαρη, όταν στρεσάρονται τρώνε κάτι, κυρίως γλυκό, ή αλμυρό, που και τα δύο είναι βλαπτικά, λέει, είναι το λεγόμενο comfort eating. Δηλαδή, ναι, για να ανακουφιστείς τρως ένα σοκολατάκι.
1: Είναι,
2: ένα...
1: και, είναι και τάση, ναι, αυτό στα social media, ναι, το comfort food και το πώς μπορούμε, ακριβώς, να ανακουφιστούμε μέσω του φαγητού.
2: Ωραία. Αυτό λοιπόν ποιο είναι το κακό? Ότι εάν το κάνεις συχνά, γίνεσαι υπέρβαρος ή παχύσαρκος.
1: Ναι.
2: Οπότε ένα μέρος της παχυσαρκίας που έχουμε είναι αυτή η κακή διατροφή, το comfort eating που έχουμε. Επίσης, δυστυχώς όλα αυτά τα υπερκατεργασμένα τρόφιμα έχουν μέσα πολύ ζάχαρη, αλάτι, κορεσμένα λίπη και άλλες ουσίες που αυξάνουν τη γεύση, κάνουν πιο γευστικά και τα κάνουν εθιστικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε εθιστικά φαγητά. Όταν πάει το παιδάκι και ζητάει τα γαριδάκια ή τα πατατάκια ή τα σοκολατάκια, όλα αυτά έχουν εθιστικό χαρακτήρα.
1: Ξέρετε κάτι, περιγράφεται ένα πλαίσιο κάπως ασφυκτικό για τη σύγχρονη ανθρωπότητα. Και πίνουμε και καπνίζουμε και τρώμε ζάχαρη και τρώμε αλμυρά και τρώμε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, σας...
1: Και, ναι, και όταν πάμε να τα κόψουμε, όντως μας λείπουνε. Και ναι, αισθανόμαστε αρκετά δύσκολα. Τι μπορούμε να κάνουμε?
2: Η υπερβολή είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η υπερβολή. Εάν το κρατήσουμε σε λογικά όρια όλα αυτά, θα, κάνουμε, θα έχουμε και την απόλαυση και δεν θα πάθουμε και ζημιά. Αυτό οι αρχαίοι Έλληνες το ξέρουν πολύ καλά. Το μηδέν άγαν είναι στους Δελφούς γραμμένο.
1: Ναι.
2: Ή ο Αριστοτέλης είχε πει ξεκάθαρα ότι η μεσότηση είναι το βασικό. Ούτε υπερβολή, ούτε έλλειψη. Συνεπώς, ακόμα και αυτά που είναι, ξέρουμε ότι είναι βλαπτικά, εάν τα περιορίσουμε, θα έχουμε πολύ λιγότερα προβλήματα.
1: Μάλιστα. Άρα δεν θα συνιστούσατε σε έναν άνθρωπο να κόψει μαχαίρι όλα όσα είπαμε προηγουμένως, αλλά να είναι πάρα πολύ προσεκτικός με αυτά?
2: Ακριβώς αυτό θα συνιστούσα, γιατί και τη ζωή δεν που πρέπει να την απολαύσουμε.
1: Βεβαίως. Αντιθέτως, ναι, λοιπόν, υπάρχουν στον αντίποδα, υπάρχουν ουσίες, πράγματα που μπορούμε να καταναλώσουμε που μειώνουν το άγχος, το περιορίζουν.
2: Α, βέβαια. Είναι πολύ γνωστό ότι η μεσογειακή διατροφή,
1: ναι,
2: δηλαδή τα λαδερά, αυτά που τρώγανε οι πρόγονοί μας, αυτά είναι ηρεμιστικά.
1: Δηλαδή,
2: και αντιφλεγμονώδη.
1: Για εξήγηση.
2: Γιατί ξέρετε, το άγχος, επειδή είναι παρατεταμένο στρες στην ουσία, συνδυάζεται όχι μόνο με αυξημένη κορτιζόλη, αλλά και με αυξημένες φλεγμονώδεις ουσίες. Λοιπόν, η μεσογειακή διατροφή είναι και ηρεμιστική και αντιφλεγμονώδης. Γι' αυτό και έχει θετικές επιδράσεις όχι μόνο στην παχυσαρκία, αλλά και στο άγχος. Είναι αντιαγχωτική η μεσογειακή διατροφή και την έχουμε καταργήσει.
1: Θέλετε να μας πείτε? Ναι, συγγνώμη, θέλετε να μας πείτε?
2: Τα υπερκατεργασμένα τρόφιμα είναι, ναι, προαγχωτικά.
1: Προκαλούν, πυροδοτούν το άγχος.
2: Προκαλούν, πυροδοτούν.
1: Θέλετε να μας πείτε για μερικά,
2: δηλαδή,
1: συγκεκριμένα τρόφιμα?
2: Αυτά πράγματα είναι. Αν φτιάξουμε λίγο τη διατροφή μας, τον ύπνο μας, την κίνησή μας, την φυσική μας δραστηριότητα, έτσι, και το πρόγραμμα της ημέρας, το κανονίσουμε έτσι ώστε να μην απέχει μια μέρα από την άλλη πάρα πολύ, αυτόματα αυτός είναι ο καλός τρόπος ζωής. Αυτό υποστηρίζει η λεγόμενη lifestyle medicine, η ιατρική του τρόπου ζωής. Εάν φτιάξεις αυτά, αυτά σε δυναμώνουν πάρα πολύ σαν άτομο.
1: Θέλω να σας ρωτήσω,
2: θέλω
1: να σας ρωτήσω αναλυτικά για όλα αυτά, αλλά ήθελα πραγματικά προηγουμένως να σας ζητήσω να μας απαριθμίσετε ορισμένα από τα συγκεκριμένα τρόφιμα της μεσογειακής διατροφής που λειτουργούν ως αντιφλεγμονώδες και αντιαγχωτικές ουσίες ενδεχομένως.
2: Θα σας πω ένα, το λάδι της ελιάς.
1: Το λάδι της ελιάς, ναι.
2: Θα ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Το σκόρδο θα έλεγα. Δεν ξέρω.
2: Το σκόρδο, το κρεμμύδι, όλα τα αγνά, όλα αυτά τα λεγόμενα βιολογικά προϊόντα, αυτά που δεν έχουν. Γιατί τώρα ξέρεις, έχουμε και το πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Είναι μολυσμένα τα πάντα. Τα νερά, το έδαφος, ο αέρας.
1: Θα συνιστούσατε βιολογικά τρόφιμα?
2: Βέβαια. Βέβαια. Είναι λίγο ακριβότερα, δυστυχώς,
1: ναι,
2: αλλά σαφώς είναι καλύτερα. Εάν είναι, αν η ετικέτα τους είναι πραγματική και λέει την αλήθεια,
1: ναι,
2: έχουν μόνο 15% των της μόλυνσης που έχουν τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα, κύριε καθηγητά, ήθελα να πάμε, να βουτήξουμε στα πιο σκοτεινά επίπεδα του άγχους και έπειτα να κλείσουμε την συνέντευξή μας θετικά, λέγοντας πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αρκετά ζητήματα. Τι μπορεί να προκαλέσει το άγχος στη χειρότερη μορφή του, πού μπορεί να οδηγήσει?
2: Α, εάν έχουμε μόνιμο, έτσι, παρατεταμένο άγχος, αυτό σιγά σιγά καταστρέφει όλους τους ιστούς του οργανισμού. Όταν λέμε όλους, ξεκινάω από το δέρμα και τα δόντια μέχρι τον εγκέφαλο, καλά το καρδιαγγειακό σύστημα. Βέβαια παίρνει χρόνια για να κάνει τη ζημιά, αλλά αυτό που κάνει το χρόνιο άγχος είναι προκαλεί επιταχυνόμενη γύρανση. Δηλαδή γυρνάνε πριν της ώρας τους. Και τώρα πλέον μπορούμε και μετράμε βιολογικά την ηλικία ενός ατόμου, αλλά θα σας τα πω και πολύ απλά.
1: Ναι.
2: Στη μέση ζωή, στη μέση ηλικία, δηλαδή γύρω στα 50,
1: ναι,
2: η ηλικία των 50 κατά μέσο όρο έχει ανέβει κατά 10 χρόνια. Γι' αυτό, ενώ παλιά παθαίναμε καρκίνους στα 50, τώρα τους παθαίνουμε στα 40. Γιατί όλα αυτά τα λεγόμενα χρόνια μεταδεδομένα νοσήματα εξαρτώνται από την ηλικία. Συνεπώς το χρόνιο άγχος φέρνει το γύρανση νωρίτερα, που σημαίνει φέρνει και τις αρρώστιες νωρίτερα. Ποιες είναι αυτές οι αρρώστιες? Είναι τα καρδιομεταβολικά, παχυσαρκία, υπέρταση, υπερχολεστερονεμία, διαβήτης, έτσι, τα καρδιαγγειακά, τα αυτοάνοσα,
1: ναι,
2: και το καρκίνο. Λένε, αυτά είναι τα λεγόμενα χρόνια μεταδεδομένα νοσήματα. Κάτω από όλα αυτά τα νοσήματα το υπόστρωμα είναι το στρες και η φλεγμονή. Είναι οι ορμόνες του στρες και οι ορμόνες της φλεγμονής, οι οποίες όταν έχεις χρόνιο άγχος είναι χρόνια ανεβασμένες.
1: Υπάρχουν εξετάσεις που μπορούμε να κάνουμε για να δούμε όλους αυτούς τους τομείς που αναφέρεστε?
2: Υπάρχουν, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν χρειάζονται.
1: Δηλαδή?
2: Διότι τον βλέπεις τον άλλον που βρίσκεται από την παχυσαρκία του, από την... Δηλαδή, όπως
1: δεν μπορούμε να πούμε όμως, συγγνώμη, ότι όλοι οι παχυσαρκοί είναι υποφέρουν από άγχος.
2: Κοιτάξτε,
1: έτσι δεν είναι?
2: Όλοι...
1: Ή όλοι οι καπνιστές ενδεχομένως.
2: Όχι, και όλοι οι καπνιστές και όλοι οι παχύσαρκοι κάνουν φοβερή ζημιά στον οργανισμό τους.
1: Ναι.
2: Διότι αν μετρήσετε τις ορμόνες του στρες και της φλεγμονής, είναι ανεβασμένες μονίμως. Συνεπώς, δεν πρέπει να είμαστε παχύσαρκοι, δεν πρέπει να καπνίζουμε. Αυτά είναι γνωστοί παράγοντες κινδύνου για την υγεία μας. Και καρκίνο προκαλούν, και τα καρδιαγγειακά προκαλούν, και νωρίτερα πεθαίνουμε εξαιτία τους, και άνοια προκαλούν.
1: Μάλιστα.
2: Εάν κοιτάξω εξετάσω έναν ασθενή και δω ότι έχει λίπος μες στην κοιλιά, γιατί αυτό έχει σημασία, το λίπος της κοιλιάς, αυτό είναι το τοξικό λίπος το λεγόμενο, και αν έχει ελαττωμένη μυϊκή μάζα, σκελετική μάζα, αυτό σημαίνει γύρας. Φυσιολογικά όσο γερνάμε βάζουμε λίπος μες στην κοιλιά και χάνουμε μυϊκή μάζα. Αυτοί που είναι χρόνια στεσαρισμένοι, αυτά τα παθαίνουν νωρίτερα, 10 χρόνια νωρίτερα. Οπότε και οι αρρώστιες έρχονται 10 χρόνια νωρίτερα. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να μετρήσει κανείς βιολογική ηλικία. Φαίνεται κάποιος. Αρχίζει, παθαίνει προδιαβήτη, συνέχεια παθαίνει διαβήτη, ανεβαίνει η ινσουλίνη. Δηλαδή, ένας καλός γιατρός μπορεί να τα δει αυτά με μια εξέταση αίματος και μια φυσική εξέταση.
1: Λοιπόν, και για να γλιτώσουμε από όλα αυτά, αντί ενδεχομένως να ξεκινήσουμε γυμναστική, να φροντίσουμε τη διατροφή μας, να φροντίσουμε τον ύπνο μας.
2: Δεν χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα, και γιατί μέσα στην πλέον δεν είναι κάτι το σούπερ.
1: Ναι.
2: Περίπου μισή ώρα περπάτημα την ημέρα, που δεν είναι πολύ.
1: Αρκεί.
2: Και 2 ώρες τη βδομάδα γυμναστική ενδυνάμωση.
1: Ναι.
2: Λίγα βαράκια, λάστιχα.
1: Ναι.
2: Ώστε να κρατηθούν οι μύσεις σε καλή κατάσταση, είναι αρκετά. Δεν είναι απίστευτο. Μέτρη άσκηση χρειάζεται.
1: Αντί λοιπόν να κάνουμε όλα αυτά τα απλά πράγματα, τα οποία είναι αρκετά, πολλές φορές δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά και παίρνουμε χάπια.
2: Και, ακριβώς.
1: Ναι. Ήθελα να σταθούμε σε αυτό.
2: Τα χάπια είναι πολύ καλά, να σας το πω. Ναι. Δηλαδή, εάν δεν είχαμε τα χάπια, θα πεθαίναμε πολύ πιο γρήγορα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή είναι ένα.
2: Έχουμε εξαιρετικά φάρμακα. Τα οποία όμως δεν θεραπεύουν την νόσο. Θεραπεύουν τα συμπτώματα.
1: Δεν τα υπερκαταναλώνουμε όμως. Δηλαδή δεν είναι η εύκολη λύση.
2: Είναι εύκολη λύση, αλλά τελικά ακόμα και με τα φάρμακα φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής μας, και στην Ελλάδα είναι γύρω στα 12 χρόνια, υποφέρουμε. Δηλαδή παίρνουμε, ξέρω εγώ, 6-7 φάρμακα, πολυφαρμακεία, και δεν μπορούμε να ανέβουμε σκάλες, δεν μπορούμε να ανέβουμε μια ανηφόρα. Δηλαδή η ποιότητα της ζωής πέφτει αρκετά χαμηλά τα τελευταία χρόνια της ζωής, ενώ δεν θα έπρεπε. Εάν κάναμε αυτά τα πολύ απλά πράγματα, που είναι διατροφή, ύπνος, άσκηση και κανονικότητα, θα ζούσαμε περισσότερα χρόνια και με καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Μάλιστα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Τύπρι, αλλά κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε με τον καθηγητή παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας του ΕΚΠΑ, κάτοχο έδρα της UNESCO στην εφηβική υγεία και ιατρική, τον κύριο Γιώργο Χρούσο, και βεβαίως έχει αρκετές άλλες ιδιότητες. Θα ανατρέξετε στην αρχή του επεισοδίου, του εξαιρετικά ενδιαφέροντος νομίζω επεισοδίου του σημερινού, διότι μιλάμε για το άγχος. Μιλούσαμε, κύριε Χρούσο, προηγουμένως για τις φαρμακευτικές αγωγές. Και μάλιστα, επαναλαμβάνω το ερώτημα, αν γίνεται κατάχρηση της κατανάλωσης αυτών των αντιαγχωτικών φαρμάκων.
2: Γίνεται, αλλά εγώ θεωρώ ότι αν κάποιος έχει άγχος σε επίπεδο παθολογικό, το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξει με τον τρόπο ζωής και με αυτά που είπα προηγουμένως, δηλαδή με την καλή διατροφή, άσκηση, ύπνο, κανονικότητα κλπ, νομίζω είναι σωστό να πάρει φάρμακα. Τα οποία δεν είναι αγχολητικά. Τα φάρμακα που δίνουμε σε χρόνιο άγχος κατάθλιψη είναι αντικαταθλιπτικά στην ουσία, τα οποία είναι εξαιρετικά καλά, δεν έχουν αρνητικές επιπλοκές, δεν είναι θυστικά, αλλά θα τα πάρουν με βάση αυτό που θα τους πει ο ψυχιατρός τους. Δηλαδή δεν είμαι εναντίον της ψυχιατρικής θεραπείας σε ψυχιατρικές παθήσεις.
1: Το άγχος λοιπόν είναι ψυχιατρικό.
2: Προτιμώ όμως να ελέγχουμε το άγχος μας με καλό τρόπο ζωής και με σωστή διαχείριση του στρες.
1: Ή τουλάχιστον να κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια για να το κάνουμε αυτό.
2: Βέβαια. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι αυτό. Και να σας πω κάτι, και για τα φάρμακα να δουλέψουν καλά, καλό είναι να φροντίσουμε τον τρόπο ζωής. Δουλεύουν πολύ καλύτερα τα φάρμακα αν έχουμε φτιάξει τον τρόπο ζωής.
1: Να ρωτήσω, πότε πιστεύετε ότι πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι για έναν άνθρωπο να πάει να δει αν μπορεί να κάνει κάτι ιατρικό με το ζήτημα άγχους που αντιμετωπίζει?
2: Εάν αισθάνεται χρόνια δυσφορικός και έχει καταθλιπτικές σκέψεις, απελπισία, φοβίες, θα πρέπει να πάει να ζητήσει βοήθεια.
1: Όταν λέτε χρόνια, δηλαδή πόσο καιρό? Λίγους μήνες, ένα χρόνο, πέντε χρόνια?
2: Κοιτάξτε, ο ψυχιατρικός ορισμός είναι να σε αχρηστεύσει, να μην μπορεί να πας δουλειά για 2 εβδομάδες.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω.
2: Αυτό είναι ο ορισμός. Ναι. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε μέχρι πού αντέχουμε. Όταν δούμε ότι πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό, κάτι συμβαίνει αρνητικό στη ζωή μας, θα κοιτάξουμε είτε να το φτιάξουμε μόνοι μας, αν μπορούμε, και αν δεν μπορούμε, που είναι πιο πολλοί άνθρωποι, να ζητήσουμε βοήθεια από ειδικούς.
1: Και πότε μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να σταματήσουν την αγωγή, ή μάλλον μπορούν ή την κουβαλούν μαζί τους για μια ζωή?
2: Εξαρτάται από την σοβαρότητα της πάθησης που έχουν. Δηλαδή αν κάποιος έχει σοβαρή αγχώδη διαταραχή και κατάθλιψη, καταθλιπτικές σκέψεις, μπορεί να χρειαστεί εφόρου ζωής το φάρμακο. Υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις, αλλά για τους πιο πολλούς ανθρώπους είναι μερικοί μήνες. Είναι κάποιοι που τους αναστατώνει κλπ. Το παίρνουν μερικές μήνες, αλλάζουν και τον τρόπο ζωής και μετά σιγά σιγά το κόβουν.
1: Κεφάλαιο κρίσης πανικού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το...
2: Οι κρίσεις πανικού συνοδεύουν αυτές τις παθήσεις, το χρόνιο άγχος και κατάσταση. Εκεί έχεις που έχεις παθαίνεις πανικούς.
1: Καταλαβαίνω.
2: Και μάλιστα ο πανικός συμβαίνει εκεί που είσαι ήρεμος. Δυστυχώς, εκεί που κάθεσαι ήρεμος, τάκ, σου πετάει ένα πανικό.
1: Αυτό γιατί γίνεται, γιατί συμβαίνει?
2: Διότι υπάρχει κατά βάθος πρόβλημα, έτσι, το οποίο ξυπνάει εκεί που πας να ηρεμήσεις, και μάλιστα φαίνεται ότι ο πανικός είναι από το πίστιο μέρος στο κεφάλαιο, από τον προμήκη, που είναι το πολύ αρχαίο κομμάτι του εγκεφάλου.
1: Δηλαδή?
2: Το πρώτο είναι το κομμάτι του εγκεφάλου που ασχολείται με την καρδιακή λειτουργία, την αναπνοή, την άμυνα, δηλαδή εμείς ευτυχώς έχουμε το ευτύχημα οι άνθρωποι που έχουμε τον αναπτυγμένο εγκέφαλο με το μεγάλο φλοιό που μπορούμε και λέμε καταστάσεις, σκεφτόμαστε, κάνουμε λογικές σκέψεις κλπ. Ένα ζωάκι μικρό που δεν έχει τέτοιου είδους αντιδράπηκε πίσω από τον οπίστιο εγκέφαλο, από το στέλαχος. Είναι μια πολύ αρχαία, δηλαδή, διαδικασία.
1: Ναι, είναι, συγγνώμη τώρα, ενδεχομένως να είναι εντελώς αντιεπιστημονικά αυτά που λέω, αλλά είναι το λεγόμενο καλό ή παραγωγικό άγχος, είναι αυτό το οποίο είχε ο άνθρωπος όταν προσπαθούσε να προστατεύσει την φυλή του στην πρωτόγονη κατάσταση και έβλεπε άγρια ζώα, τότε υπήρχαν...
2: Κοιτάξτε, αυτό το ναι. Αν έχετε ακούσει το περίφημο fight, flight, freeze.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
2: Λοιπόν,
1: είναι το σύνδρομο της μάχης ή της φυγής ή αυτό που μας κάνει να παγώνουμε.
2: Πρωταρχικά ήταν πίσω στο εγκέφαλο, αυτό που σας λέω, και σε μια περιοχή εκεί του προμήκους, και είναι φοβερά αρχαίο σύστημα. Μετά μετατέθηκε λίγο πιο μπροστά και εν συνεχεία ελέγχεται από το φλοιό. Δηλαδή είναι σε τρία στάδια αναπτύχθηκε.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά ένα πολύ πρωτόγονο ζωάκι, ας πούμε, λειτουργεί με αυτό τον εγκέφαλο. Καταλάβατε,
1: mm-hmm.
2: με αυτό το πίσω μέρος του εγκεφάλου το δικό mm-hmm. μας. Εμείς έχουμε άλλα επίπεδα που το ελέγχουμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω και κατά πόσο εκτιμάτε ότι οι άνθρωποι μπορούν να ζουν με άγχος χωρίς να κάνουν τίποτα για να το καταπολεμήσουν. Υπάρχουν, φαντάζομαι,
2: νομίζω ότι μπορούν και υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με πολύ άγχος και κάνουν λάθος να μην το καταπολεμούν, γιατί δεν υπάρχει λόγος να ζει κανείς με άγχος όταν μπορεί να με το μεγάλο φλοιό που mm-hmm. μπορούμε και λέμε καταστάσεις, σκεφτόμαστε, κάνουμε λογικές σκέψεις κλπ. Ένα ζωάκι μικρό που δεν έχει τέτοιου είδους αντιδράπηκε πίσω από τον οπίστιο εγκέφαλο, από το στέλαχος.
1: Mm-hmm.
2: Είναι μια πολύ αρχαία, δηλαδή, διαδικασία.
1: Ναι, είναι, συγγνώμη τώρα, ενδεχομένως να είναι εντελώς αντιεπιστημονικά αυτά που λέω, αλλά είναι το λεγόμενο καλό ή παραγωγικό άγχος. Είναι αυτό το οποίο είχε ο άνθρωπος όταν προσπαθούσε να προστατεύσει την φυλή του στην πρωτόγονη κατάσταση και έβλεπε άγρια ζώα. Τότε υπήρχαν...
2: Κοιτάξτε, αυτό το ναι. Αν έχετε ακούσει το περίφημο fight, flight, freeze.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
2: Λοιπόν,
1: είναι το σύνδρομο της μάχης ή της φυγής ή αυτό που μας κάνει να παγώνουμε.
2: Πρωταρχικά ήταν πίσω στο εγκέφαλο, αυτό που σας λέω, και σε μια περιοχή εκεί του προμήκους, και είναι φοβερά αρχαίο σύστημα. Μετά μετατέθηκε λίγο πιο μπροστά και εν συνεχεία ελέγχεται από το φλοιό. Δηλαδή είναι σε τρία στάδια αναπτύχθηκε.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά ένα πολύ πρωτόγονο ζωάκι, ας πούμε, λειτουργεί με αυτό τον εγκέφαλο. Καταλάβατε,
1: mm-hmm.
2: με αυτό το πίσω μέρος του εγκεφάλου το δικό mm-hmm. μας. Εμείς έχουμε άλλα επίπεδα που το ελέγχουμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω και κατά πόσο εκτιμάτε ότι οι άνθρωποι μπορούν να ζουν με άγχος χωρίς να κάνουν τίποτα για να το καταπολεμήσουν. Υπάρχουν, φαντάζομαι,
2: νομίζω ότι μπορούν και υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με πολύ άγχος και κάνουν λάθος να μην το καταπολεμούν.

0: τότε υπήρχαν.
1: Κοιτάξτε, αυτό το ναι. Αν έχετε ακούσει το περίφημο fight, flight, freeze.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: είναι το, αυτό, το σύνδρομο της μάχης ή της φυγής ή αυτό που μας κάνει να παγώνουμε.
1: Πρωταρχικά ήταν πίσω στο εγκέφαλο αυτό που σας λέω, στο, και σε μια περιοχή εκεί του προμήκους, και είναι φοβερά αρχαίο σύστημα. Μετά μετατέθηκε λίγο πιο μπροστά και εν συνεχεία ελέγχεται από το φλοιό. Δηλαδή είναι σε τρία στάδια αναπτύχθηκε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ένα πολύ πρωτόγονο ζωάκι, ας πούμε, λειτουργεί με αυτό τον εγκέφαλο. Καταλάβατε,
0: mm-hmm.
1: με αυτό το πίσω μέρος του εγκεφάλου το δικό mm-hmm. μας. Εμείς έχουμε άλλα επίπεδα που το ελέγχουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω και κατά πόσο εκτιμάτε ότι οι άνθρωποι μπορούν να ζουν με άγχος χωρίς να κάνουν τίποτα για να το καταπολεμήσουν. Υπάρχουν, φαντάζομαι,
1: νομίζω περιπτώσεις. Ότι μπορούν και υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με πολύ άγχος και κάνουν λάθος να μην το καταπολεμούν, γιατί δεν υπάρχει λόγος να ζει κανείς με άγχος όταν μπορεί να ζει χωρίς άγχος και να απολαμβάνει τη ζωή του. Άλλωστε, όπως είπα και όταν μιλήσαμε νωρίτερα,
0: ναι.
1: Το άγχος και η κατάθλιψη ρίχνουν το επίπεδο της σκέψης, δεν το αυξάνουν. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα και το IQ πέφτει αρκετά points.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί κατά κάποιο τρόπο θολώνουν τον εγκέφαλο. Το stress,
0: ναι.
1: Όταν είναι χρόνιο, προκαλεί αυτή η θόλωση. Δεν λειτουργεί καλά ο εγκέφαλος. Δεν είναι ότι αισθάνεσαι άσχημα, δεν λειτουργείς και καλά. Το καλύτερο είναι να αισθάνεσαι υπέροχα και να λειτουργείς και καλά. Και αυτό είναι δυνατόν πλέον σήμερα. Είναι κρίμα να μην το κάνει κανείς.
0: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω και για άλλες μεθόδους, όπως η ψυχοθεραπεία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αναπτυχθεί, έχει διευρυνθεί την εποχή
1: έχει
0: μας.
1: Διευρυνθεί και σωστά έχει διευρυνθεί.
0: Σωστά έχει διευρυνθεί και εγώ συμφωνώ
1: ναι,
0: με αυτό.
1: Να σας υπενθυμίσω ότι οι πρώτοι που ξεκινήσανε να κάνουν ψυχοθεραπεία και ναι. το λέγανε θεραπεία της ψυχής, το ίδιο πράγμα δηλαδή,
0: ναι.
1: ήταν οι στοικοί και οι επικούροι φιλόσοφοι.
0: Mm-hmm.
1: Όταν γινόσανε μέλος αυτών των σχολών, σου κάνανε ψυχοθεραπεία. Πολύ παρόμοιο με αυτή που κάνουμε σήμερα. Αν έχετε ακούσει την CBT, Cognitive Behavioral Therapy, αυτό ακριβώς κάναν τότε.
0: Mm-hmm.
1: Και διαπιστώσαν ότι δουλεύει. Γι' αυτό και τη χρησιμοποιούσαν. Και μάλιστα οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ήταν φιλόσοφοι οι ίδιοι, όπως ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος, μεταφέρανε αυτή την θεραπεία της ψυχής στο χριστιανισμό, στην εξομολόγηση. Διότι αυτό το ρόλο παίζει και η εξομολόγηση. Μιλάς σε κάποιον, βγάζεις τα σωτικά σου, λες αυτά που σε απασχολούν και αποκτάς ανακούφιση από αυτό. Είναι δηλαδή μια πολύ θετική διαδικασία. Συνεπώς, εάν κάποιος δεν μπορεί να αισθανθεί καλά και λόγω άγχους και κατάθλιψης, καλό είναι να πάει να κάνει θεραπεία. Και μάλιστα σήμερα ξέρουμε ότι και η αντικαταθλιπτική θεραπεία δουλεύει πολύ καλύτερα αν γίνεται παράλληλα με την ψυχοθεραπεία. Δηλαδή κάνεις παράλληλα CBT, Cognitive Behavioral Therapy, και παίρνεις και το φαρμακάκι.
0: Mm-hmm.
1: Και το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο από το αν έκανες μόνο το ένα ή μόνο το άλλο.
0: Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουμε ζήσει στο παρελθόν, τα προηγούμενα χρόνια της ζωής μας, τα έχουμε βάλει σε ένα κουτάκι μέσα στον εγκέφαλό μας, τα έχουμε ξεχάσει και ξαφνικά κάποια στιγμή αρχίζουν και βγαίνουν σιγά σιγά με αποτέλεσμα να μας προκαλούν.
1: Βέβαια. Και όσο νωρίτερα στη ζωή μας τα είχαμε αυτά, τόσο πιο δραματική είναι η δράση τους.
0: Δηλαδή?
1: Ιδίως τα πρώτα χρόνια της ζωής που δεν τα θυμόμαστε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή πριν από τα 4, τα πιο πολλά παιδιά, οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν θυμούνται.
0: Δεν θυμούνται κάτι, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά αν έχουμε ζήσει κάτι τραυματικό από 0 έως 4, ενδεχομένως να μας βγει κατά την πορεία της ζωής μας.
1: Βγαίνει πολλές φορές και οι θεραπείες που κάνουν πολλές φορές βγάζουν αυτά τα τραυματικά γεγονότα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λέγεται μετατραυματική διαταραχή. Αλλά αν το έπαθες πριν αποκτήσεις αίσθηση του εαυτού, δηλαδή να είσαι πριν από τα 4 χρόνια,

0: τη ζωή, 3,5-4. Αυτό λέγεται complex, σύμπλοκο PTSD. Mm-hmm. Δηλαδή, πιο δύσκολο ακόμα να το βγάλεις. Αλλά και αυτά με την ψυχοθεραπεία δουλεύουν, θεραπεύονται.
1: Σας ρωτάω πράγματα τα οποία τα συζητάμε όλοι. Και θεωρώ ότι είναι αυτά τα οποία συμβάλλουν στο να είναι τόσο διευρυμένο πρόβλημα το άγχος. Εσείς πραγματικά θα το χαρακτηρίζατε αρκετά διευρυμένο, θα το χαρακτηρίζατε ως η ασθένεια, η πάθηση, η νόσος της εποχής μας?
0: Είναι η νόσος της εποχής μας, σαφώς. Και ναι, υπάρχουν πολλοί λόγοι αυτό. Δεν είναι μόνο το ότι έχουμε το λεγόμενο χρόνιο ψυχοκοινωνικο-οικονομικό στρες, έχουμε το στρες επίσης του περιβάλλοντος, το εκθεσίωμα το λεγόμενο, δηλαδή όλες αυτές οι ουσίες που κυκλοφορούν, που είναι δηλητηριώδεις, και επιπλέον έχουμε πολλοί άνθρωποι χάσει και το νόημα της ζωής.
1: Τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε?
0: Ναι, τι κάνουμε, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της σημερινής εποχής.
1: Είναι πάρα πολύ βαθύ όλα αυτό το οποίο λέτε, και ενδεχομένως να ξεπερνά την ειδικότητά σας, να αγγίζει και το φιλοσοφικό επίπεδο. Δεν ξέρω κιόλας αν το φιλοσοφικό επίπεδο είναι μέρος της έρευνάς σας ή αυτά στα οποία επιστημονικά εστιάζετε, ούτως ώστε να βρείτε τις απαντήσεις στο ζήτημα του άγχους.
0: Εγώ, λόγω του ότι ασχολήθηκα με τη βιολογική πλευρά του στρες, mm-hmm, από πολλά χρόνια τώρα, ασχολούμαι και με το άγχος κατά κάποιο τρόπο εμέσως, διότι σχετίζεται άμεσα, ναι, με το στρες.
1: Ναι. Να ρωτήσω, μπορείτε να καταλάβετε εσείς έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει από άγχος? Είπατε, σας ξαναρώτησα, το είπατε ότι αν κάποιος είναι παχύσαρκος ή αν κάποιος είναι γερασμένος πριν την ώρα του κτλ. Υπάρχουν όμως και άλλες ενδείξεις, ας πούμε, ένας άνθρωπος από τον τρόπο που μιλάει ή από τον τρόπο που κινείται σπασμωδικά ενδεχομένως.
0: Από τον τρόπο που κοιμάται.
1: Από τον τρόπο που κοιμάται, μάλιστα.
0: Ξυπνάω τη νύχτα 2-3 φορές και.
1: Ναι.
0: Από τον τρόπο που μιλάει, βεβαίως. Από τον τρόπο που σκέφτεται, πώς βλέπει τα πράγματα.
1: Δηλαδή. Αν είναι κάποιος πολύ απεσιόδοξος. Ναι, μάλιστα.
0: Ναι, ακριβώς, βέβαια.
1: Θα έλεγα ότι ενδεχομένως οι συνωμοσιολόγοι ή οι πιο απεσιόδοξοι άνθρωποι έχουν αρκετά τέτοια ζητήματα.
0: Είναι δυστυχής. Είναι δυστυχής, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Το εκφράζουν έτσι. Εκφράζουν φόβο, θυμό, απελπισία. Ακή, έτσι πιάνει το άγχος. Δηλαδή, το flight, έτσι, ναι, η φυγή, αντιστοιχεί στο φόβο και το άγχος.
1: Ναι.
0: Το flight, το fight αντιστοιχεί στην πάλη, στο θυμό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και το freeze αντιστοιχεί στην απελπισία, mm-hmm, στην παραλυσία.
1: Mm-hmm.
0: Οι άνθρωποι που είναι στεσσαρισμένοι πέφτουν από το ένα στο άλλο. Α, δεν γίνεται τίποτα, ή όχ, θα πάθω εκείνο, ή είμαι θυμωμένος και θα δείξω τι θα κάνω, έτσι, ή θα έχω παρανοϊκές σκέψεις και θα συνωμοτικές.
1: Mm-hmm.
0: Όλα αυτά είναι δυστυχία στην ουσία, δεν είναι ευτυχία. Αν είσαι ευτυχής, δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά. Real FM.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο εσύ σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο εσύ σου.
1: Μητσό, πιάσει βούρτσα. Μόνο εσύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotel. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Deep Real, φίλες και φίλοι, μέρος τρίτο και τελευταίο, με θέμα μας το άγχος και με καλεσμένο μας τον καθηγητή κύριο Γιώργο Χρούσο. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σας ρώτησα προηγουμένως αν βλέπετε το άγχος στους άλλους ανθρώπους. Φαίνεται και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει άγχος, δεν έχει τέτοιες έννοιες?
8: Φαίνεται βεβαίως.
7: Είναι, ναι.
8: Πιο ευτυχισμένοι, πιο δραστήριοι, πιο χαμογελαστοί, πιο αισιόδοξοι. Και μια και τώρα που το αναφέρατε, γυρίζω πίσω σε μια μεγάλη μελέτη που έχει γίνει στην Αμερική, που δείχνει ότι ο καλύτερος παράγοντας σε έναν μεγάλο, σε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, για το πόσα χρόνια ακόμα θα ζήσει και σε τι... και με πόση νοσηρότητα θα ζήσει, είναι από το, ακριβώς από την αισιοδοξία που έχει.
7: Μάλιστα.
8: Δηλαδή είναι ο καλύτερος παράγοντας αρνητικού κινδύνου, δηλαδή ανάποδα, προς το καλό.
7: Μάλιστα. Υπάρχει και κάτι το οποίο επιπλέον θα θέλατε να τονίσετε? Ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι όλα όσα είπαμε είναι η επιστημονική, η απόλυτη επιστημονική επικύρωση πραγμάτων που λέμε καθημερινά. Ενδεχομένως να βλέπουμε καθημερινά και στα social media ή στην τηλεόραση ή οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή, να κοιμόμαστε καλά, να έχουμε μια ήπια φυσική δραστηριότητα, να την έχουμε όμως, να τρώμε σωστά, να μην καταναλώνουμε πολλές ουσίες ή πολύ αλκοόλ ενδεχομένως και να μην καταναλώνουμε άλλες ουσίες κτλ. Υπάρχει κάτι το οποίο έχουμε ξεχάσει και θα θέλετε να τονίσετε?
8: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα όσα είπαμε είναι το νόημα της ζωής. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν ευτυχισμένοι με λιγότερη νόσο και για πολλά χρόνια είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάποιο σκοπό, αισθάνονται κάποιο σκοπό, κάποιο νόημα στη ζωή τους. Και στα παλιότερα χρόνια αυτό το προσέφερε η Εκκλησία και η θρησκεία. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν ένα πολύ σωστό τρόπο ζωής, επειδή είχαν την πίστη. Αυτό δυστυχώς.
7: Η πίστη είναι κάτι πολύ ισχυρό, όντως.
8: Ναι, είναι πάρα πολύ ισχυρό αυτό το συνέστημα. Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου. Ναι. Όσο σημαντικό ήταν για αυτούς η θρησκεία. Και τα κάναν όλα αυτά που λέμε τώρα, τα σωστά. Και την ψυχοθεραπεία τους που πηγαίνουν στον πνευματικό τους κλπ.
7: Ναι.
8: Και γενικά ήταν ευτυχείς. Mm-hmm. Δεν είχαν τα προβλήματα που έχουμε, που τα βλέπω τώρα τόσο πολύ γύρω μας.
7: Mm-hmm. Μάλιστα.
8: Πρέπει δηλαδή όλοι να δούμε τι είναι αυτό που μας αρέσει, που μας γεμίζει, και να το κάνουμε.
7: Ένα άλλο χαρακτηριστικό.
8: Υπέρβαση του εαυτού. Να βοηθήσουμε. Να γίνουμε θελοντές. Εδώ στην Ελλάδα δεν βλέπω εθελοντισμό καθόλου. Στα νοσοκομεία δεν βλέπω εθελοντισμό. Στην Αμερική πάρα πολλή δουλειά μες στο νοσοκομείο γινώσανται από εθελοντές, οι οποίοι κυρίως ήταν συνταξιούχοι, οι οποίοι ήθελαν να προσφέρουν.
7: Ναι.
8: Και ερχόσανται και προσφέρανε.
7: Γιατί βλέπετε κάποια άλλη δραστηριότητα, όπως πολλά χόμπι, πολύ αθλητισμό ή ενασχόληση με τον πολιτισμό, με τέχνες κτλ. Δεν νομίζω
8: όλα,
7: ότι.
8: Όλα.
7: Νομίζω ότι σαν κοινωνία υπολοιπόμαστε από εκεί.
8: Υπολοιπόμαστε. Ναι. Η τέχνη, η επιστήμη, ναι, το διάβασμα, τα χόμπι,
7: ναι,
8: η αλληλεγγύη, έτσι, ο εθελοντισμός.
7: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι κοινωνίες μας δεν πρέπει να είναι κοινωνίες ταμπελών, δηλαδή ετικετών. Εσείς είστε καθηγητής, εγώ είμαι δημοσιογράφος κτλ. Θα πρέπει ο γιατρός να μπορεί να πηγαίνει σε ένα θεατρικό σύλλογο, ο δημοσιογράφος να μπορεί να πηγαίνει σε μια χοροδία, ο οικοδόμος να μπορεί να πηγαίνει σε ένα σύλλογο μπάσκετ ενδεχομένως, οτιδήποτε, ούτως ώστε να μην είμαστε αυτό το οποίο κάνουμε. Νομίζω και η ταύτιση με τη δουλειά μας και το επάγγελμά μας είναι κάτι το οποίο δεν συνεισφέρει στην καταπολέμηση του άγχους και του στρες.
8: Όχι. Συμφωνώ. Και το αυτό που συμβαίνει σε πολλούς είναι παίρνουν σύνταξη και διαλύονται μετά.
7: Και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Παθαίνουν κατάθλιψη.
8: Ναι.
7: Έχετε δίκιο. Τώρα, ήθελα πριν κλείσουμε να σας ζητήσω να μας εξηγήσετε και κάποια πράγματα για σας. Γιατί πραγματικά εγώ διάβασα το βιογραφικό σας, δεν έχω αναφέρει ούτε το 1/10 από όλα όσα έχετε κάνει. Θέλω να πω στον κόσμο που σας έχει ακούσει να μιλάτε και την περίοδο της πανδημίας αλλά και τα επόμενα χρόνια και τα προηγούμενα ενδεχομένως, ότι σε παγκόσμιο επίπεδο χαρακτηρίζεστε ως θρύλος του αντικειμένου σας. Και θέλω να σας ρωτήσω τι είναι το σύνδρομο της γλυκοκορτικοειδούς αντίστασης, το οποίο έχει λάβει το όνομά σας.
8: Κοιτάξτε, όταν ήμουν νέος ακόμα, και μάλιστα ήταν το χρόνο που τέλειωνα την ειδικότητα της ενδοκρινολογίας και θα γινόμουν μόνιμος στο ίδρυμα που εργαζόμουν. Και βρήκα μια οικογένεια ασθενών οι οποίοι είχαν υπέρταση,
7: ναι,
8: τους είχαν χιλιομελετήσει,
7: ναι,
8: δεν μπορούσαν να βρουν γιατί έχουν υπέρταση και τελικά βρήκα γιατί έχουν υπέρταση. Τι ήταν αυτό? Ακούστε, είναι ενδιαφέρον. Η κορτιζόλη δράσει στον οργανισμό μέσω του υποδοχέα της, δηλαδή είναι μια πρωτεΐνη που την αναγνωρίζει και ασκεί δράσεις στο σύστημα. Λοιπόν, οι ασθενείς αυτοί δεν είχαν κανένα πρόβλημα πέραν της υπέρτασης. Και τους μετράω λοιπόν μεταξύ των άλλων και την κορτιζόλη και ήταν το ταβάνι η κορτιζόλη, πάρα πολύ ψηλή. Αλλά όταν κάποιος έχει πολύ ψηλή κορτιζόλη, παχαίνει, χαλάνε τα κοκαλά του, δηλαδή είναι το σύνδρομο Cushing το λεγόμενο. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μια χαρά, δεν είχαν σύνδρομο. Το μόνο που είχαν ήταν υπέρταση. Οπότε λέω μάλλον τι γίνεται, αυτοί υπερπαράγουν κορτιζόλη γιατί δεν δουλεύει καλά ο υποδοχέας τους. Τότε ήταν δύσκολα τα πράγματα, με πήρε 3 χρόνια να κάνω κλόνινγκ τον υποδοχέα τους και να βρω ότι είχαν πραγματικά μία μετάλλαξη η οποία ελάττωνε τον τρόπο με τον οποίο η κορτιζόλη ενωνόταν με τον υποδοχέα της. Ο οργανισμός τους λοιπόν, επειδή έχει ανάγκη την κορτιζόλη, την ανέβαζε. Η κορτιζόλη δεν είχε αρνητικές δράσεις γιατί ο υποδοχέας δεν την καταλάβαινε καλά, δεν την αισθανόταν καλά. Αλλά η κορτιζόλη δρούσε μέσω ενός άλλου υποδοχέα, μιας άλλης ορμόνης, αλδοστερώνης, και ανέβαζε την πίεση. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι για εκείνη την εποχή τελείως καινούριο, και ο μηχανισμός αλλά και ο μοριακός μηχανισμός. Mm-hmm. Και εν συνεχεία, αφού δημοσίευσε αυτή την πρώτη οικογένεια, άρχισαν και μου στέλναν από όλο τον κόσμο περιστατικά, και έτσι έκανα μια συλλογή οικογενειών από και την Ελλάδα και από την Λατινική Αμερική, καλά από την Αμερική, που είχαν μεταλλάξει στον υποδοχεία της κορτιζόλης. Και συνεχεία το σύνδρομο εξετάθηκε περισσότερο, γιατί οι γυναίκες με το σύνδρομο υπερπαράγουν λίγο ανδρογόνο, οπότε είχαν προβλήματα με τις οθήκες. Mm-hmm. Δεν λειτουργούσαν καλά οι οθήκες, είχαν λίγο υπογονιμότητα, και σιγά σιγά το σύνδρομο αυτό επεξετάθηκε και πλέον το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και πιθανόν επειδή δημοσίευσε και τις πρώτες αλλά και τις πιο πολλές δημοσίευσεις το σύνδρομο, πήρε το όνομά μου.
7: Εξαιρετικά. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι άλλο, γιατί είναι αρκετά τα πράγματα τα οποία αφορούν το άγχος. Η έκθεση στην ηλιοφάνεια παίζει ρόλο?
8: Είναι θετική. Το πρωινό ήλιος, το πρωινό φως, είναι πάρα πολύ θετικό για τον οργανισμό.
7: Είναι ευεργετικό. Ξέρετε, υπάρχουν ευεργετικό. Αρκετά πράγματα τα οποία προκύπτουν και μέσα από τις συζητήσεις κάνουμε με τους ανθρώπους που βρίσκονται στο στούντιο, που δεν τα βλέπετε εσείς, αλλά υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που έχουν
8: προκύψει. Είναι πολύ ευεργετικό, ιδίως στις πρωινές ώρες. Ναι. Και στις σκανδιναβικές χώρες που είναι σκοτάδι το χειμώνα, τι γίνεται εκεί? Ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού πάθαινε τη λεγόμενη εποχική κατάθλιψη. Δηλαδή το χειμώνα πέφτανε σε μια λιθαργική κατάσταση. Βάζαν βάρος, δεν μπορούσαν να βγουν να δουλέψουν. Και η λύση, ξέρετε ποια ήταν, που πλέον εφαρμόζεται σε όλη τη σκανδιναβική χώρα? Έχουν ψηλά φώτα στην κουζίνα. Όταν πάνε να φάνε πρωινό, έχουν, δεν ξέρω κι εγώ πόσα λούμεν. Αυτό λέγεται λοιπόν φωτοθεραπεία. Και αυτό, μάλιστα, την πρώτη μελέτη την κάναμε εκεί που ήμουν, στο NIH. Την έκανε ένας εξαιρετικός ψυχίατρος, ο Norman Rosenthal. Και συνεργαστήκαμε με αυτόν. Και έκτοτε εφαρμόζεται πλέον σε όλο στον κόσμο όπου υπάρχει σκοτάδι. Το χειμώνα.
7: Μάλιστα.
8: Λέγεται, μάλιστα, φωτοθεραπεία, ελληνική λέξη.
7: Πολύ ωραία. Άλλο ζήτημα. Είπαμε πριν το σύνδρομο, δεν ξέρω αν είναι σύνδρομο, αλλά είναι το fight or flight, τη μάχη ή τη φυγή. Και το freeze, βεβαίως, υπάρχει μέσα σε αυτό το πάγωμα. Όταν πάμε στο fight mode, δηλαδή στην φάση της μάχης, δεν είναι και αυτό κάτι ευεργετικό εναντίον του άγχους? Δηλαδή, ενδεχομένως.
8: Όχι, ξεφεύγεις λίγο, εξαρτάται τι θα κάνεις.
7: Όχι ξεφεύγεις απολύτως, αλλά αντιμετωπίζεις, βλέπεις πρόσωπο με πρόσωπο τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις. Και...
8: Ο θυμός, γιατί θυμός είναι αυτό, έτσι.
7: Ναι.
8: Όταν το fight, όταν είσαι σε κατάσταση fight, είσαι σε κατάσταση θυμού. Ο άνθρωπος το εκφράζει με το να φωνάξει, με το να κατακρίνει, έτσι.
7: Ναι.
8: Αλλά και εδώ πάλι.
7: Αυτές οι ενέργειες είναι αγχολητικές.
8: Είναι. Αλλά όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, το δύσκολο, λέει, δεν είναι να θυμώσεις. Το δύσκολο είναι να θυμώσεις για το σωστό λόγο, με το σωστό άνθρωπο, στο σωστό χρόνο. Δηλαδή, και ο θυμός πρέπει να είναι κατάλληλος. Δεν μπορεί να θυμώσεις με κάποιον χωρίς λόγο ή για κάποιον.
7: Μετά πάμε σε άλλα σύνδρομα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
8: Ακριβώς. Ναι. Αλλά όταν σου κάνει κάποιος ένα κακό ή να πει κάτι και να θυμώσεις, είναι απόλυτα φυσιολογικό και ευεργετικό.
7: Ξέρετε, εγώ το είπα και κυρίως με το να καταπολεμάς την αναβλητικότητα που χαρακτηρίζει πάρα πολλούς ανθρώπους σήμερα, διότι υπάρχουν τόσες πολλές υποχρεώσεις, τόσες πολλές ευθύνες που κάποια στιγμή αισθάνεσαι και λιμνάζεις μέσα σε αυτές και δεν ασχολείσαι με τίποτα. Το να ασχολείσαι όμως πραγματικά και να λύνεις τα ζητήματα που αντιμετωπίζεις ένα-ένα, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο καταπολεμά πραγματικά το στρες και το άγχος. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας.
8: Και η αναβλητικότητα, και αυτή ακολουθεί την Αριστοτέλεια μεσότητα. Δηλαδή, εάν είναι κάτι που χρειάζεται σκέψη, θα το αναβάλεις για να σκεφτείς το τι θα κάνεις. Mm-hmm. Εκεί η αναβλητικότητα είναι σωστή. Αλλά όταν αναβάλεις χωρίς λόγο, τότε δεν είναι σωστή αναβλητικότητα.
7: Κύριε Χρούστο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική κουβέντα και νομίζω αναλύσαμε αρκετά πράγματα. Ελπίζω να την βρήκατε και εσείς το ίδιο ενδιαφέρουσα όσο εμείς.
8: Πολύ σας ευχαριστούμε. Βεβαίως.
7: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Γεια σας.
7: Γεια σας. Αυτός ήταν, κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας του ΕΚΠΑ, κάτοχος έδρας της UNESCO στην εφηβική υγεία και ιατρική. Ήταν ο κύριος Γιώργος Χρούσος, ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες στον κόσμο, με περισσότερες από 158.000 αναφορές στο όνομά του. Λοιπόν, και αυτό ήταν ένα ακόμα Deep Real. Ήμουν ο Αλέξανδρος Κόντης και μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε τι ακούτε.

0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: φράση σου.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Βροχή, κρύο, αέρας, τι γίνεται έξω ρε παιδιά? Τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια. Δεν ξέρω αλλού αν είναι καλύτερα τα πράγματα. Μπορεί και να είναι. Εδώ πάντως Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026 στα βόρεια ρίχνει βροχή, έχει δυνατούς αέριδες πάνω από 5 μποφόρ και σχετικά για την εποχή χαμηλές θερμοκρασίες. Εδώ είμαστε, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, ζωντανή μετάδοση live, ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε φίλες και φίλοι σε όλη την Ελλάδα, μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σαββατοκυριακή από τα 10 το πρωί και κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου του Χατζηνικολάου. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου, καλημέρα Κατερίνα. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη εδώ στο καθήκον απαντά στο 211-200-8200, απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα επικοινωνίας και βλέπει και τα email studio@3lfm.gr. Πριν ξεκινήσουμε, γιατί βλέπω ότι έχει έρθει ένα πακέτο πάνω από 30 μηνύματα πρωί-πρωί. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα προσπαθήσω να διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ. Είναι κάποια τεράστια που δεν γίνεται να τα διαβάσουμε. Θέλουμε 10 λεπτά μόνο για αυτά. Να πούμε την κεντρική ιδέα, όπως λέγαμε όταν ήμασταν μικρότεροι. Λοιπόν, σήμερα είναι η 276η μέρα του έτους, φίλες και φίλοι. Ανατολή του ηλίου, αν δούμε ανατολή με τέτοια συννεφιά που έχει έξω. Στις 7 και 21 πρώτα λεπτά. Δύση στις 7 και 7. Γιορτάζει ο Διονύσης και η Διονυσία σήμερα. Διονυσίου Αεροπαγίτη. Χρόνια πολλά στις φίλες μας και τους φίλους μας. Σήμερα είναι η ιερομαρτύρων Διονυσίου του Αεροπαγίτου, επισκόπου Αθηνών, που είναι και πολιούχος της Αθήνας και προστάτης των δικαστικών και των μαθητών αυτού και μαρτύρου Ρουστικού Ελευθερίου και Δαμάριδος, φίλες και φίλοι, η πρώτη Αθηναία χριστιανή. Χρόνια πολλά λοιπόν στις φίλες της Διονυσίας και τους Διονύσιδες που γιορτάζουν σήμερα. Είναι οι Διονύσιδες από τη Ζάκυνθο και οι Διονύσιδες λιγότεροι που γιορτάζουν σήμερα. Δεν έχει σημασία, εμείς λέμε χρόνια πολλά. Όπως λέμε χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Πλούσια η πολιτική επικαιρότητα σε όλα τα επίπεδα, αλλά και όχι μόνο, οικονομία, διεθνείς εξελίξεις. Θα τα συζητήσουμε, θα τα σχολιάσουμε. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέροντα πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο. Βλέπω εδώ γίνεται ένας χαμός από μηνύματα. Λοιπόν, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε μηνυματάκια, να διαβάσουμε μηνύματα. Καλημέρα στην κυρία Παδελούδη. Καλημέρα Γιάννη, ευχές για καλό μήνα Οκτώβριο με υγεία και αγάπη. Η κυρία Δελούδη μου στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία με ουράνιο τόξο από το χθεσινό πρωινό στην Ερέτρια. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή Βάλβη. Καλημέρα κυρία Αποθητή, να είστε καλά.

0: Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη από τα μπλε λεωφορεία. Ακούστε τι μου γράφει. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή με υγεία για όλους. Με τον αέρα που έχει έχουν φύγει αρκετοί κάδοι σκουπιδιών και τους βλέπεις ξαφνικά μπροστά σου στη μέση του δρόμου. Θέλει πολύ προσοχή ο φίλος ο Μάκης, ο οδηγός από τα μπλε λεωφορεία. Να είσαι καλά βρε Μάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την επισήμανση, κυρίως αφορά τους οδηγούς, και καλά κάνεις και μας το λες. Η εμπειρία στο τιμόνι είναι σημαντικό πράγμα. Καλημέρα στον κύριο Βασιλάκη, ψάχνει την καλημέρα του. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο.
1: Τα μέσα σκοπός είναι και σκέψου καλέ μου όσο είσαι μακριά.
0: Καλημέρα στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που μας εύχεται καλό μήνα να έχουμε, να είστε καλά κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στον φίλο τον Παντελή που στέλνει την καλημέρα του, την οικογενειακή του καλημέρα από Τυχείο. Να σε καλά Παντελή, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο. Χαιρετώ όλο το αρχοντικό φαν κλαμπ σου. Να σε καλά αγαπητέ φίλε Νίκο Λικουρίνο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Νίκο οδηγό ταξί. Να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Κωνσταντίνο Τσάτσο που στέλνει την καλημέρα του από τα Τρίκαλα. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά κύριε Κωνσταντίνε. Την αγάπη μας. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται ο φίλος ο Παύλος από το Ντίσελντορφ. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Τεράστιο Κώστα το μήνυμά σου. Πρέπει τουλάχιστον το 1/5 αυτόν που μου γράφεις να μου στείλεις για να μπορέσει να διαβαστεί. Έχει ενδιαφέρον από ό,τι είδα και για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία και για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που αναφέρεσαι και για τη συνέντευξη του Νίκο Χατζηνικολάου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Ξέρετε, ορισμένοι, επειδή διαβάζουμε μηνύματα, μας στέλνουν ολόκληρα σεντόνια κατεβατά ανάλυσης, που νομίζω είναι πολύ κουραστικό και για τους άλλους ακροατές να τα διαβάζουμε, αλλά δεν γίνεται να δώσουμε τόσο χρόνο για μερικά μηνύματα. Είναι χρήσιμα τα μηνύματα αυτά, αλλά πρέπει να είναι πιο μικρά. Εδώ ο Κώστας Φωτόπουλος έχει αναπτύξει μια πολιτική ανάλυση, που δεν είναι ανάλυση ουσιαστικά, προσέγγιση είναι, άλλο πράγμα η πολιτική ανάλυση, η οποία θέλει τουλάχιστον 10 λεπτά για να διαβαστεί. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στο φίλο τον Θανάση, να σε καλά Θανάση. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Παπαντονίου, να είσαι καλά Βαγγέλη. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο Ούτσιο από τη Βροχερή Κάρπαθο. Καλή εκπομπή με υγεία δύναμη. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Πιστή εδώ κάθε Σαββατοκύριακο Γιάννη. Θα ήθελα μέσω της εκπομπής σου να σκαρώ τον κύριο Κόντι για τα θέματα και το είδος εκπομπής του. Άκρως ενδιαφέροντα τα όσα ακούστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ο καιρός ακόμα καλά κρατεί. Πράγματι στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει και σήμερα ηλιοφάνεια και δεν έχει επηρεαστεί από αυτή την κακοκαιρία που έχει επηρεάσει τα κεντρικά και νότια της χώρας. Θα μας τα πει ο κύριος Καντερές αργότερα. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδροσο. Να σε καλά, φίλε Ζώη. Καλημέρα, Γιάννη, σε όλους τους συνεργάτες και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση, το Μαραμαθά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή με χειμωνιάτικο καιρό, Γιάννη. Πραγματικά χειμωνιάτικος. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα ήθελα να αναφερθώ στο βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού, το οποίο μέσα περιγράφει τους τύπους εισαγωγικά των οικογενειών που υπάρχουν και αναφέρεται και την οικογένεια με δύο μπαμπάδες. Ντροπή και έσχος. Μας έφαγε η Αμερικανιά και η δίθεν εξέλιξη. Μπα, και οι Αμερικανοί είναι συντηρητικοί σε αυτά τα θέματα. Μην νομίζεις ότι αποδέχονται τουλάχιστον για τα ανήλικα παιδιά. Για τους μεγάλους είναι θέμα προσέγγισης. Για τους όριμους δηλαδή, τους ενήλικες. Αλλά για τα μικρά παιδιά τέτοια ζητήματα θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Το είχα σχολιάσει και εγώ, αν θυμάσαι, πριν από περίπου 2 μήνες. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Καλημέρα και στον αγαπητό την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα της εκπομπής. Σταθερή αξία στο πρωινό μου ξύπνημα. Μουσικάρες και σωστή ενημέρωση. Καλή εκπομπή και καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου φίλε. Αγαπητέ, κύριε αγαπητέ. Καλημέρα και στον αγαπητό του φίλο το Μένι από το Ζαφυριάδη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο και καλό πρόωρο χειμώνα. Αν και εδώ στη Χαλκιδική έχουμε ακόμα ζέστη χωρίς βροχές. Καλημέρα και στο Στέλιο τον Παρλάτο. Στέλιο, πρώτα θα μάθεις, δεν έχεις και την παιδεία να το ξέρεις αυτό, να στέλνεις την καλημέρα σου και εν συνεχεία την παρατήρησή σου. Κάποιος πρέπει να σε μάθει να συμπεριφέρεσαι. Κάποιος πρέπει να σου δώσει παιδεία. Καλημέρα στην Τατιάνα, να είσαι καλά. Τατιάνα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο φίλο τον Λευτέρη. Καλημέρα, Γιάννη, και ευχάριστο μήνα. Καλημέρα και στο φίλο τον Κουμάρ που μου στέλνει την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Κουμάρ. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα από Μιλιά Μετσόβου, Γιάννη, όπου σήμερα έχουμε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε όλη τη χώρα με μείον 2 με μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, φοβερό έτσι. Αρχές Οκτωβρίου, μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Ακόμα και για τη μιλιά με τσόβου. Σας ευχαριστώ όλες και όλους για τις καλημέρες σας. Να είστε καλά, την αγάπη μου σε όλα τα επίπεδα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη στην εκπομπή. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ο φίλος ο Κώστας ο Φωτόπουλος μου έστειλε ένα τεράστιο μήνυμα. Προσπαθώ να το συμπτύξω και να διαβάσω τα βασικότερα από αυτά τα οποία μου στέλνει. Σήμερα το ΚΚΕ σε ένα μεταψυχροπολεμικό παγκόσμιο περιβάλλον όπου η ειρήνη είναι το επίδικο αποτελεί εγγύηση και μέσω της εξωχώριας δραστηριότητάς του στην ανατροπή του σημερινού σάπιου κοινωνικού και πολιτικού συστήματος, αλλά πρωτίστως στην υπεράσπιση της παγκόσμιας ειρήνης όπου αντικειμενικά κινδυνεύει από ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο με πυρηνικό ολοκαύτωμα. Γράφει ο φίλος ο Κώστας ο Φωτόπουλος, γιατρός γενικής ιατρικής. Και σημειώνει επίσης ότι αυτά τα περί κρυψίματος στην αντιπολίτευση και τη συνειδητή και ευολική μη ανάληψη κυβερνητικών ευθυνών να τα αφήσουν. Αν τολμούν να σκατεύουν κάτω στο λαό και στα συνδικάτα, και ο απλός πολίτης να κάνει την υπέρβαση και αυτή τη φορά να ψηφίσει μόνο ΚΚΕ, Δαγκωτό και τότε βλέπουμε. Γράφει ο φίλος ο Κώστας ο Φωτόπουλος, δεν έχεις παραπονό Κώστα, ήταν τεράστιο το μήνυμά σου. Διάβασα τα πιο συμπυκνωμένα, τα πιο ενδιαφέροντα από αυτά τα οποία σχολιάζεις και καλά κάνεις εδώ για την εκπομπή μας. Τα διάβασα γιατί ξέρετε, όταν ο άλλος σου στέλνει ένα μεγάλο μήνυμα, ακόμα και αν είναι τεράστιο και δεν μπορείς να το διαβάσεις όλο, πρέπει να τιμήσεις την προσπάθεια του. Κάθισε ο Κώστας, ο γιατρός, ο φίλος, ο ακροατής και έγραψε ένα ολόκληρο μήνυμα, τη δική του προσέγγιση για τις πολιτικές εξελίξεις. Θα ήταν λίγο άκομψο να μην διαβάσω τίποτα από όλα αυτά. Ο φίλος ο Κώστας σε αυτό το μήνυμα το οποίο έγραψε για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είναι ο κόσμος μακριά σου. Έγραψε αυτό σχετικά με το τι είπε η κυρία Καρισιανού για το ΚΚΕ, που χρησιμοποιεί το ίδιο αφήγημα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας σε αυτά τα οποία, σχετικά με αυτά τα οποία είπε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου προχθές την Πέμπτη στο Ενώπιος Ενωπίου. Καλημέρα στο φίλο μου το Δανίλ. Καλημέρα φίλε Δανίλ, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη το Βάθη από το Μόντρεαλ. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Σε ακούω πάντα εδώ που είναι μεσάνυχτα. Δεν κοιμάμαι διότι σε ακούω. Να είσαι καλά αγαπητέ κύριε Γιάννη. Ο φίλος ο Γιάννης ο Βάθης από το Μόντρεαλ, πραγματικά φανατικός ακροατής της εκπομπής. Φανταστείτε ότι είναι τώρα περίπου μεσάνυχτα στο Μόντρεαλ. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Γιάννη, καλημέρα. Εθνικάρα, ολέ. Αύριο έχουμε κρίσιμο αγώνα με τη Γερμανία. Θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η τελική κατάταξη στον όμιλο με τη Γερμανία, όπου παίζουμε τώρα εντός έδρας αύριο στην Τούμπα. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι. Τρέχει επικαιρότητα. Τα διεθνή είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Αν και σήμερα το πετρέλαιο βλέπω ότι έπεσε, ο Τραμπ πιέζει την Ευρώπη για τα αποθέματα ντίζελ. Θετικά απάντησε ο Μακρόν. Φαίνεται ότι η πίεση αυτή έχει τρομοκρατήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σας εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ. Η G7, δια του προεδρεύοντα του Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε χθες ότι θα απελευθερώσει έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ τους επόμενους 4 μήνες. Αυτό λειτουργεί, όπως καταλαβαίνετε, αποσυμπιεστικά. Τα πρώτα μηνύματα ήρθαν με τη σχετικά μικρή αλλά σημαντική ως ένα βαθμό πτώση των τιμών του πετρελαίου περίπου στα 100 δολάρια το βαρέλι. Φτάσαμε να λέμε ότι τα 100 δολάρια το βαρέλι είναι ικανοποιητική τιμή. Τι να πεις. Το σενάριο το ξέρετε το ανησυχητικό, Το σενάριο το ανησυχητικό είναι αν απαγορεύσει την εξαγωγή πετρελαίου σε ξένες χώρες ο Τραμπ για λογαριασμό των ΗΠΑ, το πετρελαίο, το χειρότερο σενάριο όλων, και εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, να ξεπεράσει τα 300 δολάρια το βαρέλι. Εκεί βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ούτε μέτρα στήριξης υπάρχουν, ούτε έχει κανένα νόημα να μπει στη λογική αυτή. Θα μιλάμε για παγκόσμια ενεργειακή κρίση που ομοιά της δεν έχει υπάρξει κατά το παρελθόν. Προβλήματα και στη Ρωσία. Το Reuters έγραψε χθες ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ ότι ο πόλεμος με την Ουκρανία μετά από τόσα χρόνια, φυσιολογικό είναι αυτό, αδειάζει τα ρωσικά ταμεία. Ο Πούτιν ζητά δισεκατομμύρια από τους ολιγάρχες. Τουλάχιστον ο Πούτιν έχει τη δυνατότητα αυτή να ζητήσει από τους ολιγάρχες και να δεσμεύσουν περιουσίες υπέρ της Ρωσίας. Στις ΗΠΑ με τον τρόπο που κινείται η οικονομία είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό.
2: Κι
0: Και έχουμε βέβαια και τα εδώ, τα δικά μας. Πριν πάμε στα δικά μας, να σας πω ότι απορρίφθηκε από το Ισπανικό Κογκρέσο, απορρίφθηκαν από το Ισπανικό Κογκρέσο τα δύο διατάγματα. Μάλλον μιλάμε για αντίστροφη μέτρηση σχετικά με το πολιτικό τέλος του Σάντσεφ. Μάλλον θα πάει η Ισπανία, θα οδηγηθεί αναγκαστικά σε πρόωρες εκλογές μέχρι τις 20, μάλλον όχι μέχρι, στις 29 Νοεμβρίου. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο αναδεικνύεται σήμερα από τα ισπανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καταψηφίστηκαν δύο βασικά κυβερνητικά μέτρα χθες στην Ισπανική Βουλή για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Δηλαδή, για να καταλάβετε, η κυβέρνηση του Σάντσεφ είχε παρουσιάσει την Τρίτη τα δύο νομοθετικά διατάγματα, αυτά τα οποία σας αναφέρω, με στόχο να περιορίσει κερδοσκοπικές πρακτικές στην αγορά κινήτων και να παρατείνει ως το 2030 την προστασία των ευάλωτων ενοικιαστών από εξώσεις. Έχει τρομερό στεγαστικό πρόβλημα η Ισπανία και έχετε δει τι γίνεται με τις κινητοποιήσεις. Η Ισπανία έχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε διπλό ταμπλό. Η κυβέρνηση Σάντσεφ, δηλαδή. Το πρώτο είναι οι πανεθνικές κινητοποιήσεις που προκάλεσε η έξωση της 87χρονης, ξέρετε, αυτής της κυρίας Μαρί Κάρμεν, που της έκαναν έξωση από το διαμέρισμα το οποίο ζούσε από το 1956, παρακαλώ. Αυτό αφορά το ένα κομμάτι, το στεγαστικό δηλαδή, την αυθαίρετη συμπεριφορά των φαντς. Το δεύτερο αφορά τους μετανάστες στη Θεούτα. Έχουν βγει μισοί Ισπανοί στο δρόμο, και για τη μία και για την άλλη περίπτωση. Πιέζεται η κυβέρνηση Σάντσεφ, δεν φαίνεται να έχει πολύ ζωή. Έχει και τα δικά του θέματα ο Σάντσεφ. Φανταστείτε ότι είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός, η γυναίκα του οποίου, στη γυναίκα του οποίου έχει απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα για θέματα διαφθοράς. Φανταστείτε να υπήρχε κάτι τέτοιο εδώ τώρα. Δηλαδή, να απαγόρευε ο ανακριτής στην κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη ή σε οποιαδήποτε Μαρέβα Μητσοτάκη, στην κυρία Τσίπρα, στην κυρία Σαμαρά, στην κυρία Καραμαλή, στην κυρία Παπανδρέου, να βγει από τη χώρα για υποθέσεις σοβαρής, για ποινικές υποθέσεις διαφθοράς. Τι θα γινότανε? Θα μπορούσε να σταθεί πρωθυπουργός εδώ? Μάλλον όχι. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν έχει πολύ ζωή μία από τις τελευταίες σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις της Ευρώπης, φίλες και φίλοι. Δεν το έχει πάει καλά το πράγμα ο Σάντσεφ. Αν και είναι σοσιαλιστική κυβέρνηση, φαίνεται ότι απέτυχε σε όλα τα θέματα κοινωνικής πολιτικής. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, σε σχέση και με την άνοδο της ακροδεξίας και στην Ισπανία και στη Γερμανία και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, αναδεικνύουν το πολιτικό κενό που υπάρχει από τα δύο βασικά κόμματα που διαχειρίστηκαν την εξουσία στην λεγόμενη Δυτική Ευρώπη, στην πάλι ποτέ Δυτική Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, τους Χριστιανοδημοκράτες, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο πούμε έτσι, μέσα στα όρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τους Σοσιαλδημοκράτες, το Σοσιαλιστικό Κόμμα δηλαδή. Μας εκλείπει σιγά σιγά, μας εξαφανίζεται το Σοσιαλιστικό Κόμμα σχεδόν από παντού. Γίνονται κάποιες προσπάθειες με κάποια φρέσκα πρόσωπα, νέους ηγέτες δηλαδή, που αναδεικνύονται μέσα από την ευρύτερη κοινωνική κρίση και τη φτωχοποίηση μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού, αλλά τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια. Πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη το μεταναστευτικό, τι θα γίνει με τη φτωχοποίηση ενός μεγάλου κομματιού του πληθυσμού δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα αντιμετωπίσουν οι χώρες την υψηλή εγκληματικότητα και ποια απάντηση έχουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέναντι στην αντιευρωπαϊκή και αντιφιλελεύθερη ρητορική του Τραμπ και του Πούτιν. Μην ξεχνάτε ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν συμπεριφέρονται ως πραγματικά αντιευρωπαίοι σε όλα τα επίπεδα, και αυτή η ρητορική έχει ενισχύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την δεξιά λογική, την ακροδεξιά λογική σε αρκετές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να στείλω την καλημέρα μου στο Μιχάλη. Καλημέρα Μιχάλη, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Καλημέρα και στο Λεωνίδα. Μου λέει, έχεις καταλάβει Γιάννη ότι και πάλι στο μπάσκετ ο θρύλος θα το σηκώσει. Είναι το πιθανότερο σενάριο αυτό αγαπητέ φίλε. Αλλά είναι δύσκολο να κάνει repeat δεύτερη φορά στην Ευρωλίγκα. Νομίζω όμως ότι εντός Ελλάδος πρωτάθλημα θα το σηκώσει και μάλλον θα είναι στο Final Four. Καλημέρα στο Σωτήρη, καλημέρα Γιάννη. Σάββατο και πάμε για δρομολόγιο. 15 ώρες καθημερινά στο τιμόνι. Οι ανάγκες όμως αναγκάζουν να δουλεύουμε και το Σαββατοκυριακό. Υπομονή και υγεία. Ο Σωτήρης υπογράφει ως τριφυλάρα. Έχω καταλάβει τι ομάδα είσαι. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Bypass, ευώς μου, καλημέρα και καλή εκπομπή Γιάννη. Είδα τη συνέντευξη της Μαρίας Καρισιανού στο Χατζηνικολάου και προσπαθώ ακόμη να καταλάβω πώς μπορεί να δικαιολογεί με αυτές τις ανοησίες το βιογραφικό της. Να ενημερώσουμε την κυρία ότι η επιστημονική κοινότητα δεν αμφισβητεί την κβαντική φυσική και τις εφαρμογές της για την ειδικότητα κβαντική ιατρική, εκφράζουμε τις αντιρρήσεις μας, τα υπόλοιπα είναι νοητικές υπερβάσεις. Άνοιξε μεγάλη κουβέντα η συνέντευξη αυτή. Λογικό είναι. Καλημέρα στο φίλο τον coach, στο Μιχάλη, να σε καλά coach, την αγάπη μου. Καλημέρα και στον Νίκο. Γιάννη, ξυπνάμε και το πρώτο πράγμα που κάνουμε, όχι καφέ, αλλά Παπαγιάννη, τι μας έχεις κάνει ρε φίλε. Εσύ τι μας έχεις κάνει φίλε, που μας αγαπάς και μας στηρίζεις τόσο καιρό. Να σε πάντα καλά. Καλημέρα και στον αγαπητό Δημήτρη. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο που στέλνει την αγάπη του από το Λονδίνο. Παλιός φίλος ακροατής του Real FM, δικηγόρος στο επάγγελμα, ζει πάνω από 20 χρόνια στη Βρετανία. Είδατε πόσα μηνύματα έχουν έρθει πρωί-πρωί και μου έχει στείλει και άλλα η Εύη. Καλημέρα στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές, να είστε καλά. Καλημέρα από τον κύριο Λάμπρο, Κυρίτσι από την Αύπακτο, να είστε καλά κύριε Λάμπρο. Στο εσωτερικό πεδίο, Μητσοτάκης περιοδεία στην Πιερία. Σήμερα θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Χθες μίλησε στην κεντρική πλατεία της Κατερίνης. Αλλά είχε και άλλες πολιτικές δραστηριότητες, θα τις πούμε στη συνέχεια. Την Πέμπτη έρχεται ο Μαρκ Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα. Χθες ο Δένδιας πραγματοποίησε συγκέντρωση στον Άλυμο. Είχε περίπου, κατά το δικό μου ρεπορτάζ, 1.300-1.500 άτομα. Δεν το λες και μικρή συγκέντρωση, με δεδομένο ότι δεν πάει κόσμος πλέον στις πολιτικές και κομματικές συγκεντρώσεις, αλλά μπροστά στην κινητοποίηση που έγινε, μαθαίνω ότι έγιναν χιλιάδες τηλέφωνα και στάλησαν χιλιάδες SMS. Δεν θα έλεγα ότι έγινε τόσο μεγάλη, ότι υπήρχε τόσο μεγάλη συμμετοχή. Όπως το δει ο καθένας. Ο Δένδιας από την πλευρά του έστειλε μήνυμα ενότητας. Είπε δηλαδή ότι έχω στηρίξει όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγάλο λαϊκό κόμμα. Είμαι υπηρέτης της παράταξης. Υπηρέτησα τη Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή, του Αντώνη Σαμαρά και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καταλαβαίνετε ότι ο Δένδιας παίζει με όλες τις τάσεις και θέλει να εμφανιστεί ως ενωτικός. Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε από το Άγιον Όρος, όπου άνοιξε μεγάλη συζήτηση η επίσκεψή του εκεί. Είναι προφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας, για να θέλει να δημοσιοποιήσει την επίσκεψη αυτή, τα είπαμε χθες και με τον αγαπητό κύριο Στέλιο Ζοντό, που είναι εξαιρετικό στην πολιτική ανάλυση και τη στρατηγική, είναι προφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να απευθυνθεί και σε άλλα κοινά, και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Να διευρύνει δηλαδή την εκλογική βάση του κόμματός του και όχι να την περιορίσει μόνο στην αριστερά. Είναι φυσιολογικό να αλλάζει η στρατηγική και να απευθύνεται σε μεγαλύτερο εκλογικό σώμα. Ο καθένας πολιτικός αρχηγός αυτό θα σκεφτόταν. Ενωτικός ο Δένδιας, είπα πριν από λίγο. Αποτυπώνω τη φράση όπως ακριβώς την είπε. Υπηρέτησα με την ψυχή μου Καραμαλή, Σαμαρά και Μητσοτάκη. Ποτέ μου δεν πλήγωσα τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αντώνης Σαμαράς χθες πήγε παρέστη σε εκδήλωση για τα 150 χρόνια της εφημερίδας Εστία. Να σας πω ότι ρωτήθηκε επίμονα από τους πολιτικούς συντάκτες, τους συναδέλφους μου που ήταν εκεί στο Οδείο Αθηνών, για το αν τελικά θα ανακοινώσει και πότε θα ανακοινώσει το νέο κόμμα. Δεν είπε το παραμικρό. Τον πίεσαν να πει κάτι παραπάνω, πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Δεν είπε το παραμικρό. Σας λέω για να έχετε την εικόνα του ρεπορτάζ. Στα μαξιλάρια και στο χαλί, να ξεχαστώ να μου λες πολύ. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα Γιάννη, κομμουνιστής δεν είμαι, αλλά ο καπιταλισμός σε χώρες σαν τη Νορβηγία και τη Σουηδία είναι μια χαρά. Σε χώρες μοναχοφαγάδων πολυσίων όπως η χώρα μας, δεν ξέρω αν είναι το κατάλληλο σύστημα. Να πω την καλημέρα μου στον Παύλο, την καλημέρα μου στον παλιό φίλο τον Κότσο, στον Μιχάλη την είπα, και να την είπα την ξαναλέω. Έχει σημασία φίλες και φίλοι, αν ο Ρούμπιο, όπως πιέζεται μαθαίνω, θα στείλει μήνυμα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ξέρω ότι θα συζητήσουν άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια. Αυτά τα θέματα θα βρεθούν στο τραπέζι των συναντήσεων. Ουσιαστικά, δύο συναντήσεις σημαντικές θα έχει. Μία με τον Πρωθυπουργό και μία με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Δεν είναι επίσημη η επίσκεψη για να συναντήσει και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έρχεται για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, και σας είπα θα βρεθούν μεταξύ άλλων στο τραπέζι ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και ενέργειας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία εν ώψη και της πόντισης του καλωδίου πώς θα διαχειριστεί το θέμα ο Ρούμπιο και αν θα στείλει, που κατά τη γνώμη μου θα στείλει, μήνυμα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, δηλαδή στην Τουρκία. Πέμπτη έρχεται, οπότε καταλαβαίνετε το κέντρο της Αθήνας θα είναι, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ανάστατο. Θα επισκεφτεί βεβαίως και την Αμερικανική Πρεσβεία και θα μείνει και την Παρασκευή. Στο Πασόκ τρέχουν ειδικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μαθαίνω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ζητήσει κατάρτιση ενός προεκλογικού προγράμματος το οποίο θα απευθύνεται κυρίως στις λαϊκές και μαζικές φτωχογειτονιές της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, εκεί δηλαδή που έχει και το μεγάλο πρόβλημα. Και τα μικρά χαμόγελα τα οποία φάνηκαν από σε στελέχη του Πασόκ για την τελευταία δημοσκόπηση της Interview. Χθες είχαμε τον κύριο Βασιλιάδη, τον επικεφαλής πολιτικό αναλυτή και CEO της Interview, να μας εξηγεί τι ακριβώς έδειχνε η τελευταία δημοσκόπηση. Αυτά τα μικρά χαμόγελα που φαίνεται ότι υπάρχουν στο Πασόκ καθώς πλησιάζει την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δείχνουν δημοσκοπήσεις. Η κάλπη θα δούμε τι θα βγάλει όταν έρθει η ώρα. Έχουν αλλάξει και τη στρατηγική και πιέζουν ακόμα περισσότερο το Πασόκ για να πάει καλύτερα. Να σας πω κάτι το οποίο δεν είπα. Ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε από το Άγιο Όρος χθες και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας συνάντησε, φίλες και φίλοι, αλλοίς, τους αλλοίς οι οποίοι διαδηλώνουν στην παλιά παραλία και διαμαρτύρονται για την ακρίβεια στην ενέργεια και τα καύσιμα. Ζητούν συγκεκριμένα πράγματα. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, συνάντησε μια ομάδα εκπροσώπους των αλλιέων στην παλιά παραλία, είπε ότι πληρώνεται διπλάσιο κόστος για καύσιμα και αυτό πρέπει να σταματήσει, πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους της παραγωγής. Έχει μπει δηλαδή και ο Αλέξης Τσίπρας για τα καλά στην προεκλογική, τη λογική της προεκλογικής περίοδου. Η κυρία Καρισιανού έχει σηκώσει αρκετή σκόνη με τα ιατρικά κυρίως ζητήματα. Χθες είχαμε τον κύριο Πουλή, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος απάντησε για αυτά τα οποία ισχυρίστηκε η ίδια στο ενώπιο συνοπείο και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι δηλαδή δεν είναι παράνομα τα μηχανήματά της. Θα κριθούν από τους ελέγχους, είπε ο κύριος Πουλής. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει ανεβάσει μία ανάρτηση αργά χθες το απόγευμα σχετικά με αυτό το οποίο είπε η κυρία Καρισιανού στον Νίκο Χατζηνικολάου. Μπορεί να προσκομίσει έγγραφο ότι δεν βρέθηκε κάτι μεμπτό στο ιατρείο της. Θα σας πω τι γράφει ακριβώς. Λοιπόν, η Μαρία Καρισιανού, γράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης, δήλωσε χθες στην τηλεόραση, χθες έγραψε το μήνυμα για προχθές, του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης τελείωσε και δεν τις βρήκαν τίποτα μεμπτό. Μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της, ότι ο έλεγχος δεν βρήκε τίποτα μεμπτό. Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμα εν εξελίξη. Άρα δεν είναι έτσι όπως τα παρουσίαζε η κυρία Καρισιανού τα πράγματα, αν πιστέψουμε αυτά τα οποία λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση. Καλημέρα Γιάννη από τον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Περπατώ και σε ακούω. Να σε καλά Γιάννη. Εσύ να σε καλά αγαπητέ Θάνο, την αγάπη μου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή. Θα διαβάσω λίγο το μήνυμά του. Καλημέρα στον Νίκο από το Περιστέρι. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Τόσα λεφτά έχουν πέσει στο μπάσκετ και υπάρχει ένας παράγοντας που καταστρέφει με καθημερινές δηλώσεις το άθλημα. Πολύ κρίμα, γράφει ο φίλος ο Νίκος. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα και στον Γιώργο από τον Πειραιά. Δεν έχει λυθεί, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό το φαινόμενο στην Κυψέλη με τις ρογμές στα σπίτια λύθηκε. Δόθηκαν απαντήσεις. Συνεχίζεται το έργο. Δυστυχώς συνεχίζεται το έργο. Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε με τίτλους εφημερίδων και όπως πάντα τι άλλο τα μηνύματά σας.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Να πω και άλλες καλημέρες, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο Δημήτρη από τη Φτελιά Δράμας. Να σε καλά, Δημήτρη. Καλημέρα στο Δημήτρη, τον άλλο φίλο Δημήτρη από τα Σεπόλια, που εύχεται καλημέρα και καλή επιτυχία στην Εθνική Ομάδα. Να σε καλά, Δημήτρη, την καλημέρα μου. Ευγενέστατοι όλοι οι ακροατές, όλες και όλοι οι ακροατές, με την καλημέρα τους είναι. Και το μήνυμά τους ξεκινάει πάντα από καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, το συνονόματο. Καλημέρα, Γιάννη. Με την ευκαιρία των όσων γίνονται και λέγονται για την πώτηση του καλωδίου, έχω τη γνώμη ότι είναι η ώρα να αλλάξουμε το δε διεκδικούμε από το γείτονα, που ενώ κατέχει παράνομα εδάφη μας, συνεχίζει να διεκδικεί τα πάντα, και να το αντικαταστήσουμε με διεκδίκηση ταμένων πατρίδων, μνημείων και εδαφών που φωνάζουν ότι ανήκουν στην Ελλάδα από την αρχή της ιστορίας. Καλημέρα και στο φίλο μισό λεπτάκι. Τον Κώστα, τον Καρανίκα, της Φάρμας Καρανίκα, από το Λιβάδι Ολύμπου. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να στηριχτούν οι άνθρωποι της παραγωγής. Μάλιστα. Ο άνθρωπος που όταν κυβέρνησε, όποιος παρήγαγε τον ξέσκησε. Τι άλλο θα δούμε, ρε φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Λεωνάρδο τον Κονδύλι. Να σε καλά, Λεωνάρδο, την αγάπη μου, φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Ορέστη, να σε καλά, Ορέστη. Καλημέρα και στο Στέφανο που στέλνει την καλημέρα του από την Κοπενχάγη. Να σε καλά, Στέφανε. Καλημέρα και στο φίλο τον Ορέστη που είναι οδηγός στην ΟΣΥ. Πού είναι αυτός ο γραφικός ο φίλος σου που έστελνε μηνύματα για την ΟΣΥ, ο Στέλιος ο Παρλάτος, και έλεγε, σου έγραφε αρλούμπες ενώ δεν υπάρχει το παραμικρό σε βάρος της σημερινής διοίκησης. Ακόμα και εμείς που είμαστε συνδικαλιστές και είμαστε αντίθετοι.
0: Real Weekend στους 97,8.
1: Να πω και άλλες καλημέρες, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο Δημήτρη από τη Φτελιά Δράμας. Να σε καλά, Δημήτρη. Καλημέρα στο Δημήτρη, τον άλλο φίλο Δημήτρη από τα Σεπόλια, που εύχεται καλημέρα και καλή επιτυχία στην Εθνική Ομάδα. Να σε καλά, Δημήτρη, την καλημέρα μου. Ευγενέστατοι όλοι οι ακροατές, όλες και όλοι οι ακροατές, με την καλημέρα τους είναι. Και το μήνυμά του ξεκινάει πάντα από καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, το συνονόματο. Καλημέρα, Γιάννη. Με την ευκαιρία των όσων γίνονται και λέγονται για την πώτηση του καλωδίου, έχω τη γνώμη ότι είναι η ώρα να αλλάξουμε το δε διεκδικούμε από το γείτονα, που ενώ κατέχει παράνομα εδάφη μας, συνεχίζει να διεκδικεί τα πάντα, και να το αντικαταστήσουμε με διεκδίκηση ταμένων πατρίδων, μνημείων και εδαφών που φωνάζουν ότι ανήκουν στην Ελλάδα από την αρχή της ιστορίας. Καλημέρα και στο φίλο μισό λεπτάκι. Τον Κώστα, τον Καρανίκα, της Φάρμας Καρανίκα, από το Λιβάδι Ολύμπου. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να στηριχτούν οι άνθρωποι της παραγωγής. Μάλιστα. Ο άνθρωπος που όταν κυβέρνησε, όποιος παρήγαγε τον ξέσκησε. Τι άλλο θα δούμε, ρε φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Λεωνάρδο τον Κονδύλι. Να σε καλά, Λεωνάρδο, την αγάπη μου, φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Ορέστη, να σε καλά, Ορέστη. Καλημέρα και στο Στέφανο που στέλνει την καλημέρα του από την Κοπενχάγη. Να σε καλά, Στέφανε. Καλημέρα και στο φίλο τον Ορέστη που είναι οδηγός στην ΟΣΥ. Πού είναι αυτός ο γραφικός ο φίλος σου που έστελνε μηνύματα για την ΟΣΥ, ο Στέλιος ο Παρλάτος, και έλεγε, σου έγραφε αρλούμπες ενώ δεν υπάρχει το παραμικρό σε

0: απόντηση του καλωδίου. Έχω τη γνώμη ότι είναι η ώρα να αλλάξουμε το δε διεκδικούμε από το γείτονα που ενώ κατέχει παράνομα εδάφη μας, συνεχίζει να διεκδικεί τα πάντα και να το αντικαταστήσουμε με διεκδίκηση χαμένων πατρίδων, μνημείων και εδαφών που φωνάζουν ότι ανήκουν στην Ελλάδα από την αρχή της ιστορίας. Καλημέρα και στο φίλο τον μισό λεπτάκι, τον Κώστα τον Καρανίκα της Φάρμας Καρανίκα από το Λιβάδιο Λίμπου. Καλημέρα Γιάννη. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να στηριχτούν οι άνθρωποι της παραγωγής. Μάλιστα. Ο άνθρωπος που όταν κυβέρνησε όποιος παρήγαγε τον ξέσκησε. Τι άλλο θα δούμε ρε φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Λεωνάρδο τον Κονδύλη. Να σε καλά Λεωνάρδο, την αγάπη μου φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Ορέστη. Να σε καλά Ορέστη. Καλημέρα και στο Στέφανο που στέλνει την καλημέρα του από την Κοπεγχάγη. Να σε καλά Στέφανε. Καλημέρα και στο φίλο τον Ορέστη που είναι οδηγός στην ΟΣΥ. Πού είναι αυτός ο γραφικός ο φίλος σου που έστελνε μηνύματα για την ΟΣΥ, ο Στέλιος ο Παρλάτος, και έλεγε σου έγραφε αρλούμπες ενώ δεν υπάρχει το παραμικρό σε βάρος της σημερινής διοίκησης. Ακόμα και εμείς που είμαστε συνδικαλιστές και είμαστε αντίθετοι για όλα αυτά, για όλα αυτά ουδέποτε συμπεριφερθήκαμε έτσι. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο. Οι αστικές συγκοινωνίες φαίνεται πως πάνε καλύτερα από το παρελθόν. Κατά το παρελθόν υπήρξαν παρεμβάσεις της δικαιοσύνης, αλλά φαίνεται ότι όλη αυτή η ιστορία με την εξυγίανση έχει λειτουργήσει θετικά. Ας ελπίσουμε θα λειτουργήσει θετικά και στο μέλλον. Δεν είναι θέμα διοίκησης δηλαδή. Είναι, έχει μπει στον αυτόματο πιλότο η διαδικασία εκεί. Και γι' αυτό από ό,τι φαίνεται τα πράγματα, τώρα μην κοιτάς δύο-τρεις συμπλεγματικούς οι οποίοι για δικούς προσωπικούς λόγους εμφανίζουν ό,τι εμφανίζουν χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο, φαίνεται ότι έχει εξυγιανθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό όλη αυτή η ιστορία και μακάρι και στην πορεία να πάει έτσι. Δεν είναι επίτευγμα της τελευταίας διετίας, τα τελευταία 5-6 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω τα πράγματα πάνε καλύτερα σε σχέση με το φαγοπότι των παλαιότερων εποχών. Καλημέρα στο Γιάννη, να σε καλά σε ονόματε. Ολυμπιακάρα ο Γιάννης. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Χαιρετώ Γιάννη μεταξύ άλλων ιδιαίτερα τους άμερους συνταξιούχους. Από τα 34 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι αποθηκευμένα στο ασφαλιστικό κεφάλαιο ελεγγύης γενεών στην Τράπεζα της Ελλάδος, περίπου τα 17 δις ευρώ έχουν αφαιρεθεί με το χαράτσι της ΕΑΣ. Την εισφορά δηλαδή αλληλεγγύης συνταξιούχων. Για το Θεαθήνε λοιπόν σε 7 Οκτωβρίου θα συζητηθεί το θέμα της κατάργησης της ΕΑΣ από τις συντάξεις. Και η ζωή συνεχίζεται μετρώντας κουκιά για να επιβιώσουμε. Βροχή. Καλημέρα στον φίλο τον Ιωάννη Ναλπάντη. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Γιάννης είναι οδηγός διεθνών μεταφορών. Τώρα βρίσκεται στη Γερμανία και μας έστειλε το μήνυμά του και τον ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε Γιάννη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Που είναι ένας από τους ενίκους, όχι ιδιοκτήτες, των διαμερισμάτων που βρίσκονται στις πολυκατοικίες. Αυτές οι πολυκατοικίες που έχουν εμφανίσει τα προβλήματα τα οποία έχουν εμφανίσει μετά, το πέρασμα του Μετροπόντικα της Αττικό Μετρό. Έχει στείλει το φάκελο μου γράφει στον εισαγγελέα ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Δούκας. Πέρασαν από εδώ πολιτικοί αρχηγοί και βουλευτές, αλλά δεν βλέπουμε αποτέλεσμα λύση.
1: Άνοιξα τα δυο σου πέταλα με ένα αφιλί.
0: Λοιπόν, δώστε μου μερικά λεπτά παύσης για να διαβάσω πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και θα διαβάσω και στη συνέχεια πολλά από αυτά. Να δούμε τι γράφει σήμερα ο τύπος του Σαββατοκύριακου. Ξεκινάμε από το καρφί του Σαββατοκύριακου σήμερα. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Και έχει Μητσοτάκη με μαύρο πουκάμισο και Σαμαρά επίσης με μαύρο πουκάμισο. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες, ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα, φίλες και φίλοι, στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Ελεύθερος τύπος. 7 συν 1 μέτρα για το στεγαστικό. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Με δεύτερο θέμα, στην αγορά, αυτό το οποίο σχολίαζα πριν. Στην αγορά 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα από τις χώρες της G7 για αποκλιμάκωση των τιμών.

Η κόντρα. Περιοδία Μητσοτάκη στο ναρκοπέδιο της Μακεδονίας. Η πτώση των ποσοστών της Νουδού στη Βόρεια Ελλάδα προκαλεί πανικό στο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις επισκέψεις σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες όπου εμφανίζει μεγάλη επιρροή ο Σαμαράς. Γράφει η εφημερίδα. Σε σχέση με αυτά τα οποία γίνονται και σε σχέση με την προεκλογική κινητικότητα που υπάρχει από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Περνάμε στην εφημερίδα 60 πλάσια εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Χείρες ορφανά πληρώνουν την υγεία των πεθαμένων. Ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλύπτει το παράλογο του ελληνικού κράτους που από τη συντάξη χειρίας κρατά 6% εισφορά υπέρ υγείας των νεκρών στα νεκροταφεία. Μάλιστα. Απογευματινή, όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε το Θεό, τι γυρεύει Αλεπού στο παζάρι, φαρμακερά σχόλια από όλο το πολιτικό φάσμα για τον προσκυνητή Αλέξη στο Άγιο Όρος που κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκολλήσει τη βελόνα. Έχει ρεπορτάζ του Γιώργου Αυτιά, η διάταξη κλειδί για μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, η απογευματινή και αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν, άμυνα, ενέργεια και κάθετος διάδρομος στην ατζέντα Ρούμπιο στην Ελλάδα. Τα νέα. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στα νέα. Συνενέσεις τολμηρές και ουσιώδεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλά για τα εθνικά, για τα γλυπτά, για τις ευρύτερες πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της εφημερίδας στα νέα για τις επαφές της Meridiam με Τούρκους. Είναι η γαλλική εταιρεία η οποία έχει... Είναι ο βασικός μέτοχος, έχει την πλειοψηφία των μετοχών της πολυεθνικής, η οποία έχει αναλάβει την πόντιση και την εκμετάλλευση του καλωδίου εκεί. Όταν με το καλό ολοκληρωθεί, που θα διασυνδέσει ηλεκτρικά Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Κεντρικό θέμα. Είναι ανεπιφύμητος. Έξω οι βάσεις του θανάτου. Καμία εμπλοκή στους πολέμους ή πανάτο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρει η εφημερίδα στο Ρούμπι, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα την Πέμπτη. Συλλαλητήριο λοιπόν την Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα για αγωνιστική υποδοχή του Μακελάρη Υπουργού των ΗΠΑ. Αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος. Αυτό είναι το κεντρικό ρεπορτάζ της εφημερίδας ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου.

Πάμε να δούμε την εφημερίδα Παραπολιτικά, τι έχει στο πρώτο θέμα της εβδομαδιαία εφημερίδα, αλλά κυκλοφορεί σήμερα. Λοιπόν, κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά είναι καμπανάκι για ακυβερνησία. Το δούνου του και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας εάν δεν προκύψει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Άλλο θέμα, η αλαζονία τραυματίζει την Ουδού. 5 υπουργούς που υπερασπίζονται την λογική της Ντόρας. Και επίσης άλλα θέματα από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Φεύγουμε από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Πάμε στην εφημερίδα Alpha Free Press, που είναι η μεγαλύτερη free press εφημερίδα στη χώρα. Ανάσα στα χρέη, στοίχημα η επόμενη μέρα. Νέο εξοικονομώ για κατοικίες και επιχειρήσεις. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη και ελληνική πρόταση για την Ευρώπη έχει στο κεντρικό της θέμα η Alpha Free Press. Η καθημερινή. Ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ κέντρου και δεξιάς. Τη δείχνουν οι μετρήσεις στο Μαξίμου για τις εμφίπλευρες διαρροές της Νέας Δημοκρατίας. Χάος από την εξέγερση μαθητών στη Γαλλία. Γίνεται χαμός στη Γαλλία, Και όχι τόσο στο Παρίσι όσο στην περιφέρεια. Και άλμα 25,4% στις τιμές ενέργειας στο Σεπτέμβριο. Αυτές οι τιμές ενέργειας είναι που εκτόξευσαν και τον πληθωρισμό. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. 12,7 δις ευρώ υποστηρίζει η εφημερίδα ότι είναι το κυβερνητικό καπέλο στις τιμές. Κατά 52,6% αυξήθηκαν τα έσοδα από φόρους στην κατανάλωση το 21 με 26, ανεβάζοντας τις τιμές και γεμίζοντας τα κρατικά ταμεία. Και η Δημοκρατία, πάλι στην πρώτη σελίδα, έχει τον αγαπημένο της Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνολική αποτυχία, σκαρφάλωσε στο 5,1% πληθωρισμός. Εκτοξεύτηκαν κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Είναι το κεντρικό θέμα, με φωτογραφία του Πρωθυπουργού στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Επίσης έχει παρασκήνιο με δίδυμες βολές από Δημητριάδη και Ντόρα, ενδοοικογενειακή ρήξη, εννοεί μέσα στην οικογένεια Μητσοτάκη, μέρος Β. Λοιπόν, αυτά είναι τα κεντρικά θέματα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεχωρίζω το ρεπορτάζ της καθημερινής ασκήσης ισορροπίας μεταξύ κέντρου και δεξιάς. Ξεχωρίζω την παρέμβαση του Κωνσταντίνου Τασούλα που ζητάει μέσα από το πρωτοσέλιδο των νέων συνενέσεις τολμηρές και ουσιώδεις για μετά τις εκλογές. Και επίσης από τα νέα τις επαφές της γαλλικής Μεριντιάμ με Τούρκους όσον αφορά την πόντιση του καλωδίου. Έχουμε πει ότι παίζονται συμφέροντα δισεκατομμυρίων ευρώ και όσο και αν οι Τούρκοι εμφανίζονται τσαμπουκάδες και πουλάνε τσαμπουκά στην ευρύτερη περιοχή, τα συμφέροντα είναι τόσο μεγάλα σχετικά με το καλώδιο που θα ξεπεράσουν κάθε τσαμπουκά και κάθε λογική αυτού του επίπεδου από τους γείτονες. Πάμε να διαβάσουμε και τις δύο lifestyle εφημερίδες, φίλες και φίλοι. Λεπτό προς λεπτό πώς πέθαναν το Μαζονάκι, η εσπρέσο του Σαββατοκυριακού. Όσα δεν γράφτηκαν και δεν υπόθηκαν από την κατάθεση φωτιά της Ουκρανής νοσηλεύτριας. Άγριο θρίλερ με τις τοξικολογικές. Συγγνώμη. Άλλο θέμα από την εσπρέσο. Καταδίκη για βιασμό και αποζημίωση 90 εκατομμυρίων ευρώ στο θύμα. Ο γνωστός επιχειρηματίας Άλκης Δαβίδ γράφει η εφημερίδα Εσπρέσο. Πάμε και στην On Time. Τι άλλο θα έχει πρώτο θέμα? Γιώργο Μαζονάκη. Το μυστικό της Καρνεάδου. Τι κατέθεσε στον ανακριτή 56χρονη γιατρός? Στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά του Γιώργου Μαζονάκη θα του έκανε δώρο τη μοιραία πλασμαφαίρεση. Μάλιστα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Περισσότερο χειμωνιάτικο παρά φθινοπόρνο ήταν το πρωί το σκηνικό. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη από την όμορφη Σάμο. Να σε καλά Δημήτρη, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Μπάμπι το μεταφορέ από το Εγάλεο. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή, να σε καλά Μπάμπι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Θανάση. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, μην ξεχνάτε ότι στις συγκοινωνίες όσον αφορά τα λεωφορεία και άλλες ΔΕΚΟ βέβαια που είχαν προβλήματα στο παρελθόν πλέον ανήκουν στο υπερταμείο και κάνει η κουμάντο Ελέο Τσίπρα και αυτό, όπως και τα ΕΛΤΑ και τα αμυντικά συστήματα. Καλημέρα και στο φίλο το Θάνο, καλημέρα Γιάννη, υγεία, δύναμη και ο Θεός τα καλύτερα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιάννη που ζητάει να πούμε και εμείς κάτι, μπας και γίνει και καμιά διαγραφή τόκων για τις 120 δόσεις για να έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία να ζήσουμε. Έχεις δίκιο αγαπητέ φίλε Γιάννη. Και διαγραφή τόκων πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πρόσεξε, γιατί υπάρχουν κάποιοι στρατηγικοί κακοπληρωτές που δεν πρέπει να τους συμπεριλαμβάνει τέτοια ρύθμιση και αυτούς. Και δεύτερον, να είναι χαμηλότερα τα επιτόκια. Είναι πολύ ψηλό το επιτόκιο της ρύθμισης των 120 δόσεων. Βεβαίως και είναι θετικό το μέτρο. Και 150 αν μπορούσαν να γίνουν ακόμα καλύτερα, αλλά ας μείνουμε σε 120 που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης. Πρέπει να περιοριστεί το επιτόκιο. Δεν ξέρω τι παρέμβαση μπορεί να κάνει από αυτού το Υπουργείο Οικονομικών. Πάντως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα σε σχέση με την καθυστέρηση των πληρωμών. Εκτοξεύονται τα χρέη, κυρίως λόγω των επιτοκίων.
1: Real FM.
2: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
3: Έστω σήμερα πονηρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού.
13: Υποβολή εργασίας έγινε.
14: Παρακολούθηση διάλεξης, check.
15: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
16: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
17: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
19: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
18: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Χαμός από μηνύματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη, τη στήριξη, τις καλημέρες, γράφει εδώ ο κύριος Παυλίδης. Μα καλά, υπάρχουν άνθρωποι που στέλνουν μηνύματα χωρίς να λένε καλημέρα. Πού γεννήθηκαν, σε κοτέτσια? Καλημέρα κύριε Παυλίδη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στο Λευτέρη. Καλημέρα Γιάννη. Απλές ερωτήσεις στους κομμουνιστές και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για σκέψη. Πρώτον, πότε πρόκειται να κάνουν διαδήλωση στην πρεσβεία της Ρωσίας για τον πόλεμο? Δεύτερον, γιατί η Ρωσία θέλει να δώσει έδωσε τους S-400 στην Τουρκία? Τρίτον, θέλουν να κάνουν συνέχεια σαμποτάζ στους εργάτες στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα και στον Ιωάννη, τον Κιμιονή, τον καλό φίλο δικηγόρο. Κύριε Παπαγιάννη, ο κύριος Στασούλας απαιτεί συνένεση των κομμάτων. Ο μόνος πρόεδρος της Δημοκρατίας που εξελέγει με μονοκομματική ψήφο μόλις 155 βουλευτών. Και έτσι για πρώτη φορά έχουμε ακέφαλη προεδρία. Καλά, το να ζητάει ο ίδιος συνένεση κομμάτων δεν έχει να κάνει με το πώς εκλέχθηκε ο καθένας. Μπορεί κάποιος να έχει εκλεγεί με την ψήφο τριών ή τεσσάρων κομμάτων και να μην θέλει τη συνένεση. Προφανώς είναι ένα θεσμικό μήνυμα για την επομένη των εκλογών, το μήνυμα του Κωνσταντίνου Τασούλα, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν απόλυτα οι δημοσκοπήσεις και δεν υπάρξει, όπως διαφαίνεται τουλάχιστον, αυτοδυναμία ούτε στις δεύτερες εκλογές. Γιατί οι δεύτερες εκλογές, να ξέρετε, θα γίνουν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που μιλάει στα νέα γράφει ότι ο λαός εγγυάται την σταθερότητα. Έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να σας διαβάσω μερικά κομμάτια από αυτά τα οποία ισχυρίζεται. Λέει ή επισημαίνει, πείτε το όπως θέλετε το ρήμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλά νομίζω το μήνυμα το οποίο βγαίνει είναι ότι ζητά συνενέσεις τολμηρές και ουσιώδεις. Ο κύριος Στασούλας σημειώνει ότι οι πολιτικές δυνάμεις και οι αρχηγοί τους ξέρουν να διαβάζουν σωστά τα μηνύματα της κάλπης. Κυριακή κοντή γιορτή. Όταν θα έρθουν οι εκλογές θα τα δούμε όλα αυτά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, να σε καλά ρε Γιώργο, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Θάνο, το κτέλ Μεγάρων Γιάννη κατήργησε τα δρομολόγια για Λεποχώρη για να εκδικηθεί το δήμαρχο Μεγάρων που έφερε τον ΟΑΣΑ και ο κόσμος δεν θα πληρώνει 5 ευρώ αλλά ένα 20 αφήνοντας σχεδόν 2.000 κόσμο χωρίς συγκοινωνία εδώ και 50 χρόνια. Εντάξει, δεν έφερε τον ΟΑΣΑ ο δήμαρχος Μεγάρων, στο λέω απλώς για να ξέρεις. Ήταν κυβερνητικό σχέδιο του Βασίλη του Οικονόμου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αξιοποίησε και καλά έκανε ο Γιώργος Κότσιρας και το αποδέχθηκε ο δήμαρχος Μεγαρέων γιατί είναι προς όφελος της πόλης. Αλλά δεν ήξερα ότι κάποιοι συμπεριφέρονται έτσι, να καταργήσουν τα δρομολόγια για το Αλεποχώρη. Βεβαίως, απ' την άλλη, χάνουν τη δουλειά τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι στα κτέλ και πρέπει να δούμε από την πλευρά τους τι ζητούν και τι πρέπει να γίνει. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν, αγαπητέ φίλε Θάνο, όχι μόνο τα Μέγαρα, αλλά και τα κτέλ της Ανατολικής Αττικής, ειδικά Ποσούνιο και Λαύριο. Διότι και εκεί υπήρξε, ας το πούμε, αστικοποίηση των συγκοινωνιών. Είχαμε τον Βασίλη Οικονόμου τις προηγούμενες μέρες εδώ και μας έλεγε από πού και πώς ξεκίνησε το σχέδιο αυτό.

0: Δεν ξέρω αν είδατε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Στο 5,1% ανέβηκε ο γενικός δείκτης. Ανησυχητική άνοδος. Προσέξτε όμως, μέσα σε όλα αυτά τα οποία είναι ενισχυτικά και είναι λογικό να αυξάνεται δυστυχώς λόγω του κύματος ανατιμήσεων, κυρίως τα καύσιμα, υπήρξε μία διάσταση για όποιον διάβασε τα στατιστικά της Ελστάτ όσον αφορά τον πληθωρισμό που τουλάχιστον για μένα αφήνει ένα μικρό, μια μικρή χαραμάδα αισιοδοξία. Θα σας πω τι εννοώ. Την ώρα που αυτό που λέμε ο εναρμονισμένος πληθωρισμός, το σύνολό του δηλαδή, επιταχύνθηκε, αυξήθηκε το Σεπτέμβριο στο 5,1, να σας θυμίσω ότι τον Αύγουστο ήταν στο 3,7. Ο πληθωρισμός στην κατηγορία τροφίμων, αλκοόλ και καπνού κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Έπεσε 0,25, που σημαίνει ότι αυτή η ιστορία με την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, δεν λέω ότι υπεραποδίδει, ότι θα βρούμε τα πράγματα όλα πιο φθηνά, φαίνεται όμως ότι κάποια αποτελέσματα φέρνει. Ο πρώτος μήνας που εφαρμόστηκε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε 1.700-1.740 κωδικούς, κάπου εκεί είναι οι κωδικοί, ήταν ο Σεπτέμβριος. Φαίνεται λοιπόν ότι έφερε ένα μικρό αποτέλεσμα. Μειώθηκαν οι τιμές στα τρόφιμα. Αναφέρομαι στη συμφωνία που συμμετέχουν βιομηχανίες, αλυσίδες λιανεμπορίου και το Υπουργείο βεβαίως, με τη δική του, έτσι αν θέλετε, θεσμική προστασία. Μακάρι αυτή η πρώτη εικόνα, που χαλάει βέβαια από την ακρίβεια στα καύσιμα και εκτοξεύει τον πληθωρισμό στο 5,1, πολύ ψηλότερα από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, μακάρι τουλάχιστον στα τρόφιμα να συνεχιστεί αυτή η πολιτική και να αποδώσουν οι επαφές που είχε ο κ. Θοδωρικάκος με τους ανθρώπους της αγοράς. Επαναλαμβάνω, στο 5,1 ανέβηκε ο γενικός δείκτης στον πληθωρισμό τιμών, έπεσε 0,25 για τα τρόφιμα. Αυτά τα στοιχεία δεν είναι made in Real FM, αυτά τα στοιχεία είναι επίσημα στοιχεία που προκύπτουν από τις αναλύσεις τιμών και τον πίνακα που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Δηλαδή για να καταλάβετε, τον Ιούνιο, και αμέσως πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ήτανε αυξητική η τάση 2,2 στα τρόφιμα και τώρα είναι στο 0,3, 0,25 για να λέμε την αλήθεια. Όμως δυστυχώς τα καύσιμα είναι πανάκριβα, φίλες και φίλοι, και νομίζω ότι όσο τα καύσιμα είναι πανάκριβα, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει αυτή η μείωση τιμών και στα τρόφιμα, διότι αυτά, όπως καταλαβαίνετε, λειτουργούν ως αλυσίδα. Αν δεν υπάρξει διεθνής λύση σε όλα τα επίπεδα, θα μας τα πει σε λίγο ο φίλος, ο καλός, ο Μιχάλης Οξτοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής. Νομίζω ότι η αγορά θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα το χειμώνα.
1: Real FM.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
13: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
12: Καταλάβατε? Win, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
15: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

Για να πούμε καλημέρες. Καλημέρες σε όλες και σε όλους, γενικός και ειδικός. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα, κάποτε σε μια κουβέντα άκουσα κάποιον μεγαλύτερο να λέει στη ζωή σου να χρωστάς και να, για να κάνουν το σταυρό τους για να είσαι καλά. Αν δεν χρωστάς δεν σε υπολογίζουν. Έτσι και όλες οι κυβερνήσεις, Γιάννη, στην Ελλάδα κάνουν τα πάντα για αυτούς που δεν μπορούν, είτε γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν, και ποτέ για αυτούς που κρατάνε το σύστημα όρθιο με πόνο και με κόπο πληρώνοντας υποχρεώσεις. Ο φίλος ο Γιώργος αναφέρεται στους συνεπείς πληρωτές σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στο Γιώργο από την Ξάνθη που δεν την είπα πριν, δεν είδα το μήνυμά του. Καλημέρα, Γιάννη, από την ανέφελη Ξάνθη με 18 βαθμούς χωρίς αέρα. Η Ξάνθη, η οποία γιορτάζει την απελευθέρωσή της στις 4 Οκτωβρίου του για το 19 από τη βάρβαρη βουλγαρική κατοχή. Χρόνια πολλά στην όμορφη Ξάνθη, φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Άγγελο. Καλημέρα, Γιάννη, και καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, Άγγελε. Θα γίνει η άρση απορρίτου των τηλεφωνικών συνομιλιών του σταθμάρχη στην υπόθεση των Τεμπών. Γιατί δεν γίνεται και για τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση? Μπορεί να γίνει. Θα εξαρτηθεί από την διαδικασία της, από την ποινική διαδικασία, από την ανάκριση δηλαδή, σε δεύτερο στάδιο. Αν και ήδη καθορίζονται τώρα οι δίκες, μπορεί να το αποφασίσει το δικαστήριο αυτό. Το ειδικό δικαστήριο δηλαδή, για παράδειγμα στη δίκη Τριαντόπουλου, η οποία μαθαίνω θα ξεκινήσει τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου. Που σημαίνει ότι μπορεί να τελειώσει πριν τις εκλογές, αν υποθέσουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν Μάιο. Δεν υπάρχει δεύτερος βαθμός στα ειδικά δικαστήρια, είναι τελεσίδικη η απόφαση. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Να σε καλά, Ηρακλή. Καλημέρα στο Γιώργο τον Έστωρα. Από Χαλκιόπουλο Βάλτου Ετωλοκαρνανίας. Μόνο Real FM και εκεί, φίλε. Να σε καλά, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλή εκπομπή. Άργησα, τώρα σηκώθηκα. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα από την Φραγκφούρτη. Να σε καλά, Κώστα. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ευχαριστούμε τόσα χρόνια που μας κρατάς συντροφιά ραδιοφωνικά. Όταν βγάλεις την κυρία για τα φορολογικά, ρώτησε η πεθερά μου, έφυγε Φεβρουάριο το 25 συνταξιούχος. Θα το ρωτήσω στη συνέχεια. Δεν διαβάζω από τώρα το μήνυμα. Ένα τραγούδι, τη μορφή σου. Ακούστε το μήνυμα του φίλου του Κωνσταντινού. Καλημέρα, Γιάννη από Κομωτινή. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος. Πείτε κάτι για τη νέα εγκύκλιο που ήρθε στα σχολεία μας. Ότι δεν θα μπορούν τα παιδιά του δημοτικού να αποχωρήσουν μόνα τους μετά το τέλος των μαθημάτων. Παρόλο που υπογράψαμε υπεύθυνη δήλωση να αποχωρούν μόνα τους. Για εμάς που περιμέναμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας στην έκτη τάξη και να πηγαίνουν και να γυρνάνε μόνα τους, τώρα το ανατρέπουν. Για τις πρώτες τάξεις το καταλαβαίνω, αλλά γιατί για τις μεγάλες? Δεν το ξέρω το θέμα, φίλε, να το δω και να σου απαντήσω, να σου πω τη γνώμη μου επ' αυτού. Ψάξε να με βρεις πίσω απ' τις λέξεις, σε στιχάκια τη στιγμή. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Είμαστε σύμφωνα με τον Economist, σκίζουμε στην ενεργία, δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 7,9% τον Ιούλιο, μετά την Ισπανία η οποία έφτασε το 10%. Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Καμπά. Μου στέλνει ένα τεράστιο μήνυμα. Θα το διαβάσουμε στη συνέχεια, κύριε Καμπά, αγαπητέ καπετάνια, γιατί είναι τεράστιο το μήνυμα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, την αγάπη μου. Καλημέρα και στον Σπύρο, τον Μητραβέλα. Γεια σου, Σπύρο, την καλημέρα μας. Να σε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι 3 του μηνός. Δημοσιεύθηκαν οι νέες τιμές των τιμολογίων ρεύματος του Οκτωβρίου. Να καλημερίσουμε τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, να μας πει τι νεότερο υπάρχει και να κάνει και μια σύγκριση κόστους θέρμανσης με όλες τις πηγές θερμότητας, πετρέλαιο, αέριο, κλιματιστικά, αντλίες και ούτω καθεξής. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Να είμαστε καλά, καλό μήνα, γιατί δεν τα είπαμε. Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, να έχουμε έναν ήπιο ενεργειακό μήνα και ένα ήπιο ενεργειακό χειμώνα. Αυτό εύχομαι, γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.
0: Έτσι.
1: Διότι είναι μπροστά μας μια νέα ενεργειακή καταιγίδα. Το ζούμε, βλέπεις την αλληλεία στα καύσιμα, τι γίνεται, βλέπεις τα τιμολόγια του ρεύματος. Τα τιμολόγια του ρεύματος αυξήθηκαν κατά 11% στη Λιανική, κατά 18% στη Χοντρική. Για να πούμε έτσι με απλά νούμερα, η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια αυξήθηκε από τα 19,78 λεπτά που ήταν τον Σεπτέμβριο, πάμε στον Οκτώβριο με 21,87 λεπτά. Πρόσεξε, αυτές οι τιμές είναι στα πράσινα, αλλά στις χαμηλές καταναλώσεις, στις μικρές καταναλώσεις, όταν πας πάνω από 200, παραδείγματος χάρη, κιλοβατόρες, το 21,87 γίνεται 31, τόσο. Το 3 μπροστά δεν είχε να παίξει κάτι χρόνια. Έτσι, λοιπόν, τα πράγματα έχουν ζωρίσει. Γι' αυτό κιόλας προτείνω στους φίλους αγορατές που με ακούνε, όσο είναι νωρίς, να φύγουν από τα πράσινα τιμολόγια, τα οποία δεν θα αποκλιμακωθούν τους επόμενους μήνες, και να πάνε να κλειδώσουν ένα μπλε χαμηλό που υπάρχει εταιρεία, ο μεγάλος πάροχος
0: Γιάννη. ΔΕΗ, ναι, ναι.
1: ΔΕΗ, ναι. Με 11,5 λεπτά συνεχίζει αυτή την προσφορά να τη δίνει και τον Οκτώβριο. Η μπλε κιλοβατόρα 11,5 λεπτά με 3,5 ευρώ το πάγιο για 12 μήνες. Κλειδώνεις εκεί και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
0: Ναι. Μαθαίνω ότι υπάρχει προβληματισμός στις εταιρείες, στις άλλες εταιρείες προμηθευτών ρεύματος, γιατί τους παίρνει μεγάλο πελατολόγιο λόγω της σταθερότητας του μπλε τιμολογίου η ΔΕΗ, αγαπητέ φίλε Μιχάλη.
1: Ναι, αλλά τι να.
0: Ας προσαρμοστούν λοιπόν.
1: Δεν μπορεί να έχει τώρα 22, 23, 25, 27 λεπτά, ας πούμε, την κιλοβατόρα, για όνομα του Θεού. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η αγορά λειτουργεί με τους δικούς τους κανόνες, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ δεν μπορώ να πληρώσω λογαριασμούς ενέργειας που είναι στα ύψη. Και επειδή μου είπες προηγουμένως το κόστος το συγκριτικό, θα σου πω μόνο το εξής, ότι πέρσι τον Οκτώβριο ένα τυπικό νοικοκυριό που κατανάλωνε περίπου 500 κιλοβατόρες το μήνα πλήρωνε για ρεύμα, σου λέω, γύρω στα 125 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα θα πληρώσει 170.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι
0: τώρα,
1: δεν υπάρχουν τα κλίματα.
0: Με τα νέα δεδομένα που ισχύουν και έχουν διαμορφωθεί μετά τις παγκόσμιες εξελίξεις, τους δύο πολέμους, την άνοδο του Μπρεν, του αερίου κτλ. Κατά τη γνώμη σου, ποια είναι η πιο συμφέρουσα λύση για μια μέση οικογένεια, δεν μιλάμε για μια μεγάλη επιχείρηση, για μια μέση οικογένεια, για ένα νοικοκυριό 3-4 ατόμων που ζει σε μια παιδινή περιοχή. Δεν μιλάμε τώρα να ζει στους πρόποδες του Ολύμπου ή στη Βόρεια Ελλάδα, σε κάποια χωριά της Φλόρινας και της Δράμας, σε κανονικές περιοχές με φυσιολογικές μετεωρολογικές συνθήκες. Ποια είναι η καλύτερη λύση?
1: Η καλύτερη λύση για μένα δυστυχώς δεν είναι η καλύτερη από πλευράς ποιότητας θέρμανσης, αυτό εννοείς.
0: Ναι.
1: Από πλευράς κόστους είναι να χρησιμοποιήσεις πλέον τα κλιματιστικά inverter, όχι τα παλιά. Το πετρέλαιο, αν ξεκινήσει σε λίγες μέρες με 1,75, το τυπικό νοικοκυριό θα πληρώνει το μήνα 262 ευρώ από τα 165 που ήταν πέρσι με 1,10 ευρώ το λίτρο. Το φυσικό αέριο πέρσι πλήρωνε το τυπικό νοικοκυριό για τις ίδιες καταναλώσεις 113 ευρώ, τώρα θα πληρώσει 156 ευρώ, διότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τιμή του φυσικού αερίου. Και φυσικά το φθηνότερο, αλλά δεν το έχουμε όλοι, είναι η αντλία θερμότητας.
0: Παραμένει το φθηνότερο λοιπόν.
1: Ναι, είναι η αδειά θερμός, αλλά Γιάννη, το 9% των νοικοκυριών έχουν.
0: Ναι, γιατί είναι μια επένδυση η οποία κοστίζει. Αν και οι τιμές τους, κοίταζα,
1: έχουν
0: πέσει σε σχέση με το παρελθόν. Πόσο μπορεί να κοστίζει μια καλή αντλία θερμότητας, αξιόπιστη, να έχει και after sale, να έχει και...
1: Λοιπόν, Γιάννη, κοίταξε, με το κλειδί στο χέρι, προμήθεια και εγκατάσταση για ένα σπίτι γύρω στα 80-100 τετραγωνικά, σήμερα θα πληρώσει γύρω στα 4 με 4,5 χιλιάρικα.
0: Θυμάσαι, πριν μερικά χρόνια ήταν διπλάσια η τιμή.
1: Ναι, ήταν 7,5-7 χιλιάρικα. Πέφτουν οι τιμές, αλλά και πάλι και τα 4-4,5 δεν το έχει σήμερα το νοικοκυριό για να τα επενδύσει.
0: Ναι, σωστό.
1: Εκτός αν μπορέσει και μπει σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα από τα γνωστά εξοικονομώ και παίρνει την επιδότηση του 50%, κάπως εκεί τα πράγματα.
0: Φαντάζομαι ότι αυτή η λύση θα είναι πολύ καλύτερη για όσους έχουν ενεργειακή δυνατότητα στα σπίτια τους. Δηλαδή, έχουν και έλυφος, έχουν ενδοδαπέδια θέρμανση, θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική.
1: Γιάννη, δεν το συζητάμε. Ένα σπίτι το οποίο έχει θωρακιστεί ενεργειακά από πλευρά θερμονώσεων, από πλευρά κουφωμάτων.
0: Είναι ό,τι καλύτερο. Ναι. Τώρα, βέβαια, τα περισσότερα σπίτια εδώ, οι πολυκατοικίες, είναι δεκαετίες 60, 70 και 80. Άρα, λίγα είναι τα ενεργειακά σπίτια τα οποία αποδίδουν αποτελεσματικά.
1: Αυτά που αποδίδουν αποτελεσματικά είναι από το 2000 και μετά. Δηλαδή, αυτά που είναι στη γάμα ενεργειακή κλάση, β, α κτλ. Το μεγάλο κτηριακό απόθεμα της χώρας είναι στις χαμηλές ενεργειακές κλάσεις, στην Ζήτα, στην Ήτα, και πρέπει και αυτά σιγά σιγά να ενταχθούν στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, γιατί έχουμε μείνει πίσω. Πρόσεχε, τα λεφτά δυστυχώς δεν είναι πάρα πολλά για να μπορέσουν να ενταχθούν περισσότερα. Έχουν ολοκληρώσει ενεργειακή αναβάθμιση 200.000 σπίτια από τα 5,5 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: 200.000. Είναι λίγο.
0: Καλημέρα, Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ελένη, την αγαπητή φίλη ακροάτρια που έχει ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μου γράφει ότι από την 1η Οκτωβρίου τίθεται σε λειτουργία το Athens Charge. Είναι το γνωστό πρόγραμμα, είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, το έχω διαβάσει και εγώ, Ελένη, του Δήμου της Αθήνας, του Δήμου της Πρωτεύουσας δηλαδή, η οποία συνοδεύεται από εφαρμογή για κινητές συσκευές. Να πούμε σε αυτό ότι οι οδηγοί θα μπορούν μέσα από την εφαρμογή να εντοπίζουν διαθέσιμους φορτιστές, όσοι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρικού αυτοκινήτου, να ξεκινούν και να παρακολουθούν τη φόρτιση του οχήματός τους και να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τις πληρωμές τους. Οποιαδήποτε εφαρμογή έχει ενεργειακό αποτύπωμα είναι, όπως καταλαβαίνεις, ευπρόσδεκτη. Επί της ουσίας, η καινοτομία, η μεταρρύθμιση είναι ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένας Δήμος, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Αθήνας, αναλαμβάνει μέσω δημοτικής εταιρείας τη συνολική λειτουργία και διαχείριση του δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ΔΑΕΜ ΑΕ, που θα έχει την ευθύνη για την εποπτεία των φορτιστών σε πραγματικό χρόνο, τη διαχείριση των συνεδριών φόρτισης και των ηλεκτρικών πληρωμών, καθώς και την αξιοποίηση των δεδομένων για τον σχεδιασμό της δημοτικής πολιτικής ηλεκτροκίνησης. Οτιδήποτε ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει το αποτύπωμα στην πόλη είναι θετική κίνηση και μπράβο στην διαχείριση του συγκεκριμένου δικτύου από την εταιρεία του Δήμου, δηλαδή από την ΔΕΑΜ ΑΕ.

να με κοιτάς. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη. Δεν πρόλαβα Δημήτρη να δω το μήνυμά σου, να τον ρωτήσω για το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ πότε θα βγει. Μπορούμε όμως να του στείλουμε ένα μήνυμα και θα μας απαντήσει σε λίγα λεπτά.

0: Καλημέρα στο φίλο το Γκόστα. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή. Έχει δίκιο σε αυτό το οποίο επισημαίνει ο κύριος Κιμιονής. Ως καλός δικηγόρος θα ξέρει τα ποινικά. Όχι μόνο τελεσίδικη, αλλά είναι και αμετάκλητη η απόφαση των υπουργοδικείων, των ειδικών δικαστηρίων. Με συγχωρείτε, δηλαδή αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν. Ούτε στο Στρασβούργο δεν μπορούν να επανακριθούν. Έχετε δίκιο, κύριε Κιμιονή. Εγώ είπα τελεσίδικη, αλλά δεν είναι μόνο τελεσίδικη. Είναι και αμετάκλητη. Σωστή επισήμανση. Καλημέρα στον Φίλιππο, να σε καλά αγαπητέ Φίλιππε. Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Δεδομένου τον Ιούλιο του 27 η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι ρίψο κίνδυνο να γίνουν εκλογές το Μάιο με την πιθανότητα να μην δύναται να σχηματιστεί κυβέρνηση? Κοιτάξτε, τον Ιούλιο, 1η-1η του Ιουλίου του 27 αναλαμβάνει η Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Προεδρία, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το πούμε πιο σωστά. Οι εκλογές είχαν γίνει τον Ιούνιο του 2023, άρα το συνταγματικά προβλεπόμενο διάστημα είναι 4 χρόνια. Άρα τον Ιούνιο του 27 πρέπει να γίνουν εκλογές, το αργότερο. Η λογική λέει πως οι εκλογές θα γίνουν αρχές Μαΐου, βάλτε και το τέλειο Απριλίου στην εξίσωση, ή εν πάση περιπτώσει το Μάιο, ώστε αν δεν προκύψει αυτοδυναμία, που από ό,τι φαίνεται δεν θα προκύψει, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει σε δεύτερες κάλπες, σε δεύτερες εθνικές εκλογές, καπάκι. Θα δηλαδή σχηματιστεί, θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής και αυτομάτως θα διαλυθεί με νέο προεδρικό διάταγμα. Ό,τι λέει το Σύνταγμα δηλαδή, γιατί δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και δεν θα έχουν τελεσφορήσει οι εντολές για σχηματισμό κυβέρνησης, εφόσον η Νέα Δημοκρατία θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Και εφόσον είναι το πρώτο κόμμα, εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, άρα θα πρέπει μέχρι τις 20-15-20 Ιουνίου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Γιατί να έχει ολοκληρωθεί? Όχι γιατί υπάρχει πρόβλημα αν αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό μπορεί να είναι φυσιολογικό. Μπορεί όλη τετραετία να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας, όπως είναι το πιο πιθανό σενάριο. Αλλά γιατί δεν πρέπει όταν αναλάβουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Άλλο κυβέρνηση συνεργασίας και άλλο υπηρεσιακή κυβέρνηση. Εκεί καταλαβαίνετε ότι θα είναι απαραίτητο να κληθούν πρόσωπα να διαχειριστούν τα ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν πολιτική εμπειρία, το πολιτικό σύστημα δηλαδή γενικότερα, και όχι κάποιοι υπηρεσιακοί υπουργοί και πρωθυπουργοί που θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από το δικαστικό κλάδο για κάποιες μέρες μέχρι να σχηματιστεί κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εκλογές. Αυτό επιβάλλει το Σύνταγμα, αυτό λέει η λογική και αυτό λέει και το ρεπορτάζ μου, έτσι για να ενημερώσω το φίλο ακροατή. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα και στο Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη που μου απαντά στο ερώτημα του φίλου. Αρχές του 27 το νέο εξοικονομώ, αγαπητέ φίλε, υπομονή μερικούς μήνες. Καλημέρα στον κύριο Καμπά, τον καπετάνιο. Έχω σε εκκρεμότητα το μήνυμά του, ο οποίος μου λέει μεταξύ άλλων το μεγαλύτερο απόθεμα το έχουν η Γαλλία και η Γερμανία, οι οποίες δεν έχουν πετρελοπηγές. Πού το βρήκαν άραγε, έχουν μεγάλα δηριστήρια, ενώ η Γαλλία και την Total, που είναι διαχειριζόμενη η Oil πετρέλαια άλλων χωρών, αυτό εις γνώση της Ελλάδας που έχει πετρέλαια και δεν τα ανοίγει. Απορίας άξιων είναι επίσης, ρωτάει ο φίλος ο κύριος Καμπάς, γιατί έχουμε μόνο 2 δηληστήρια στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο βουλευτής της Δυτικής Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Τι γίνεται? Έχει κακομύριδες η περιοχή σας, για πείτε μου.
1: Δεν ξέρω τι ταξινόμηση πάνε να κάνουν πλέον στην αστική τάξη. Δεν ξέρω.
0: Άκουσα έναν υφυπουργό να μιλάει για κακομύριδες. Φαντάζομαι δεν συμφωνείτε με αυτό το χαρακτηρισμό.
1: Όχι, βέβαια, εντάξει. Και το ανέρεσε και ο ίδιος, βέβαια, εννοούσε άλλο πράγμα, αλλά από ό,τι φαίνεται.
0: Το ανέρεσε γιατί του τράβηξε το αυτή το Μαξίμου.
1: Εντάξει, άσχετα τώρα το τι γίνει. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ μπαίνω στη διαδικασία ότι δεν μπορείς να ταξινομείς την αστική τάξη. Σε εκείνους είναι πάρα πολύ φτωχοί, που είναι πουκαράδες, που είναι κακομύριδες, που είναι, εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε άλλο. Γιατί άμα φτάσουν στο τέτοιο σημείο, τότε πάω να πει ότι εδώ κάτι γίνεται.
0: Ναι.
1: Το κάνετε και ηλεκτρονικά να μας έχετε ταξινομημένους.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή... ήσασταν στο Sky, ακούγατε τι λέγαμε πριν. Στο Sky, στην τηλεόραση του Sky. Τι λέγαμε με τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή. Σχολιάζαμε για τις κατοικίες. Τι θα γίνει με την αύξηση της ενέργειας και πόσο ενεργοβόρες είναι ορισμένες από αυτές. Μου έλεγε λοιπόν ότι παραμένει η αντλία θερμότητας η καλύτερη και η πιο οικονομική λύση.
1: Αλήθεια. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι το 70% των κατοικιών είναι παλιά κατασκευή. Άρα έχουν τέτοια προβλήματα, τέτοια μορφή. Όπως και τα αυτοκίνητα. Ο στόλος των αυτοκινήτων ιδιωτικών είναι πάρα πολύ παλιός. Αν δεν μπορεί ο άλλος τώρα να επιβιώσει, θα πάει να αλλάξει το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει θέμα. Αλλά άσχετα από αυτό, επειδή γίνεται ολόκληρη συζήτηση, σωστό είναι το εξοικονομώ και να προχωρήσουμε, αν και δεν φτάνει. Είναι πολύ λίγο, πολύ μικρή διαδικασία για τις κατοικίες που έχουν ανάγκη να ενισχυθούν από αυτό. Θα ήθελα να ξέρω, υπάρχει μέρημνα ή εν πάση περιπτώσει περνάει στο υποσυνείδητο του πολίτη ότι θα πρέπει πρωτού ξεκινήσει αυτό το πράγμα ή να βάλει θερμοπρόσωψη, να τσεκάρει το σπίτι του αν έχει τις αντοχές που πρέπει. Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί το βλέπουμε και σε κτίρια τα οποία είναι παραδοσιακά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θέλουμε μια Αθήνα να διατηρήσει τη μορφή της στην παλιά και να δούμε πώς αναπτύχθηκε σαν πόλη ή ταυτότητά της.
0: Τα διατηρητέα κτίρια λέτε.
1: Ακριβώς. Και τα κτίρια αυτά
0: μα τα περισσότερα από αυτά δυστυχώς είναι ετοιμόρροπα, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Μα είναι ετοιμόρροπα γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα οικονομική να.
0: Ναι.
1: Να βοηθήσουν.
0: Δηλαδή το πρώτο είναι η αναστήλωσή τους ή εν πάση περιπτώσει η συντήρησή τους και μετά να μπούμε σε μια δεύτερη φάση ενεργειακής αξιοποίησης.
1: Βλέπεις τώρα, ο άλλος έκανε, εντάξει, το έκανε PRB, το έφτιαξε ωραίο μέσα κτλ. Και ξαφνικά έγινε αυτό που έγινε με τον Γκάζι, τι έγινε εκεί, ακόμα δεν ξέρουμε. Mm-hmm. Και μετά από τόσο καιρό δεν έχουμε μάθει και ακόμα τι έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Άλλο πάλι αυτό. Για να μην αναλάβουν ευθύνες, τι πάση περιπτώσει. Και κοιτάς και τη συστατικότητα του διπλανού κτιρίου που έχει πρόβλημα. Αλλά θέλω να πω ότι, ρε φίλε, ένα λεπτό. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν υπάρχουν έλεγχοι. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό το σπίτι, όπως είχε χτιστεί και άντεχε μέχρι σήμερα, κοιτάς αν σε μια περίπτωση μια φυσική καταστροφή μπορεί να επιφέρει βλάβες ή ακόμα και θανάτους σε ανθρώπους οι οποίοι το χρησιμοποιούν. Είναι θέμα.
0: Είναι κάπου 1500 τα αναξιοποίητα νεοκλασικά τα οποία είναι ετοιμόρροπα μόνο στο Δήμο της Αθήνας. Έκανε ένα ρεπορτάζ δηλαδή και έβλεπα τα νούμερα. Τα οποία έχουν κολλήσει είτε από φυλές παλιές, είτε έχουν κατασκευθεί, είτε δεν υπάρχουν κληρονόμοι, είτε.
1: Για πολλά είτε λοιπόν. Αν θέλουμε λοιπόν να διατηρήσουμε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός σωστός. Για να δούμε τι θέλουμε.
0: Πόσο διαφορετικά όμως και πόσο πιο όμορφη θα ήταν η Αθήνα αν αυτά τα νεοκλασικά είχαν αναπαλαιωθεί, είχαν συντηρηθεί, είχαν φωτιστεί καταλήλως. Για και φανταστείτε
1: που,
0: τι όμορφη θα ήταν.
1: Και άλλα που γκρεμιστήκανε.
0: Και άλλα που γκρεμιστήκαν παλαιότερα, βεβαίως.
1: Κτίρια του Σίλερ και που είμαστε.
0: Τώρα, αυτά πώς θωρακίζονται σε φυσικές καταστροφές. Εντάξει, εκεί συνέβη το μοιραίο, δυστυχώς για τους ανθρώπους. Εξεράγει το φυσικό αέριο, έγινε ό,τι έγινε αυτό το μακελιό φοβερό.
1: Όταν έχεις λιθοδομή.
0: Εδώ σε σεισμούς απλούς λέμε. Σε σεισμούς 5 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ. Θα πέσουν μπαλκόνια, στη θέα.
1: Αυτά έχουν αντέξει όμως τον χρόνο, έτσι. Άρα λοιπόν, όταν πάρεις ένα τέτοιο σπίτι, θα προσπαθήσεις να το ενισχύσεις στατικά πώς. Μπορεί να του βάλεις πλέγματα με μπετό, το οποίο είναι ταχείας, έτσι. Ίσως να του ρίξεις με γκανάιτ. Δηλαδή να το δέσεις, να το κάνεις όλο μασί.
0: Ναι.
1: Μπορείς να το κάνεις. Υπάρχουν 10.000 τρόποι υπάρχουν. Δεν είπε, η τεχνολογία μπορεί να τα φτιάξει όλα. Αλλά έχει τη δυνατότητα άλλος να το κάνει. Δεν την έχει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, πώς βοηθείται η Αθήνα να διατηρήσει μια φυσιογνωμία, έστω κατ' ελάχιστον. Γι' αυτό που ήταν το πάλι ποτέ.
0: Τώρα, λοιπόν, αυτά τα σπίτια εντάσσονται στην αρμοδιότητα του Δήμου, της Αθήνας ή οποιοδήποτε Δήμου, της Περιφέρειας ή του Υπουργείου.
1: Ιδιωτικά. Αυτά είναι ιδιωτικά. Όμως εδώ, όταν είναι ένα κτίριο διατηρητέο και είναι μια πολιτιστική κληρονομιά, εντάσσεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά για την ενίσχυσή του είναι άλλο αρμόδιο Υπουργείο, αλλά το κράτος είναι εκείνο, το οποίο δίνει τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να το ανακοινήσουν στην Ευρώπη, γιατί η Ιταλία, παραδείγματος χάρη, ή άλλες χώρες ευρωπαϊκές του Νότου έχουν τεράστια πολιτιστική κληρονομιά, όπου και αυτοί έχουν τα ίδια προβλήματα. Αγιασμό στην Ιταλία, τα ίδια προβλήματα.
0: Τώρα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Καλογερόπουλε, ο διαγωνισμός για την αρχιτεκτονική μελέτη του Ελαιώνα έγινε. Μπορείτε να μας ενημερώσετε. Τι μέλη γενέστε, πήρε παράταση πάλι. Πότε θα γίνει.
1: Το αγίου ποτέ. Αλλά θέλω να σας πω εδώ, δεν είναι το κομμάτι όπου θα γίνει, όπου γίνεται το γήπεδο, όπου εμείς έχουμε κάνει χρήση της γης και ούτω καθεξής. Άρα αυτοί οι οποίοι, οι συνάδελφοι, τα γραφεία που θα μπουν στο διαγωνισμό και θα πάνε και τα... και θα πληρωθούν κιόλας πρώτο, δεύτερο, τρίτο βραβείο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό πάει στις καλένδες όπως βλέπετε, εφόσον δεν έχει γίνει κάτι συγκεκριμένο μέχρι σήμερα. Παίρνουν και το κομμάτι όπου είναι τα παλιά τα χτέλ στην περιοχή του Περιστερίου, αλλά παράλληλα και το νέο μουσείο που είναι στην Ακαδημία Πλάτωνος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τα ενσωμάτωσαν όλο μαζί και καλά κάνανε. Βέβαια υπάρχει και μια ιδιωτική μελέτη για πέρυξη του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Δεν χρειάζεται να το πει τι έχει κάνει. Όπου αυτή η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούνε, να τα βάλουν κάτω και παράλληλα οι χρήστες για να αλλάξουν, γιατί ακούω για κατοικίες. Μάλιστα, ήδη στην περιοχή του Εγάλεου υπάρχουν και κατοικίες.
0: Ναι.
1: Στον Ελαιώνα.
0: Είναι αρκετά κοντά το Εγάλεο, δίπλα, όμορος Δήμος.
1: Το μεγαλύτερο κομμάτι τώρα εδώ που μιλάμε, το γήπεδο είναι απέναντι.
0: Ναι.
1: Όλα τα υπόλοιπα, το κιτ, τα χτέλ, ναι, όλα
0: το χρονοδιάγραμμα του γηπέδου θα πάει κανονικά όπως έχει προβλεφθεί.
1: Προχωράει,
0: μάλιστα. Άρα τέλη του 27 θα έχει ολοκληρωθεί το γήπεδο πρωτοαπλώς.
1: Βέβαια, αλλά πρέπει λοιπόν να δούμε, όπως και τα παρηματοφόρα του Δήμου της Αθήνας, να κάνουν μια πρόβλεψη. Πού θα παρκάρουν, να κάνουν μια πρόβλεψη.
0: Μάλιστα,
1: δεν
0: λοιπόν,
1: μπορεί να τα αφήνουν να τα βγάλει μόνο στο καθένα.
0: Θα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο περισσότερα. Απλώς να σας αναφέρω, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων εδώ, το μήνυμα του αγαπητού φίλου του συναδέλφου σας, ο οποίος πάντα επισημαίνει ότι. Δώστε μου 2 δευτερόλεπτα. Είναι συνάδελφός σας. Επανέρχεται με τις ίδιες ερωτήσεις. Πολεοδομικά, δόμηση εκτός οικισμού, κατηγορία 5 αυθαιρέτων, σιγεία σειρμάτου. Εκλογές, ρωτάω επανειλημμένα 3 χρόνια τώρα και εσάς και άλλους και δεν παίρνω απαντήσεις.
1: Θα πάρει από μένα απάντηση τη στιγμή που αυτό το πράγμα δεν εξαρτάται από μένα. Εμείς πιέζουμε, όπως τα εκτός σχεδίου που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, η αναγνώριση εδώ που θα πρέπει να έχει τελειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, κύριε Παπαγιάννη, γιατί βγαίνει σε έξω, λες 10 πράγματα τα οποία δεν αφορούν μόνο τα πολεοδομικά και σου λένε ότι κάνει σύντριγγα προκειμένου να δημιουργήσει πρόβλημα ανάμεσα στην κυβέρνηση.
0: Κατανοητό. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Καλογερόπουλε. Σας ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Real FM.
3: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
4: Νέος μηχανισμός για τη διάσωση ζώων σε φυσικές καταστροφές. Η Ελλάδα δημιούργησε εθνικό μηχανισμό προστασίας ζώων για φυσικές καταστροφές με ενιαία πρωτόκολλα και συντονισμό για κατοικίδια, παραγωγικά ζώα, άλογα και άγρια ζώα. Η πρωτοβουλία βασίστηκε και στη συνεργασία φιλοζωικών οργανώσεων και εθελοντών.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
9: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και όλια. Γαλαξίας.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη το κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη, έσει ο τέλος στη διάθεση 4 ατόμων στην Ιερά Πέτρα από την πυροσβεστική. Από την υπερχείληση χυμάρων διακόπηκε η οδική πρόσβαση στις περιοχές Ζωνιανά και Λιβάδια του Ρεθύμνου. Μήνυμα του 112 είναι στα περιορισμό των μετακινήσεων σε όλο το νησί ως το απόγευμα. Παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Περιορισμένη θα είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΔΕ και του gov.gr ως την Κυριακή το μεσημέρι λόγω εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων. Περισσότερα στο real.gr.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Στους 20 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 21 στη Θεσσαλονίκη, 21 και στην Πάτρα.
17: Μιντέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα η κίνηση στο κέντρο αλλά και σε όλους τους περιφερειακούς δρόμους.
20: Real FM.
21: Πάμε επόμενη γράμμη.
22: Ναι, εγώ είμαι.
21: Ναι.
22: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
21: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
22: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
21: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
22: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
21: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Χειμώνας έξω ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα? Αλέξανδρο. Το πρωί 6 μποφόρ στα βόρεια προάστια, βροχή, δυνατή βροχή και 9 βαθμούς Κελσίου. 9 βαθμούς Κελσίου, η αίσθηση δηλαδή. Έδειγνε 11, αλλά η αίσθηση λόγω του βοριά ήταν 8-9 βαθμοί Κελσίου. Φαντάζομαι θα ανέβει η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν λέμε όχι στην αλλαγή των εποχών, είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Απλά το σχολιάζουμε και θα μας πει και ο κύριος Καντερές τι συμβαίνει. Υπάρχουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, να το ξέρετε. Έχει εκδοθεί νέο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα αλλά και στην Αττική, έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο οι άνεμοι. Κατά συνέπεια, επειδή πολλοί κόσμος πηγαίνει, έρχεται στα νησιά, κατάγεται, ζει, εργάζεται στα όμορφα νησιά μας, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει και κόσμος ο οποίος επιλέγει αυτή την περίοδο να ξεκουραστεί, να αλλάξει παραστάσεις, να κάνει διακοπές και όχι το καλοκαίρι. Επειδή υπάρχει επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τηλεφωνήστε στα κατατόπους λιμεναρχεία και στις εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθείτε αναλυτικά. Έχει απαγορευτεί ο απόπλους μέχρι το μεσημέρι.

και από Πειραιά και από Ραφίνα και από Λαύριο. Από αύριο το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός. Δεν συζητάμε για την Κρήτη, παραμένουν τα προβλήματα και είναι μεγάλα και δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στο δίκτυο υποδομών στην περιοχή. Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, αρκετά χωριά της, κυρίως του Ρεθύμνου. Και πολλές ζημιές. Πλημμύρισαν υπόγεια, καλλιέργειες, σπίτια,

Θα τα πούμε για τη Γαλλία, αγαπητέ φίλε Νίκο. Πολλοί κόσμος στη Γαλλία. Προσέξτε. Επειδή οι γαλλικές ζώνες είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Απλά το σχολιάζουμε και θα μας πει και ο κύριος Καντερές τι συμβαίνει. Υπάρχουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, να το ξέρετε. Έχει εκδοθεί νέο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα αλλά και στην Αττική, έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο οι άνεμοι. Κατά συνέπεια, επειδή πολλοί κόσμος πηγαίνει, έρχεται στα νησιά, κατάγεται, ζει, εργάζεται στα όμορφα νησιά μας, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει και κόσμος ο οποίος επιλέγει αυτή την περίοδο να ξεκουραστεί, να αλλάξει παραστάσεις, να κάνει διακοπές και όχι το καλοκαίρι. Επειδή υπάρχει επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τηλεφωνήστε στα κατατόπους λιμεναρχεία και στις εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθείτε αναλυτικά. Έχει απαγορευτεί ο απόπλους μέχρι το μεσημέρι.

καιροποίηση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τηλεφωνήστε στα κατατόπους λιμεναρχεία και στις εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες, για να ενημερωθείτε αναλυτικά. Έχει απαγορευτεί ο απόπλους μέχρι το μεσημέρι.

Και από Πειραιά και από Ραφίνα και από Λαύριο. Από αύριο το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός. Yes. Δεν συζητάμε για την Κρήτη, παραμένουν τα προβλήματα και είναι μεγάλα και δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στο δίκτυο υποδομών στην περιοχή. Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, αρκετά χωριά της, κυρίως του Ρεθύμνου. Και πολλές ζημιές. Πλημμύρισαν υπόγεια, καλλιέργειες, σπίτια,

και από Πειραιά και από Ραφίνα και από Λαύριο. Από αύριο το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός. Δεν συζητάμε για την Κρήτη, παραμένουν τα προβλήματα και είναι μεγάλα και δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στο δίκτυο υποδομών στην περιοχή. Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, αρκετά χωριά της, κυρίως του Ρεθύμνου. Και πολλές ζημιές. Πλημμύρισαν υπόγεια, καλλιέργειες, σπίτια,

0: Θα τα πούμε για τη Γαλλία, αγαπητέ φίλε Νίκο. Πολλοί κόσμος στη Γαλλία. Προσέξτε, επειδή η γαλλική αστυνομία δεν αστείευεται, μόνο χθες έγιναν 1747 συλλήψεις ανηλίκων μαθητών μέσα σε μια μέρα. Και οι περισσότερες, να πούμε, κινητοποιήσεις των Γάλλων δεν έγιναν, των Γάλλων πιτσιρικάδων, των Γάλλων μαθητών δεν έγιναν στο Παρίσι, αλλά στους δρόμους μεγάλων περιφερειακών πόλεων. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον όλο αυτό και πώς διαμορφώνεται και σε σχέση με την Ισπανία, όπου είναι η υποκατάρρευση η κυβέρνηση Σάντσεφ και από ό,τι φαίνεται θα οδηγηθεί σε πρόορες εκλογές, αλλά και σε σχέση με αυτά τα οποία έρχονται όσον αφορά την ενεργειακή κρίση, τη φτωχοποίηση ενός μεγάλου κομματιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την άνοδο της ακροδεξιάς και βέβαια σε συνδυασμό με την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό. Να το δούμε όλο αυτό από την αρχή. Πάμε στα καθημάς, στα δικά μας, με την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στο ακροατές μας.
0: Που βρίσκεται εδώ όπως πάντα στις επάλξεις της ενημέρωσης και της πληροφόρησης του κοινού του Real FM. Μ' ακούς?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, έχω ένσημα 2 μηνών για το 1989. Τα μηνύματα αυτά ήρθαν χωρίς να αναφέρω ότι θα σου κάνω ερωτήσεις. Από φίλες ακροάτες και ακροατές που θέλουν ενημέρωση. Έχω ένσημα 2 μηνών για το 89 και 2 μηνών για το 90. Από το 93 εργάζομαι ως τώρα συνεχώς και είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Θεωρούμε παλαιός ασφαλισμένος. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη?
1: Λοιπόν, θεωρείται παλαιός ασφαλισμένος γιατί έχει έστω και μία ημέρα ασφάλισης πριν το 1993.
0: Ναι.
1: Το πότε μπορεί να βγει, πότε μπορεί να βγει στην σύνταξη, το πιθανότερο σενάριο είναι στα 62 με 40 χρόνια κάνοντας και εξαγορές, ή να περιμένει τα 67 αν δεν θέλει να πάρει μειωμένη σύνταξη και δεν έχει τα 40 χρόνια. Αν έχει βαρέα επίσης μπορεί να βγει στα 62. Είναι πολλές οι περιπτώσεις. Mm-hmm. Οι βασικότεροι είναι στα 62 και στα 67.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το μήνυμα του φίλου το διάβασα, δεν ήθελε να πούμε το όνομά του. Δώσε μου δευτερόλεπτα, αγαπητή Μαργαρίτα, είναι πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Χαρίλαος σε ρωτάει το εξής. Συνταξιούχος αναπηρίας με 5.000 ένσημα με 16 χρόνια και κάτι μήνες αναγνώρισης, συνεχίζει και εργάζεται. Αν μπορέσει μέχρι τα 67 του χρόνια, θα βάλει κάποιο αριθμό σε ένσημα και θελήσει να μετατρέψει τη σύνταξή του σε γύρατος. Το ανταποδοτικό και επικουρικό μέρος της νέας σύνταξης γύρατος θα υπολογιστεί με έναν ενιαίο συντελεστή αναπλήρωσης για όλα μαζί τα ένσημα, ή θα υπολογιστεί με ένα χαμηλό ξεχωριστό συντελεστή για τα ένσημα που μπήκαν κτλ.?
1: Όχι, θα είναι μια καινούργια αίτηση, οπότε θα υπολογιστεί από την αρχή με το σύνολο του χρόνου που έχει πραγματοποιήσει.
0: Μάλιστα. Νομίζω ήταν ξεκάθαρη η απάντηση. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στα θέματα, Μαργαρίτα. Τα υπόλοιπα θέματα είναι φορολογικά. Θα απαντηθούν αύριο από τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο τον Χριστόπουλο.
1: Να μας πεις. Για
0: τη νέα ρύθμιση οφειλών από 72 σε 120 δόσεις.
1: Λοιπόν, η ρύθμιση των 72 δόσεων μετατρέπεται για όποιον επιθυμεί, ακόμα και αν είναι μέσα σε αυτή τη ρύθμιση και συνεπής, μπορεί να ζητήσει τη μετατροπή της σε 120 δόσεις. Έχουμε πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα

0: Το επιτόκιο παραμένει βέβαια το ίδιο, το 5,84. Η ελάχιστη καταβολή επίσης παραμένει 30 ευρώ. Εδώ όμως μπορούμε να συμπεριλάβουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και 31 12 του 24.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ στην προηγούμενη ήταν το 23. Επίσης, και αυτό είναι θετικό, να μην έχει ενταχθεί σε ρύθμιση μέχρι και 31 του 26. Εκεί υπήρχαν κάποια προβλήματα σε σχέση με το πότε μπήκε κάποιος στη ρύθμιση. Τώρα επεκτείνεται το χρονικό διάστημα, άρα μέχρι και το 26 τον ένατο, αν δεν έχει μπει σε ρύθμιση, μεταβαίνει σε αυτή την ευνοϊκή των 120 δόσεων. Προθεσμία υποβολής έχουμε μέχρι και 36 του 27.
1: Μάλιστα, ακριβό το επιτόκιο, υψηλό.
0: Το επιτόκιο ήταν πάντα υψηλό,
1: ναι.
0: Αλλά η ελάχιστη δόση είναι τα 30 ευρώ, διευκολύνει. Έτσι κι αλλιώς οι 120 δόσεις διευκολύνουν σε σχέση με τις 72. Θα πρέπει να ξέρουμε βέβαια ότι δεν μπορούμε να έχουμε αρρύθμιση στις οφειλές από 1η-1η του 25 ή να τις εντάξουμε στην 24 ρύθμιση.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή στην πάγια.
1: Μάλιστα. Τώρα πώς είδες, τι σου λένε οι πολίτες με τους οποίους συναναστρέφεσαι για τέτοιου είδους θέματα αρρυθμίσεις? Τη βρίσκουν ικανοποιητική τη ρύθμιση, θα ήθελαν κάτι καλύτερο σε επίπεδο επιτοκίου?
0: Οι πολίτες θέλουν πάντα να υπάρχει μία ρύθμιση. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι αρχικά μπαίνουν για να πάρουν έστω μία ασφαλιστική ικανότητα ή μία ασφαλιστική ενημερότητα να πουλήσουν ένα ακίνητο. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να τη διατηρήσουν στη συνέχεια. Γι' αυτό και τα χρέη βλέπουμε
1: εκτοξεύονται.
0: Σήμερα βρίσκονται πάνω από τα 52,43 δις.
1: Αναφέρεσαι στα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία?
0: Ναι, αυτό mm-hmm. είναι για τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί μιλάω για το ΚΕΑΟ.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε πάντα είναι συμφέρουσες και επιθυμητές οι ρυθμίσεις. Το θέμα είναι να μπορούν να τις εξυπηρετούν και στη συνέχεια.
1: Μάλιστα. Μία ερώτηση, Μαργαρίτα, από φίλη ακροάτρια ή ακροατή. Από φίλο ακροατή, το Βασίλη. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη, και σε εσάς, κυρία Κάρδαρη. Έχω 23 χρόνια ασφάλιση στην Ελλάδα. Μετανάστευσα πριν από 10 χρόνια. Δικαιούμαι σύνταξη από τη χώρα μου, από την Ελλάδα?
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ερώτηση και πολύ συνηθισμένη σε αυτούς που φεύγουν, στους συμπολίτες μας που φεύγουν για το εξωτερικό. Για να πάρει σύνταξη από την Ελλάδα θα πρέπει ή να είναι τελευταίος φορέας η Ελλάδα και να μεταφέρει το χρόνο του εξωτερικού
1: mm-hmm.
0: ή να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 15 έτη εργασίας στην Ελλάδα
1: mm-hmm.
0: ούτως ώστε να πάρει αυτοτελώς μία σύνταξη ελληνική στα 67. Οπότε ο φίλος μας μπορεί, ο φίλος ακροατής μπορεί να πάρει σύνταξη στα 67.
1: Και ένα ακόμα ερώτημα από το φίλο το Γιώργο, δεν διαβάζω το όνομα, το επώνυμό του, δεν με έχει εξουσιοδοτήσει. Καλημέρα, έχω βγάλει σύνταξη από ΝΑΤΑ από το 2024. Μέσα σε 3 μήνες πήρα σύνταξη και επικουρική. Δικαιούμαι φάπαξ, το οποίο δεν έχω πάρει ακόμα. Τι μπορώ να κάνω? Μήπως πρέπει να βάλω κάποιον εργατολόγο να το ψάξει?
0: Όχι, να μην βάλει εργατολόγο. Είναι μια απλή διαδικασία να πάει την απόφαση στο ΝΑΤ. Την απόφαση συνταξιοδότησης της κύριας σύνταξης, να υποβάλει μια σχετική αίτηση και να δώσει και τον αριθμό λογαριασμού και να ζητήσει να απονεμηθεί το εφάπαξ του ΝΑΤ. Προθεσμία δεν υπάρχει, αλλά βέβαια καθυστερούν, δηλαδή σήμερα βρίσκονται περίπου στον 1,5 χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Για την απονομή τους.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως δεν υπάρχει προθεσμία να το κάνει οπωσδήποτε.
1: Ναι, πότε θα δική μου ερώτηση αυτή. Πότε θα ψηφιοποιηθούν όλα τα ένσημα για όλους τους ασφαλισμένους πριν το 2002?
0: Δεν μπορώ να δώσω μια προθεσμία. Πάντως γίνεται σταδιακά μια ένταξη στην ψηφιοποίηση των ενσήμων. Βαδίζει με γοργούς ρυθμούς. Πάντα θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον πριν το 2002 τα αποδεικτικά στοιχεία στα χέρια μας.
1: Ναι.
0: Και να μην είμαστε εφησυχασμένοι στην ψηφιοποίηση που κάνει ο ΕΦΚΑ.
1: Ναι, δηλαδή ξεκινήσει η ψηφιοποίηση, προχωράει αυτή.
0: Φυσικά. Μάλιστα. Και έχουμε πολλά στοιχεία που βρίσκουμε, έστω και από χαμένα ένσημα, αλλά θα πρέπει να τα έχουμε στα χέρια μας, να τα προσέχουμε.
1: Καλά.
0: Και 2 χρόνια πριν τη σύνταξη να τα δίνουμε εμείς για ψηφιοποίηση.
1: Ναι, τώρα φοβερό αυτό, έτσι. Ούτε σε χώρες Αφρικής, δηλαδή, okay, χάνεις για κάποιον λόγο τα ένσημά σου, τα παλιά βιβλιάρια ένσημων που λέγαμε.
0: Είναι
1: και δεν
0: πρόβλημα.
1: Υπάρχει ένα διπλότυπο αποδεικτικό στα ασφαλιστικά ταμεία, αν είναι δυνατόν.
0: Είναι πολύ μεγάλο το
1: χάνεις δηλαδή 10 και 15 χρόνια ασφάλισης, επειδή μπορεί να σου πήρε φωτιά το σπίτι, να έγινε κάποιο σεισμός, κάπου να έχασες τα δικά σου ένσημα τα οποία φιλούσες με ιδιαίτερη προσοχή. Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό σε ορισμένες περιπτώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, αν είναι δυνατόν.
0: Και αργεί πάρα πολύ η απάντηση. Ακόμα και αν είναι αρνητική.
1: Ναι.
0: Αργεί πάρα πολύ. Οπότε πρέπει κάποιος.
1: Τι συμβαίνει, δεν κρατούσαν αρχείο? Τι ακριβώς έγινε?
0: Έχει καταστραφεί και το αρχείο του ΕΦΚΑ. Δεν καταστρέφονται μόνο τα δικά μας ένσημα.
1: Κατάλαβα.
0: Σε μετακομίσεις, ναι. Τα αρχεία τα οποία πολλές φορές πλημμυρίζουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
1: Μπάχαλο.
0: Υπάρχουν προβλήματα.
1: Ναι, ναι. Θυμάμαι μια φορά πριν από χρόνια έκανε εκπομπή ο Γιώργος ο Αυτιάς, τότε στο Sky. Και ναι. Είχε μπει με δική του κάμερα μέσα.
0: Το θυμάμαι και εγώ.
1: Το θυμάσαι. Στα γραφεία του ΕΦΚΑ που υποτίθεται κρατούσαν τους φακέλους των ασφαλισμένων. Ένα χάος. Κάτω φάκελοι, ποντίκια. Μάλιστα.
0: Είναι μια πραγματική κατάσταση, δυστυχώς.
1: Να είμαστε καλά. Καλημέρα, Μαργαρίτα Κάρδαρ, και σε ευχαριστούμε για την πληροφόρηση και την ενημέρωση.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα. Έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
6: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα μας πει σε λίγο ο κύριος Σκαντερές τα νέα του καιρού. Υπενθυμίζω, απαγορευτικό από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο. Έχουν στείλει αρκετά μηνύματα φίλες ακροάτες ή ακροατές. Παραμένουν τα προβλήματα λόγω του καιρού. Λογικά μετά το μεσημέρι, αν πέσουν οι άνεμοι, είναι στα 9 με 10 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αν πέσουν οι άνεμοι, θα αναχωρήσουν και τα πλοία. Μάλλον τα πλοία για Κρήτη θα αναχωρήσουν το βράδυ που θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Χθες δεν έφυγαν. Παραμένουν τα προβλήματα στην Κρήτη. Αναμένονται και σήμερα ισχυρές καταιγίδες και σφοδρή κακοκαιρία. Τώρα, πέρα από τις ζημιές, τις πολλές ζημιές, τις πλημμύρες σε υπόγεια, καταστράφηκαν αυτοκίνητα. Βεβαίως υπήρξε και μια απώλεια ζωής ενός άτυχου 80χρονου βοσκού, τον οποίο παρέσυραν τα φερτά υλικά δυστυχώς. Τώρα έχει γίνει μεγάλη ζημιά στην παραγωγή της Κρήτης, γιατί πριν από την ολοκλήρωση της συγκομιδής της φθινοπορνής πατάτας και της παραγωγής των υπαίθριων κυπευτικών, καταλαβαίνετε ότι μετά τις πλημμύρες και τις ζημιές που έγιναν, η χώρα χάνει σημαντικές ποσότητες, οι οποίες αναμένεται να πιέσουν να ρίξουν τις τιμές, όσο μπορούν να τις ρίξουν τις τιμές, και θα ανέβουν μάλλον προς τα πάνω. Θα αρχίσει να βγαίνει σε λίγο η λεγόμενη θερμοκηπιακή παραγωγή. Προσέξτε, έχει σημασία αυτό, γιατί το θέμα των οποροκυπευτικών είναι σημαντικό, γιατί τους τελευταίους μήνες κατέγραφαν αρνητικό πληθωρισμό και αυτό φαίνεται ότι πλέον σταματάει και θα προσθεθεί ένας ακόμα πονοκέφαλος συνολικά στον πληθωρισμό όλης της χώρας, έτσι όπως τον μετράει η στατιστική υπηρεσία. Σας είπα πριν από λίγο ότι ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 5,1% από τα στοιχεία της Ευρωζώνης και είμαστε μεταξύ των μόλις 4 χωρών της Ευρωζώνης με αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων, και αυτό είναι το σημαντικό. Όμως θέλω τη ζωή μου να... Δηλαδή τα καύσιμα εκτόξευσαν στο 5,1% τον γενικό δείκτη του πληθωρισμού, όμως για πρώτη φορά, και να το πούμε αυτό, φαίνεται ότι απέδωσε, αφού εφαρμόστηκε ένα πλήρη μήνα, δηλαδή από τις αρχές Σεπτεμβρίου που εφαρμόστηκε, αυτή η εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών σε πόσα ήταν, 1.700 περίπου προϊόντα, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, που πρόθεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Φαίνεται λοιπόν, αν διαβάσετε αναλυτικά τα στοιχεία του πληθωρισμού, ότι εκεί υπάρχει μια αποκλιμάκωση τιμών. Όχι πολύ μεγάλη, 0,2-0,3%. Όμως μέσα στη γενικότερη άνοδο τιμών σε όλα τα προϊόντα υπήρξε και μια μικρή μείωση. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτό, κυρίως για τα προϊόντα. Για το πετρέλαιο τα πράγματα είναι δύσκολα, και για τα καύσιμα γενικότερα, και θα τα αναλύσουμε μετά με τον Γιώργο τον Αυτιά. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα θέματα που έρχονται από το εξωτερικό δελτίο όσον αφορά τα καύσιμα, και αυτό γιατί χθες πήρε απόφαση G7 υπό την προεδρία του Γάλλου Προέδρου, του Μακρόν, για απελευθέρωση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ, βέβαια, όχι μόνο πετρελαίου, τους επόμενους 3-4 μήνες. Αυτό, από ό,τι φαίνεται, αν δεν υπάρξει άλλο γεγονός, θα ρίξει τις τιμές. Τώρα, αν θα τις ρίξει σημαντικά ή όχι, μένει να φανεί από Δευτέρα στην πράξη, στις αγορές δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καντερέ, τον μετεωρολόγο μας, να μας πει τα νέα δεδομένα, τι προβλέπετε για το απαγορευτικό και τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Ελάτε, κύριε μετεωρολόγε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Καλημέρα σας.
1: Να ξεκινήσουμε από το απαγορευτικό. Για την Κρήτη θα πούμε που είναι σε ύφεση, άλλωστε θα το πούμε αμέσως μετά. Λοιπόν, υπάρχει απαγορευτικό με νέα μποφόρου στο κεντρικό Αιγαίο, στον Καφερέα κλπ. Στις υπόλοιπες περιοχές 7 με 8. Τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα θα υπάρχει το απαγορευτικό. Από εκεί και πέρα νομίζω θα υπάρχει μια μικρή εξασθένηση, για αύριο βέβαια δεν υπάρχει λόγος. Οπωσδήποτε όμως υπάρχει, άρα λοιπόν πρέπει να ενημερώνεται από τα λιμεναρχεία πώς θα είναι η εξέλιξη του καιρού.
0: Τι προβλέπετε για μετά το μεσημέρι?
1: Το απόγευμα να φύγει το 9.
0: Θα είμαστε στο 8 δηλαδή, άρα κάποια ναι. Πλοία θα φύγουν μάλλον.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό παρατηρείται κάθε 3 ώρες, γίνεται ανανέωση κλπ. Αλλά πιστεύω πως το απόγευμα το 9 θα φύγει, ανάλογα με τις παρατηρήσεις, έτσι ώστε να φύγουν και τα μεγάλα καράβια κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, για τον καιρό. Στις περισσότερες περιοχές, από Δυτική Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα, νησιά, Ανατολικό Αιγαίο, βασικά ηλιοφάνεια. Συννεφιές υπάρχουν από Θεσσαλία και νοτιότερα, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, ίσως ρίξει κάτι σταγόνες, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Mm-hmm. Εντοπίζεται ο καιρός στην Κρήτη, όπου εκεί υπάρχει ύφεση, κατά τη γνώμη μου, όχι επειδή είναι ύφεση. Βρέχει βέβαια, αλλά τα φαινόμενα που υπήρχαν φεύγουν, εξασθενούν, φεύγει αυτό το χαμηλό, μειώνεται και η αστάθεια. Εν πάση περιπτώσει, και τις επόμενες ώρες θα υπάρξει σχετική ύφεση. Βέβαια, η σημασία τι έχει προηγηθεί, τα νερά που υπάρχουν, πώς θα φύγουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτές οι καταιγίδες και τα έντονα φαινόμενα και αυτή η μεγάλη αστάθεια υποχωρεί, καθώς και το χαμηλό αυτό και φεύγει και επικυρούνται και ούτω καθεξής. Τώρα, βέβαια, και στα Δωδεκάνησα είχαν κάποια φαινόμενα. Υπήρχε και το ατυχές γεγονός με τον κεραυνό. Είναι, κύριο Παγιάννη, έχουμε πει.
0: Σωστά, δεν το ανέφερα πριν. Ανέφερα μόνο την τραγωδία με τον Βοσκό. Είχαμε και άλλη μια τραγωδία.
1: Γιατί,
0: μια γυναίκα από τη Γερμανία, τουρίστρια στην Ελλάδα, περπατούσε στην παραλία με το σύζυγό της.
1: Ακριβώς αυτό θέλω να πω.
0: Και κεραυνοβολήθηκε. Λοιπόν, πέθανε επί τόπου.
1: Αυτό ακριβώς είναι δεύτερο γεγονός που ακούω. Ακριβώς η ίδια περίπτωση. Μέσα σε καταιγίδα, όρθια και μάλιστα να είναι το υψηλότερο σημείο της παραλίας. Έπρεπε κάπου να πάει, βλέπει την καταιγίδα ή έστω να πέσει στην άμμο και χτυπήθηκε από την Γερμανία. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο σπάνιο μεν, αλλά συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, βελτιώνει και ο καιρός. Για αύριο τώρα.
0: Άρα βελτιώνεται από σήμερα ο καιρός, μάλιστα.
1: Και βέβαια, αύριο ακόμα καλύτερα.
0: Πάντως το πρωί ξυπνήσαμε με βροχή και πολύ ισχυρούς ανέμους, εδώ στα βόρεια προάστια τουλάχιστον.
1: Και βέβαια. Εδώ
0: και αρκετά χαμηλή θερμοκρασία για τα δεδομένα της εποχής.
1: Και θερμοκρασία να φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Και βέβαια αρκετό κρύο το πρωί. Θα συνεχίσει αυτές οι θερμοκρασίες χαμηλές να υπάρχουν από αύριο, κυρίως Δευτέρα, υπάρχει μια άνοδος και η άλλη εβδομάδα μέχρι την Πέμπτη είναι ο καιρός στεγνός, να ανεβαίνει και η θερμοκρασία, να έχουμε περισσότερη ηλιοφάνεια, βελτιώνεται ο καιρός. Αυτό πάντως το γεγονός στην Κρήτη έδωσε και μια εξήγηση τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο καπετάνιος, ο κύριος Τάσος Καμπάς, αν υπάρχουν ενδείξεις από κλιματικά μοντέλα και μελέτες για το χειμώνα που έρχεται. Έχετε κάποια εικόνα?
1: Θέλω να αποφεύγω τέτοιες μακρόπνοες και επισφαλείς προγνώσεις.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ. Την καλημέρα μας και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κρατάμε, φίλες και φίλοι, ότι από Δευτέρα βελτιώνεται ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε? Τώρα έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Τι άλλο να έχουμε? Και αμέσως μετά, ειδήσεις με την κυρία Λίντα Γιαννοπούλου, την οποία καλωσορίζουμε εδώ στον Real FM. Είναι καινούργια συνάδελφος, καλορίζικη και πάντα επιτυχίες. Φύγαμε.
2: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουράστηκες? Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου, Έκθεση, Λαόρτ, Ballet National de Marseille, Age of Content, Λουκάτ Σταρκόφσκι, Oracle, Robert Icke, Ειδίποδας, Σλάβοι Ζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον, Μπέλα Φρόιτ, Συζήτηση, Ρωμαίο Καστελούτσι, Φάουστ, Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ, To Be, Απαγωγή και Παρατήρηση, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης, Landless, Νίκος Καραθάνος, Έπος. Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM. Η ώρα είναι 9.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από το Real FM. Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Συνεχίζονται τα προβλήματα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Έσιο τέλος στην περιπέτεια 4 ατόμων που απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική στην Ιερά Πέτρα. Από την υπερχείληση των χυμάρων διακόπηκε η οδική πρόσβαση στις περιοχές Ζωνιανά και Λιβάδια του Ρεθύμνου. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οι πολίτες της Ευρώπης έχουν ανάγκη για προσιτή ενέργεια, δήλωσε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, μετά την απόφαση για αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα των κρατών της ομάδας G7, προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων. Ντόναλντ Τραμπ, ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει μέχρι τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, δήλωσε σήμερα από την Αλαμπάμα.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Επικράτησε με 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Στο ποδόσφαιρο για την πρώτη κατηγορία του Nations League, Γαλλία-Ιταλία 1-1 και Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Έντονες βροχές σε ανατολικά, υπηρετικά, Εύβοια, Κυκλάδες και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμη βέωρη μέχρι 9 μποφόρ, ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα είναι γιορτάζει ο Πολιούχος Αθήνας. Κάποτε τα σχολεία έκλειναν, βέβαια σήμερα είναι Σάββατο, αλλά νομίζω έχει καταργηθεί ως σχολική εορτή. Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Πολιούχος της Αθήνας και προστάτης των δικαστικών. Οι περισσότεροι Διονύσοι γιορτάζουν βέβαια με τον Ζακύνθου. Διονύσιος και Διονυσία, κάποιοι γιορτάζουν και σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, είτε είναι λίγοι είτε πολλοί. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει σήμερα τη γιορτή του. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει σήμερα κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Εννέα και πέντε πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Σαββατοκύριακο με ενδιαφέροντο, με σημαντικά πολιτικά γεγονότα. Θα σας πω στη συνέχεια τι εννοώ. Και από Δευτέρα μπαίνουμε ακόμα περισσότερο στη μάχη της πολιτικής ενημέρωσης και του ρεπορτάζ. Δευτέρα, ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος εφιάλτης συχνά με ξυπνά από... Σαν αύριο Κυριακή, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μια μέρα αν σε χάσω, θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω. Στην αρχή η Νέα Δημοκρατία είχε αποφασίσει να οργανώσει έτσι μια συγκέντρωση με ομιλία του Πρωθυπουργού βεβαίως και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη την Κυριακή το βράδυ, ανήμερα των γενεθλίων. Όμως έλα που την Κυριακή το βράδυ παίζει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου με τη Γερμανία. Οπότε η εκδήλωση μεταφέρθηκε για την επόμενη μέρα, για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη χθες ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με τους αλλοίς οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και έχουν οργανώσει κινητοποιήσεις. Ξεκινά περιοδίες στο λεκανοπέδιο της Αττικής από Δευτέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες μια πολύ κρίσιμη εκλογική περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία, την Πιερία. Και το Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι εκεί στην περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη μια είδηση η οποία δεν έκανε το γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, περισσότερο το πολιτικό σκέλος της είδησης έκανε, ότι ήταν και ο Γιώργος Κομουτσάκος, ο επικεφαλής του γραφείου μας της UNESCO στο Παρίσι, ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη του Ολύμπου ως πολιτιστική κληρονομιά για την UNESCO. Και είναι ένα από τα πρόσωπα που έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο και στην ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας μία φορά το χρόνο ως σημαντική μέρα για την UNESCO σε παγκόσμιο επίπεδο, αναγνωρισμένη πλέον. Χθες ο Νίκος Ζένδιας πραγματοποίησε την πρώτη, ας την πούμε, προεκλογικού χαρακτήρα συγκέντρωσή του σε γνωστό κλαμπ των Νοτίων Προαστίων, του Αλίμου. Διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέ. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Δένδιας χθες. Εμφανίστηκε ενωτικός. Είπε ότι υπηρέτησα με την ψυχή μου Καραμαλή, εννοεί τον Κώστα Καραμαλή, Σαμαρά και Μητσοτάκη. Ποτέ μου δεν πλήγωσα τη Νέα Δημοκρατία. Εμφανίστηκε ως ενωτικός δηλαδή για την επόμενη μέρα του κόμματος ο Νίκος Δένδιας. Επειδή έχω καλή εικόνα από τη συγκέντρωση, είχε περίπου 1.300 με 1.500 άτομα, δεν το λες και λίγο, μεγάλος αριθμός συγκεντρωμένων. Βέβαια είχε γίνει πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Όταν μιλάμε για κινητοποίηση, έμαθα από το ρεπορτάζ ότι έγιναν χιλιάδες τηλέφωνα και δεκάδες χιλιάδες SMS. Εστάλησαν δεκάδες χιλιάδες SMS. Η ανάγνωση είναι διπλή. Από τη μία, επειδή ο κόσμος σήμερα δεν συμμετέχει σε πολιτικές και κυρίως σε κομματικές εκδηλώσεις, είχε κόσμο. Από την άλλη, σε σχέση με το παρελθόν, όχι ιδιαίτερα. Σας δίνω το χάρτη του πολιτικού ρεπορτάζ των επόμενων ημερών για να έχετε μια εικόνα. Πέμπτη έρχεται ο Μαρκ Ρούμπιο στην Αθήνα. Μην κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας, μην το σκεφτείτε καν. Τρίτη έχει κινητοποίηση το Πάμε γιατί έρχεται ο Μαρκ Ρούμπιο στην Αθήνα. Το Πάμε έχει πάντα μαζικές διαδηλώσεις, συλλαλητήρια, συμμετέχει πολλοίς κόσμος. Άρα και εκεί μην διανοηθείτε να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας. Διαβάζω από το Ριζοσπάστη ότι το συλλαλητήριο είναι για την Τρίτη 7:30 στο Σύνταγμα. Λοιπόν, έρχεται ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα στείλει μήνυμα. Προσέξτε, έχει σημασία αυτό. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια στο τραπέζι των συναντήσεων. Ο Μαρκ Ρούμπιο, επειδή δεν έρχεται ως επίσημος προσκεκλημένος σύμφωνα με το διπλωματικό πρωτόκολλο, θα δει από την εικόνα και το πρόγραμμα που έχουμε μέχρι στιγμής τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Δεν θα δει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και δεν θα το δει γιατί δεν είναι επίσημη επίσκεψη. Ο Μαρκ Ρούμπιο έρχεται για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ίσως η πρώτη φορά που όλα τα θέματα πάνω από την άμυνα, πάνω από την ασφάλεια, καλύπτουν τα θέματα της ενέργειας. Όχι μόνο γιατί είναι πολύ σημαντικά για την ευρύτερη περιοχή, αλλά γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά της κρίσης και έχει πολύ μεγάλη σημασία για αντιμετώπιση της. Ξέχασα να σας πω ότι χθες ο Αντώνης Σαμαράς πήγε, έδωσε το παρόν σε εκδήλωση, δημοσιογραφική εκδήλωση και όχι μόνο, και πολιτική εκδήλωση, για τα 150 χρόνια της εφημερίδας Εστία. Δεν γράφτηκε πολύ αυτό. Γιατί δεν γράφτηκε? Γιατί ζητούσαν οι πολιτικοί συντάκτες επίμονα δήλωση, μια δήλωση, να πει κάτι από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά ο ίδιος παρέμεινε σιωπηλός. Γι' αυτό δεν έχει παίξει πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό. Τον ρώτησαν αν είναι αποφασισμένος και πότε θα ανακοινώσει νέο κόμμα. Τσιμουδιά, δεν είπε το παραμικρό ο Σαμαράς. Το ρώτησαν να κάνει κάποιο σχόλιο για τα εθνικά και την οικονομία. Δεν είπε τίποτα πάλι ο Σαμαράς. Ήταν κι άλλοι στην εκδήλωση. Ήταν ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Δεν πήγε ο Κώστας Καραμαλής. Κρατήστε μια πληροφορία που σας δίνω. Από το ρεπορτάζ μου προκύπτει πως ο Καραμαλής, σε σχέση με όλο αυτό το οποίο ονομάζουμε νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, θα κρατάει από εδώ και πέρα όλο και περισσότερες αποστάσεις. Κρατήστε το και θα με θυμηθείτε στην πορεία. Τώρα θα πάμε σε ένα πρόσωπο να συνομιλήσουμε μαζί του, το οποίο έχει παραιτηθεί μόνη της από τη Νέα Δημοκρατία. Έφυγε, εκνευρίστηκε, τα βρόντιξε. Δεν της άρεσε αυτό που γινόταν εκεί. Και είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει μακρά παράδοση στη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον ο μπαμπάς της. Καλημερίζουμε την κυρία Ιωάννα Αγγελεστάθη. Καλημέρα, κυρία Αγγελεστάθη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε τώρα που δεν ασχολούμαστε με την πολιτική, δικηγορούμε ή κάτι άλλο κάνουμε?
1: Δικηγορούμε. Με την πολιτική ασχολούμαστε πάντα, γιατί.
0: Λίγο καλύτερο ασχολείσαι με το επάγγελμα πάντως από την πολιτική, συμφωνείτε?
1: Εντάξει, όλα χρειάζονται.
0: Ναι. Μόνο που τώρα δεν μπορείτε να το ασκήσετε. Θα τα πάρουμε τώρα τα πράγματα από την αρχή, γιατί διαβάζω πολλά και διάφορα. Λοιπόν, η κυρία Αγγελεστάθη είχε διαφωνήσει με επιλογές της Νέας Δημοκρατίας και είχε παραιτηθεί. Δεν ξέρω, τα έχετε ξαναβρει, σκέπτεστε να επιστρέψετε στη Νέα Δημοκρατία, πλησιάζουν οι εκλογές. Τι θα κάνετε πολιτικά? Διαβάζω ότι σας έχει κάνει πρόταση ο Αντώνης Σαμαράς. Την έχετε αποδεχθεί? Θα κάνει κόμμα τελικά ο Σαμαράς? Δεν θα κάνει? Μπορείτε να μας δώσετε το περίγραμμα των πρωτοβουλειών σας?
1: Καταρχάς, για να απαντήσω στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος, το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προφανώς δεν θα επιστρέψω.
0: Δεν επιστρέφετε στη Νέα Δημοκρατία, μάλιστα.
1: Ξαναλέω, στο κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν θα επιστρέψω. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ έχω μία λίγο αλιακιά αντίληψη στα θεσμικά θέματα, οπότε προφανώς θα αφήσω τον Αντώνη Σαμαρά να ανακοινώσει το κόμμα του, εφόσον αποφασίσει να το ανακοινώσει, και δεν θα το ανακοινώσω εγώ.
0: Εφόσον το ανακοινώσει, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είστε υποψήφια με τον Αντώνη Σαμαρά, σωστά?
1: Ακούστε, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτό που ξέρω να σας πω είναι ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να κάνει κάτι, θεωρώ ότι στην παρούσα φάση θα είναι κάτι πολύ χρήσιμο.
0: Μάλιστα.
1: Και για την παράταξή μας.
0: Καταλάβαμε. Θα είστε και υποψήφια στα νότια προάστια με τον Αντώνη Σαμαρά, εφόσον το αποφασίσει, λέει το δικό μου ρεπορτάζ, εκεί που κατεβαίνατε και με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς και τα σπάσατε με τη Νέα Δημοκρατία? Θέλω λίγο να γυρίσουμε στο παρασκήνιο. Γιατί ξέρω, και η ιστορία το έχει επιβεβαιώσει αυτό, ότι ο αείμνηστος πατέρας σας, ο Νίκος Αγγελεστάθης, πολλές φορές υπουργός στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, διατηρούσε μια προσωπική σχέση με την οικογένεια Μητσοτάκη. Μπορείτε να μου πείτε τι έχει συμβεί?
1: Διατηρούσε μια πολύ στενή σχέση πολιτική και προσωπική με τον Κώστα Μητσοτάκη. Λυπάμαι, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα και δεν θεωρώ ότι συνεχίζει την παράδοση του Κώστα Μητσοτάκη.
0: Τα πηγαίνατε καλά πάντως. Σας είχε το ΜΕΑΡΧΗ στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το ΜΕΑΡΧΗ Ασφάλειας, πώς ήταν ακριβώς ο τίτλος της κομματικής αυτής ιδιότητας. Γενικά, ήσασταν κοντά του. Κάτι έγινε και τα σπάσατε. Είναι σίγουρο αυτό. Για πείτε μας μερικά πράγματα παραπάνω, κυρία Γκρίστα.
1: Ήμουνα κοντά του και δεν έχω κρύψει ποτέ ότι από το 2004, όταν το κατέβηκε για βουλευτή στη Β' Αθηνών, ήμουνα ένθερμη υποστηρικτριά του, όπως συνέχισα να είμαι και σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής του.
0: Mm-hmm. Τι συνέβη
1: όταν
0: μετά?
1: Όταν κατέβηκε για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ήμασταν από τους πρώτους που δημοσίως τον υποστηρίξαμε. Όταν ελάχιστοι τον υποστήριζαν δημοσίως, καθώς τον δείχνανε τέταρτο στην κούρσα διαδοχής.
0: Πράγματι, και τον στηρίξατε αποφασιστικά και με μια σειρά από συνέδρους στελέχη έπαιξε καθοριστικό ρόλο και η δική σας συμβολή. Τι συνέβη μετά, γιατί σπάσατε τη σχέση με τον Μητσοτάκη?
1: Η πορεία του ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν μια καλή πορεία, και επειδή εγώ δεν θέλω ποτέ να είμαι άδικη ούτε ισοπεδωτική, και η πορεία του ως πρωθυπουργός στην πρώτη τετραετία ήταν μια καλή πορεία. Και η πρώτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια καλή τετραετία με ένα πολύ θετικό πρόσημο για την πατρίδα. Από το 2023, τις εκλογές του 41% με την απόλυτη έλλειψη αντιπολίτευσης απέναντι, δεν ξέρω τι επισυνέβη στα μυαλά των κυβερνώντων. Από εκεί και μετά, κατά την προσωπική μου άποψη, κάθε μήνας που περνάει είναι και λιγότερο υπερασπίσιμα αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση.
0: Αυτό κατά τη γνώμη σας πού οφείλεται? Οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει απουσία ενός συντονιστή Μαξίμου? Οφείλεται σε προσωπικές λανθασμένες επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη? Οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν καλαμοκαβαλάριδες υπουργοί, όπως κατήγγειλε δημοσίως η Ντόρα Μπακογιάννη? Οφείλεται σε κάτι άλλο? Αν θέλετε, περιγράψτε το μας να το καταλάβουμε κι εμείς.
1: Εγώ προσυπογράφω απολύτως αυτό που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης, εν πάση περιπτώσει, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι διέπονται από τρομερή αλαζονία. Τώρα βέβαια έχει την πλάκα του να το λέει αυτό η Ντόρα Μπακογιάννη, που αν η αλαζονία είχε πρόσωπο θα ήταν το πρόσωπο της Ντόρας Μπακογιάννη, αλλά αυτό το αναφέρω παρενθετικά. Προφανώς
0: αναφέρεστε στην περίοδο που ήταν υπουργός, γιατί από τότε δεν είχε δημόσιο αξίωμα η Ντόρα Μπακογιάννη, με εξαίρεση μια απλή θέση βουλευτή. Φαντάζομαι αναφέρεστε τότε ή μετά. Να θέλω να το καταλάβω αυτό που λέτε.
1: Αλλά η αλαζονία δεν έχει να κάνει με το αξίωμα, έχει να κάνει με την προσωπικότητα και με τη συμπεριφορά.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, τώρα το προκείμενο.
0: Αυτοί οι αλαζόνες υπουργοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι έχουν ονοματεπώνυμο? Γιατί ούτε η κυρία Μπακογιάννη τους προσδιορίσε, ούτε εσείς. Ποιοι μπορεί να είναι, για παράδειγμα? Μπορείτε να μας το περιγράψετε? Μην μας πείτε ονοματεπώνυμα και κινητά. Περιγράψτε τους μας, να τους καταλάβουμε. Είναι σε παραγωγικά υπουργεία, σε θεσμικά υπουργεία, είναι νέοι, είναι παλιοί? Ποιοι είναι αυτοί?
1: Εγώ λέω ότι ο πρωθυπουργός, πρώτος και καλύτερος, και οι περισσότεροι υπουργοί.
0: Ναι.
1: Διέπονται από απόλυτη αλαζονία και προφανώς αυτό έχει παίξει τεράστιο ρόλο στο πώς πολιτεύονται και στην απόλυτη απογοήτευση που νιώθει ένα τεράστιο κομμάτι και της παράταξης και ευρύτερα της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Αποδίδεται λοιπόν αλαζονία και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό?
1: Προφανώς. Ο πρώτος διδάξας είναι.
0: Ναι, γιατί η κυρία Μπακογιάννη τον ξεχώρισε τον Πρωθυπουργό. Λέει ότι δίνει το καλό παράδειγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, την άποψή της μεταφέρω. Μπορείτε να μας προσδιορίσετε μερικούς υπουργούς? Επαναλαμβάνω, όχι μόνο ματεπώνυμα. Το καταλαβαίνω ότι δεν είναι σωστό από την πλευρά σας. Με τις ιδιότητές τους, ποιους εννοείτε ότι έχουν καβαλήσει το καλάμι? Είναι παλιοί, έμπειροι, είναι καινούργοι?
1: Ακούστε, υπάρχουν πολλοί υπουργοί, οι οποίοι καταρχάς είναι σε μία μόνιμη διαδικασία κουνήματος του δαχτύλου στην κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει μια απόλυτη απόσταση ψυχική και πνευματική από την κοινωνία. Λοιπόν, δεν γίνεται ο κόσμος να κακοπερνάει και εσύ να τον ψέγεις επειδή δεν κατανοεί πόσο καλά περνάει κατά βάθος.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, από εκεί και έπειτα, το γεγονός ότι οι υπουργοί ή εν πάση περιπτώσει πολλοί εξ αυτών, για να μην αδικήσω κάποιους, δεν δέχονται τους βουλευτές για να τους μεταφέρουν τα προβλήματα των περιφερειών τους. Δεν δέχονται συνδικαλιστικούς φορείς για να τους μεταφέρουν τα προβλήματα των εργαζομένων. Δεν δέχονται θεσμικούς φορείς, τους οποίους θα όφυλαν να δέχονται, οι οποίοι μεταφέρουν θέματα της κοινωνίας. Προφανώς δεν το ακούτε από μένα πρώτη φορά. Το γεγονός ότι οι υπουργοί δεν συνομιλούν με τους πολίτες παρά μόνο όταν θυμούνται ότι πρέπει να ξαναξεκινήσουν προεκλογική εκστρατεία, δεν το ακούτε από μένα
0: μάλιστα,
1: πρώτη φορά.
0: Προφανώς, προφανώς. Τώρα, πέστε μου κάτι. Λέτε ότι...
1: Όταν λοιπόν χάνεις κάθε επαφή με τους πολίτες, προφανώς αυτό έχει έναν αντίκτυπο και στον τρόπο που κυβερνά.
0: Σας ακούω πολύ, πολύ προσεκτικά. Εδώ βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος από την πλευρά της κυβέρνησης που λέει το εξής. Την ώρα που εσείς μιλάτε για καλαμοκαβαλάριδες και ενδεχομένως για ξένα ιδεολογικά στοιχεία που έχουν παρισφρήσει στη Νέα Δημοκρατία, προφανώς εννοείται κάποιους οι οποίοι διετέλεσαν στελέχη ή υπουργοί ή βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αυτό προφανώς εννοείται. Αυτό δεν εννοείται.
1: Εγώ δεν μίλησα για ξένα σώματα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν σας ενοχλεί αυτό δηλαδή.
1: Μια που το βάζετε εσείς στην κουβέντα, να το πούμε και αυτό. Ότι
0: γιατί μερικοί που δείχνουν το δάχτυλο πήγε το μυαλό μου και σε ορισμένους τέτοιους που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους.
1: Μα
0: προφανώς.
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θέτεται και ένα τέτοιο θέμα. Η απάντηση λοιπόν της άλλης πλευράς είναι. Τώρα να θέσω το ερώτημα. Όταν ο δεύτερος είναι στο 15, πού είναι το πρόβλημα λοιπόν απέναντι στην πολιτική μου και γιατί διαμαρτύρονται όλοι αυτοί, λένε στο Μαξίμου.
1: Εγώ δεν έχω δει πουθενά.
0: Πώς? Εντάξει, με την αναγωγή 30% σε όλες τις δημοσκοπήσεις, εκεί εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Η αναγωγή τώρα είναι ένα.
0: Θέλετε, αφήστε το 30%. Στο 25%. Εκεί... Θέλετε στο 25%, να συμφωνήσουμε στο 25%. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Στο 25% εγώ σας λέω. Ο άλλος έχει 12%. Προσέξτε.
1: Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Γιατί όταν ήσουν στο 41% και ξαφνικά είσαι χαρούμενος με το 25%, προφανώς είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Συγγνώμη, να κάνουμε σωστή ανάλυση και προσέγγιση. Στο 25 δεν έχει γίνει αναγωγή των αναποφάσεων ψηφοφόρων. Το 25 αποκλείται να μείνει τόσο.
1: Ωραία,
0: στο 25 προστίθεται στο εκλογικό αποτέλεσμα και η αναγωγή.
1: Θέλετε να γίνει 30 όπως είπατε πριν.
0: Γι' αυτό σας λέω, μην μείνουμε στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Να μείνουμε στη διαφορά από το δεύτερο.
1: Να μείνουμε στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όταν σε ψήφισε το 41% του.
0: Μα δεν μπορείς επαόριστο να παίρνει 41%. Κάνεις λάθη.
1: 30,
0: κουράζεις.
1: Κάτι έχει πάει πολύ στραβά.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί.
1: Προφανώς το μήνυμα των ευρωεκλογών που πήρε 28% το έγραψες στα παλαιότερα των υποδημάτων.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς θεωρείτε φυσιολογικό να ξαναπάρει 41% η Νέα Δημοκρατία μετά από, μετά από δύο εκλογικές τετραετίες?
1: Εγώ δεν θεωρώ φυσιολογικό να πανηγυρίζει με το 28 πάντως.
0: Ναι, δεν ξέρω αν πανηγυρίζουν.
1: Δεν να πανηγυρίζει με το 28. Και εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι είναι ανύπαρκτος ο δεύτερος ή ακόμα πιο ανύπαρκτος ο τρίτος δεν αποτελεί δικαιολογία για εσένα.
0: Σύμφωνη.
1: Που έχει χάσει την εμπιστοσύνη ενός τεραστίου κομματιού.
0: Σου απαντάει όμως το Μαξίμου σε αυτό ότι η δική μου στρατηγική του μεσαίου χώρου διέλυσε τους αντιπάλους. Και όχι η ανικανότητά τους. Εγώ τους διέλυσα. Και γι' αυτό είμαι πρώτος με double score από το δεύτερο. Λέει το Μαξίμου.
1: Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά έχω λίγο διαφορετική ανάγνωση.
0: Να την ακούσουμε λοιπόν, γι' αυτό σας βγάλαμε.
1: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κυβερνήσει και μοιραία δεν είχε αυτοδιαλυθεί, γιατί ήταν μοιραίο να αυτοδιαλυθεί αφού κυβέρνησε η αριστερά, γιατί αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα εκ των πραγμάτων. Αν δεν είχε αυτοδιαλυθεί λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την διακυβέρνησή του, δεν νομίζω ότι θα ήταν ίδια το πολιτικό.
0: Θα υπήρχε ένα ισχυρό αντίπαλο δέος, λέτε, απέναντι.
1: Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν άντε πόρτας να κυβερνήσει και στα ντουζένια του, δεν νομίζω ότι είχε
0: μάλιστα,
1: το ίδιο
0: κατανοητό
1: αίρισμα στην ελληνική.
0: Έχει μια λογική αυτό που λέτε. Τώρα, αν δεν κάνει κόμμα Αντώνης Σαμαράς, για τον ΑΒ λόγο, έτσι εκτιμήσει ο ίδιος, δεν θέλει να συγκρουστεί με την παράταξή του. Για τον Α ή Β λόγο, τελικά καταλήξει στο να μην δημιουργήσει, να μην ανακοινώσει.
1: Παράταξη καταρχάς είναι κάτι πολύ ευρύτερο από
0: βεβαίως, το κόμμα. Βεβαίως, σε αυτό θα ερχόμουν λοιπόν. Και παραμείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά τις εκλογές. Πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία. Εσείς τι θα κάνετε πολιτικά?
1: Ακούστε, η πολιτική δεν είναι αυτός ο σκοπός, τουλάχιστον για εμένα. Εγώ δεν διοπορίζομαι από την πολιτική. Αν δεν εκφράζομαι από κάτι, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχω.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς εγώ δεν θα πω σε κάποιον να ψηφίσει κάτι το οποίο δεν πιστεύω εγώ ίδια, απλώς για να υπάρχω εγώ.
0: Άρα δεν θα συμμετέχετε στην εκλογική διαδικασία.
1: Θα
0: μάλιστα.
1: Σας πω κάτι.
0: Κατανοητό.
1: Θα σας πω κάτι. Η Νέα Δημοκρατία είναι, που είναι ένα ταυτοτικό στοιχείο για εμένα και με την οποία έχω μία βιωματική σχέση από τη μέρα που άνοιξα τα μάτια μου. Εν τούτης είναι κόμμα. Και τα κόμματα υπάρχουν ως όχημα για να υπηρετήσεις την πατρίδα. Αν νιώθεις ότι πλέον το κόμμα δεν υπηρετεί την πατρίδα, ναι, μπορεί να συνεχίσεις να υπάρχει. Απλώς
0: λοιπόν,
1: για να βρίσκεσαι κάπου.
0: Τελευταίο ερώτημα πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, γιατί με πιέζουν και καλά κάνουν εδώ οι συνάδελφοι, οι τέχνικοι μάλλον. Νίκος Δένδιας έκανε χθες μια συγκέντρωση στα νότια προάστια και έστειλε μερικά μηνύματα. Εμφανίστηκε ενωτικός ο κύριος Δένδιας. Είπε λοιπόν επιλέξει στην ομιλία του, την οποία έκανε στην συγκέντρωση εκεί στον Άλυμο. Υπηρέτησα με την ψυχή μου Κώστα Καραμαλή, Αντώνη Σαμαρά και Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποτέ μου δεν πλήγωσα τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω ένα σχόλιο για την τοποθέτηση αυτή.
1: Ακούστε, εγώ δεν έχω κρύψει ποτέ ότι έχω μεγάλη αγάπη και εκτίμηση με τον κύριο Δένδια. Θεωρώ ότι ως Υπουργός Εξωτερικών στην πρώτη τετραετία παρήγαγε εξαιρετικά σπουδαίο έργο. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι ως Υπουργός Εθνικής Αμήνης στη δεύτερη τετραετία είναι από τους ελάχιστους.
0: Μάλιστα.
1: Που δίνουν ένα αφήγημα στην κυβέρνηση.
0: Άρα να υποθέσω ότι με Δένδια, αν αλλάξει η ηγεσία στην η Νέα Δημοκρατία στο μέλλον, θα επιστρέψετε στο κόμμα πίσω.
1: Ακούστε τώρα, υποθετικά σενάρια δεν ξέρω. Εγώ σας διαβεβαιώ ότι στο κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν θα επιστρέψω. Από εκεί και πέρα το τι θα ξημερώσω στη ζωή δεν
0: ποτέ
1: μπορώ
0: δεν
1: να το
0: μάλιστα
1: μαντέψω.
0: Να είστε καλά κύριε Άγγελε Στάθη, σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας, καλώς από τον κύριο Κόμμα. Τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά. Οικονομία, καύσιμα, ενέργεια και όλα αυτά τα οποία συνθέτουν τα στοιχεία του πληθωρισμού θα τα σχολιάσουμε με τον Γιώργο Αυτιά.
2: Real FM. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Πρωτοπόρος στην εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αυστραλία, όπου η ισχύς των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας έχει εξαπλασιαστεί μέσα σε μόλις μία διετία. Στην χώρα με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 415.000 μπαταρίες, κάτι που σημαίνει ότι τα ενεργειακά ωφέλη τους απολαμβάνει περίπου ένας στους 65 πολίτες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεμένες με τις μπαταρίες πληρώνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λόγω των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, οι κάτοικοι του Queensland στη νέα νότια Ουαλία της Αυστραλίας καταναλώνουν ρεύμα εντελώς δωρεάν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
8: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε φάση.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
10: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
11: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
12: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
11: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
13: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
14: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
16: Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services, ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
17: Το μέλλον σου χωράει παντού.
18: Υποβολή εργασίας έγινε.
19: Παρακολούθηση διάλεξης, check.
20: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
21: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
17: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
22: Φώνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φώνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Ακούτε μόνο Real FM, αληθινό ραδιόφωνο, στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με το Real FM ραδιόφωνο, μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν, εντός και εκτός Ελλάδας, φίλες και φίλοι. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Γιάννης Παπαγιάννης, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές βεβαίως, αντικαθιστώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου 10-12 το πρωί. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, απαντά ευγενικά όπως πάντα. Και η κυρία Λίντα Γιαννοπούλου στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων, στη σύνταξη και την εκφώνηση των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφωνού. Και στο μηδέν. Λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, φίλες και φίλοι. Μην κατεβείτε στο κέντρο. Λόγω των εορτασμών για τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτου, του πολιούχου της πόλης, της Αθήνας, της πρωτεύουσας. Οι ρυθμίσεις αφορούν την ευρύτερη περιοχή γύρω από το Κολονάκι και γύρω από τον ιερό ναό Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτου. Επειδή έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα φίλων ακροατριών που θέλουν να μάθουν τι συνέβη, γι' αυτό υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας. Μέχρι το μεσημέρι θα έχουν ολοκληρωθεί οι εορταστικές εκδηλώσεις και θα πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε βασικούς αεροδικούς άξονες γύρω από το ναό. Έχει κλείσει μέρος της Κουφά, της Λυκαβητού, της Δημοκρίτου, της Όλνος, της Έκερη, οπότε και της Κανάρη. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Να με κάνετε σαν τράπη, ούτε σημαίνω.

0: στην εξουσία.
1: Δεν είπαμε τίποτα. Κακώς θα πούμε τώρα πολλές φορές για το μεγάλο διαγωνισμό μας. Τρεις ημέρες στη Μύκονο, φίλες και φίλοι. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Aeolus Resort στη Μύκονο. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolus Resort, ακτοπλοϊκά από την SeaJet, και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο lunch bar το Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες στο aeolusresort.com, στο seajet.com. Και το ταξίδι ξεκινά με την SeaJet με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Δεύτερο δώρο, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Τέσσερις συσκευές θα δοθούν ως δώρα. Και βέβαια ένας αφιγραντήρας Μόρις από τη σειρά Premier Plus, με πέντε στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Την καλημέρα μου στο φίλο το Σωτήρη από την Αμοργό. Να σε καλά, Σωτήρη. Την καλημέρα στους οδικούς άξονες γύρω από το ναό. Έχει κλείσει μέρος της Κουφά, της Λυκαβητού, της Δημοκρίτου, της Όλνος, της Έκερη, οπότε και της Κανάρη. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή.
0: Να με κάνετε σαν τράπη, ούτε συνένοχο.

0: εξουσία.
1: Δεν είπαμε τίποτα. Κακώς θα πούμε τώρα πολλές φορές για το μεγάλο διαγωνισμό μας. Τρεις ημέρες στη Μύκονο, φίλες και φίλοι. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Aeolus Resort στη Μύκονο. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolus Resort, ακτοπλοϊκά από την SeaJet, και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο lunch bar, το Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες στο aeolusresort.com, στο seajet.com. Και το ταξίδι ξεκινά με την SeaJet με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Δεύτερο δώρο, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Τέσσερις συσκευές θα δοθούν ως δώρα. Και βέβαια ένας αφιγραντήρας Μόρις από τη σειρά Premier Plus, με πέντε στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Την καλημέρα μου στο φίλο το Σωτήρη από την Αμοργό. Να σε καλά, Σωτήρη. Την καλημέρα μου στον Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Τα έλεγε τέλεια η κυρία στη συνέντευξη, η κυρία Γκελεστάθη. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε κανένας τα σκέφτηκε όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, τον Ευαγγελάτο. Να σε καλά, Σπύρο. Την καλημέρα μου, φίλε.
0: Χαιρετίσματα, λοιπόν.
1: Πολύ αρρογκάντη, κυρία Γκελεστάθη. Μόνο ξύλο που δεν σας έριξε, ο Αλέξανδρος Αλεξανδρόπουλος. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο. Άμα δεν βιοπορίζεται η κυρία Γκελεστάθη πολιτική, ας αφήσει κάποιον άλλο να κάνει τον εθνό σωτήρα. Καλημέρα, φίλε Βασίλη, να σε καλά. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στα Μέγαρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Καλημέρα στον Αντώνη από την Πάτρα. Καλημέρα στον Φίλιππο. Θα διαβάσω πολλά μηνύματα. Καλημέρα στην κυρία Λίνα που στέλνει τα μπράβο, τα συγχαρητήρια στην κυρία Γκελεστάθη. Είναι πραγματικό αντράκι. Και χαρακτηρίζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντιγραφή της κυβέρνησης Σιμίτη, η αγαπητή κυρία Κροάτρια. Καλημέρα σας, κυρία Αλίνα. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, η οποία δηλώνει νεοδημοκράτησα, φανατική, αλλά παραδέχεται ότι υπάρχει αλαζονία 100% σε ορισμένα υπουργικά γραφεία. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη, ο καλός φίλος ακροατής που πάντα μας στέλνει την καλημέρα του, είτε βρίσκεται στην Ελλάδα είτε βρίσκεται στο εξωτερικό. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη που μου στέλνει για τη μετεγραφή αεροδρομίου που έκανε ο Νικόλας Ανδρουλάκης. Και δεν εννοεί τον κύριο Μιχαήλ Γιαννάκη, εννοεί μια πολύ όμορφη κυρία. Πώς τη λένε την κυρία αυτή, θα δούμε. Ανέβηκε επίπεδο το Πασόκ, μου λέει. Καλημέρα και στο Γιώργο. Έχουμε αγοράσει επαγγελματικά αυτοκίνητα, Γιάννη, εδώ και ένα μήνα και δεν μπορούμε να τα κυκλοφορήσουμε λόγω έλλειψης πινακίδων. Έτσι βοηθάμε την επιχειρηματικότητα. Υπάρχει κάποιος να δώσει λύση σήμερα? Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, ο οποίος πρέπει να σας πω από το ρεπορτάζ μου, μετά τον Νίκο Δένδια, που ήταν το κεντρικό πρόσωπο χθες στην εκδήλωση στον Άλυμο, στο Μπάρτ εκεί στον Άλυμο, ήταν το πρόσωπο που δέχτηκε τα περισσότερα συγχαρητήρια και αγκαλιές. Καλημέρα, Γιώργο Αυτιά.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με βρίσκεις ξάγρυπνο. Γιατί έχουμε εξελίξεις στα καύσιμα.
1: Θα μου τα πεις όλα, περίμενε. Πες μου για χθες.
2: Όποιος με καλεί, και μάλιστα δεν μπόρεσα να πάω και στο Μιχάλη το Χρυσοχοίδη, του καλού μου συναδέλφου και φίλου, το Πανεπιστήμιο, την εκδήλωση, γιατί ήμουνα στην Ευρώπη.
1: Όποιος σε καλεί από Νέα Δημοκρατία, πηγαίνεις. Και καλά κάνεις.
2: Αλλά η πρώτη μου επιλογή είναι ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, προσπαθώ όπου μιλάει να τον παρακολουθώ. Γιατί Γιάννη, σου μεταδίδω τώρα μια αποκλειστική πληροφορία και για το Real, και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Νίκος ο Χατζηνικολάου από 23 Σεπτεμβρίου, την επομένη της συνομιλίας μας στο ραδιόφωνο, που είχαμε θέσει την εξαίρεση της Ελλάδος από τα κόστη για την ενέργεια, το ανέβασε στο ενικό, το ανέβασε εσύ στο φήμοτρο, το ανέβασε ο real.gr και μετά ακολούθησαν όλοι οι υπόλοιποι. Άκου τώρα τις αποκλειστικές πληροφορίες για την εκπομπή σου, γιατί εσύ ως σημειοφόρος της ακροματικότητας σε όλη την Ελλάδα έχεις αυτή την τεράστια ευθύνη.

0: την εξουσία.
1: Δεν είπαμε τίποτα. Κακώς θα πούμε τώρα πολλές φορές για το μεγάλο διαγωνισμό μας. Τρεις ημέρες στη Μύκονο, φίλες και φίλοι. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Aeolus Resort στη Μύκονο. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolus Resort, ακτοπλοϊκά από την SeaJet, και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lunch Bar, το Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Πληροφορίες στο aeolusresort.com, στο seajet.com, και το ταξίδι ξεκινά με την SeaJet με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Δεύτερο δώρο, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις, τέσσερις συσκευές θα δοθούν ως δώρα, και βέβαια ένας αφιγραντήρας Μόρις από τη σειρά Premier Plus, με πέντε στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: της ενημέρωσης και εγώ από την πλευρά μου να σας ενημερώσω. Λοιπόν, είχαμε έκτακτη σύνοδο, αν θέλετε,
1: ναι,
0: της Οικονομικής Επιτροπής μετά τις 12 χθες. Αύριο, τη Δευτέρα το πρωί, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έρχεται από την αφεντιά μου, επανέρχεται το θέμα του να μην του να απελευθερωθεί η δυνατότητα στην Ελλάδα της μείωσης και άλλων κρατών, όχι μόνο για την Ελλάδα, της μείωσης του ειδικού φόρου.
1: Ναι, πού είναι, δεν παίρνει απόφαση όμως η Ευρώπη.
0: Θα σου πω, θα σου πω.
1: Έχετε κάνει ερωτήσεις. Εσύ είσαι από αυτούς οι οποίοι έχουν πρωτοστατήσει σε ερωτήσεις στην Κομισιόν.
0: Λοιπόν,
1: εστάλει επιστολή από το Μητσοτάκη στην ίδια την Φόντερ Λάιεν. Μέτρα δεν ακούω.
0: Άκου τώρα, περίμενε. 8 Δεκάτου
1: ναι,
0: πάει στο Eurogroup. Δηλαδή, έρχεται τη Δευτέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή.
1: Ναι, ποιο πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή?
0: Ότι για όλες τις χώρες πρέπει να συμβεί αυτό.
1: Ναι, ποιο δηλαδή θα συμβεί? Αυτό δεν μας το έχουν εξηγήσει.
0: Να δοθεί το πράσινο φως,
1: ναι,
0: για τη μείωση του ειδικού φόρου. Η Οικονομική Επιτροπή είναι, αν θέλεις.
1: Άρα
0: είναι,
1: θα γίνει οριζόντια για όλη την Ευρώπη, για όλες τις χώρες που έχουν, ναι, ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Και θα σου πω και ποιοι φωνάζουν και διαφωνούν. Άρα λοιπόν, Δευτέρα στο Κοινοβούλιο. 8 Δεκάτου πάει Eurogroup.
1: Ναι.
0: 9 Δεκάτου πάει στο ECOFIN.
1: Ωραία.
0: Και 15 του μηνός ο Μητσοτάκης, έχοντας στα χέρια του απόφαση του Eurogroup και του ECOFIN,
1: πάει στη Σύνοδο Κορυφής και το ανακοινώνει. Ωραία.
0: Πάει, περίμενε. Πάει στη Σύνοδο Κορυφής και επικαλείται το άρθρο 19. Τι λέει το άρθρο 19 και γιατί το επικαλείται αυτό η Ελλάδα? Το άρθρο 19, Γιάννη, λέει απλά. Ας υποθέσουμε ότι εσύ είσαι πρωθυπουργός της Δανίας και εγώ δεν ξέρω ποια είναι η χώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ κάνεις του κεφαλιού σου και λες.
1: Οκ, okay, θα ανακοινώσουν λοιπόν την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Πάμε επί του πρακτέου τώρα. Πόσο θα μειωθεί λοιπόν αυτό?
0: Άκου μία λεπτομέρεια.
1: Πες μου.
0: Γιατί πάει ο Μητσοτάκης με το άρθρο 19, ώστε ό,τι δαπάνες κάνει,
1: ναι,
0: να μην υπολογιστούν τις δαπάνες του κράτους.
1: Μα υποτίθεται γι' αυτό έστειλε την επιστολή.
0: Αυτή είναι η έννοια του άρθρου 19 που δεν μπορεί να καταλάβει ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ωραία. Το αποτέλεσμα λοιπόν ποιο θα είναι στο καύσιμο, στο πρατήριο, μπορείς να μου πεις, στην Αγγλία?
0: Εγώ νομίζω ότι.
1: Πόσο θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης?
0: Θα σου πω. Εκεί αναζητούμε ένα δις. Έχουμε περιθώρια για 8 λεπτά. Πρόσεξε. Το diesel,
1: με άλλα 8 λεπτά δηλαδή, εκτός από αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης.
0: Δηλαδή ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: Η Γαλλία μόνο 6, που είπε ο Ανδρουλάκης να ακολουθήσουμε τη Γαλλία.
1: Άρα τα 8 λεπτά επιπλέον από την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επιπλέον από τα 20.
0: Επιπλέον, χωρίς αυτό να υπολογιστεί στον προϋπολογισμό. Και έχουμε και ένα περιθώριο στη βενζίνη, αρκετά μεγάλο. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ρίχνουμε όλο το βάρος στο ντίζελ σε όλη την Ευρώπη. Γιατί το 95% της οικονομικής δραστηριότητας είναι πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Οι πάντες, Γιάννη, με πετρέλαιο. Οι πάντες. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εδώ η άδεια αυτή, πρώτον, έχει το εξής όφελος. Δεν θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός.
1: Εντάξει, μακάρι να είναι. Αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο. Γιατί εγώ διαβάζω, Γιώργο.
0: Ποιο είναι το δεύτερο?
1: Ότι
0: τώρα,
1: οι Βρυξέλλες κοφεύουν στις προτάσεις Ελλάδας και Ιταλίας. Και ότι διαμηνύει η κυρία Φόντερ Λάιεν δια των συνεργατών της.
0: Ναι.
1: Ότι σας έχουμε δώσει ήδη μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με το παρελθόν.
0: Είστε σωστός. Ναι. Τι απαντάμε εμείς? Τι λέει η Φόντερ Λάιεν? Η Φόντερ Λάιεν αυτή την ώρα έχει μια Γαλλία η οποία έδωσε 100 ευρώ μονάχα επίδομα. Πρόσεξε. Τους ευάλωτους, τους είπε πάρτε 100 ευρώ και έδωσε και ένα μικρό επίδομα σε αρτοπία.
1: Ωραία, τι θα γίνει λοιπόν σε αυτό το σενάριο?
0: Εμείς τι λέμε? Εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε λύματα, πρώτον. Εμείς ως Ελλάδα έχουμε ένα πλεόνασμα και εμείς ζητάμε όλη αυτή η εξέλιξη να μην έχει καμία επίπτωση, να συνεχίσει η Ελλάδα να είναι πλεονασματική. Και να σου κάνω και μια πρόβλεψη.
1: Παρακαλώ, την ακούω.
0: Ο Μητσοτάκης θα τα καταφέρει.
1: Θα το δούμε. Μακάρι να τα καταφέρει. Προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας θα είναι αυτό.
0: Πρόσεξε.
1: Το ευχόμαστε όλοι να τα καταφέρει.
0: Γιατί θα καταφέρει? Όταν είπα στον Βέμπερ την προηγούμενη Τετάρτη, ήταν παρόντες και Έλληνες ευρωβουλευτές. Κύριε Βέμπερ, πάρτε. Ο Βέμπερ είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι ο Μητσοτάκης της Ευρώπης. Του λέω λοιπόν, πάρε στα χέρια σου. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι παρατηρητής των εξελίξεων. Μου χαμογέλασε. Επικαλέστηκα τον Έλληνα πρωθυπουργό. Γιάννη, ήταν η δεύτερη φορά που σηκώθηκαν όρθιοι όλοι και καταχειροκρότησαν την πρόταση.
1: Για να δούμε. Πάντως, μέχρι στιγμής ούτε στη Μελώνια έχει απαντήσει. Η οποία και αυτή ζητά πρόσθετη ευελιξία.
0: Δεν υπάρχει κάποια σύγκριση μεταξύ Μητσοτάκη και Μελώνια. Έτσι. Μελώνη τώρα είναι, καταλαβαίνεις. Τη μια με τον Ερντογάν, τη μια με το. Με το έτσι, με τα, μια με το Γιουβέτσι.
1: Την έχουν
0: λοιπόν
1: ανάγκη όμως από τις Βρυξέλλες για να τις στηρίξουν, γιατί
0: σωστό
1: έρχεται ακόμα χειρότερη ακροδεξιά στην Ιταλία.
0: Σωστό.
1: Οπότε
0: σωστό
1: δεν βολεύει κανέναν η εξέλιξη αυτή τη εκλογή.
0: Ο Μητσοτάκης στην Ευρώπη έχει άλλο λόγο, Γιάννη. Και σου λέω ότι είναι και περιζήτητο.
1: Άρα εσύ λες ότι μετά το πιθανότερο σενάριο είναι να δοθεί πρόσθετη ευελιξία.
0: Πρόσεξε. Το παραλαμβάνει τη σκητάλη ο Υπουργός Οικονομικών.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε. Σε δύο σημεία. Eurogroup και Ecofin έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον Πυρακάκη. Πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί ο Πυρακάκης γράφει χιλιόμετρα στην Ευρώπη, Γιάννη. Ατέλειωτα χιλιόμετρα. Και μετά ο Μητσοτάκης με δύο χαρτιά στα χέρια του. Ένα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα της Οικονομικής Επιτροπής και μια μπουλντόζα, αν θέλεις, θα το πω έτσι πολύ πολύ απλά, αποφάσεων από Ecofin και από Eurogroup, οι οποίοι θα πούνε, κοιτάξτε να δείτε ότι πει η σύνοδος κορυφής.
1: Ωραία. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Ας ελπίσουμε, Γιώργο, όλοι το θέλουμε να επιβεβαιωθεί τώρα.
0: Επίσης, τώρα έχουμε μια εξέλιξη και μπράβο σου, φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου του Real. Ο Γιάννης χθες με ειδοποίησε χθες το βράδυ.
1: Ναι, για πες μου για αυτή την απόφαση του G7, η οποία μπράβο είναι πάρα πολύ σημαντική. Από ό,τι φαίνεται, ο Μακρόν το ανακοίνωσε, θα αποδεσμεύσει 100 εκατομμύρια βαρέλια μέχρι για το επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο. Αυτό θα αποτυπωθεί στην πτώση των τιμών. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Γιάννη, η πτώση 5% στο Brent δεν σημαίνει ότι θα πάει στην Αντλία. Το λέω ξεκάθαρα σε όλο τον κόσμο, γιατί το έλεγα και 34 χρόνια. Αν η πτώση αυτή του 5% στο Brent που έγινε χθες αποτυπωθεί στην Αντλία σε 10 μέρες, δεν ξέρουμε. Ποιο είναι το καλό όμως? Η Ρωσία και ο Πούτιν κάνανε τη μεγαλύτερη γκάφα της ζωής τους. Ποια ήταν η γκάφα? Είπαν ότι θα σταματήσουν τη ροή πετρελαίου στην Ευρώπη και στις άλλες χώρες. Αυτό έκανε τον Τραμπ να πει στον Γάλλο Πρόεδρο να απελευθερωθούν όλα τα αποθέματα της Ευρώπης για να πέσουν οι τιμές, με αντάλλαγμα να μην μειώσει αυτός για 90 μέρες. Να μην,
1: απαγορεύσει τις εξαγωγές.
0: Αυτός...
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική
0: μπράβο
1: χώρα πετρελαίου στον κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Αν σου απαγορεύσει τις εξαγωγές ο Τραμπ προς την Ευρώπη, ακριβώς. Δεν έχει νόημα να μιλάμε ούτε για μέτρα στήριξης ούτε τίποτα. Θα πάει στα 300 δολάρια
0: ακριβώς
1: το πετρελαίο.
0: Πάμε τώρα στη Γαλλία. Η Γαλλία ποιο σχέδιο έχει και το εφαρμόζει? Μείωσε 6 λεπτά. Πρόσεξε. Κοντζάμ Γαλλία, η οποία έχει τριγμούς. Αν ακούσει και σκάσει η Γαλλία σε λίγο καιρό, όταν ρώτησε.
1: Έχει θέμα με τα ομόλογα, τεράστιο.
0: Ρώτησα τη Λαγκάρτ και τη λέω: θα πας πρόεδρος? Και μου λέει: μα είσαι φίλος μου, μου κάνεις τέτοιες ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Η Λαγκάρτ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Γαλλία έχει τρομερά προβλήματα αυτή την ώρα. Απίστευτα προβλήματα. Και ακολουθεί η Γερμανία. Η Γερμανία έχει ακριβώς τα ίδια.
1: Άρα, πού λες αυτό το σφυροκόπημα των ομολόγων που χτυπούν τη γαλλική οικονομία, πού λες να οδηγείς? Γιατί από ό,τι φαίνεται θα έρθει ντόμινο από Οκτώβριο σε όλη την Ευρώπη.
0: Γιάννη, 5% τα ομόλογα της Γερμανίας. Καλά, και δύσκολα να αγοράσει κάποιος, δεν ξέρει αν θα το πληρώσει η Γαλλία μετά, έτσι,
1: ναι,
0: μετά από
1: ναι
0: τόσα χρόνια. Αυτό το πράγμα τώρα, ξέρεις τι μέτρα έχει στη Γαλλία, απίστευτα, τρομερά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, αυτό το μαξιλάρι που υπάρχει αυτή τη στιγμή των 37-38 δισεκατομμυρίων ευρώ,
0: ναι,
1: που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα,
0: ναι,
1: γιατί δεν το διαχειρίζει το Μητσοτάκης να ρίξει 5 δισεκατομμύρια στην αγορά?
0: Γιάννη, θα σε ρωτήσω το εξής, πολύ πολύ απλό. Εσύ είσαι νοικοκύρης, δεν είσαι?
1: Φαντάζομαι και εσύ ανοίξει αυτή την κατηγορία.
0: Πολλοί νοικοκύριοι, Γιάννη μου, και πολλοί κόσμος που σε ακούει τώρα. Γιάννη μου, όταν έχεις, η Ευρώπη σου λέει πρέπει να έχεις την πάντα, και το υπέγραψε ο Τσίπρας αυτό.
1: Πόσα σου λέει, 25 δις, όχι 35.
0: 25 μέχρι 30.
1: Ναι, άρα είσαι πάνω από το όριο αυτό.
0: Γιάννη, η κακιά ώρα δεν ξέρεις τι χρόνο θα έχει. Όταν άρχισε ο πόλεμος, ξέρεις τι είπες? Το πολύ σοφό. Σοφό, πολιτικό και οικονομικό. Εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια του πολέμου. Γιάννη, από το Μάρτιο ο Τραμπ μας κάνει τον τρίτο οικονομικό παγκόσμιο πόλεμο αυτή τη στιγμή.
1: Πάντως διότι... δεν διαφαίνονται θετικές εξελίξεις, Γιώργο.
0: Δεν το βλέπω.
1: Τα βλέπω δύσκολα
0: δεν
1: εγώ στην
0: βλέπω
1: Ευρώπη.
0: Αυτό που διαφαίνεται ότι μπορεί να,
1: ναι,
0: μπορεί να το καταφέρει ο Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: είναι να έρθει με αυτό το διαβατήριο,
1: mm-hmm,
0: που σημαίνει όχι επιπλέον βάρη για την Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Και κάτι άλλο. Πληθωρισμός 5,2.
1: Πρόσεξε, πληθωρισμός 5,2, τον εκτόξευσαν τα καύσιμα. Όμως, για πρώτη φορά μετά τη συμφωνία, μειώθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Το πρόσεξες?
0: Γιάννη, το είδα αυτό χάρη στο Τάκη το Θεοδωρικάκο και τις αποφάσεις που πήρε η κυβέρνηση. Όμως, Γιάννη, φοβάμαι, ξέρεις γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι πάρα πολύ. Για να φύγει το μαρούλι από το χωράφι και να πάει στο σούπερ μάρκετ, έχει μεταφορικά, έχει εργατικά, έχει συσκευασία. Φτάνει στο σούπερ μάρκετ. Έχει κόστη, μάλιστα, έχει τόνα, έχει τ' άλλο. Φοβάμαι τους ενδιάμεσους, Γιάννη.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Γιώργο. Η ενδιάμεση είναι το πρόβλημα. Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Γιάννη, κράτα, κράτα, Γιάννη. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Eurogroup, Εποχήν, Σύνοδο Κορυφής, το μεταδίδεις πρώτος από όλα τα ραδιόφωνα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Καλά. Να είσαι καλά. Καλά, Γιάννη μου, γεια.
2: Real FM.
3: Ποιο έφτασε, μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive της Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Πήγε 9 και 56 πρώτα λεπτά. Πέρασε η ώρα, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026 θα πούμε αναλυτικά πολλά πράγματα αύριο. Το σενάριο της απαγόρευσης εξαγωγών πετρελαίου από την πλευρά του Τραμπ, όσο υπάρχει ο μπαμπούλας για να το πουλήσει στο εσωτερικό, έτσι αναφέρομαι στο μήνυμα του κ. Παυλίδη. Όσο υπάρχει ο μπαμπούλας των ενδιάμεσων εκλογών για να το πουλήσει στο εσωτερικό των ΗΠΑ, στους ψηφοφόρους του, σε αυτούς που απευθύνεται ο Τραμπ, υπάρχει πάντα στο τραπέζι. Για να τρομάξει, για να εμφανίσει ότι τρομάζει τους Ευρωπαίους που θα μας τρομάξει. Τώρα, το άλλο σενάριο, αν η γερμανική και η γαλλική οικονομία μπουν στην επιτήρηση, αφήστε το. Τι θα γίνει στην Ευρώπη? Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υλοποιηθούν τα σενάρια αυτά και ότι είναι μακριά από την πραγματικότητα. Κρατάω τα μηνύματα να τα διαβάσουμε αύριο. Ακολουθεί η κυρία Λίντα Γιαννοπούλου με το δελτίο στις 10 και αμέσως μετά το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Ο Νίκος Ρογκάκος και η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη. Μεταξύ των καλεσμένων των τηλεφωνικών συνεντεύξεων θα ακούσετε και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
1: Real FM.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το σύνολο.

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,95.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα βρεις.
6: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Έντονες βροχές σε ανατολικά επιρωτικά, έβια Κυκλάδες και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ, ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αθήνα, μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ετοιμαστήκαμε, εντάξει.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Και έτσι θα πάμε ως τις 12. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου.
0: Ναι, Νίκο μου. Ναι.
1: Και ο Άγιος Τσίπρας ο Σιμωνοπετρίτης.
0: Του Αγίου Διονυσίου είναι σήμερα.
1: Του
0: Για
1: και
0: να πει έναν Άγιο, πε τον Άγιο Διονύση.
1: Το Σιμωνοπετρίτη, τον Τσίπρα θέλω να πω εγώ.
0: Άστα, μην ξεκινά.
1: Ο Αλέξης, θα σε πω μετά, θα σε πω.
0: Μην
1: κρατήσουμε.
0: Αλλάζουν οι άνθρωποι, Νίκο.
1: Εγώ που είμαι θρήσκος και
0: ναι,
1: το λέω.
0: Ναι.
1: Και εσύ είσαι.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πάει στο
0: Αγιονόρο. Εγώ δεν το λέω.
1: Δεν έχω πάει στο Αγιονόρο. Εγώ το λέω να το ακούω.
0: Προχώρα παρακάτω.
1: Δεν έχω πάει στο Αγιονόρο. Δεν έχω πάει να δω που μου αρέσει, δηλαδή θα ήθελα.
0: Εκείνος ξαναπήγε.
1: Πει, ναι, αλλά εγώ θα πήγαινα για θρησκευτικούς λόγους.
0: Και εκείνος για θρησκευτικούς
1: λόγους. Για τουριστικούς λέει. Εγώ πήγα, λέει, να δω.
0: Να δει.
1: Να ηρεμήσω.
0: Να πάρει το πνεύμα, τι ξέρεις, τη στιγμή.
1: Το πνεύμα πάει σε αυτόν που μπορεί, δηλαδή που το θέλει να το δεχτεί.
0: Το θέλει προφανώς. Για να πάει στο Άγιο Όρος, το θέλει καρδούλα μου.
1: Πήγα να δω, λέει, τουριστικά. Όντως λέει ηρεμής. Περνά σε ένα άλλο
0: και
1: επίπεδο.
0: Και πήγε νομίζω αλήθεια, στην Ιβύρων και στη Σίμωνος Πέτρας, ναι.
1: Σίμωνο Πετρίτες.
0: Ναι, εντάξει, πήγε σε ωραίες μονές πήγε. Δεν έχω πάει.
1: Τίποτα, εγώ πια θα λέω Τσίπρας Σίμωνο Πετρίτης. Έτσι τα λέω.
0: Δεν μπορεί να πάει, παιδί.
1: Βεβαίως μπορεί να πάει, όλοι μπορούν
0: δεν
1: να πάει.
0: Δεν μπορεί να αναθεωρήσει ένας άνθρωπος.
1: Α, όχι, δεν είπε ότι έγινε.
0: Ναι,
1: ότι
0: αλλά
1: πιστεύει.
0: Σου λέω. Δεν είπε ότι πιστεύει.
1: Τι να αναθεωρήσει, έχει
0: αλλά για να
1: αναθεωρήσει.
0: Πηγαίνει, ότι βρίσκει μια καταφυγή, μια ηρεμία.
1: Αυτό
0: μια...
1: συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα.
0: Για να πηγαίνει κάποιο στο Άγιο Όρος. Αλλιώς δεν θα πήγαινε στο Άγιο Όρος, Νίκα μου.
1: Συμφωνώ σε
0: ναι,
1: αυτό.
0: Γίνονται
1: για
0: αυτά.
1: Την ηρεμία.
0: Γίνονται.
1: Την ηρεμία τη βρίσκει άμα πιστεύει και λίγο. Δηλαδή κάτι να
0: θα του βάλει πιστευονόμετρο.
1: Μονόπετρα.
0: Θα του βάλει
1: όχι, ρε παιδί, μα δεν με νοιάζει. Καλά έκανε και πήγε.
0: Και νομίζω είναι και η δεύτερη φορά, έχει πάει και το 2014. Ξαναπήγε πριν γίνει πρωθυπουργό.
1: Πάντα έτσι πάει.
0: Τσακα, τσακα, τσακα.
1: Δεν βοηθάει.
0: Δεν βοηθάει. Δεν τα ξέρεις εσύ αυτά. Τα έχεις κλειδώσει.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Μην κάνει σχέδια.
1: Λέω.
0: Δεν ξέρεις.
1: Μακάρι. Να βοηθήσει ο Θεός.
0: Πήγε, βρήκε αυτό. Μα
1: ηρεμία. Την ηρεμία.
0: Την ηρεμία.
1: Καλά έκανε, βασικά καλά έκανε. Εγώ το λέω για άλλο. Γιατί μου το είπε και εμένα να πάω κι εγώ.
0: Μα δεν θα σε καλούσε.
1: Αφού πάει που πάει ένα άνθρωπο.
0: Δεν θα σε καλούσε εσένα.
1: Γιατί?
0: Γιατί μα βγάζει την Παναγία, έτσι.
1: Συμφιλητέ ήμασταν. Γιατί να με καλέσει.
0: Να καλέσει όλο το τμήμα, δηλαδή.
1: Όλο. Όλο, μπας και βάλουμε και εμείς ένα χεράκι και εκτός από τουριστικούς πάμε και για θεολογικούς λόγους. Να βάλουμε ένα
0: πήγαινε χέρι. Μόνος εσύ.
1: Θα λείψε. Πάω εγώ. Λείψε. Όχι μόνος μου δεν πάω.
0: Γιατί?
1: Ούτε στην κόλαση δεν πάω μόνος μου.
0: Πάρε δύο τρεις και πηγαίνετε 10 μέρες.
1: Θα πάρω φίλους.
0: 10 μέρες.
1: Να.
0: Πάρ' το μορτάκι και πάρ'
1: δεν μπορώ να τον πάρω.
0: 10 μέρες θα πας σε ερεμήσεις και θα έρθεις καινούριο. Γιατί? Πόσες θα κάνεις?
1: 7.
0: Γιατί 7 Νίκο και όχι 10?
1: Μια εβδομάδα. Δεν είναι αρκετή.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι εγώ τόσο.
0: Δευτέρα Κυριακή όμως, ε.
1: Δεν είμαι εγώ τόσο όπως ο Αλέξης. Πόσο έκατσε ο Αλέξης?
0: Δεν έκατσε πολύ, ρε παιδάκι. 2 μέρες έκατσε.
1: 2 βράδια,
0: ναι, δεν είναι. Εντάξει, πόσο να καθίσει. Δεν είναι.
1: Καλά έκανε, βέβαια.
0: Τι να κάνει, να πηγαίνει στα γόνατα, να πηγαίνει για να τον πιστέψει. Τι θες να κάνει.
1: Εγώ.
0: Ναι, τότε...
1: Δεν με νοιάζει εμένα να πιστεύει.
0: Μα
1: δεν
0: σε νοιάζει, μάνα μου, αυτό ξεκίνησε. Δεν είπαμε ξεκίνησα, καλημέρα, δεν είπαμε κάτι παρακάτω. Δεν προλάβαμε.
1: Μου άρεσε η ατάκα που είπα. Αλέξος Σιμωνοπετρίτης.
0: Του άρεσε η ατάκα που είπε. Έτσι, ο ίδιος. Δηλαδή, μόνος του. Δεν χρειάζεται βοήθεια.
1: Μου άρεσε αυτό.
0: Δεν χρειάζεται βοήθεια, Νίκο μου. Δεν χρειάζεται.
1: Γι' αυτό μου άρεσε το Αλέξος Σιμωνοπετρίτης. Αυτό θα λέω τώρα.
0: Λοιπόν, όπως ακούσατε μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι. Να ευχαριστώ, Νίκο. Ο Αντώνης Μορτάκης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλώτη στα αδελφία ειδήσεων και στους τίτλους Λίδα Γιαννοπούλου. Τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανανού.
1: Και έχει ο Θεός.
0: Και η εκπομπή ξεκίνησε.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Πρώτο θέμα της επικαιρότητας είναι βέβαια η κακοκαιρία.
0: Εντάξει, είναι θεομηνία κυριολεκτικά, ε.
1: Εντάξει, εκεί τώρα οι άνθρωποι έχουν πάθει.
0: Εγώ πλάκες. Να σημειώσω αυτό που λέω πάντα, ότι σε κάθε κακοκαιρία χάνουμε και έναν άνθρωπο. Τώρα, μέχρι τώρα έχουμε χάσει 2, ε. Έναν που είχε ένα στάβλο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: ένα,
1: ναι.
0: Βοσκό, ένα βοσκό,
1: ναι,
0: ένα 82 ετών. Ναι. Και μια γυναίκα στη Ρόδο, μια τουρίστρια που τη χτύπησε κεραυνός.
1: Γίνεται επιχείρηση απεγκλωβισμού για 20 ανθρώπους στην Ιερά Πέτρα.
0: Ναι. Δεν είχε χτυπηθεί τόσο πολύ η Ιερά Πέτρα. Τώρα πήγε προς τα εκεί που
1: τα φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Πάλι ανατολικά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές για τους κριτικούς. Βεβαίως, πέραν από τη μια ζωή που χάθηκε του ανθρώπου, οδικό δίκτυο, καλλιέργειες, όλα αυτά.
0: Επιχειρήσεις,
1: σπίτια.
0: Οι επιχειρήσεις, τα πλάνα που κατέγραψε η Τζίνα και ο Μιχάλης εχθές, έχουν εξαφανιστεί, ε.
1: Το πρώτο λέει, τώρα το διαβάζω, φέρμα και μακρύ γυαλό τις πρώτες πρωινές ώρες στην ευρύτερη περιοχή της Ιερά Πέτρας. Πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, δηλαδή πήγε ανατολικά αυτό που λες. Την πυροσβεστική απεγκλώβησε 20 ανθρώπους, ευτυχώς. Και τώρα έχουμε δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, προφανώς.
0: Πολύ νερό. Έλεγε η μετεωρολόγος ότι είναι το νερό μιας ολόκληρης χρονιάς της Κρήτης σε 48 ώρες. Έπεσε το νερό όλο του χρόνου σε 48 ώρες.
1: Εγώ νομίζω πια.
0: Δεν μπορεί να το δεχτεί το έδαφος.
1: Πάμε σε τέτοια φαινόμενα, Ρίτσα, να ξέρεις. Δηλαδή, ανοίγει το σύννεφο, πέφτουν δύο μέρες, πλημμυρικά φαινόμενα, σταματάει η βροχή.
0: Και ξέρεις, το χειρότερο έλεγε ότι έχει να κάνει με τους ανέμους. Επειδή είναι βοριάδες και ισχυροί βοριάδες, σαν και τα 8 μποφόρ, αυτοί είναι που προκαλούσαν αυτά τα θηριώδη φαινόμενα. Έτσι, γιατί ήταν φοβερά φαινόμενα. Φοβερά.
1: Κουράγιο στους κριτικούς, κουράγιο στους κριτικούς.
0: Δεν έχει τελειώσει.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν έχει τελειώσει ακόμα.
1: Δρόμο, και όταν τελειώσει, να δεις τι έχει να γίνει. Πρώτα απ' όλα είναι κορεσμένα τα εδάφη. Δηλαδή με την παραμικρή βροχή τώρα θα βλέπεις εκεί θα γίνεται.
0: Δεν αντέχει, δεν αντέχει. Υπάρχει και απαγορευτικό απόπλου από τον Πειραιά Ραφίνα Λαύριο σήμερα μέχρι τις 12.
1: Σωστό, πες το.
0: Εξαιτίας των ανέμων. Γενικά ο καιρός δεν είναι. Πολύ νωρίς ήρθε το φθινόπωρο.
1: Ναι. Αλλά βλέπεις τώρα και στην Αθήνα, σου λέω εγώ. Βλέπεις ένα σύννεφο σε μια περιοχή, καταράκτες 10 λεπτά, σταματάει μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα φαινόμενα τώρα.
0: Απλώς σου λέω ότι ήρθε πολύ νωρίς το φθινόπωρο στη χώρα μας. Συνήθως μετά του Αγίου Δημητρίου καταλαβαίναμε τη διαφορά. Τώρα εδώ μιλάμε ένα μήνα νωρίτερα.
1: Ε, και το Σεπτέμβριο είχε καύσονες.
0: Ακριβώς. Και παραμένει σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για την Κρήτη και για τα Δωδεκάνησα, για τη Ρόδο. Εκεί παραμένει και η θυελλώδης άνεμη σε ισχύ το. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν τελειώσει τα φαινόμενα και περιμένουμε νέο γύρο σήμερα.
1: Δεν πάμε στο πλοίο να φύγουμε αν δεν πάρουμε τηλέφωνο.
0: Εννοείς βέβαια.
1: Βέβαια. Παίρνουμε τηλέφωνο, ναι, ναι, ναι. Ταξιδεύουμε ή όχι.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Άλλο μεγάλο θέμα είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ακρίβεια, κυρίες και κύριοι. Περιμένουμε όλοι τους ηγέτες και τη Φόντερ Λάιεν να δούμε αν τελικά αφήσουν αυτή τη ρήτρα διαφυγής, μπας και δώσουν τα κράτη κάτι παραπάνω.
0: Αποδεσμεύονται πάντως σε αυτό που είπε, που έγινε η απόφαση των G7 με πρωτοβουλία του Μακρόν, ότι αποδεσμεύονται 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Είναι, ναι, σημαντικό, δεν είναι?
1: Είναι σημαντικό.
0: Εσύ
1: αλλά
0: που ξέρεις, θα αλλάξει κάτι αυτό? Είναι μεγάλη ποσότητα, δεν είναι μικρή ποσότητα.
1: Εγώ νομίζω, εάν πιστέψω τη σύσκεψη που είχε ο Τραμπ, ναι, για Ιράν και Χούθη, ότι μπορεί να ξαναχτυπήσει,
0: ναι,
1: δεν θα κάνουν τίποτα 100 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτά τα 100 εκατομμύρια βαρέλια είναι για να μέχρι να επανέλθει κανονική ροή. Εδώ δεν επανέλθει κανονική ροή, Ρίτσα. Και βλέπω τους αναλυτές που λένε για 115-120 δολάρια παρά την αποδέσμευση.
0: Άρα λες, εάν δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την Κρήτη κάτω στον πόλεμο, προφανώς δεν υπάρχει σταγόνα στον ωκεανό.
1: Τα 100 εκατομμύρια βαρέλια για την παγκόσμια άντληση είναι τίποτα.
0: Όχι, για την Ευρώπη.
1: Βέβαια. Για την Ευρώπη τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Τα 100 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Χειμώνα.
0: Μα γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Αλλά για τέλος πάντων είναι μια θετική κίνηση. Καλά κάνανε και το κάνανε. Το θέμα είναι να σταματήσει ο πόλεμος.
0: Καλά το κάνανε και με την πίεση Τραμπ, έτσι.
1: Προφανώς. Να. Ναι. Είδες που κατηγορείς, γιατί λες συνέχεια για τον Τραμπ.
0: Δεν ορίστε. Μπορεί. Κοίταξε, δεν μπορεί να πιεζόμαστε για να πάρουμε μια απόφαση πάντα από κάποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Και κυρίως με τρόπο απειλητικό. Εμένα δεν μου αρέσει. Αν σε αρέσει, εσύ.
1: Ούτε εμένα μου αρέσει. Αλλά
0: δεν μου αρέσει. Ναι. Οι κινήσεις αυτές θέλω να γίνονται μόνες τους.
1: Κι εγώ θέλω, αλλά.
0: Νομίζω θα συνεδριάσουν τώρα. Δεν συνεδριάζουν.
1: Στο Eurogroup πάνε τη Δευτέρα.
0: Και μετά έχει σύνοδο κορυφής, δεν έχει. Έτσι κι αλλιώς αναγκάζονται τώρα και από την κεντρική Ευρώπη να πάρουν μέτρα. Οπότε.
1: Τώρα σφίξαν.
0: Ναι, για όλους.
1: Σφίξαν τα νερά.
0: Δηλαδή σε αυτό το θέμα η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής θέσης είναι και λίγο ευνοημένη. Οι άλλοι δεν έχουν τέτοιο χρόνο, πρέπει να πάρουν
1: καλά,
0: πολύ γρήγορα.
1: Η Ελλάδα είναι ευνοημένη από το κέντρο και κάτω. Γιατί από το κέντρο και πάνω έχει 0 βαθμούς.
0: Συμφωνώ.
1: Βλέπεις τι γίνεται, πού αναβάνε τα καλοριφέρια.
0: Λέω ότι ενεργοποιήθηκε η κεντρική Ευρώπη γιατί εκεί οι συνθήκες είναι πολύ πιο δραματικές, πολύ πιο δύσκολες. Έτσι, ο χειμώνας είναι πολύ πιο βαρύς.
1: Σωστό. Ο πρόεδρος του Eurogroup λέει μάχη για ευρωπαϊκή λύση και μέτρα στήριξη για την ενέργεια πριν από τη σύνοδο κορυφής, λέει ο κύριος Πιερακάκης ως πρόεδρος του Eurogroup. Κύριε Υπουργέ μου, δίκιο έχετε, αλλά προτείνετε στους ηγέτες να λάβουν αποφάσεις. Εσείς δεν τους προτείνετε τι θα κάνουν. Προτείνετε λοιπόν αποδέσμευση κονδυλίων. Υπουργοί Οικονομικών προτείνουν στους ηγέτες και οι ηγέτες αποφασίζουν.
0: Μα δεν το έχουν προτείνει, δεν έχουν πάρει αυτή την απόφαση τότε που συνεδρίασε.
1: Ξανά να πιέσουν οι υπουργοί, να πάνε στους ηγέτες τους. Ξέρω εγώ τι να κάνουν. Δεν είμαι εγώ.
0: Δηλαδή ο ηγέτης χρειάζεται τον υπουργό για να του προτείνει.
1: Αυτοί οργανώνουν, ρε εσύ, υπουργοί οικονομικών.
0: Γι'
1: αυτό
0: εντάξει,
1: είναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, γιατί και ο Μητσοτάκης έστειλε μια επιστολή στην Ούρσουλα, φίλη μου. Πολύ, όπως ξέρεις, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
0: Ναι, πολύ, πολύ.
1: Ναι, δεν τη βλέπω να κινείται όμως την Ούρσουλα.
0: Οι επιστολές μας φάγανε.
1: Δεν τη βλέπω να κινείται. Ο Μητσοτάκης καλά έκανε και την επιστολή. Και έτσι πρέπει. Οι άλλοι τι κάνουν.
0: Απλώς δεν νομίζω ότι χρειάζεται επιστολή για να πάρουμε κάτι το οποίο είναι αυτονόητο, έτσι.
1: που κερδίζουν χρόνο.
0: Α, λες εσύ λοιπόν ότι αυτή η επιχείρηση των 23 ατόμων που εγκλωβίστηκαν στην Κρήτη εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους μέσα.
1: Ναι, ναι. Και έκαναν απεγκλωβισμό πυροσβεστική.
0: Μέσα στα αυτοκίνητα, φαντάζομαι πώς θα είναι η κατάσταση.
1: Προφανώς τους έπιασε στα πράσα και ουκαιρία του ανθρώπου. Ένα αυτοκίνητο δεν προλάβανε να βγουν. Αυτό σου λέει ότι είναι απότομα τα φαινόμενα αυτά, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Κοίτα εδώ. Έχει ανέβει πάνω στα Χανιά τώρα. Πού είναι και ο φίλος μου Αλεξάκης, μας ακούει ο Γιώργης. Που είναι από τα Χανιά.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Εδώ έχει πάει μέσα στα μαγαζιά το νερό.
0: Ναι, ναι.
1: Πρόσεξε, σε ένα κλειστό λιμάνι των Χανίων είναι κλειστό. Ναι.
0: Προστατευμένο είναι. Είναι αρκετά και από τους
1: άλλους. Ναι. Αυτό είναι το άνοιγμα μόνο στο λιμάνι μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι τι γίνεται τώρα εκεί.
0: Έχουμε πάει και εμείς στα Χανιά, Νίκο. Δεν χρειαζόμαστε παιδιά.
1: Αυτό λέω, γι' αυτό σου λέω.
0: Έχουμε βρεθεί στα Χανιά. Έχουμε κάνει και δελτίο από τα Χανιά. Μη μας δείχνεις, ξέρω.
1: Καλό. Ε? Καλό το δελτίο.
0: Καλό, σε ευχαριστώ, καλέ μου, Νίκο.
1: Εξτρεμιστικές απόψεις για την, με την Αλ-Κάιντα, λέει, είχε αυτός ο πιλότος της. Πώς τη λένε. Τη Fly Dubai.
0: Το σημαντικό είναι ότι έδρασε ως μοναχικός λύκος. Δηλαδή δεν είχε ομάδα υποστήριξης, άλλους και όλα. Τίποτα. Μόνος του. Ό,τι έκανε το έκανε μόνος του.
1: Ο Χαμάμ Αλ Χαμάμι, διαβάζουμε κυρίες και κύριοι. Αυτός ο άνθρωπος παραλίγο να ρίξει τους ανθρώπους στην έρημο, να έχουμε θρήματα, να έχουμε θύματα και θρήνους. Λέει ότι ήταν μοναχικός λύκος. Σοβαρά στοιχεία έρχονται στο φως για τον πιλότο. Ο ύποπτος λοιπόν ταυτοποιήθηκε και είναι υπήκος ο Μαν. Οι αποκαλύψεις προκαλούν πλέον ερωτήματα για τους ελέγχους ασφαλείας. Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Οι έλεγχοι ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μπαίνει ο άλλος μέσα στο αεροπλάνο και να μην ξέρει αν θα κατέβει.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι τον είχαν διώξει κιόλας. Γιατί είχε τέτοιες απόψεις και τον ξαναπήρανε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί έχω ένα μήνυμα τώρα εδώ. Με ρωτάνε.
1: Η Ούρσουλα.
0: Η Ούρσουλα Φοντελάι.
1: Έστειλε η Ούρσουλα.
0: Με τι ζεσταίνει, ζεσταίνεται, τη στάνει. Ο μισθός λέει. Ζεσταίνεται, τη στάνει.
1: Ζορίζεται, αλλά.
0: Ή μπα, ζορίζεται κι αυτή. Μπα, μπα, Δημήτρη, μπα, μπα.
1: Γεια σου, Δημήτρη, άρχοντα.
0: Εμείς, Δημήτρη, δεν λύνουμε μόνο τα εγχώρια προβλήματα. Ανοίγουμε τα φτερά μας και στην Ευρώπη.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, ο Νίκος τα ανοίγει παντού.
1: Δίνουμε τροφή για σκέψη και στους Ευρωπαίους.
0: Κάτσε, ρε Νίκο, λίγο ήσυχα, σε παρακαλώ.
1: Κατά τα άλλα, στη Γαλλία οι μαθητές βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτύρονται για τις συνθήκες.
0: Και για το οικονομικό πρόγραμμα, έτσι, και για τις περικοπές.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Εκεί σε 6 μήνες έχουμε εκλογές.
1: Οι ψαράδες αποκλίνουν το λιμάνι Θεσσαλονίκη σε λίγο. Από τη θάλασσα θα πάνε άνθρωποι τα καλύτερα. Τι
0: συνάντησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ε?
1: Τ' άκουσε και ο Αλέξης. Πήγε για ψηφαλάκια, αλλά τ' άκουσε.
0: Όχι, δεν τ' άκουσε. Είπε και πολλά πράγματα όμως.
1: Είπε, αλλά τ' άκουσε. Πολλά και ενδιαφέροντα.
0: Ναι.
1: Που λες για ανοιχτές θάλασσες.
0: Ναι,
1: αλλά. Του είπαν οι ψαράδες, έμαθα.
0: Ναι, του είπαν λίγο, αλλά δεν ήταν έτσι όπως τα λες εσύ. Και τα κορυφώνεις πάντα τα πράγματα. Τα κορυφώνεις. Δεν ήταν έτσι.
1: Του είπαν ότι, κύριε Πρόεδρε, φταίτε κι εσείς για αυτή την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Που λέτε ότι δεν έχει σύνορα
0: και τις προτάσεις. Είπε ότι πρέπει να μπει πλαφόν στα καύσιμα στο 60-70 λεπτά. Αυτή η πρόταση που έχει καταθέσει, που είναι σημαντική, παρουσίασε και τις προτάσεις του.
1: Εντάξει, καλό είναι ό,τι προτείνει ο καθένας, αλλά το θέμα είναι να τα δίνει κάποιος. Δεκάδες τουρκικά αλλιευτικά ψαρεύουν σε ελληνικά ύδατα. Έχεις ευθύνη.
0: Ναι.
1: Έλεγες ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Σταματήστε την προπαγάνδα. Απάντησε.
0: Ναι.
1: Μην κάνετε προπαγάνδα.
0: Γιατί σου λέει, εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αυτό το θέμα μας, ε.
1: Όχι, ρε παιδί, απλά του λέει ότι είναι ένα θέμα, του λένε ψαράδες, το οποίο όλοι μαζί το έχετε ανοίξει, δεν το κλείνετε, δώστε μας λεφτά. Ρίτσα, είναι εδώ διπλάσιο κόστος το ναυτιλιακό πετρέλαιο που παίρνουν οι άνθρωποι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Θα φύγουν από τη θάλασσα. Δεν είναι δυνατόν να βάζει ένα ψαράς 1000 ευρώ.
0: Άρα ως πρόταση.
1: Για
0: αυτό
1: μία
0: που
1: μέρα τώρα να βγει και να βάζει 1800.
0: Άρα αυτό που πρότεινε να μπει όριο σε έξοδα και δαπάνες για τα καύσιμα που θα είναι γύρω στα 60 λεπτά το λίτρο ή 70 λεπτά το λίτρο
1: ο
0: Αλέξης Τσίπρας είναι πολύ ωραίο.
1: Πολύ σωστό.
0: Πάει τώρα, Νικάκη μου.
1: Πολύ σωστό. Δεν λέω εγώ.
0: Το κοστολόγησε, νομίζω είναι λέει 40-50 εκατομμύρια αυτό.
1: Δεν το ξέρω. Αν το κοστολόγησε
0: ναι,
1: ο πρόεδρος,
0: ναι,
1: γιατί.
0: Ναι.
1: Να το δω εγώ το κοστολόγιο.
0: Γιατί τι είσαι εσύ, Υπουργό Οικονομικών.
1: Ακούω εγώ τον καθένα. Όχι, τον Υπουργό να ακούσω. Πράγματι, θα το δω μόνος μου. Δεν έχει σημασία αν το λέει ο Υπουργός.
0: Πάντως λέει 60 με 70 λεπτά το λίτρο πρέπει να μπει πλαφόν. Να μπει ένα όριο στις δαπάνες.
1: Είπε, λέει, να πάρω τηλέφωνο το Μητσοτάκη, αλλά δεν θα μου το σηκώσει.
0: Γιατί του είπε να είστε μαχητικοί, να καταθέτετε τις προτάσεις για να τις προχωράει και η αντιπολίτευση και για να τις δει και ο Πρωθυπουργός. Ναι. Λέει, πες τα κι εσύ, να πάρε κι εσύ τον Πρωθυπουργό.
1: Δεν θα το σηκώσει, λέει. Μπορεί να το σηκώσει, μην.
0: Θα το σηκώσει, λες.
1: Ο Μητσοτάκης δεν είχε πει και να πάρω ποιος θα το σηκώσει. Ποιος είχε πει.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Μαξίμου. Ενώ εγώ θα το σηκώσω, είχε πει ο Μητσοτάκη.
0: Ο Μητσοτάκη είχε πει ότι ποιο θα σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Με αυτή την έννοια. Ναι. Το δικό μα τηλέφωνο στο Μαξίμου.
1: Ναι, ρε παιδί, με αυτό λέω.
0: Ναι, εκείνο
1: μπορεί να το σηκώσει ο Μητσοτάκη. Έλα, Αλέξη, 50 με 60. Ωραία, μια χαρά.
0: 60, ναι, 60 με 70. Νίκο, μην αλλάζει.
1: Το ρίχνω εγώ. Το
0: γιατί
1: ρίχνω
0: το ρίχνω. Κάνει <κάνεις σκόντο. laughs>
1: Το ρίχνω λίγο.
0: Δεν είναι σκόντο.
1: Για του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Έχουμε μισθού Βουλγαρία και τιμέ Ελβετία, είπε ο πρόεδρο τη Ελλάδα. Μωρέ, ωραία είναι στην αντιπολίτευση, είναι ωραία. Τα λες ό,τι θες, λες. Μετά, όταν πας στην κυβέρνηση, τι κάνεις.
0: Εντάξει, αυτό το γίνεται παραδοσιακά. Θες να πεις ότι η αντιπολίτευση δεν κρατάει. Και προτείνει η αντιπολίτευση. Το σύνολό της προτείνει. Όλοι προτείνουν κάτι. Θες να πεις ότι είναι κοστολογημένο.
1: Προτείνει, ρε,
0: ότι είναι ανέξοδο.
1: Ναι.
0: Πάντως προτείνουν, δεν είναι ότι κάνουν φούμαρα.
1: Εγώ να δεις μέτρα που έχω. Εγώ να σου πω μέτρα.
0: Εσύ, καρδούλα μου, και να τα έχεις τα μέτρα. Δεν γίνει.
1: Όχι, απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι όλοι προτείνουμε. Και εγώ μπορώ να προτείνω.
0: Ναι, για τον πληθωρισμό δεν μου λες τίποτα, Νικάκη.
1: 5,1.
0: Ναι, καρδούλα.
1: Πάμε καλά στον πληθωρισμό.
0: Πάει καλά, ε.
1: Αυξήσεις μπορεί να μην έχουμε στους μισθούς, αλλά στον πληθωρισμό.
0: Πώς και έτσι, Ελληνικό.
1: Η ενέργεια, Ρίτσα, τα έλεγε τώρα με τον Τραμπ.
0: Α,
1: ο φίλος, ο Τραμπ.
0: Μόνο η ενέργεια, Ελληνικάκι.
1: Κατά βάση. Τα τρόφιμα ήταν μείον 0,2, να ξέρεις. Τα τρόφιμα δεν είχαν
0: αυξήσεις. Δηλαδή έχει υποχώρηση στα τρόφιμα.
1: Σταθερά.
0: Άρα είναι καύσιμα.
1: Τι είναι,
0: ωραία, καύσιμα. Έχει και άλλα πράγματα. Μόνο καύσιμα είναι.
1: Τα καύσιμα, η ενέργεια κατά βάση. Αυτό είναι που μας έχει αλλάξει την ψυχή. Και οι υπηρεσίες.
0: Στους άλλους η ενέργεια πώς δεν έχει ανέβει ο πληθωρισμός και ανέβηκε μόνο.
1: Ανέβηκε παντού, ρε. Ισπανία 5%. Λουξεμβούργο 5,2.
0: Άρχισε τώρα τα ίδια.
1: Όχι, ρε, το Λουξεμβούργο. 5,2 πληθωρισμό.
0: Είμαστε η τέταρτη χώρα με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.
1: Γιατί είμαστε στις πρωτιές, είμαστε πρώτοι.
0: Αρνητικές όμως. Δεν θέλω να μου πεις ανέβηκε και στους άλλους, αλλά μην μου πιάνεις πάλι την Ισπανία.
1: Τι
0: είναι αυτό με την Ισπανία, ή θα είμαστε η Δανία του Νότου, ή θα πάμε στην Ισπανία.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι 3,8 στην Ευρωζώνη είναι πάρα πολύ μεγάλο πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Η Ευρωζώνη είχε πάντα 1,5%. Δηλαδή, γίνεται το μαλευράσε στην Ευρώπη. Παντού. Εδώ εμείς είμαστε λίγο πιο επιρρεπείς. Τα αυξάνουμε λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Το πιάνουμε εμείς στον αέρα, τις πιάνουμε τις αυξήσεις.
0: Όπως εμείς τις ειδήσεις. Όπως εμείς τις ειδήσεις, έτσι πιάνουμε.
1: Τις πιάνουμε εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κύριος Μαρθάκης δεν τον βλέπω να γελάει και με ανησυχεί.
0: Πάντως ο Πρωθυπουργός.
1: Γι' αυτό
0: είπε,
1: θα πάω σε άλλα θέματα.
0: Περίμενε, είπε ότι. Χτες είπε ότι κρατάμε εφεδρείες για να στηρίξουμε την κοινωνία. Έτσι είπε χθες.
1: Ναι.
0: Μίλησε στο. Πού μίλησε, στην Κατερίνη.
1: Ναι,
0: στην Κατερίνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτές οι εφεδρείες πότε θα τις δούμε.
1: Προφανώς, ξέρω εγώ. Έτσι λέγαμε και πριν όμως, και καλά που είχε κρατήσει κάτι εφεδρείες αυτός.
0: Όταν λες εφεδρείες, τι εννοείς, τάξεως, μια και οικονομικός εσύ.
1: Καναδείς.
0: Ένα δις είναι η εφεδρεία μας.
1: Ναι. Ένα κόμμα.
0: Τι καζί το δεν φτάνει. Φτάνει.
1: Φτάνει, δεν φτάνει, κάτι θα κάνει και αυτό.
0: Αυτές είναι οι εφεδρείες πάντως τις οποίες αναφέρεται. Το ένα δις. Το οποίο που θα το βγάλει από τα,
1: τον Απρίλιο.
0: Από τα σεντούκια.
1: Μάρτιο-Απρίλιο παραδοσιακά, όταν βγαίνουν τα στοιχεία.
0: Θα βάλω τα κοντομάνικα τον Απρίλιο, δεν είναι το θέμα να βάλω.
1: Δεν είναι το θέμα θα βάλεις τα κοντομάνικα εσύ. Το θέμα είναι. Το θέμα είναι να στηθούν κάλπες.
0: Να ζήσουμε όμως.
1: Δεν θα βάλεις τα κοντομάνικα.
0: Αλλά να ζήσουμε, να έχει περάσει ο χειμώνας και να ζούμε, έτσι.
1: Αυτό είναι μεγάλο.
0: Ο χειμώνας χωρίς θέρμανση, χωρίς αυτά, χωρίς κάψιμα.
1: Αυτό είναι μεγάλο.
0: Δεν είναι με το κάρο, θα πηγαίνεις.
1: Μεγάλο θέμα αυτό. Τι να σου πω, τώρα δεν έχω απάντηση σε αυτό.
0: Γι' αυτό σου λέω, πότε θα τις βγάλει τις εφεδρείες ο Πρωθυπουργός για
1: κάτι. Θα δούμε. Ο Πρωθυπουργός είναι, ρε Ρίτσα. Τι να κάνει. Ας τον πάρει και Τσίπρας ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, διάβαζα ένα πολύ ωραίο άρθρο για να γελάσουμε λίγο.
0: Ναι.
1: Να γελάσουμε με τα χάλια μας, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, Gen Z. Ποιοι είναι η γενιά Z, ποια είναι, μεταξύ. Οι νέοι, τέλος πάντων. Εμείς δεν είμαστε.
0: Νέοι, ναι, κοίταξε. Νέος είναι και ο 30, Νίκο. Νομίζω ότι είναι η γενιά των. Η Z είναι των 20. Ναι, αυτοί που γεννήθηκαν το 2000, είναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων. Τι θέλεις να μας πεις και μας βάζεις δύσκολα.
1: Την είδηση θέλω να πω.
0: Πες την είδηση την οποία δεν ξέρεις όμως από τη βάση της.
1: Διάβασα.
0: Για πες, δεν ξέρεις τη βάση της είδησης, αλλά ξέρεις την είδηση. Πες μας, Νίκο μας.
1: Ότι οι νέοι αυτοί της γενιάς αυτής δεν κάνουν σεξ. Κάνουν όλο και λιγότερο σεξ. Λένε τα στοιχεία.
0: Τι λες, Νίκο.
1: Ναι. Γιατί οικονομικοί λόγοι. Παραδοσιακό πατρικό το σπίτι. Δηλαδή μένουν στα σπίτια τους τα παιδιά. Πού να κάνεις σεξ. Μην μου πεις ξενοδοχείο. Δεν υπάρχουν λεφτά. Και ότι τα παιδιά έχουν προβλήματα. Δηλαδή δεν κάνουν πολύ σεξ. Είναι και τα μέσα, λέει, κοινωνικής δικτύωσης. Θα την βρω την έρευνα.
0: Άλλο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλο οικονομικοί λόγοι τώρα.
1: Οικονομική, προφανώς.
0: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Μπορεί τώρα το παιδί να πάει να δώσει, δεν ξέρω.
0: Για πες μας πόσο θα δώσει, Νίκο.
1: Δεν ξέρω πόσο.
0: Έχει πληγούλα. Ανοιχτή πληγούλα είσαι.
1: Δεν ξέρω. Λέω, είναι πρόβλημα. Όταν ένα παιδί τώρα 25 χρονών 30 έχει 20-30 ευρώ να πάει να διασκεδάσει. Πώς, λέω τώρα.
0: Πώς.
1: Πώς θα κάνει
0: αυτό. Δεν πα στο παρακάτω το φως, δεν σε βλέπω τολμηρό.
1: Πώς θα κάνουμε τα αυτά.
0: Γιατί συνθέτεις τέτοια θέματα στις 10 και 25 και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτό το θέμα.
1: Μα είναι για τα παιδιά αυτά. Αυτά τα παιδιά μας ακούνε τώρα. Μαζί. Κοιμούνται τα παιδιά τώρα. Γι' αυτό τα λέω. Ναι, ρε παιδί, υπάρχει πρόβλημα στη γενιά Z. Έτσι διάβασα η έρευνα, δεν το λέω εγώ.
0: Έχει κάτι προβληματισμού στις 10-25, σε χαιρετάει ο Μαρτάκης.
1: Κάτσε, πρέπει να βρούμε.
0: Σε χαιρετάει ο Μαρτάκης, καρδούλα μου. Ναι, έλα.
1: Μα τόση πια.
0: Που δεν ξέρει το κοστολόγιο. Επειδή ξέρει το κοστολόγιο, θα θέλαμε και την κατάλογο, ε.
1: Δεν ξέρω, λέω. Δεν
0: ναι,
1: υπάρχει.
0: Υποθέτεις εσύ.
1: Μετά πρέπει να πούμε ότι έρχεται ο Ρούμπιο στην Αθήνα, ε, και έχει επαφές.
0: 48, για 24 ώρες, ε.
1: Με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών. Στηρίζει την πρέσβυρα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, ανεπιφύλακτο ο κύριος Ρούμπιο. Ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, λέει.
0: Ναι,
1: κυρία
0: ναι. Είδα και την ανακοίνωση, είδα και την ανακοίνωση.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε τα υπόλοιπα.
2: Real FM. Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
14: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
20: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style.
21: Είστε για... συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
22: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
0: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
1: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
0: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
23: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
24: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
23: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
24: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
23: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
25: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
26: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
25: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
26: Είμαστε καλά για τώρα.
25: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
26: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
25: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
26: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
27: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
28: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
27: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Ρουγκάκος. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους.
0: Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζουν και οι δικαστικοί μας του Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Των ιερομαρτύρων Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, Επισκόπου Αθηνών, Πολιού της Αθήνας και Προστάσης των Δικαστικών και των μαθητών αυτού και μαρτύρων, Ρωστικού Ελευθερίου και Δαμάριος.
1: Έλα, ρε Νίκο μου, έλα.
0: Κάτσε εσύ, περίμενε. Αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα ζώων.
1: Ναι, αύριο.
0: Αύριο.
1: Ωραία. Okay. Okay. Κάτι για αύριο.
0: Είναι η Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών σήμερα.
1: Αχ, μπεκατσίνι μου. Αχ, δύο μπεκατσίνια ήταν μικρά
0: πολύ
1: και αγαπημένα. Και πέρασε ένα κυνηγό και σκότωσε το ένα. Μην αρχίσουμε τώρα μπεκατσίνι.
0: Εμένα, όχι εμένα. Σκότωσε το ένα, λέει.
1: Το ένα, αλλά ο κυνηγό. Ο κυνηγό
0: ο κυνηγός θα περάσει. Ο Χατζηνικολάου που έρθει και με πετάξει. Λοιπόν.
1: Να πούμε τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που
0: πάρα
1: έχετε
0: πολλά.
1: Στείλει.
0: Παιδιά, ευχαριστούμε. Ο Νίκος.
1: Από πού ξεκινάς, Νίκο?
0: Βοήθησε κόσμο Μαζονάκης. Από κάτω προς τα πάνω.
1: Ναι.
0: Και τώρα λέει θα σώζει κόσμο για το Μαζονάκι. Αναφέρεται. Καλημέρα, σας χαιρόμαστε. Σας χαιρόμαστε. Να σας χαιρόμαστε. Να χαιρόμαστε την πόλη μας, λέει.
1: Ναι, δεν πετυχαίνει αυτό.
0: Διονύση, χρόνια πολλά, Διονύση.
1: Γεια σου, Διονύση. Δεν ξέρω αν γιορτάζει σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Γεια σου, Διονύση. Χρόνια πολλά.
0: Στέφανος. Καλημέρα, καλό μήνα. Ωραία, blogger. Αν πάει ο Αχώνητο στο Άγιον Όρος, θα μετακομίσουν οι μοναχοί, λέει.
1: Βέβαια.
0: Κάτσε, εσύ.
1: Και η Μαρία λέει, έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλημέρα, Μαρία. Πρέπει να μας προβληματίσει σαν κοινωνία η μία εγγραφή στην ιατρική Πατρών, 9 επιτυχόντων και πολλών άλλων σε διάφορα τμήματα του Πολυτεχνείου Πάτρας.
0: 400 άτομα. Πέρασαν. Δεν εγγράφησαν.
1: Και δεν έχουν κάνει εγγραφή. Έχει δίκιο, έχει
0: δεν
1: δίκιο. Είναι για προβληματισμό. Σοβαρό προβληματισμό.
0: Δεν έχουν τα λεφτά.
1: Ναι, ναι.
0: Να είσαι, γιατί να είσαι στην ιατρική και να μην πας να κάνεις εγγραφή.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν παίζει από μόνο του. Κάτι γίνεται.
1: Με το
0: τώρα.
1: Κόπο που έχεις κάνει.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Και η Σοφία η Μαραγκίδου.
1: Γεια
0: σου,
1: Σόφη
0: μας. Σοφία. Παιδιά, να κάνετε ένα restart εδώ στο PC, καθυστερεί.
1: Και εμένα κολλάει, δεν μπορεί, προχωράει.
0: Λοιπόν, θα το σταυρώσω, καλά λέει ο Μαρτάκης. Θα το σταυρώσω. Λοιπόν, η Σόφη Μαραγκίδου μας λέει καλημέρα. Γεια σου, ρε Σόφη. Καλημέρα. Α, τα γατάκια με στην ομπρέλα. Με
1: η Σόφη είναι πάντα γλυκητάτη. Και η Μαρία έχει στείλει: δεν δουλεύει τίποτα σήμερα με κωδικούς τάξης net. Νέκρωσαν χιλιάδες εφαρμογές που δουλεύουν με κωδικούς τάξης.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια είναι.
0: Αναβαθμίζεται το πρόγραμμα, ναι. Κάνουν reboot.
1: Το reboot, το ήξερε ο κόσμος.
0: Νομίζω ναι. Πάμε να δούμε τι γενιές είμαστε. Baby Boomers. Από το 46 στο 64. Α, είναι οι μεγάλοι άνθρωποι. Από 62 στο 80 χρονών.
1: Ναι, προχώρα, Νίκο.
0: Gen X. Εδώ είμαι εγώ. Από 46 λέω 61. X. Είμαι ο X. Ο άγνωστος Χ.
1: Από πότε ως πότε η ημερομηνία ζώσε?
0: Από το 81 μέχρι το 96.
1: Προχώρα, ναι.
0: Όχι, ψέματα. Από το 65 μέχρι το 80. Από το 65.
1: Προχώρα.
0: Οι Millennials. Είναι από το 81 στο 96, 30-45 ετών. Gen Z, να, τα παιδιά που λέγαμε. Είναι από το 97 μέχρι το 12, γεννημένα τα παιδιά. 14-29. Gen Α, 13-24, 2-3 ετών τα παιδιά αυτά.
1: Αυτή είναι η τελευταία
0: και
1: γενιά.
0: Και Gen Β είναι 0-1, τώρα που γεννιούνται τώρα.
1: Λέει ο Άρης, όλα τα αποθέματα και να αποθεμευτούν, δεν θα πέσει η τιμή. Μόνο αν οι Πέρσες ανοίξουν τα στενά και οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδεχτούν την ήττα τους, τότε θα πέσουν οι τιμές. Λέει ο Άρης. Καλημέρα, Άρη.
0: Ο Λεωνάρδο μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Ρίτσα Μπιζόγλη. Καλημέρα, Νίκο Ρογκάκο. Έτσι αγαπώ να σε ακούω. Καλή εκπομπή. Ποιον από τους δύο? Να μας ακούει, εννοεί. Ο Λεωνάρδο, ενδιαφέρον.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εκπομπή, εύχομαι, λέει. Παιδάκια, ας μην τρέφουμε αυταπάτες, λέει ο Real Blogger. Αν δεν φύγει ο ανισόρροπος στο Ουάσιγκτον, λέει, η ζωή μας θα γίνει πατίνη στον ανήφορο.
1: Και η Αναστασία θέτει το θέμα πάλι με τους...
0: Μαραγκίδου μας λέει καλημέρα. Γεια σου, ρε Σόφη. Καλημέρα. Α, τα γατάκια με στην ομπρέλα. Με
1: η Σόφη είναι πάντα γλυκητάτη. Και η Μαρία έχει στείλει: δεν δουλεύει τίποτα σήμερα με κωδικούς τάξης net. Νέκρωσαν χιλιάδες εφαρμογές που δουλεύουν με κωδικούς τάξης.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια είναι.
0: Αναβαθμίζεται το πρόγραμμα, ναι. Κάνουν reboot.
1: Το reboot, το ήξερε ο κόσμος.
0: Νομίζω ναι. Πάμε να δούμε τι γενιές είμαστε. Baby Boomers. Από το 46 στο 64. Α, είναι οι μεγάλοι άνθρωποι. Από 62 στο 80 χρονών.
1: Ναι, προχώρα, Νίκο.
0: Gen X. Εδώ είμαι εγώ. Από 46 λέω 61. X. Είμαι ο X. Ο άγνωστος Χ.
1: Από πότε ως πότε η ημερομηνία ζούσε?
0: Από το 81 μέχρι το 96.
1: Προχώρα, ναι.
0: Όχι, ψέματα. Από το 65 μέχρι το 80. Από το 65.
1: Προχώρα.
0: Οι Millennials είναι από το 81 στο 96. 30-45 ετών. Gen Z. Να, τα παιδιά που λέγαμε. Είναι από το 97 μέχρι το 12. Γεννημένα τα παιδιά. 14-29. Gen Alpha. 13-24, 2-3 ετών τα παιδιά αυτά.
1: Αυτή είναι η τελευταία γενιά.
0: Και Gen Beta είναι 0-1 τώρα που γεννιούνται τώρα.
1: Λέει ο Άρης, όλα τα αποθέματα και να αποθεμευτούν δεν θα πέσει η τιμή. Μόνο αν οι Πέρσες ανοίξουν τα στενά και οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδεχτούν την ήττα τους, τότε θα πέσουν οι τιμές. Λέει ο Άρης. Καλημέρα, Άρη.
0: Ο Λεωνάρδος μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Λίτσα Μπιζόγλη. Καλημέρα, Νίκο Ρογκάκο. Έτσι αγαπώ να σε ακούω. Καλή εκπομπή. Ποιον από τους δύο? Να μας ακούει, εννοεί. Ο Λεωνάρδος, ενδιαφέρουσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εκπομπή, εύχομαι, λέει. Παιδάκια, α μην τρέφουμε αυταπάτες, λέει ο Real Blogger. Αν δεν φύγει ο ανισόρροπος της Ουάσιγκτον, λέει

0: Μεγάλοι άνθρωποι από 62-80 χρονών.
1: Δεν προχώρανε ακόμα.
0: Gen X, εδώ είμαι εγώ. Από 46 λέω 61. X, είμαι ο X. Ο άγνωστος Χ.
1: Από πότε ως πότε η ημερομηνία ζώσε?
0: Από το 81 μέχρι το 96.
1: Προχώρα, ναι.
0: Όχ, ψέματα. Από το 65 μέχρι το 80. Από το 65.
1: Προχώρα.
0: Οι millennials είναι από το 81 ως το 96. 30-45 ετών. Gen Z. Να, τα παιδιά που λέγαμε. Είναι από το 97 μέχρι το 12. Γεννημένα τα παιδιά. 14 ως 29. Gen Α. 13-24, 2-3 ετών τα παιδιά αυτά.
1: Αυτή είναι η τελευταία γενιά.
0: Και Gen Beta είναι 0-1 τώρα που γεννιούνται τώρα.
1: Λέει ο Άρης, όλα τα αποθέματα και να αποθεμευτούν, δεν θα πέσει η τιμή. Μόνο αν οι Πέρσες ανοίξουν τα στενά και οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδεχτούν την ήττα τους. Τότε θα πέσουν οι τιμές. Λέει ο Άρης. Καλημέρα, Άρη.
0: Ο Λεωνάρδος μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Ρίτσα Μπιζόγλη. Καλημέρα, Νίκο Ρογκάκο. Έτσι αγαπώ να σε ακούω. Καλή εκπομπή. Ποιον από τους δύο? Να μας ακούει, εννοεί. Ο Λεωνάρδος, ενδιαφέρον.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εκπομπή, εύχομαι, λέει. Παιδάκια, ας μην τρέφουμε αυταπάτες, λέει ο Real Blogger. Αν δεν φύγει ο ανισόρροπος στο Ουάσιγκτον, λέει, η ζωή μας θα γίνει πατίνι στον ανήφορο.
1: Και η Αναστασία θέτει το θέμα πάλι με τους φοιτητές τυχείο. Το λέει η Αναστασία, το λέει τόσο
0: κόσμος. Αυτό το πράγμα με τυχείο.
1: Ένα χρόνο το συζητάμε, κάνουμε όλοι διαπιστώσεις, το λέμε εμείς, το στέλνει ο κόσμος, μια χαρούλα. Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Τίποτα. Ο Άγγελος. Καλημέρα, Άγγελε. Ο Λεωνάρδος που επανήλθε. Καλημέρα, Λεωνάρδε. Να είσαι καλά. Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Με πολλή επικαιρότητα σήμερα.
1: Κολλάει πάρα πολύ. Σταύρωσέ το και το δικό
0: μου. Θα το σταύρωσω. Κάνω και έτσι. Θα ζητήσουμε από το συμφωνοπετρίτη, μπας και πει καμιά αρχή. Μήπως μας καταράστηκε.
1: Ποιος?
0: Με αυτά που ακούει, δεν πιστεύω. Έχει χιούμορ, κύριε Τσίπρας. Κατακλυσμό στην Κρήτη. Τώρα βλέπω εδώ συνέχεια, παιδιά, τα site. Θα είναι δύσκολη μέρα για τους κρητικούς σήμερα. Και πρέπει να έχουμε όλη υπομονή. Καλημέρα, καλώς από το Κυριακό. Λέει, υποθητή με υγεία. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλό μήνα
1: και ο Γιάννης, ο αντιλαϊκιστής, έχει στείλει για τα σχολεία, για το τι συμβαίνει στη Γαλλία, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτή είναι η περιγραφή του, τι συμβαίνει. Και λέει ότι τα ιδιωτικά σχολεία στη Γαλλία λειτουργούν κανονικά.
0: Τα ιδιωτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: δεν
0: εδώ,
1: το ήξερα εγώ.
0: Σε όλα τα κράτη.
1: Ναι, εντάξει,
0: ιδιωτικά,
1: το λέει.
0: Εντάξει,
1: περιγράφει, ρε παιδί μου, τι συμβαίνει στη Γαλλία.
0: Τα ιδιωτικά, ναι, αλλά δεν έχουν όλοι να δώσουν 20 και 30.000 ευρώ το χρόνο.
1: Για τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων που έχει στείλει ο Πάνος, το είδες. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ανεβαίνουν, οι αγορές δείχνουν έντονη νευρικότητα και το ελληνικό χρηματιστήριο χθες κατέγραψε ισχυρή πτώση.
0: Ναι, όλα τα ομολόγα.
1: Όλο αυτό θυμίζει γνώριμο έργο. Όταν το χρήμα ακριβένει, η αισιοδοξία εξαφανίζεται γρήγορα.
0: Ακριβώς. Ακριβό χρήμα σημαίνει ακρίβεια για τον κόσμο.
1: Καλημέρα, Πάνο.
0: Τα ομόλογα έχουν, πρόσεξε, λέγοντας στον κόσμο, και έχουν δίκιο βεβαίως ο κόσμος, λέει, τι με νοιάζουν εμένα τα ομόλογα, τι με νοιάζουν εμένα, εδώ δεν έχω να περάσω το μήνα μου. Αυτά όμως τα μακροοικονομικά συνθέτουν, Ρίτσα, και τη μικροοικονομική μας κατάσταση.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, το ακούς έτσι και
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν σε νοιάζει.
1: Κάτι
0: και δεν με νοιάζει, λέει ο άλλος τώρα με το ομόλογο. Ναι.
1: Ναι,
0: αλλά συνθέτει ένα ολόκληρο puzzle στην οικονομία.
1: Ναι,
0: όλα,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτό μόνο.
1: Λοιπόν, ο Τεό μας έχει στείλει, πείτε καλημέρα σε Αντώνη, Κώστα, Θανάση και Αρμάντο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή δουλειά.
0: Όλους.
1: Καλή δουλειά.
0: Να είναι καλά οι άνθρωποι. Να μην τη χάσουμε, λέει, την Κιλφόλ, και τι θα γίνουμε χωρίς αυτήν, λέει ο Real Blogger. Γεια σου. John, John, John. Τι λέει, καλημέρα, Παντελή. Δεν το καταλαβαίνω. Τι να κάνω σήμερα για να βρω ηρεμία? Απέναντι είναι θάλασσα. Πήγαινε για ψάρεμα. Φυσάει πολύ. Πήγαινε Άγιο Όρος. Καλή ιδέα. Ενημέρωσε τα κανάλια.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Για τα τζίπα. Εντάξει. Το τερμάτισε και ο Κώστας όμως. Είπα και εγώ, το τερμάτισε και ο Κώστας. Πείτε ξανά καλημέρα, λέει ο Τεό.
1: Είναι αυτό που είπε. Ναι. Είναι από την Παιανία τα οι άνθρωποι.
0: Ο Γιώργος και... λέει, άκου, καλημέρα, καλή εκπομπή. Δεν αυξήθηκε το ποσοστό των επιτυχόντων που δεν έχουν γραφτεί σε ΤΕΗ, σε ΑΗ φέτος, σε ΑΗ. Mm. Από 5-6% κυμαίνεται κάθε χρόνο. Σας έστειλα μία κάρτα στο mail. Οπότε μην το κάνουμε θέμα, αν πραγματικά δεν υπάρχει.
1: Α, λέει.
0: Όχι, ναι, ρε παιδί μου. Όχι,
1: ότι
0: γιατί
1: πάντα κάθε χρόνο,
0: ναι,
1: λέει, είναι 5-6%
0: ναι, ναι,
1: αυτοί που
0: ναι,
1: δεν εγγράφονται.
0: Απλά, Γιώργο μου, φέτος το κάναμε και θέμα, ρε παιδί μου. Τώρα, γιατί 400 είναι πολύ, ρε γαμώτο, για τώρα ένα πανεπιστήμιο σαν το πατρόν, έτσι.
1: Και εμένα με εντυπωσιάζει πάρα πολύ ότι έχεις περάσει την ιατρική, που για να περάσει κάποιος στην ιατρική, ξέρεις εσύ και εγώ, τι, και όλος ο κόσμος, τι κόπο, χρόνο έχει δαπανίσει και δεν πάει να κάνει εγγραφή.
0: Τι λες τώρα.

0: Ανθεκτική παραμένει και η ελληνική αγορά καφέ, πρέπει να σας πούμε, σε ένα σκηνικό που συνθέτουν οι νέες καταναλωτικές τάσεις και να ταράξει τον τιμόν στις πρώτες ύλες. Ρίτσα, πίνουμε καφέ, μπορεί να μην βγαίνουμε, αλλά καφέ θα τον πάρουμε το καφεδάκι μας.
1: Ναι, καφέ θα πάρει.
0: Έτσι. Λοιπόν, άρα έχουμε εδώ καφέδες παραμένει.
1: Ξέρεις ότι στατιστικά οι Έλληνες σε ποσοστό πίνουν περισσότερο καφέ από ό,τι πίνουν στη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Είμαστε μια χώρα με τεράστια κατανάλωση καφέ. Τεράστια κατανάλωση.
0: Τα νεύρα μας σατάλια.
1: Λοιπόν, έλα, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου.
0: Κάτσε, παιδί μου. Ναι. Από τον παραδοσιακό ελληνικό καφέ προς ένα περισσότερο διαφοροποιημένο οικοσύστημα προϊόντων πάει. Και η Ελλάδα, αλλά και οι κοινωνίες γενικά. Βέβαια, ο ελληνικός το πρωί είναι ελληνικός.
1: Τι θέλει να πει, τι ένα σύστημα.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Που ότι πάμε, πίνουμε δηλαδή και άλλους καφέδες πλην του ελληνικού. Εσπρέσο, αυτά και
1: τώρα, τελικά. Χρόνια.
0: Και φραπέ, νες που δεν πήραμε πολύ, επανέρχεται.
1: Επανέρχεται, ναι, είναι λιγάκι. Τα βίντεο της πράγματι
0: έρχονται. Για να τσιτώνουν τα νεύρα πιο πολύ.
1: πάμε, έλα, πάμε με διαφημίσεις.
2: Real FM. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
7: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λεμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛΑΣ. Καλή σας ημέρα, κυρία Κουφονικολάκου.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε νομίζω από το θέμα της ακρίβειας. Είχαμε και τη συνάντηση που είχε χθες ο κύριος Τσίπρας με τους ψαράδες. Εκεί έθεσε την πρόταση για 60 με 70 λεπτά το λίτρο για να, στο ναυτικό πετρέλαιο, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει και μια συνολική πρόταση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αρκούν αυτά, γιατί βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα.
1: Από ποια άποψη? Κοιτάξτε, έχουμε τα εξής δεδομένα, για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ελλάς πράγματι έχει προτείνει μια εργαλειοθήκη. Μπορεί να αξιοποιηθεί μέρος της, μπορούν να αξιοποιηθούν όλα τα εργαλεία τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτήν.
0: Ναι.
1: Έχει προτείνει επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια.
0: Ναι.
1: Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστήριων, που το πρώτο εξάμηνο του 26 έφτασαν, ξέρουμε, τα 1,998 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο μισό, που είναι το επιτρεπτό όριο της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα.
0: Και επιδότηση σε ειδικές κατηγορίες και επαγγελματίες.
1: Ναι.
0: Αν κινδυνεύουν δηλαδή από συγκεκριμένους όρους. Ναι.
1: Τα δεδομένα στη μεγάλη εικόνα, για την ώρα να μην εστιάσουμε σε συγκεκριμένες κατηγορίες που χρειάζονται ενίσχυση, για την ώρα τα δεδομένα που έχουμε είναι τα εξής. Πρώτον, ότι η Ελλάδα έχει την 11η ακριβότερη βενζίνη στον κόσμο. Όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε χώρες όπως το Βέλγιο, η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία που έχουν φτηνότερη βενζίνη από εμάς. Δεύτερον, έχουμε το δεδομένο ότι ένας στους πέντε σχεδόν Έλληνες δήλωσε ότι δυσκολεύτηκε να ζεστάνει το σπίτι του. Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ και το διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και έχουμε και το δεδομένο ότι άλλες χώρες έχουν πάρει αποτελεσματικά μέτρα ήδη από το Μάρτιο του 26.
0: Άρα τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν αρκούν, λέτε?
1: Όχι, δεν αποτελούν καν πολιτική κατά της ακρίβειας. Δηλαδή, μιλήσαμε για μια θελοντική κίνηση των δηληστηρίων, μιλήσαμε για μια έκπτωση λίγων λεπτών στο ντίζελ και κατά τα άλλα νομίζω ότι κανένα δεν πίστηκε ότι αυτό θα μπορέσει το επόμενο διάστημα να συγκρατήσει τις τιμές. Και μιλήσαμε και για μια υπόσχεση για το πετρέλαιο θέρμανσης όταν έρθει η ώρα, στο 1,75 αν δεν απατώμε, παρότι η τιμή εκκίνησης ήταν 1,10 πέρυσι. Αυτή ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε. Συνολικά, έχει καταρριφθεί εντελώς το αφήγημα, αν θέλετε, της κυβέρνησης, ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Είναι η κρίση στις τιμές εισαγόμενη, αλλά η αδράνεια στον έλεγχο των τιμών είναι ντόπια. Είναι δική μας. Έχουμε πληθωρισμό στο 5,1 έναντι 3,8 στην Ευρωζώνη και αυξήσεις 1,8 μέσα σε ένα μήνα.
2: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε, ναι.
1: Ναι.
2: Κυρία Κουφονικολάκου, πρώτα απ' όλα, αυτό που λέτε για πλαφόν στα δηληστήρια και τα υπερκέρδη. Δεν μπορείς στο εξάμηνο να βγάλεις φόρο και να φορολογήσεις μια εταιρεία. Γιατί τι σου λένε? Ότι αν στο χρόνο εγώ έχω χασούρα, πώς θα με φορολογήσεις? Δηλαδή απαγορεύεται η προληπτική φορολόγηση.
1: Καταρχάς,
2: το ένα είναι αυτό.
1: Μιλάμε,
2: το δεύτερο.
1: Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Το σπέβδω να σας το πω για να σας εξηγήσω αναλυτικά μετά. Πάμε παρακάτω.
2: Καλά, το αν ισχύει θα το δούμε.
1: Θα πάμε το λοιπόν. Δούμε. Θα το δούμε όμως από τι.
2: Το δεύτερο. Έχετε κοστολογήσει? Γιατί ξέρετε, και εγώ να βγω να πω 50 μέτρα έχω να πω εγώ. Να ξέρετε, όχι 4 από Τσίπρας. Την κοστολόγηση αυτών των μέτρων, δηλαδή τι θέλω να πω. Αν πάει το μπρεντ $200 το βαρέλι, τι θα γίνει μετά?
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Καταρχάς, το ζήτημα δεν είναι μόνο η τιμή του αργού.
2: Όχι το αργό, το μπρέντ μετά είναι και το πλάτς.
1: Ωραία. Έχουμε τα ζητήματα της δήλησης, της εμπορίας, το περιθώριο κέρδους και τους φόρους που επιβάλλονται μετά. Σωστά μέχρι εδώ? Ωραία. Σε ό,τι αφορά τα εργαλεία και το κόστος και τα λοιπά, να πούμε ότι τα δύο από τα τέσσερα δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Διαφωνούμε με αυτό? Έχει επιβολή πλαφών κάποιο κόστος? Έχει έκτακτη φορολογία των υπερκερδών? Ίσα-ίσα είναι έκτακτο έσοδο. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το επιχείρημα περί δημοσιονομικού χώρου, να σας πω ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες κάνουν διάκριση μεταξύ έκτακτων και τακτικών μέτρων. Η Επιτροπή κατά την Αξιολόγηση Μέτρων Ενεργειακής Στήριξης έχει υπολογίσει το καθαρό δημοσιονομικό κόστος, αφαιρώντας όπου υπήρχαν τα έσοδα από φόρους στο υπερκέρδη των ενεργειακών επιχειρήσεων. Έκτακτη παρέμβαση που χρηματοδοτείται από αντίστοιχο έκτακτο έσοδο δεν ισοδυναμεί με νέα μόνιμη επιβάρυνση, ας πούμε, της δημοσιονομικής πορείας της χώρας.
2: Ποιος το λέει αυτό?
1: Υπάρχει η Επιτροπή, ο κανονισμός. Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό.
2: Άρα τότε γιατί
1: πλαίσιο.
2: Ζητάμε τη ρήτρα διαφυγής?
1: Πάμε λίγο παρακάτω.
2: Τη ρήτρα γιατί τη ζητάμε?
1: Θέλει, κοιτάξτε να δείτε.
2: Μα δεν τη ζητάμε γιατί μόνο εμείς, κυρία Κουφονικολάκου.
1: Όχι,
2: τη ζητάει όλη η Ευρώπη.
1: Μην μπερδεύουμε. Λοιπόν, έχετε μπερδέψει δύο πράγματα. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω. Έχετε μπερδέψει, λοιπόν, τα ζητήματα τα οποία αφορούν τη ρήτρα διαφυγής στην οποία αναφέρεται η κυβέρνηση, με την πτώση του ελάχιστου επιτρεπτού ορίου μείωσης στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πάμε να σας εξηγήσω και σε σχέση με αυτό. Οι υψηλοί φόροι στα καύσιμα δεν είναι ευρωπαϊκό πεπρωμένο, είναι εθνική πολιτική επιλογή. Η Σουηδία, ας πούμε, ζήτησε και πήρε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κάτω από τα ευρωπαϊκά όρια. Αν ήθελε θεωρηθεί ότι η Ελλάδα θέλει να κάνει αυτό, θα είχαμε μία παρέμβαση της Ελλάδας προς την Επιτροπή προκειμένου να το εξασφαλίσει. Όμως, ήδη η Ελλάδα έχει περιθώριο να μειώσει στο επιτρεπτό όριο. Δηλαδή, ο έφουκος στην αμόλυβδη είναι 70 λεπτά το λίτρο σε εμάς, τη στιγμή που το ευρωπαϊκό ελάχιστο είναι 35,9 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανση.
3: Αυτά που λέτε όλα έχουν δημοσιονομικό λεπτά. Κόστος.
1: Πάμε,
3: είναι
1: λοιπόν,
3: 4 δισεκατομμύρια
1: κόστος.
3: Ευρώ
1: πάμε και
3: μόνο από την παρέμβαση αυτή την οποία μας λέτε, μόνο από αυτό. Πάμε, να μην πάμε στα τρόφιμα, να μην πάμε αλλού, μόνο αυτό.
1: Πάμε.
3: Εξηγήστε μου πώς θα βρεθούν τα χρήματα.
1: Κύριε Ρογκάκο, σας το εξήγησα πριν και φαίνεται ότι δεν το καταλάβατε.
3: Είμαι λιγάκι αργός, η αλήθεια είναι. Δεν τα καταλαβαίνετε οικονομικά
1: όχι,
3: καλά.
1: Δεν,
3: αλλά...
1: έχει κάνει, δεν έχει να κάνει με καμία αργοπορία.
3: Δεν τα ξέρω καλά.
1: Έχει,
3: ναι.
1: έχει να κάνει με το ζήτημα του συνολικά, το πώς έχει προωθήσει η κυβέρνηση μια συγκεκριμένη επικοινωνιακή στρατηγική. Απαντώ λοιπόν εκ νέου. Ένα έκτακτο μέτρο μπορεί να αντισταθμιστεί και δεν επιβαρύνει τη δημοσιονομική πορεία της χώρας με ένα έκτακτο μέτρο φορολόγησης. Έχει έκτακτη φορολογία των υπερκερδών. Το έκανε η ίδια κυβέρνηση το 22. Μόνο σας αναιρείστε. Το 22 έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
3: Δεν,
1: άρα πού είναι το
3: εγώ
1: πρόβλημα?
3: Δεν λέω όχι, αλλά δεν φτάνω στα 4 δις η φορολόγηση των κερδών.
1: Ποιος το λέει αυτό? Ποιος
3: εγώ
1: το
3: σας το λέω. Ότι δεν φτάνουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ξαναλέω.
3: Τα υπερκέρδη δεν αγγίζουν τα 4 δις στο δηληστήριο, κύριε Γεωργονικολάκου.
1: Για να τελειώνουμε. Αρκούν και αρκούν γιατί έχει γίνει σχετική κοστολόγηση και έχει χαρτογραφηθεί να, όλο το θέμα. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Υπάρχουν αυτά τα 4 εργαλεία. Ξαναλέω, τα 2 δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Το αποδέχεστε κι εσείς, το αποδεχόμαστε κι εμείς. Και το αποδέχεται όλος ο κόσμος, κυρίως και η κοινή λογική. Υπάρχει ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή, κύριε Ρογκάκο, και κακό είναι να παίζει κανείς με τις λέξεις. Η χώρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις χειρότερες θέσεις στην αγοραστική δύναμη, έτσι είναι, στην ενεργειακή φτώχεια, στη στεγαστική επιβάρυνση, στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας. Πρόσφατα η Ελλάδα ντροπιαστικά σημείωσε τη χειρότερη επίδοση στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΣΑ και στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Πολιτικά προτεραιοποιώ πολιτικά, πάει να πει ότι διαλέγω, έτσι, βάζω πρώτη την ανάγκη των πολιτών σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Ξαναλέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βάζει κανένα εμπόδιο στην κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αν θέλει να το κατεβάσει κι άλλο η ελληνική κυβέρνηση, υπάρχει δρόμος και τον έχει ακολουθήσει ήδη η Σουηδία. Υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό κόστος. Και αν ήθελε να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, θα το έκανε γιατί το έχει ξανακάνει.
3: Μάλιστα.
1: Το έκανε λοιπόν το 2022, βέβαια επιλέγοντας το χαμηλότερο επίπεδο δυνατό εισφοράς.
3: Λοιπόν.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει σε αντίθεση με άλλες χώρες. Έγινε μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή και τότε. Τώρα δεν έχουμε μια έκτακτη ανάγκη, κύριε Ρογκάκο, το 2026 εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Τώρα δεν είμαστε σε μια κατάσταση που οι Έλληνες πολίτες ζητούν άμεση στήριξη στις συνθήκες τις οποίες διαβιούν. Έχουμε ένα μεγάλο παράγοντα αποσταθεροποίησης στη χώρα που είναι η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Από τις υποχωρήσεις στην Κάσο μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ και την αντλία στο πρατήριο. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις απευθείας αναθέσεις σε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ή μη διαμονής.
0: Άρα λέτε ότι η κυβέρνηση είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης.
1: Είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης και αποδεικνύεται επώδυνα μέρα με τη μέρα.
0: Ωραία, πάμε να δούμε και δύο άλλα θέματα όσο έχουμε χρόνο ακόμα. Ναι. Η επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στο Άγιο Όρος συζητήθηκε πολύ και είδαμε και δηλητηριώδη σχόλια.
1: Ναι.
0: Τα διαβάσατε κι εσείς, τα είδατε κι εσείς, τα ακούσατε κι εσείς.
1: Ναι.
0: Θα θέλαμε μια απάντηση. Πώς εκρήθηκε αυτό το ταξίδι, πώς αποφασίστηκε?
1: Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τσίπρας έχει ξαναπάει στο Άγιο
0: Όρος. Το 2014,
1: ναι. Το 2014.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, δεν έχω καταλάβει καθόλου τα σχόλια και μόνο αυτό θα σας πω, σε αυτό θα περιοριστώ. Υπάρχει κάποιος κανόνας που λέει ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί να επισκέπτεται το Άγιον Όρος? Μέχρι τώρα εγώ ήξερα, έτσι, ότι εγώ δεν μπορώ γιατί το Άββατο υπάρχει για τις γυναίκες. Δεν ήξερα ότι υπάρχει για τους αριστερούς. Το μάθαμε από τα social media.
3: Όχι, όχι, δεν υπάρχει κανένα. Δεν είπαμε.
0: Θέμα πίστηση, λέγεται.
3: Θέμα πίστηση.
0: Δεν είναι.
3: Καθόλου για τουριστικούς λόγους μπορεί να πάει ο καθένας.
1: Ωραία.
3: Αυτό λέμε. Δεν είπαμε εμείς τίποτα άλλο.
1: Συμφωνώ με.
0: Άρα για τουριστικούς λόγους πήγε.
1: Τι θα πει για τουριστικούς λόγους. Πήγε για τουριστικούς
3: λόγους. Πήγε να ηρεμήσει. Πήγε να ηρεμήσει.
1: Δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει εξηγήσεις.
0: Όχι, φυσικά δεν είναι υποχρεωμένος. Φυσικά και δεν είναι υποχρεωμένος.
1: Πήγε όπως πήγε το 2014. Ξαναλέω, το άβατο ισχύει για τις γυναίκες, δεν ισχύει για τους αριστερούς.
3: Μια χαρά, βεβαίως.
0: Μια χαρά, εννοείται. Φυσικά δεν
3: ισχύει. Απλά επειδή δόθηκε μια δημοσιότητα και λέμε πήγε τώρα ο Τσίπρας πάνω που τέλος πάντων πήγε, είναι άθεος ο άνθρωπος. Και γιατί πήγε. Αλλά πήγε προφανώς για να ηρεμήσει. Εμείς δεν λέμε αυτό. Απλά και επικοινωνιακά το χρησιμοποίησε τώρα και η Ελλάς ότι πήγε εκεί ο Τσίπρας.
1: Πάμε λίγο παρακάτω. Δεν είδα τέτοιου είδους εργαλειοποίηση, αξιοποίηση, αλλά πάμε λίγο παρακάτω, αν θέλετε.
0: Ωραία.
1: Αν θέλετε και εσείς, βέβαια.
0: Μέσα στην εβδομάδα είδαμε ότι η Ελλάς και ο κ. Τσίπρας ζήτησε την παρέτηση Φλωρίδη. Με αφορμή τη παραπομπή Τριαντόπουλου και αγοραστού, και όχι μόνο, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο, στο ειδικό δικαστήριο. Για ποιο λόγο να παραιτηθεί ο κ. Φλωρίδης?
1: Κυρίως, κοιτάξτε να δείτε, ένας υπουργός δικαιοσύνης έχει μία, πώς να το πω, πολύ σοβαρή θεσμική θέση. Υποχρεούται να στηρίζει τη δικαιοσύνη προκειμένου να μπορεί να ανταποκρίνεται στο έργο της αμερόληπτα, αντικειμενικά, απρόσκοπτα και το καθεξής. Έχουμε έναν υπουργό δικαιοσύνης ο οποίος έχει πει πολλά πράγματα. Έχει πει ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Παρά όλα αυτά,
0: στο οποίο επέμεινε, είπε πολιτικά, έτσι. Επέμεινε και αυτή την εβδομάδα, ρωτήθηκε και αυτή την εβδομάδα και επέμεινε στην ίδια.
1: Ναι. Ότι πρόκειται για συνωμοσία και μάλιστα άκουσα και τον κύριο Λοβέρδο να μιλάει για παπάντζες και να βάζει δίπλα τη λέξη νεκρή. Μας έλεγαν διάφορες παπάντζες για νεκρούς, αγνοούμενους. Σε λίγο θα αμφισβητήσουμε και το ότι υπήρχαν νεκροί στα Τέμπη, έτσι. Έχουμε λοιπόν έναν υπουργό δικαιοσύνης που δεν ανταποκρίνεται στο θεσμικό του ρόλο, δεν έχει την ψύχρεμη, έτσι.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Και η οδική πρόσβαση στα Ζωνιανά και τα λιβάδια του Ρεθύμνου. Με μήνυμα που εστάλει από το 112 καλούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Περισσότερο στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της εορτής του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου, θα κλείνουν τμηματικά οι δρόμοι στο Κολωνάκι. Με τσεκούρη επίθεση του συγκυβερνήτη της Fly Dubai στον πιλότο, είχε εντοπιστεί για τις απόψεις του από τις αρχές του Ομάν, ωστόσο κατάφερε να προσληφθεί.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Επικράτησε με 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτο σκόρερ για τους πράσινους ο Γιαμπουσέλε με 17 πόντους. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Έντονες βροχές ανατολικά, επιρωτικά έβια Κυκλάδες και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρεια έως 9 μποφόρ, ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου, στους 21 στη Θεσσαλονίκη.
9: Real FM.
15: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
16: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
15: Και για μέσα στο σπίτι,
16: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: City Student Hot Takes.
18: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
19: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
20: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
21: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
22: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
23: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα μας. Σε λίγο θα είναι μαζί μας η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Πάντα ζωηρή.
0: Ζωηρή. Λοιπόν, ο RealGR έχει πρώτο του θέμα το έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Θυελώδης άνεμοι στο Αιγαίο είναι το πρώτο θέμα του Real.gr.
1: Και στο Ενικό, ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη για γλυπτά Παρθενώνα. Αν δεν αναγνωρίζουμε ξένη κυριαρχία, τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται. Περιμένω γιατί το χάσαμε. Πάνω, πάνω στην ανάγνωση. Να αντιμετωπίζονται ως λάθηρα πολέμου.
0: Επίσης, το real.gr, στήριξη Ρούμπιο σε Guilfoyle. Έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική στην πρόθεση της ατζέντας του Προέδρου στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το μήνυμα του Μπέκουαν. Και Fly Dubai στο real.gr, τρομοκρατική επίθεση στον πιλότο, λέει εισαγγελέας, ψάχνουν τις διασυνδέσεις του συγκυβερνήτη.
1: Και αύριο μαζί με τη Real News, κρυμμένο σε σελίδες, το νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία, γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί Real Taste and Style, μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αύριο με τη Real News.
0: Και ο διαγωνισμός μας, ο οποίος τρέχει 3 ημέρες στη Μύκονο, διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Aeolos Resort στη Μύκονο. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για 2 βράδια στο Aeolos Resort, τακτοπλοϊκά από την SeaJets, και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lunch Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες στο aeolosresort.com και seajets.com, και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Επίσης, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Και Μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus, με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.

0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Στάθης, για χαρά. Στάθης λογιστής, γεια σου ρε Στάθη άρχοντα. Ο Σπύρος, παιδιά καλημέρα από Αρτέμιδα. Όπως ξέρετε και ξέρουμε στην Ελλάδα υπάρχει μονοπόλιο καυσίμων, λέει. Ο Διονύσης, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, αλλά γιορτάζω το Δεκέμβριο.
1: Α, είδες πώς το είπα.
0: Σωστά.
1: Α, και στο Γιώργο τον Παναγάκη. Γεια σου, Γιώργο. Από το Χόκενχέιμ. Καλημέρα, Γιώργο. Καλές διαδρομές.
0: Να είναι καλά.

Καλημέρα και στο Γιώργο. Σχετικά με το άρθρο που διαβάζετε για τον καφέ, ο πρόεδρος των εισαγωγείων ζήτησε να καταργηθεί ο ειδικός φόρος εισαγωγής καφέ που είναι 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ σε κάθε κιλό εισαγωγής καφέ. Γεια σου, Γιώργο. Ο Γιώργος ο Βογιατζής, καλημέρα Νίκο και ωραία μας Ρίτσα. Ανοίξτε τους λιγνίτες επιτέλους να διευθυνθεί φθηνή ενέργεια και να φτιάξουμε μπαταρίες για τις ανανεώσιμες πηγές όπως η Βουλγαρία. Ειρήνη, ζεστή καλημέρα Ρίτσα και Νίκο. Νωρίς άρχισε ο χειμώνας, εύχομαι λίγες λιακάδες ακόμη. Σας ακούμε ευχαρίστηση γιατί έχετε ωραία πνευματική αύρα. Με αγάπη, γεια σου Ειρήνη.

Ο Νίκος λέει καλημέρα σας, ασφαλώς και είναι επίκαιρη αναφορά σας στους μη εγγραφέντες φοιτητές υπό τον όρο ότι αδυνατούν να παρακολουθήσουν λόγω οικονομικών δυσκολιών. Καλημέρα.

0: Ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής, η Κουφώνη Νικολάκου είναι εκπρόσωπος του Πάτερ Μνημονίου, λέει ο Γιάννης. Γεια σου, ρε Γιάννη. Στη Γερμανία, λέει, αποτελεσματικά μέτρα μείωση 17 σέντς το λίτρο. Στην Ελλάδα, λέει, είναι μη αποτελεσματικά που είναι 20 σέντς, αναρωτιέται. Η Εύη, καλημέρα, λέει, ρίτσα καλή εκπομπή, καλημέρα.
1: Γεια σου, Εύουλα, γεια σου, Εύουλα.
0: Πολλά παιδιά τα μηνύματά σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ζωηρεύει η συζήτηση. Επιλογή πλαφών στα δικαστήρια, στα δηληστήρια, σημαίνει έλλειψη καυσίμων. Αφού αν μπαίνουν μέσα στην εβδομάδα θα πουλάνε μόνο στο εξωτερικό, λέει ο Γιάννης.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα και στους δυο σας. Σήμερα, ξέρετε, είναι η μέρα της δικαιοσύνης, 3 Οκτωβρίου.
1: Αλήθεια.
0: Έχετε και φεστιβάλ, έτσι, διοργανώνετε φεστιβάλ.
2: Ετοιμαζόμαστε για το Φεστιβάλ Ελευθερίας που θα γίνει στη Ρεματιά το βραδάκι. Μετά τις 7 θα ανοίξουν οι πόρτες και 8.30 θα ξεκινήσουμε. Και έχουμε μεγάλο ενθουσιασμό, οπότε σας έχω στείλει και ένα τραγούδι να παίξουμε.
0: Ναι, θα το βάλουμε στο τέλος.
1: Μόλις το βρούμε. Λοιπόν, εγώ τώρα ξεκινήσω με την κυρία Κωνσταντοπούλου, θα μου επιτρέψεις.
0: Να σου επιτρέψω, Νίκο, μόνο σου επιτρέψω.
1: Θα ξεκινήσω τώρα από το θέμα που είναι juicy τώρα για την επικαιρότητα κτλ. Κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Τσίπρας λέει πήγε στο Άγιον Όρος.
2: Όχι, πάλι με τον Τσίπρα να
1: ξεκινήσετε. Μα τι να κάνω τώρα. Θέλω να σας τσιγκλίσω λίγο γι' αυτό.
2: Όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν, πήγε.
2: Ακούστε,
1: ρε παιδί μου, πήγε τώρα στο Άγιον Όρος και πήγε, λέει, για τουριστικούς λόγους.
2: Ακούστε με. Πήρατε πολιτική αρχηγό τηλέφωνο.
1: Προφανώς.
2: Να με ρωτήσετε και για τον Τζίπρα, να με ρωτήσετε και για τον Μητσοτάκη, να με ρωτήσετε και για τον Καραγκιόζη.
1: Όχι,
2: αλλά
1: ρε παιδί μου.
2: Ότι έχει μία σημασία να με ρωτήσετε ή να πούμε και για τις πρωτοβουλίες.
1: Βεβαίως.
2: Για το γεγονός ότι εμείς μεθαύριο ξεκινάμε να καταθέτουμε νομοσχέδια που δίνουν τη λύση στα προβλήματα του κόσμου και όχι να ανακυκλώνουν. Θα σας απαντήσω σε ό,τι με ρωτήσετε, μην ανησυχείτε. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ιστορία του να ανακυκλώνουμε τον σχολιασμό προσώπων τα οποία έχουν αποτύχει, πολιτικών που έχουν αποτύχει, κομμάτων τα οποία έχουν κυβερνήσει, έχουν καταχρεώσει και ουσιαστικά οδηγεί στη χρεοκοπία τη χώρα, και κομμάτων τα οποία έχουν δείξει ότι δεν ενδιαφέρονται για τους πολίτες, νομίζω ότι κάπου πρέπει να βρει το όριό του. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είμαστε πια στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Είναι σαφές ότι ο Μητσοτάκης είναι σε μεγάλο πανικό, ξέρει ότι φεύγει, ξέρει ότι έχει πέσει, θέλει μονός διπλός να αναστηλώσει τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας που να αναστηλωθεί, είναι ένα έκπτωτο πρόσωπο. Και νομίζω ότι έχει σημασία ο κόσμος να βλέπει.
0: Τι θα παρουσιάσετε εσείς, πρόεδρε?
1: Πάντως μου απάντησε εμένα, μου απάντησε,
0: ναι, απάντησε έτσι κι αλλιώς. Πάντα απαντάεις. Απαντάει σε όλα.
2: Να ξέρει, πάντα, πάντα. Να βλέπει και να ξέρει ο κόσμος ότι έχει επιλογή και ότι στα προβλήματά του υπάρχει λύση.
0: Λέτε ότι το σύνθημά σας είναι η πλεύση είναι η λύση. Γιατί είναι η λύση? Με ποια έννοια είναι η λύση?
2: Η πλεύση είναι η λύση και είναι και το τραγούδι μας που ελπίζω να το καταφέρετε να το παίξετε. Η πλεύση είναι η λύση γιατί εμείς αντί να περιγράφουμε τα προβλήματα όπως κάνουν πάρα πολλοί ή αντί να προσπαθούμε να πούμε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει λύση στα προβλήματα, βγαίνουμε μπροστά και καταθέτουμε τις λύσεις. Από μεθαύριο θα καταθέσουμε 30 νομοσχέδια. Ξεκινάμε από τις 5 Οκτωβρίου που είναι η πρώτη μέρα της τελευταίας τακτική συνόδου της Βουλής πριν τις εκλογές, η τέταρτη τακτική συνόδος. Ξεκινάμε λοιπόν τη Δευτέρα και καταθέτουμε τα νομοσχέδια αυτά, τα οποία όλα θα είναι πρώτον εμπεριστατωμένα και δεύτερον θα κοστολογηθούν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με την επίσημη διαδικασία. Τα πρώτα δύο που καταθέτουμε.
1: 30 είναι πολλά. 30 είναι πολλά.
2: Ναι, για να.
1: Πιάνει όλο το φάσμα, δηλαδή, όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
2: Πιάνει όλο το φάσμα και παρεμβαίνει και ακριβώς όπου πιστεύουμε ότι η κοινωνία χρειάζεται συγκεκριμένες λύσεις και συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες είναι όλες εφικτές, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Το αν, ας πούμε, εμείς μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική οικονομική πολιτική, στην οποία θα υπάρχει τεράστια εξοικονόμηση από δαπάνες και σπατάλες, θα σταματήσουν εντελώς τα μυστικά κονδύλια, οι απευθείας αναθέσεις, θα σταματήσει εντελώς όλη αυτή η λογική του πρωτογενούς πλεονάσματος που είναι απλώς πολιτική λιτότητας, και θα μπούμε σε μια λογική πρώτον διαφάνειας. Δεν θα υπάρχουν δημόσιες δαπάνες σαν αυτές που είδαμε να δημοσιεύονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ξενοδοχεία ή μη διαμονής, ας πούμε, και όλοι οι κολλητοί να μασουλάνε, να γυρνάνε με τις Φεράρι και με τις Πόρσε και ο Κοσμάκης να πεινάει. Θα υπάρχει αποκατάσταση δικαιωμάτων. Το πρώτο νομοσχέδιο που θα καταθέσουμε τη Δευτέρα αφορά την αποκατάσταση του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης, και το δεύτερο θα αφορά την φορολόγηση των τραπεζών στα υπερκέρδη τους, που τώρα φορολογούνται στο 22%, δηλαδή προνομιακά. Εμείς προτείνουμε 60% φορολόγηση, γιατί μιλάμε για αστρονομικά κέρδη πια. Έχουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο κέρδη οι τράπεζες. Προτείνουμε ταυτόχρονα μια διαδικασία επιστροφής των χρημάτων που έχουν δοθεί από τους πολίτες στις τράπεζες. Στη διάρκεια των μνημονίων, όπως ξέρετε, αιμοδοτήθηκαν οι τράπεζες με την ανακεφαλαιοποίηση με 46 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ ζεστό δημόσιο χρήμα, δηλαδή χρήμα των πολιτών. Αυτή τη στιγμή αυτά τα χρήματα πρέπει να επιστρέψουν.
0: Κυρία Πρόεδρε, και τα άλλα κόμματα όμως δεν έχουν καταθέσει προγράμματα, γιατί είπατε ότι εμείς ως Ελληνική Λύση, ως Πλεύση Ελευθερίας, καταθέτουμε 30 νομοσχέδια.
2: Αυτή που είναι η λύση.
0: Ναι. Καταθέτουμε 30 νομοσχέδια. Και τα άλλα κόμματα, και για τη 13η σύνταξη, και για το 13ο μισθό, και για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δηλαδή, όλα τα κόμματα. Και το Πασόκ, και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτά είναι τα κόμματα τα οποία έχουν καταστρέψει τη χώρα. Είναι αυτά τα κόμματα που έχουν ψηφίσει τις περικοπές και τα μνημόνια. Είναι αυτά τα κόμματα που έχουν οδηγήσει την κοινωνία εδώ που την έχουν οδηγήσει και τώρα λένε δεν θα επιστρέψουμε, λέει, και το 13ο και το 14ο μισθό, που είναι και εκτιμένα δικαιώματα, δεν είναι κάποια γενεοδορία. Είναι και εκτιμένα εργασιακά δικαιώματα που στον ιδιωτικό τομέα που είστε εσείς δεν αφαιρέθηκαν, και σωστά, και στο δημόσιο τομέα έτσι τελικά αφαιρέθηκαν. Αυτά είναι δικαιώματα τα οποία πρέπει να ανακτηθούν και είναι και απολύτως εφικτό να ανακτηθούν, παρόλο που αυτοί λένε ψευδώς ότι δεν είναι. Εμείς του είναι την πρόταση για 13ο και 14ο μισθό την καταθέσαμε ήδη το 2023 και κοστολογήθηκε. Οπότε ξέρουμε ότι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όχι από εμάς.
0: Ναι.
2: Ξέρουμε λοιπόν ότι αυτό είναι μια δαπάνη δημόσια που υπολογίζεται και προϋπολογίζεται στα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, και ξέρουμε επίσης ότι φέτος, ας πούμε, η κυβέρνηση πέταξε, χάρισε 13 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για προπληρωμή, όχι αποπληρωμή, προπληρωμή μη λήξη πρόθεσμου μη απαιτητού φερόμενου χρέους. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης είπε δεν δίνω σε όλο το δημόσιο τομέα, στους εκπαιδευτικούς, στους υγειονομικούς, στους πυροσβέστες μας, στους εργαζόμενους στην κοινωνική πρόνοια, τα δικαστήρια και ούτω καθεξής, δεν δίνω 2,1 δισεκατομμύρια, αλλά πετάω 13 δισεκατομμύρια.
0: Άρα λέτε...
1: Είναι άλλο το μείγμα πολιτικής από ό,τι μας λέει κύριε Κωνσταντοπούλου.
0: Τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Γιατί να αποπληρώσω νωρίτερα τα δάνεια, να μην τα δώσω στην κοινωνία. Είναι μια λογική αυτή.
0: Αλλά και τα άλλα προγράμματα της αντιπολίτευσης. Εγώ εκεί λέω, αν υπάρχουν κοινά σημεία, αν υπάρχουν προτάσεις οι οποίες έχουν μια αξιολόγηση, αν μπορεί να βρεθεί ένα σημείο επαφής, γι' αυτό ρωτώ.
2: Εμείς, κατάλαβα την ερώτησή σας. Εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία στην αξιοπιστία. Επομένως μας ενδιαφέρει όχι τι λέει ο καθένας, αλλά τι κάνει. Όταν οι λόγοι και οι εξαγγελίες έρχονται σε σύγκρουση με την πράξη και μάλιστα με την κυβερνητική πράξη, ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτοί που τα λένε αυτά απλώς δεν θα τα κάνουν. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχουν αξιόπιστες πολιτικές δυνάμεις, και αυτό είναι και το μεγάλο μας παράπονο, ότι υπάρχει κρίση αξιοπιστίας. Θεωρούμε ότι αν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να μιλάμε για το ποια θα ήταν τα κοινά σημεία σε μια υπόθεση εργασίας που κάποιες δυνάμεις θα μπαίνανε στη διαδικασία να συνεργαστούν, για μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση η δικαιοσύνη, δηλαδή η δέσμευση. Και είναι και η μέρα, βέβαια.
0: Είχαμε και την άρση της ασυλίας, εσείς την καταγγείλατε και εσείς στη Βουλή. Είπατε στοχοποίηση. 16η.
1: 16η.
0: 16η.
1: Συνέχεια σας. κάνουν άρση ασυλίας σας, κύριε Κωνσταντοπούλου.
2: Καλά, εντάξει. Αυτό νομίζω ότι δείχνει στην κοινωνία ποιαν θεωρεί το σύστημα επικίνδυνη και ποιες μεθοδεύσεις μετέρχονται. Γιατί είναι πια στο επίπεδο της γελιοποίησης και της γελιότητας.
0: Άρα είναι προσπάθεια απενεργοποίησης, ας πούμε, της αντιπολιτευτικής σας τακτικής, υπό μία έννοια, έτσι πως το λέτε.
2: Και είναι ξεκάθαρη προσπάθεια εξουδετέρωσης και απενεργοποίησης της αντιπολιτευτικής μου δράσης και απενεργοποίησης της δικηγορικής μου δράσης, γιατί ένας βασικός λόγος που στοχοποιούμε είναι η δράση μου ως συνηγόρου οικογενειών θυμάτων.
0: Σε μεγάλες υποθέσεις, όχι μόνο στα ΤΕΜΠΗ, και σε μεγάλες υποθέσεις.
2: Σωστά, και στο έγκλημα των ΤΕΜΠΟΝ, ναι. και στην υπόθεση της δολοφονίας του Σύφη Βαλεράκη και στην υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Εκείνο το οποίο ενεργοποιεί λοιπόν το σύστημα προκειμένου να με εξουδετερώσει. Είναι ακριβώς ότι εγώ δεν κάνω πίσω στις υποθέσεις αυτές που το σύστημα θέλησε να τις θάψει και τις παρουσίασε την υπόθεση των τεμπών. Προσπάθησε να την παρουσιάσει σαν ατύχημα και ανθρώπινο λάθος. Την υπόθεση της δολοφονίας Βαλιράκη επίσης επιχείρησαν να την εμφανίσουν σαν ατύχημα. Την υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου πήγανε να την εμφανίσουν και δεν τα καταφέρανε σαν εκπυρσοκρότηση και άμυνα και ούτω καθεξής.
0: Βέβαια η Νέα Δημοκρατία, άκουσα τον κύριο Σιμόπουλο να λέει ότι βλέπετε παντού πλεκτάνες ότι όλα, για το θέμα των...
1: Και συνωμοσία,
0: ναι.
2: Δεν τον ακούσατε να λέει θα σας κόψουμε το πολιτικό οξυγόνο?
1: Ναι, γιατί τον ακούσαμε.
2: Γιατί αυτό ήταν το πιο ανατριχιαστικό από αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, που έχει μια μορφή, ας πούμε, κάπως ευγενή, θα έλεγα. Το να αναγγέλει το θα σας κόψουμε το πολιτικό οξυγόνο, μιλώντας σε πολιτική αρχηγό, την οποία άλλος υπουργός, ο ίδιος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Ναι, της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ο Γεωργιάδης μου έχει πει από το κυβερνητικό του έδρανο, για να γλιτώσουμε από εσάς και ειδικές δυνάμεις θα στείλουμε. Το οποίο δεν είναι αστείο να το λέει ένας φασίστας υπουργός σε αρχηγό της αντιπολίτευσης. 5 μήνες μετά από αυτό, η κυβέρνηση έριξε σε μένα βομβίδα κρότου λάμψη στη διάρκεια της διαδήλωσης των εποχικών πυροσβεστών που τους ξυλοκόπησαν. Και αυτό είναι ένα γεγονός που έχει καταγραφεί από το φακό, είναι μαγνητοσκοπημένο, υπάρχει, είναι στο διαδίκτυο. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι εγώ είμαι με πολλούς τρόπους στοχοποιημένη. Και ο λόγος που είμαι στοχοποιημένη είναι ότι δεν κάνω πίσω. Και ένα σημείο στο οποίο δεν κάνω πίσω είναι αυτό που ξεκίνησα να σας λέω προηγουμένως. Η απονομή δικαιοσύνης δεν αφορά φυσικά τη δική μου στοχοποίηση. Αφορά το να πάνε φυλακοί αυτοί που σήμερα κυβερνάνε, ο Μητσοτάκης, ο Καραμανλής, ο Βορύδης, ο Αυγενάκης, οι εμπλεκόμενοι σε μεγάλα εγκλήματα, ο Δημητριάδης, οι εμπλεκόμενοι σε μεγάλα εγκλήματα, σε μεγάλα σκάνδαλα, σε κρατικές εγκληματικές συμπεριφορές, για τις οποίες αυτοπροστατεύονται καταχρώμενοι τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και αλληλοπροστατεύονται ουσιαστικά επιβάλλοντας ασυλία για τους εαυτούς.
1: Κυρία Πρόεδρε, δώστε μας 3-4 λεπτά να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα.
0: Για να μιλήσουμε και για τις παραπομπές, για Τριαντόπουλο, Αγοραστού, όλα αυτά. Έχουμε
1: να βάλουμε
0: πολλά
1: και το τραγουδάκι.
0: Ναι, ναι.
2: Βεβαίως.
3: Real FM. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
5: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει. In the
3: είστε συντονισμένοι στο Radio 1. Στους 98,1.
7: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
8: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
9: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
8: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν τον μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
13: Στον πιλότο της Fly Dubai σύμφωνα με τις ανακριτικές αρχές.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μάτια.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: τότε που ιδρύθηκε η πλεύση μας. Mm-hmm. Κάναμε μια πάρα πολύ επιτυχημένη εκδήλωση στη Δραπετσόνα στα Λιπάσματα. Είχε πολύ κόσμο και πολύ νέο κόσμο. Και τώρα κάνουμε τη δεύτερη δράση μας στο Χαλάνδρι στη Ρεματιά. Και έχουμε θεματικό προσκλητήριο.
1: Γιατί σήμερα είναι η μέρα της δικαιοσύνης, είπαμε και στην αρχή, που είναι σημαντικό αυτό.
0: Ναι. Ακριβώς, και έχουμε 4 θέματα. Νερό, που είναι τεράστιο ζήτημα για την κοινωνία. Όλη η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του νερού, που είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να το υπερασπιστούμε. Νερό, ειρήνη, επίσης τεράστιο ζήτημα για όλους μας. Δικαιοσύνη, η μέρα της δικαιοσύνης και τα ζητήματα της δικαιοσύνης είναι στην πρώτη γραμμή. Και Παλαιστίνη, που επίσης αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα, η υπεράσπιση του Παλαιστινιακού λαού απέναντι στη γενοκτονία. Και είναι και ένα ζήτημα που απασχολεί τους καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο, γιατί υπάρχει μια μεγάλη επιχείρηση λογοκρισίας της παράστασης στην Παλαιστίνη. Λογοκρίνονται και συναυλίες πια και καλλιτέχνες τιμωρούνται αν τολμήσουν να πούνε Free Palestine, ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν εμβληματικοί καλλιτέχνες οι οποίοι βγαίνουν μπροστά και μιλάνε για αυτά για τα οποία πάντα μιλούν οι καλλιτέχνες. Εμείς βέβαια καταλαβαίνετε ότι θέλουμε να στηρίξουμε και την ελευθερία λόγου και την ειρήνη και την προστασία των θυμάτων και τη νέα γενιά και τους καλλιτέχνες να μιλάνε. Ξέρετε ότι υπάρχει και μια επιχείρηση γενικά αποκλεισμού της νέας γενιάς από συναυλίες. Υπάρχει απαγόρευση να πηγαίνουν τα παιδιά σε συναυλίες, σε κλειστούς χώρους, στο πλαίσιο της απαγόρευσης του αλκοόλ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί να περάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση που βάζουμε τα παιδιά σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον να μην ακούν μουσική και να μην έχουν ερεθίσματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, ένα σχόλιο.
0: Θα σας περιμένουμε, λοιπόν.
1: Απόψε το βράδυ.
2: Θα το παλέψουμε.
1: Λοιπόν, απόψε το βράδυ. Ένα σχόλιο για να σας αφήσουμε, γιατί σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για σας. Έχετε και την προεργασία. Ένα σχόλιο θα θέλαμε για την παραπομπή Τριαντόπουλου Αγοραστού, Παπαγεωργίου, Χαρακόπουλου και πολύ κόσμο στο ειδικό δικαστήριο. Για το ειδικό δικαστήριο, βασικά, για τον Τριαντόπουλο Αγοραστό, θα θέλαμε ένα σχόλιο.
0: Μιλάμε για παραπομπή Μητσοτάκη. Η παραπομπή είναι ένα τεράστιο γεγονός η έκδοση παραπεμπτικού βουλεύματος από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για Τριαντόπουλο Αγοραστό Χαρακόπουλο, που είναι ο αδερφός του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο πρώην αστυνομικός διευθυντής, ναι.
0: Ακριβώς, υπεύθυνος για τον μπάζωμα. Και Παπαγεωργίου, επίσης επίλεκτους στελέχους της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γενικού γραμματέα
1: πολιτικής προστασίας.
0: Ναι. Αυτά τα πρόσωπα, λοιπόν, κεφαλάρα επίσης της πυροσβεστικής. Αυτά τα πρόσωπα τα οποία παραπέμπονται είναι όλα δεξιά και αριστερά χέρια ή δεξιά και ακροδεξιά χέρια, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς, του κυρίου Μητσοτάκη. Η παραπομπή, λοιπόν, Τριαντόπουλου Αγοραστού, Χαρακόπουλου, Παπαγεωργίου, Φαλάρα είναι παραπομπή Μητσοτάκη. Και αυτό σημαίνει την αρχή του τέλους και της προσπάθειας από πλευράς Μητσοτάκη και κυβέρνησης Μητσοτάκη να αποφύγουν τις ευθύνες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά είναι μειωμένες οι κατηγορίες, διότι η κυβέρνηση δεν άφησε να γίνουν οι διώξεις στο επίπεδο που θα έπρεπε, δηλαδή το κακουργηματικό. Όμως είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας απέναντι σε μια κυβέρνηση που έλεγε ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, και αυτόν τον υπουργό μπάζο που τον ανέσυρε από την αποθήκη ο Μητσοτάκης και τον έκανε υπουργό, το Φλωρίδη, που τόλμησε να προσβάλλει γονείς, συγγενείς, συνηγόρους, όλους όσους μάχονται για την αλήθεια, για να τους λέει ότι είναι για τα μπάζα. Απέναντι, λοιπόν, σε αυτή την φοβερή προπαγάνδα υπάρχει, με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης, η αιτιολόγηση ότι εδώ έγινε συγκάλυψη, έγινε αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, έγιναν ακραίες παραβιάσεις της νομιμότητας από κυβερνητικά πρόσωπα και μάλιστα από προστιθέντες, δηλαδή εκπροσώπους του Πρωθυπουργού. Αυτά τα λέει το βούλευμα και ο κ. Μητσοτάκης είναι εντελώς έκθετος Θα περιμένω να δούμε και την ανάρτηση το αύριο αν θα πει κουβέντα για αυτό το θέμα.
2: Κύριε Πρόεδρε.
0: Είναι εντελώς έκθετος και εκτεθειμένος.
2: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Καλή επιτυχία απόψε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Μένουμε μετά τις 7 και έναρξη 8.30 στο θέατρο Ρεματιά για το Φεστιβάλ Ελευθερίας.
1: Καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Ελευθερίας.
3: Real FM.
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, αληθινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Στούκου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε νομίζω από το
2: πρώτα
0: θέμα.
2: Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη.
0: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, Νίκο.
2: Ακούσατε
0: μια μανία.
2: Τα εξαμάξεις από την κυρία Κωνσταντοπούλου, έτσι, ως Νέα Δημοκρατία εννοώ. Δηλαδή ότι η παραπομπή.
0: Τριαντόπουλου Αγοραστού
2: είναι παραπομπή Μητσοτάκη. Ότι μπάζωσαν το θέμα στην κυβέρνηση και άλλα τέτοια.
1: Κύριε Ρογκάκο, στο ερώτημα αν είναι παραπομπή Μητσοτάκη, εγώ ξέρω ότι καθένας όταν παραπέμπεται στη δικαιοσύνη, παραπέμπεται για να ερευνηθεί αν έχει ευθύνη ατομικά. Η συλλογική ευθύνη, ξέρετε, για πράξεις που έφερε μέσως έτσι η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν θα έλεγα ότι είναι και ίδιον της δημοκρατίας, αλλού παραπέμπει. Οπότε να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά τα θέματα.
2: Πολιτικά το είπε προφανώς η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ότι παραπέμπεται η κυβέρνηση γενικά με τις παραπομπές.
1: Εγώ θέλω να είμαι απολύτως θεσμική. Υπάρχει μια απόφαση της δικαιοσύνης για παραπομπή. Αυτονόητο και ότι τη σεβόμαστε. Παραπέμπεται. Παραπομπή, όπως ξέρετε, δεν είναι και καταδίκη. Τον λόγο τον έχει η δικαιοσύνη. Θα κρίνει τα πραγματικά περιστατικά, τις ευθύνες. Αν υπάρχει αθωότητα ή ενοχή.
0: Αν έγιναν επεμβάσεις στο χώρο που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν στοιχεία, γιατί αυτό είναι το λαγί. Η απώλεια στοιχεία, παρεμβάσεις στο χώρο για απώλεια στοιχείων.
2: Και προφανώς για να γίνει παραπομπή, κάτι έχουν δει. Για να γίνει παραπομπή, δεν ξέρουμε αν θα δικαστούν ή όχι άνθρωποι.
1: Ναι, αυτό θα το αξιολογήσουν. Αλλά εγώ πρώτον θέλω να σχολιάσω, μια και ξεκινάμε με αυτό, είναι ότι εδώ είναι μια δυνατή απόδειξη ότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι ανεξάρτητη και δεν χειραγωγείται από κανέναν ούτε από την κυβέρνηση, γιατί έχουμε κατηγορηθεί και γι' αυτό, κύριε Ρογκάκο, και δεν μπορώ να φανταστώ μεγαλύτερη απόδειξη από το γεγονός ότι ένα μέλος της κυβέρνησης οδηγείται στη δικαιοσύνη για να κριθεί αν έκανε πράξεις που συνιστούν παραβίαση του νόμου ή όχι. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δηλαδή εδώ αντιμετωπίζει συγκεκριμένες πλημελιματικές κατηγορίες, όχι για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που δεν έκανε, όπως προκύπτει από το Βουλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως είπα και πάλι, θα αξιολογηθεί αυτό. Το τρίτο είναι ότι ειδικά ο κ. Τριαντόπουλος αυτό το είχε ζητήσει ο ίδιος, έτσι, από την πρώτη στιγμή, να πάει και να κριθεί από τη δικαιοσύνη. Γιατί ακούω από την αντιπολίτευση που πανηγυρίζει ότι η κυβέρνηση υπέστη κάποια ήττα ή ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ενοχοποιείται επειδή παραπέμπεται. Αυτό είναι ένα επιχείρημα που δεν στέκει, γιατί δεν γίνεται ο ίδιος να έχει ζητήσει να πάει στη δικαιοσύνη και μετά η αντιπολίτευση να πανηγυρίζει.
0: Καλά, η αντιπολίτευση ζητάει και την παρέτηση Φλωρίδη. Δηλαδή, με αφορμή αυτό το θέμα, ζητάει και την παρέτηση Φλωρίδη. Το είδαμε και από τον Αλέξη Τσίπρα, ζητάει την παρέτηση Φλωρίδη για το θέμα αυτή τη φράση του πολιτικού μπαζώματος, αυτή τη φράση που έχει χρησιμοποιήσει, την οποία επέμεινε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
1: Κοιτάξτε, θέλω να είμαι πολύ προσεκτική, γιατί όταν μιλάμε για μια τέτοια τραγωδία που έχει αφήσει ανοιχτές πληγές σε όλους μας. Κάθε λέξη θα έλεγα ότι έχει μεγάλο βάρος. Και νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε πάντα και σε ποιο πλαίσιο κανείς αναφέρεται ως προς αυτό. Δηλαδή, η φράση του κυρίου Φλωρίδη τότε, ξέρουμε ότι δεν υπόθηκε σε καμία περίπτωση για τα θύματα, ούτε για τους συγγενείς. Υπόθηκε μέσα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που αφορούσε πολιτικούς που τότε χρησιμοποιούσαν κάθε λογή θεωρία.
0: Άρα έχει να κάνει και αυτό με τον χρόνο που λέγεται μια φράση, γιατί αποκτά και άλλη βαρύτητα, έτσι.
1: Ναι, ήταν αυτό. Τώρα, θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί άλλη φράση.
0: Ναι,
1: θα μπορούσε, ενδεχομένως και να έπρεπε. Αλλά δεν μπορούμε να παίρνουμε μια φράση, να την αποκόπτουμε από όλα όσα συνέβαιναν τότε, να κάνουμε ότι δεν θυμόμαστε τίποτα άλλο, γιατί εκείνη την περίοδο θυμάστε.
0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα της ακρίβειας, γιατί είδαμε και τον πληθωρισμό, το συζητούσαμε το πρωί με τον Νίκο. Είπε η αντιπολίτευση, το σύνολο της αντιπολίτευσης, ότι αυτό δείχνει αποτυχία των μέτρων της κυβέρνησης.
2: Τι, ντου από παντού έχει η κυβέρνηση την αντιπολίτευση, της την πέφτουν όλοι.
0: Λέει
2: δεν
0: ο πρωθυπουργός στην Κατερίνη ότι υπάρχουν εφεδρείες στην κυβέρνηση. Πούντες. Για να στηρίξουν την κοινωνία.
2: Να τις δούμε, αλλά και πότε. Εδώ υπάρχει ο ρημαγδός, όλα τα κόμματα, πάνω κατά πάνω.
1: Γιατί υπάρχει, κύριε Ρογκάκο, ένα μαγικό κουμπί στο μαξί μου που το πατάς και από αύριο το πετρέλαιο, το ρεύμα, τα προϊόντα γίνονται 20% φθηνότερα. Ή το έχουν αυτό το μαγικό κουμπί, το Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί εδώ πιστεύω ότι κάνοντας αυτή τη συζήτηση, ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι όταν πέρσι το Σεπτέμβριο είχες μια τιμή πετρελαίου που ήταν 65, μέσα στη χρονιά έφτασε και 125 και τώρα είναι 105, ότι βρίσκεσαι ενώπιον μιας καταιγίδας που προσπαθεί η κυβέρνηση να την περιορίσει στο βαθμό που...
0: Αυτές οι εφεδρίες που είπε ο Πρωθυπουργός, τι είναι δηλαδή, πότε θα τις δούμε? Γιατί είπε για εφεδρίες. Υπάρχουν εφεδρίες για να στηρίξουμε την κοινωνία. Φανταζόμαστε όλοι ότι αυτά τα μέτρα έτσι όπως τα είδαμε δεν αρκούν. Η αντιπολίτευση, όπως λέτε κι εσείς, έχει πολύ έντονες αντιδράσεις. Άρα θα δούμε κάποια νέα μέτρα, προαναγγέλει κάτι το επόμενο διάστημα.
2: Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, συγγνώμη κύριε Ζουγκού, να απαντήσετε.
1: Ναι.
2: Εάν ο Μητσοτάκης δεν είχε κρατήσει εφεδρίες και τα είχε δώσει όλα, τώρα δεν θα είχε να δώσει ούτε αυτά. Δεν φτάνουν βέβαια και αυτά.
0: Μα δεν φτάνουν.
2: Γι' αυτό πάμε στις εφεδρίες τώρα.
0: Γι' αυτό λέμε.
2: Που λέει η Ρίτσα. Έλα.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να σχολιάσω, γιατί αν ακολουθούσαμε κατά γράμμα.
2: Εντάξει, αφού το σχολίασα εγώ, να δούμε τις νέες εφεδρίες. Έχει νέες εφεδρίες. Έχει στην άκρη τίποτα άλλο. Γιατί αν πάει 120 δολάρια το βαρέλι και αν συνεχίσουμε έτσι μέχρι το καλοκαίρι, δεν είναι τα εύκολα τα πράγματα.
1: Προφανώς δεν είναι εύκολα, ούτε και με τα μέτρα λέμε ότι λύσαμε το πρόβλημα. Εγώ βλέπω ότι πρώτον, κάθε 15ήμερο θα αξιολογούμε την κατάσταση, που είναι οι τιμές που πάνε, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, ευχόμαστε να κατέβουν, για να μπορούμε τα μέτρα να είναι πάντοτε στοχευμένα και να πιάνουν τόπο. Τώρα για την ώρα είπαμε τα τέσσερα αυτά μέτρα, τα θεωρώ σημαντικά. Θα μου πείτε και πάλι ότι δεν αρκούν ενδεχομένως μπρος στην κατάσταση που βιώνουμε, δεν είναι αρκετά. Ανά 15ήμερο...
2: Σταγόνα ήταν.
1: Όμως, πείτε το έτσι, αλλά και πώς μπορείς, κύριε Ρογκάκο, σε...
2: Να, υπάρχουν άλλα κόμματα που λένε, κυρία Σδόκου, ότι από το ταμείο που έχουμε μην αποπληρώνεται εύκολα, μην αποπληρώνεται τις δόσεις των δανείων που έχουμε πάρει πρόωρα. Δεν χρειάζεται, κρατήστε τα λεφτά να τα δώσετε, λέει, στην κοινωνία και τα λοιπά.
0: Πλαφών κερδών σε όλη την Αδλία, δεν είπε ο κ. Τσίπρας, από το δηληστήριο μέχρι την Αδλία. Η επιδότηση και τα λοιπά.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα τρίγωνο κρίσης και νομίζω ότι πρέπει και τις τρεις πλευρές του τριγώνου να τις κοιτάζουμε όλες μαζί. Στη μία πλευρά είναι σίγουρα, που είναι και σημαντικότερη, που είναι οι πολίτες και είναι οι ανάγκες, και ο κόσμος θέλει να μην πληρώνει κάθε εβδομάδα και ακριβότερα, ειδικά ενέργεια, ντίζελ, πετρέλαιο, θέρμανση. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τον βοηθήσουμε. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Γι' αυτό πήραμε και τις αποφάσεις να μειώσουμε 20 λεπτά στο ντίζελ το λίτρο ή στο πετρέλαιο θέρμανσης που έρχεται ως ονούπο. Το δεύτερο κομμάτι όμως είναι και τα δημοσιονομικά του τριγώνου, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Δηλαδή υπάρχει και ένα συγκεκριμένο όριο δαπανών και η χώρα έχει και συγκεκριμένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις. Άρα μέσα σε αυτούς τους ευρωπαϊκούς κανόνες θέλουμε να μπορούμε εμείς να κρατήσουμε την αυτονομία μας, να αποφασίζουμε κάποια πράγματα που μπορούμε, αλλά από την άλλη να μην βγούμε όμως και από αυτό το πλαίσιο και πάμε και σε μια λίστα χωρών που είναι σε δημοσιονομική επιτήρηση εποπτεία. Και το άλλο, μην ξεχνάμε ότι εκεί γίνεται και η τρίτη πλευρά που θα σας έλεγα του τριγώνου, είναι οι αγορές, το κόστος δανεισμού. Δηλαδή βλέπουμε τι γίνεται σήμερα παγκοσμίως με τα επιτόκια, και το γεγονός ότι η Ελλάδα δανείζεται αυτή τη στιγμή φθηνότερα από τέσσερις χώρες του G7, από τέσσερις από τις 7 μεγαλύτερες αναπτυγμένες οικονομίες του κόσμου, και την ίδια ώρα βλέπουμε τι συμβαίνει στην Αμερική, στη Γαλλία, τις πιέσεις στα επιτόκια και στις αγορές. Αυτό φαντάζομαι ότι δεν θα θέλαμε να το διακινδυνεύσουμε.
0: Γι' αυτό λέτε για πολιτική σταθερότητα, γι' αυτό ο Πρωθυπουργός λέει για πολιτική σταθερότητα. Γιατί επαναλαμβάνει και χτες το είπε για πολιτική σταθερότητα. Ότι χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Αυτό σημαίνει ψηφίστε Νέα Δημοκρατία, δηλαδή.
2: Για πολιτική σταθερότητα υπάρχει και με άλλα κόμματα. Δεν είναι μόνο Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Μπορεί να είναι ο Τσίπρας. Πολιτική σταθερότητα να πάρει 40%. Μπορεί να είναι το Πασόκ. Δεν σημαίνει εγώ ή κανείς.
1: Όχι, νομίζω ότι τα διχαστικά διλήμματα δεν έχουν νόημα. Και ο κόσμος φυσικά στο τέλος, όταν θα έρθει η μέρα των εκλογών, θα κρίνει και θα επιλέξει. Εμείς πάντως λέμε ότι αυτή τη στιγμή, με αυτά τα δεδομένα της διεθνούς αβεβαιότητας που υπάρχει, η δουλειά της κυβέρνησης είναι να μπορεί να πετύχει και τα τρία μαζί, δηλαδή και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τον πολίτη, με, σωστά το είπατε, με πλεονάσματα και χρήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη της οικονομίας, και ευτυχώς που αυτή η κυβέρνηση είναι συνετή και βάζει κάτι στην άκρη. Και μπορούμε λοιπόν, να που συνέβησαν τώρα όλα αυτά, να πούμε κάτσε να δούμε τι χρήματα υπάρχουν για να βοηθήσουμε κι άλλο. Σας λέω ότι αυτό θα αξιολογείται και εφόσον χρειαστεί και άλλα μέτρα θα ληφθούν. Και από εκεί και πέρα να εξασφαλίσουμε από την Ευρώπη όσο μεγαλύτερη ευελιξία μπορούμε, να κρατήσουμε τα δημοσιονομικά εκεί που πρέπει και να μην διακινδυνεύσουμε και την
2: κυρία Σδούκου, ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
2: Ήταν η κυρία Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έλα, Νίκο, χαιρετά.
2: Πάμε, φεύγουμε. Έρχεται ο Γιώργος Κολοκοτρώνης με φόρα για τα αθλητικά. Αύριο 10 η ώρα θα είμαστε εδώ.
0: Γεια σας.
3: Real FM. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Με τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12.
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ
11: η ώρα είναι 12.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
13: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
14: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
13: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
16: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
20: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
21: Γιώργο, πεινάς?
22: Έχω μία πείνα.
21: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
22: Να πάμε, να πάμε.
1: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
2: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
22: Εκτός δράσης για 7 με 9 μήνες θα μείνει στην Ανατολού Εφές ο Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός γκάρντ υποβλήθηκε χθες σε επέμβαση για την αποκατάσταση του αχίλλειου τένοντα μετά τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση με τον Εθνικό Αστέρα για την Ευρωλίγκα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Έντονες βροχές σε ανατολικά επιρωτικά, Εύβοια, Κυκλάδες και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, προβλέπει η μετεωρολογική. Άνεμοι βόρειος 9 μποφόρ, ασθενής βροχοπτώσης στην Αθήνα, με μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στους 21.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200, απαντάει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email στο studio@realfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο, 3 Οκτωβρίου, καλό μήνα. Να έχουμε βέβαια, εντάξει τώρα αν ήμασταν στην Κρήτη, δεν ξεκίνησαν καλά τα πράγματα, δεν πήγε καλά ο μήνας. Και οι τέσσερις νόμοι έχουν πρόβλημα. Ξεκίνησε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι. Είχε διακοπεί συγκοινωνία Ηράκλειο, Σιτία. Είδα στην τηλεόραση φοβερές καταστροφές. Ευτυχώς δεν έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Αυτό μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Αλλά ειδικά εκεί στο θέρετρο Φερμά, αν το λέω καλά, Φέρμα, είναι που είχε πιάσει φωτιά πριν ένα χρόνο. Δεν υπάρχουν δέντρα, δεν υπάρχει τίποτα να εμποδίσει το νερό και ολόκληρο το βουνό, λέει, κατέρευσε, πήγε προς τα κάτω στην παραλία. Απίστευτες εικόνες και στα Χανιά έβλεπα το πρωί στο παλιό λιμάνι τα νερά έμπαιναν μέσα στα μαγαζιά και δεν υπάρχει και ακτοπλοεία, δεν υπάρχει ακόμα, λογικό είναι. Η σκέψη μας λοιπόν είναι σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, που βιώνουν άσχημα πράγματα και μέχρι αύριο το πρωί Κρήτη και Δωδεκάνησε είναι σε συναγερμό. Από εκεί και πέρα στην υπόλοιπη Ελλάδα συννεφιά. Σιγά σιγά από αύριο θα είναι καλύτερος ο καιρός και ειδικά τη Δευτέρα. Να σας πω τώρα πως ερχόμουν στο Μαρούσι από τα νότια προάστια στην Κατεχάκη, εκεί στο ύψος του Βενέτη, Ηλιούπολη, 2-3 φανάρια είναι χαλασμένα, πιο σιγά να πηγαίνετε, και υπάρχουν και μέτρα στο Κολωνάκι του Διονύση του Αεροπαγίτη, πολύχος Αθήνας, σε εορταστικές εκδηλώσεις και θα είναι από τώρα μέχρι αργά το απόγευμα. Πάντα χρηστικές πληροφορίες είναι χρήσιμες, γι' αυτό και τις αναφέρουμε, ειδικά όσοι πρόκειται να μετακινηθείτε ή όσοι είστε στα αυτοκίνητα και είστε αρκετοί. Όσον αφορά την αθλητική επικαιρότητα, ασφαλώς όλα τα φώτα είναι στην εθνική μας ομάδα, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα μέχρι τις 3 η ώρα. Όσες και όσοι θέλετε να σχολιάσετε είτε για την εθνική είτε για οτιδήποτε άλλο, 211-200-8200, θα αρχίσουμε σε λίγο να βγάζουμε και γραμμές. Η εθνική μας ομάδα, η οποία είναι πρώτη και αίτητη, υποδέχεται στο Nations League, στο δεύτερο όμιλο, υποδέχεται αύριο τη Γερμανία σε ένα καθοριστικό παιχνίδι. Έχαμε να πούμε λοιπόν αρκετά. Από εκεί και πέρα έχουμε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο το περιμένουμε με ανυπομονησία, διότι ελπίζουμε όλοι οι υγιώς σκεπτόμενοι να σπάσει το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, να δούμε έναν ισχυρό ΠΑΟΚ, έναν ισχυρό Άρη και μια ισχυρή ΑΕΚ. Δεν λέω ότι θα πάρει το πρωτάθλημα κάποια ομάδα από τις τρεις, αλλά τουλάχιστον να κοντράρει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Έχουμε πρωτάθλημα Super League 2, το οποίο παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φέτος. Και σιγά σιγά οι ομάδες μας, όσον αφορά τη Super League, ετοιμάζονται. Ξαναρχίζει το πρωτάθλημα την άλλη εβδομάδα και έχουμε το πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, να σας πω ότι αύριο έχουμε αφιέρωμα στη Δήμητρα Γαλάνη, οπότε δεν θα βγουν τηλέφωνα στον αέρα. Άρα όσοι είχατε προγραμματίσει να πάρετε αύριο και ακούτε και θέλετε να μιλήσετε, καλό να το κάνετε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, μια και είναι και ο καιρός έτσι και μας παραπέμπει σε φθινόπωρο, και αναφέρομαι στο πρώτο φθινόπωρο του Βαγγέλη Κορακάκη, το οποίο ερμηνεύει εξαιρετικά ο Γεράσιμος Ανδρέατος.

Λοιπόν, εντάξει Νίκο, καλημέρα. Θα το έλεγα έτσι κι αλλιώς, τα παιχνία του μπάσκετ, την πρεμιέρα, λογικό είναι. Πρεμιέρα έχει με Μύκονο ΠΑΟΚ στις 3 η ώρα. 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδα. Η Λευκάδα ανέβηκε φέτος στη Ρόδο. Επίσης την ίδια ώρα η ΑΕΚ υποδέχεται το Μαρούσι. Στις 5 Προμηθέας Περιστέρη και στις 5.30 η Καρδίτσα από με τον Άρη. Το παιχνίδι από το Sky, αλλά είναι από το Sport FM TV, είναι η νέα πλατφόρμα του ομίλου Sky και είναι στην αρχή τα μάτς είναι δωρεάν, δεν πληρώνετε κάτι, έτσι. Αυτό θα γίνει αργότερα. Και τώρα την Κυριακή, αύριο στις 1, ο Παναθηναϊκός με τον Βίκο Ιωαννίνων σε παιχνίδι που είναι κυκλισμένο των θυρών. Δυστυχώς για τις οικογένειες δεν μπορούν να πάνε, γιατί είναι ο Παναθηναϊκός τιμωρημένος από πέρυσι. Και στις 5.30 στο Ιβανόφιο Ηρακλής υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Παιχνίδι που θα δείξει ο Sky. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει ανακοινώσει εδώ και 3-4 μέρες sold out. Βέβαια το γήπεδο είναι μικρό, 2.700, άντε να είναι 3.000. Μικρό γήπεδο για τις ανάγκες και του Ηρακλή. Αλλά βέβαια όταν έρχεται μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό που μαζί με τον Παναθηναϊκό είναι τα φαβορί για το πρωτάθλημα. Είχαμε και χθες στην Ευρωλίγκα μια και λέω για τον μπάσκετ που ο Παναθηναϊκός έκανε επίδειξη δύναμης με τη Μακάμπη. Πραγματικά ήταν εκπληκτικός. Ο Ολυμπιακός την προηγούμενη ημέρα γνώρισε την πρώτη ήττα στη Μπολόνια με το τελευταίο σουτ από παίχτη της Βίρτους. Αλλά αυτό που έχω να πω και είναι γενικό είναι το εξής. Πριν προχωρήσουμε στις αναλύσεις για την εθνική κλπ. Και εδώ θα πρέπει να το δούνε πάρα πολύ σοβαρά όσοι ασχολούνται με τον μπάσκετ σε διεθνές επίπεδο. Και μιλάω τώρα για την Ευρωλίγκα, για τη FIBA. Τώρα κάνουν κουβέντες με το NBA για να αγοράσουν, για να αγοράσει το NBA την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός σε 8 μέρες έχει δώσει 5 παιχνίδια. Και αν θα βάλετε και το αυριανό με τον Ηρακλή, 6ο παιχνίδι. Αυτά δεν μιλάμε για ανθρώπους πλέον. Και πάλι καλά το πώς έχει σταθεί. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με τον οποιοδήποτε Ολυμπιακό, έτσι. Ο Ολυμπιακός έτυχε να έχει και τους δύο αγώνες του Super Cup. Γιατί ξεκινάει με την Ευρωλίγκα, Μπασκόνια, δηλαδή πάει η Ισπανία, έρχεται Ελλάδα, παίζει τα Super Cup τα δύο, και ειδικά με τον ΠΑΟΚ έγινε ντέρμπι. Και μετά έχει τα δύο πάλι παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Το ένα με τη Ζαλγκύρης, πάρα πολύ δύσκολο, απαιτητικό, το κέρδισε. Και το άλλο το έχασε στο τελευταίο σου. Εντάξει, κάποιος το βάζει, κάποιος το χάνει. Αυτός είναι ο αθλητισμός. Αλλά δεν μπορείς να δίνεις σε 8 μέρες 5 παιχνίδια, απαιτητικά δύσκολα και μάλιστα με ταξίδια. Να πηγαίνεις Ισπανία, Λιθουανία, Ιταλία. Επιστροφή Αθήνα. Έρχεσαι Αθήνα, τι προπόνηση να κάνεις, παίρνεις το αεροπλάνο, πας στη Θεσσαλονίκη, παίζεις με Ηρακλή, γυρίζεις. Καταλαβαίνετε. Ότι εδώ εντάξει, θα μου πει κάποιος, γι' αυτό υπάρχουν τα μεγάλα συμβόλαια. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να έχουν μεγάλο στο ρόστερ, να έχουν 15-16 παίκτες. Δεν βγαίνει η χρονιά. Αλλά κάποια στιγμή, από τη μία θα πρέπει να το δούνε οι διοργανωτές, γιατί έχουμε να μιλάμε με ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπους και όχι ρομπότ. Και από την άλλη και οι ίδιοι αθλητές. Δεν σημαίνει επειδή αμείβονται πλουσιοπάραχα να το βουλώσουν. Καταρχάς είναι εναντίον της υγείας τους. Δεν βλέπετε τους τραυματισμούς, τους απανωτούς. Ο ένας μετά τον άλλον, δηλαδή είδατε τον James. Θα μου πεις η κακιά ώρα. Εντάξει, αλλά ο οργανισμός όταν είσαι ειδικά πάνω από 35-36 επιβαρύνεται. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Δηλαδή το παλικάρι αυτό τώρα που δεν του αξίζει να έχει τέτοιο τέλος, ένας τεράστιος μπασκετμπολίστας που φόρησε τη φάνελα του Παναθηναϊκού, πολύ παλιά του Κολοσσού. Αγαπητό στο ελληνικό κοινό, δεν του αξίζει να έχει τέτοιο τέλος. Τώρα, σε αυτή την ηλικία, 9 μήνες πάει η χρονιά. Ή ας πούμε ο Παπαγιάννης που ήταν στην Εφέση, ο δικός μας, ο ψηλός του Παναθηναϊκού. Πόσο καιρό. Και τόσοι άλλοι αθλητές, μην πάτε μακριά, άλλες ώρες κλπ. Λοιπόν, έχουν πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Και για μένα, ένας από τους λόγους των τραυματισμών είναι η κούραση. Πρέπει λοιπόν να το ξαναδούνε. Αυτό είναι ένα γενικό σχόλιο όσον αφορά τον μπάσκετ. Από εκεί και πέρα, για τους φίλους του ποδοσφαίρου στη Super League 2, να δούμε και το πρόγραμμα σήμερα που έχει το ντέρμπι της Θεσσαλίας, Νίκη Βόλου ΑΕΛ, στις 3 παρατέταρτο.
Μπορείτε να το δείτε από την ΕΡΤ, από την ΕΡΤ 2, πέμπτη αγωνιστική, και στις 3 η ώρα ο Πανθρακικός φιλοξενεί τον Πανσεραϊκό. Τώρα αύριο Κυριακή 3 παρατέταρτο ο Πύργος υποδέχεται τον Πανιόνιο, στις 3 ο Αστέρας Τρίπολης στην Αναγέννηση Καρδίτσα, στη Δευτέρα στις 2 Ζάκυνθος Καλαμαριά, στις 3 παρατέταρτο ΠΑΟ Κελασσίρου, ενώ και 3 η ώρα και Νέστρος Χρυσούπολης Μαρκό. Η Μαρκό η οποία είναι πρώτη και αίτητη. Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Καλλιθέα έχει πάει στις 14 του μηνός, γιατί ο Ολυμπιακός είχε αρκετούς παίκτες στην Εθνική Ελπίδων, έκανε το σχετικό αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό. Η βαθμολογία τώρα, η Μαρκό είναι πρώτη με 12 βαθμούς σε 4 μάτς και πέρυσι είχε πάει εντυπωσιακά, σημαίνει ότι για να ξεκινάει έτσι πλώρη για άνοδο έχει βάλει η Μαρκό. Εντάξει, λέγαμε όλοι ΑΕΛ, Πανιόνιος, Σέρες, αλλά βλέπουμε τη Μαρκό πάρα πολύ δυνατή. Και να δούμε τη συνέχεια. Η ΑΕΛ 10 πόντους όσους έχει και ο Πανιόνιος. Ακολουθούν η Καλλιθέα που πάει πάρα πολύ καλά με το Μόρα, 9 βαθμούς στην τέταρτη θέση. Η Ελλάς Σύρου 5η με 8. 7 βαθμούς έχει ο Πανθρακικός. Ο Πανσεραϊκός 6 βαθμούς. Η Καλαμαριά 4 όσο έχει ο Νέστος Χρυσούπολης, ο ΠΑΟΚ Β και ο Ολυμπιακός Β. Και ακολουθεί η Νίκη Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης 3, η Καρδίτσα με τον Πύργο 2 και η Ζάγκηθος 1 βαθμό. Η Νίκη Βόλου η οποία άλλαξε προπονητή, πήρε το Βοσνιάδη, έκανε την πρώτη της νίκη και σήμερα βέβαια θα είναι γεμάτο το γήπεδο με την ΑΕΛ. Είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, Νίκη Βόλου ΑΕΛ, στις 3 παρατέταρτο.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά να αρχίζουμε να μιλάμε για την εθνική μας ομάδα, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Δεν το περίμενε κανένας και όποιος πει το αντίθετο δεν θα είναι ειλικρινής. Κανένας μα κανένας. Μετά από τα 3 πρώτα παιχνίδια να φιγουράρουμε στην πρώτη θέση του δευτέρου ομίλου στο Nations League, να έχουμε 7 βαθμούς, να έχουμε κερδίσει τη Σερβία έξω, τη Γερμανία έξω και να μην χάνουμε από την Ολλανδία στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι επιτυχίες, διότι εξασφαλίζουμε την τρίτη θέση. Εντάξει, μαθηματικά δεν το έχουμε κάνει ακόμα, γιατί άμα πάρει, ας πούμε, η Σερβία κάνει στα επόμενα 3 μάτς τις 3 νίκες και εμείς τα χάσουμε, θα πάει 9. Αλλά αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Ουσιαστικά γι' αυτό λέω ότι έχουμε εξασφαλίσει την τρίτη θέση, που σημαίνει ότι θα είμαστε επικεφαλής σε γκρουπ στην κλήρωση του Euro 2028, που θα γίνει αρχές Δεκεμβρίου, 6 Δεκεμβρίου. Και για μένα αυτό είναι το πολύ σημαντικό, γιατί όλοι λέμε τα καλύτερα λόγια για την εθνική μας ομάδα και ευχαριστιόμαστε που τη βλέπουμε να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και να κερδίζει και να πηγαίνει καλά στο Nations League. Αλλά τουλάχιστον όσον αφορά εμένα προσωπικά, αυτό που με τρώει είναι που δεν τη βλέπω σε μεγάλες διοργανώσεις. Δηλαδή βλέπαμε τώρα το Mundial, ήταν τόσες και τόσες ομάδες στα κυβικά μας και μικρότερες από μας και έλειπε η εθνική. Γιατί λοιπόν να μην δούμε την εθνική σε ένα παγκόσμιο κύπελο ξανά, σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ξανά, που το έχουμε κατακτήσει κιόλας το 2004. Για μένα η συμμετοχή σε μεγάλες διοργανώσεις είναι αυτές οι οποίες καταξιώνουν μια ομάδα, είναι αυτές που μεγαλώνουν μια ομάδα. Βέβαια η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και βλέπουμε μια εθνική ομάδα με παρόν και μέλλον. Βλέπουμε πάρα πολύ καλούς παίχτες και για να γίνω πιο σαφής, εδώ και αρκετά χρόνια τι λέγαμε όλοι μας? Λέγαμε ότι έχουμε ποδοσφαιριστές καλούς στην άμυνα, ειδικά center back, έχουμε καλά χαφάκια που τρέχουν, αλλά δεν έχουμε center for. Τους ψάχναμε με το κιάλι. Δεν έχουμε επιθετικούς, δεν έχουμε ακραίους, υστερούμε. Και είδατε πώς ήρθε ο καιρός και έχουν αλλάξει τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή έχουμε τρομερά center for, τρομερά, από τους καλύτερους στον κόσμο. Όσο και να ακούγεται αυτό απίστευτο. Λοιπόν, έχουμε τρομερούς ακραίους. Και εντάξει, τα center back δεν είναι κάτι το φοβερό, αλλά εν πάση περιπτώσει στέκονται, ειδικά σε επίπεδο Μαυροπάνου, με το Ρέτσο που και αυτός κάνει την προσπάθειά του, αν και δεξιστό στόπερ παίζει αριστερά. Βέβαια πάλι δεν έλειψε το πολύ μεγάλο λάθος που έκανε, προϊόν της πνευματικής κούρασης κατά με. Εν πάση περιπτώσει έχουμε θέμα στα χαφ, αλλά αυτό καλύπτεται μέσα από τρεξίματα, μέσα από τα σχέδια του προπονητή κλπ. Το θέμα είναι βέβαια ότι θα πρέπει να έχουμε αποτελέσματα, θα πρέπει να μάθουμε να παίρνουμε αποτελέσματα. Δηλαδή ο αγώνας με την Ολλανδία, για να γίνω πιο σαφής τι εννοώ, είναι μια μικρογραφία της εθνικής μας ομάδας. Ποια είναι? Δηλαδή από τη μία λέμε ότι έχουμε αυτούς τους πολύ καλούς παίκτες και έχουμε προοπτική, έχουμε μέλλον, αλλά δεν παίρνουμε αποτελέσματα. Άρα θυμηθείτε το πρώτο ημίχρονο, πόσο καλή ήταν η εθνική ομάδα, που σημαίνει ότι αυτό αντανακλά στο μέλλον, στην προοπτική, και θυμηθείτε το δεύτερο ημίχρονο, πόσο κακοί είμαστε, που αντανακλά στο ότι δεν παίρνουμε αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν θα αναλύσω σε λίγο, γιατί θέλω λίγο χρόνο, μετά τις διαφημίσεις. Ποια ήταν η εθνική ομάδα στο πρώτο ημίχρονο, ποια ήταν η εθνική ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Ασφαλώς θα μου πει κάποιος ότι δεχτήκαμε γκολ προς το τέλος, και όπως το δεχθήκαμε πήγε να κάνει ανάποδο ψαλίδι ο επιθετικός και πήγε στο Ράιντερς και το βάλε. Εντάξει, ποδόσφαιρο, συμβαίνουν αυτά. Αλλά εγώ προσωπικά, που ποιος δεν ήθελε τη νίκη, είμαι ικανοποιημένος από αυτή την ισοπαλία. Με την εικόνα που είδα στο δεύτερο ημίχρονο, είμαι ικανοποιημένος. Έχω μια ομάδα η οποία είναι πρώτη, μια ομάδα που είναι αίτητη. Όλη η Ευρώπη συζητούσε το διπλό στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή τα φώτα τα ευρωπαϊκά είναι στην Ελλάδα και στον αγώνα Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή το βράδυ στην Τούμπα, να δούνε πώς θα αντιδράσει για δεύτερο παιχνίδι η εθνική μας ομάδα, και με ικανοποιεί. Από εκεί και πέρα όμως η κριτική θα γίνει καλόπιστα, καλοπροαίρετα, μόνο και μόνο για να μάθουμε από τα λάθη μας και να γίνουμε καλύτεροι. Τι μας λείπει? Μας λείπει μια ισορροπία. Εάν βρούμε την ισορροπία μας, εγώ το πιστεύω και το έχω ξαναπεί και μετά την Αγγλία, τα ίδια πράγματα έλεγα. Όταν κερδίσαμε την Αγγλία ή τη Σκωτία, αυτά έλεγα. Να έχουμε συνέχεια. Όχι να είναι μια αναλαμπή. Οι αναλαμπές δεν βοηθάνε σε τίποτα. Θα μείνει στην ιστορία ότι κερδίσαμε στο Λονδίνο ή κερδίσαμε μέσα στη Γερμανία στο Augsburg. Αλλά δεν είναι καλύτερα να μείνει στην ιστορία όπως έμεινε το Euro 2004, ότι η Εθνική ξαναέπαιξε σε ένα Euro, ξαναέπαιξε σε ένα Μουντιάλ και μάλιστα ξεχώρισε, γιατί μπορεί να ξεχωρίσει. Για μένα ο τρόπος που παίξαμε στη Γερμανία, και θα τον αναλύσω, είναι ο δρόμος για την επιτυχία της εθνικής ομάδας. Παρά το γεγονός ότι έχουμε ταλέντο και μπορούμε να παίξουμε επιθετικά. Όμως, για να παίξεις επιθετικά, πρέπει να έχεις την απαραίτητη ωριμότητα, να έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο στα μετόπιστα. Εμείς, δυστυχώς, μας παρασύρει η ατμόσφαιρα. Και είχα πει και με την Ολλανδία, μην παρασυρθούμε από την ατμόσφαιρα της Τούμπας. Τα καταφέραμε στο πρώτο, αλλά στο δεύτερο, δυστυχώς, δεν μπόρεσε να βοηθήσει ούτε η εξέδρα, και πάλι καλά που πήραμε το 2-2. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό ειδήσεις και θα συνεχίσουμε.
1: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
13: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν
16: Θρύπτη. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
17: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
18: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
19: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
18: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
20: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
21: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
22: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
21: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
22: Είμαστε καλά για τώρα.
21: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
22: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
21: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
22: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
23: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
24: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
23: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
24: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
23: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
25: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
26: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
27: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Λοιπόν, επειδή έχω να πω πολλά πράγματα για την Εθνική, έχετε επικοινωνήσει κάποιοι, θα σας πάρουμε τηλέφωνο σε λίγο προς Θεού. Μόνο θα κάνω μια εξαίρεση με τον κύριο Λευτέρη, γιατί πήρε τηλέφωνο, είναι έξω από το σπίτι του και σε λίγο θα ξαναπάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, για το μάτς με την Ολλανδία. Είδαμε στο πρώτο ημίχρονο μια ομάδα που πραγματικά λες να έχω χίλια μάτια να τη βλέπω, για την ωριμότητα, για την νοοτροπία της, το πάθος της. Πετύχαμε δύο γκολ. Μας ακυρώθηκε ένα σωστά, γιατί είχε συμμετοχή ο Παυλίδης, αλλά ήταν ωραία ενέργεια του Τζόλι. Χάσαμε τον Τζόλι με τραυματισμό. Βέβαια μπήκε ο Μασούρας, ο οποίος ήταν και assist και goal μαζί με τον Ιωαννίδη. Η Ολλανδία εκτός τόπου και χρόνου, πολύ αργό ποδόσφαιρο. Εντάξει, τώρα οι δημοσιογράφοι στην Ολλανδία λένε λάθος αλλαγές στο Τσάβι. Εν πάση περιπτώσει, δεν με ενδιαφέρει εμένα τόσο η Ολλανδία, εμένα με ενδιαφέρει η εθνική ομάδα, η οποία ήταν εντυπωσιακή. Και λες τώρα, τι γίνεται πραγματικά όταν κερδίζω τη Γερμανία και έχω πετύχει δύο γκολ με τους Ολλανδούς? Δεν φοβάμαι τίποτα για κανέναν. Ποιος θα με σταματήσει με αυτούς τους παικταράδες? Ήταν το κάτι άλλο. Όλοι το χαρήκαμε, όλοι το απολαύσαμε. Και έχω δώσει τα πολλά συγχαρητήρια και στο Γιωβάνοβιτς για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τους αγώνες και με τη Σερβία και με τη Γερμανία και με το πρώτο, και στο πρώτο ημίχρονο με την Ολλανδία. Δηλαδή στα έξι ημίχρονα του έχω πει πολλά μπράβο, και γραπτός στο φίλαδος.gr και εδώ ραδιοφωνικά από το Real και τηλεοπτικά από το Κόντρα. Έχω πει τα καλύτερα για τον Γιωβάνοβιτς όσον αφορά και την ομάδα που παρέταξε και τις αλλαγές, τη διαχείριση του αγώνα και το ότι βλέπω την εθνική ομάδα και παίζει την μπάλα κάτω. Δεν λέω τώρα για τις σέντρες, τις ποδοσφαιρικές σέντρες που λες δεν γίνεται να μην την κάνει τη σέντρα. Ας πούμε στο γκολ του Τζολάκη, του Κουρμπέλη, που παίρνει την μπάλα ο Παυλίδης και με το αριστερό κάνει μπαλιά 35 μέτρα στον Τζόλι. Προς Θεού, αυτή είναι ποδοσφαιρική, ένα άνοιγμα είναι. Δεν μπορείς αυτό να μην το κάνεις, και έρχεται μετά το γκολ του Κουρμπέλη. Όταν βλέπεις την μπάλα κάτω, σημαίνει ότι πιστεύεις στους παίκτες σου και την ποιότητά τους, και η εθνική ομάδα είναι πολύ ποιοτική. Έχει ικανότητες να παίξει ποδόσφαιρο αναπτυξιακό, παραγωγικό ποδόσφαιρο, με συνδυασμούς, με συντονισμό, με οργάνωση. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Όμως ήρθε ένα δεύτερο ημίχρονο που η εθνική ομάδα άρχισε να αμήνεται μπροστά από τον Τζολάκη. Κακό το θέαμα. Εκεί η ευθύνη για μένα είναι στον προπονητή, διότι θα έπρεπε να παρέμβει, να μην κάνει τις αλλαγές μετά το 70. Είδε ότι ο Τσάβη, εκτός της αλλαγής που έκανε και έβαλε μέσα γρήγορους παίκτες και φόρτο στην επίθεση, μετατόπισε το παιχνίδι της εθνικής του από τα πλάγια στον άξονα, στο κέντρο. Και εκεί είχαμε μόνο τον Κουρμπέλη με τον Ανδρούτσο. Εκεί τι κάνεις λοιπόν? Κάποιοι θα με πείτε προπονητή. Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό λέω, αυτό γράφω και μιλάει μια εμπειρία τόσων χρόνων. Βάζεις άμεσα, για να μην πω από το ξεκίνημα, αλλά άμεσα το Σαφίρι σαν τρίτο χάφο. Βγάζεις είτε τον Παυλίδη είτε τον Ιωαννίδη. Και τι κάνεις? Επειδή δεν είχαμε κανένα στήριγμα, κανέναν παίχτη, διώχναμε την μπάλα και πήγαινε ξανά σε Ολλανδούς. Λες τον Γκαρέτσα μέχρι να γίνει αλλαγή, έτσι. Τι κάνεις? Μην κάθεσαι στα άκρα. Έλα προς τον άξονα να κερδίσεις κάποια μπάλα, να την πάρεις, να κάνεις κάποια τρίπλα, να πάρεις κανένα φάουλ, κάποια ανάσα. Να κερδίσουμε χρόνο. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Και το είπαν και οι διεθνείς ότι μέχρι το 75 ήταν. Υποφέραμε τρομερή πίεση. Όχι ότι δεν είχαμε πίεση μέχρι το τέλος. Αλλά μετά τις αλλαγές, κάπως τα πράγματα άρχισαν να βελτιώνονται. Κάνω την παρένθεση. Σας είπα να ακούσουμε τον κύριο Λευτέρη. Έλα, κύριε Λευτέρη, τι κάνουμε?
1: Γεια, κύριε Κολοκοτρώνη, τι γίνεται?
0: Για πέστε μου το, κύριε Λευτέρη, για πες μου εκεί τι γίνεται στην περιοχή σου.
1: Περίμενε να σ' ακούσεις. Εδώ
0: ναι, ναι.
1: Είναι ο Αντώνης.
0: Ναι.
1: Τέσσερις Εγγλέζοι οικογένειες.
0: Ναι.
1: Άλλοι τρεις απ' έξω. Είμαστε εδώ πέρα ο Κωστής, ο Μιχάλης, ο Λαύρος. Και σ' ακούμε.
0: Ναι, ευχαριστώ, αλλά το θέμα είναι εκεί. Έχετε προβλήματα με την κακοκαιρία?
1: Περίμενε, εδώ στον Αποκόρουλα έβρεξε 2-3 μέρες κατακλυσμό.
0: Κατακλυσμό.
1: Πέρα από πάνω από τα Λευκά Όρη, ποτάμι.
0: Ναι.
1: Τώρα ησύχασε.
0: Τώρα
1: ησύχασε. Τώρα που μιλάμε, ξανάρχισε.
0: και σήμερα η Κρήτη θα έχει βροχή.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έχει πολύ βροχή.
1: Μα φύγανε σήμερα ότι να μην βγούμε, λέει, όξο. Κοίτα να δεις.
0: Ναι.
1: Εδώ σ' ακούμε από το καφενείο, όλοι να πούμε.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό και έκανα την παρένθεση. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμού σε όλους.
1: Κοίτα να δεις, εδώ το καφενείο από τα Ποκορώνου είναι το καλύτερο. Όλοι μαζευόμαστε εδώ. 5-6 χωριά, δεν υπάρχει καφενείο στα χωριά.
0: Α, δεν υπάρχει.
1: Εδώ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Για μένα είναι η εκκλησία, Άγιοι Πάντες.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν μπορώ ποτέ να σου στείλω μια φωτογραφία της εκκλησίας.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα έρθω κάποια στιγμή.
1: Κοίτα να δει, Γιώργη.
0: Ναι.
1: Απόψε τι έχει, δείχνει τίποτα, όχι.
0: Εντάξει, μπάσκετ έχει σήμερα. Μπάσκετ έχει. Και εντάξει, το ποδόσφαιρο, το ποτάθλημα αρχίζει την άλλη εβδομάδα. Τώρα έχει αγώνες διεθνείς σήμερα.
1: Διεθνείς. Αύριο έχει τη Γερμανία.
0: Αύριο παίζουμε με τους Γερμανούς, 10 παρατέταρτο. Από τον Αλφα.
1: Η Γερμανία έχει αύριο. Ναι.
0: Αύριο 10 παρατέταρτο.
1: Εντάξει.
0: Έγινε, κύριε Λευτέρη μου.
1: Μπάσκετ, πώς αρχινάει το.
0: Άρχισαν να βελτιώνονται. Κάνω την παρένθεση. Σας είπα να ακούσουμε τον κύριο Λευτέρη. Έλα, κύριε Λευτέρη, τι κάνουμε?
1: Γεια, κύριε Κολοκοτρώνη, τι γίνεται?
0: Για πέστε μου το, κύριε Λευτέρη, για πες μου εκεί τι γίνεται στην περιοχή σου.
1: Περίμενε να σ' ακούσεις. Εδώ
0: ναι.
1: Είναι ο Αντώνης.
0: Ναι.
1: Τέσσερις Εγγλέζοι οικογένειες.
0: Ναι.
1: Άλλοι τρεις απ' έξω. Είμαστε εδώ πέρα ο Κωστής, ο Μιχάλης, ο Λαύρος και σ' ακούμε.
0: Ναι, ευχαριστώ, αλλά το θέμα είναι εκεί. Έχετε προβλήματα με την κακοκαιρία?
1: Περίμενε, εδώ στον Αποκόρουλα έβρεξε 2-3 μέρες κατακλυσμό.
0: Κατακλυσμό.
1: Από τα Λευκά Όρη, ποτάμι.
0: Ναι.
1: Τώρα ησύχασε. Τώρα που μιλάμε, ξανάρχισε.
0: και σήμερα η Κρήτη θα έχει βροχή.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έχει πολύ βροχή.
1: Μα φύγανε σήμερα ότι να μην βγούμε, λέει, όξο. Κοίτα να δεις.
0: Ναι.
1: Εδώ σ' ακούμε από το καφενείο, όλοι να πούμε.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό και έκανα την παρένθεση. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμού σε όλους.
1: Κοίτα να δεις, εδώ το καφενείο από τα Ποκορώνου είναι το καλύτερο. Όλοι μαζευόμαστε εδώ. 5-6 χωριά, δεν υπάρχει καφενείο στα χωριά.
0: Α, δεν υπάρχει.
1: Εδώ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Για μένα είναι η εκκλησία, Άγιοι Πάντες.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν μπορώ ποτέ να σου στείλω μια φωτογραφία της εκκλησίας.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα έρθω κάποια στιγμή.
1: Κοίτα να δει, Γιώργη.
0: Ναι.
1: Απόψε τι έχει, δείχνει τίποτα όχι.
0: Εντάξει, μπάσκετ έχει σήμερα. Μπάσκετ έχει. Και εντάξει, το ποδόσφαιρο, το ποτάθλημα αρχίζει την άλλη εβδομάδα. Τώρα έχει αγώνες διεθνείς σήμερα.
1: Διεθνείς. Αύριο έχει τη Γερμανία.
0: Αύριο παίζουμε με τους Γερμανούς, 10 παρατέταρτο. Από τον Α.
1: Η Γερμανία έχει αύριο. Ναι, ναι.
0: Αύριο 10 παρατέταρτο.

0: Ναι.
1: Τώρα ησύχασε.
0: Τώρα ησύχασε.
1: Τώρα που μιλάμε ξανάρχισε.
0: Και σήμερα η Κρήτη θα έχει βροχή.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έχει πολύ βροχή.
1: Μα φύγανε σήμερα ότι να μην βγούμε, λέει, όξο. Κοίτα να δεις.
0: Ναι.
1: Εδώ σ' ακούμε από το καφενείο, όλοι να πούμε.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό και έκανα την παρένθεση. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμού σε όλους.
1: Κοίτα να δεις, εδώ το καφενείο από τα Αποκορώνου είναι το καλύτερο. Όλοι μαζευόμαστε εδώ. 5-6 χωριά, δεν υπάρχει καφενείο στα χωριά.
0: Α, δεν υπάρχει.
1: Εδώ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και απέναντι είναι η εκκλησία, Άγιοι Πάντες.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν μπορώ ποτέ να σου στείλω μια φωτογραφία της εκκλησίας.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα έρθω κάποια στιγμή.
1: Κοίτα να δεις, Γιώργη.
0: Ναι.
1: Απόψε τι έχει, δείχνει τίποτα όχι.
0: Εντάξει, μπάσκετ έχει σήμερα. Μπάσκετ έχει. Και εντάξει, το ποδόσφαιρο, το ποτάθλημα αρχίζει την άλλη εβδομάδα. Τώρα έχει αγώνες διεθνείς σήμερα.
1: Διεθνείς. Αύριο έχει τη Γερμανία.
0: Αύριο παίζουμε με τους Γερμανούς, 14:15. Από τον Αλφα.
1: Η Γερμανία έχει αύριο. Ναι, ναι.
0: Αύριο 14:15.
1: Εντάξει.
0: Έγινε, κύριε Λευτέρη μου.
1: Μπάσκετ, πώς θα έρθει να είναι το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Την άλλη εβδομάδα, 10-11 Οκτωβρίου.
1: Την άλλη εβδομάδα
0: έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, Κυριακή βράδυ.
1: Εντάξει, σε ευχαριστώ.
0: Έγινε, κύριε Λευτέρη μου, έγινε.
1: Άλλαξε την ώρα, καημένη, και δεν ακούμε.
0: Χαίρετε, δεν πειράζει. Χαιρετισμούς. Βεβαίως.
1: Από το Μενίδη, μωρέ, πώς το λένε.
0: Το νεόφυτο. Το νεόφυτο. Οκ. Για χαρά. Λοιπόν, έλεγα για την εθνική μας ομάδα ότι στο δεύτερο ημίχρονο, επειδή αμύνθηκε πάρα πολύ, χειρότερα από τη Γερμανία, δεν έχει σχέση αυτό το μάτς με τη Γερμανία. Γιατί με τη Γερμανία η άμυνα μας ήταν ψηλά, τους έβαλε πολύ δύσκολα, κρατούσαμε μπάλα, φεύγαμε στην επίθεση, τους βάλαμε δύσκολα στους Γερμανούς. Εδώ οι Ολλανδοί είχαν μείνει δύο πίσω, μέχρι και ο Ντάμφρις στο δεξί μπακ που είναι παιχταράς έπαιζε σεντερφόρ. Τρία σεντερφόρ παίζαν. Αλλά κάνανε τις φάσεις από τον άξονα. Γι' αυτό σας λέω ότι έπρεπε να ενισχύσουμε την ομάδα μας στα χαφ και να έχουμε κάποιον. Εντάξει, δεν διαθέτουμε Κωνσταντέλια. Να έχουμε κάποιον να κρατήσουμε μπάλα. Εν πάση περιπτώσει, γιατί το λέω. Το λέω για να μάθουμε από τα λάθη μας. Εγώ να σας εξομολογηθώ κάτι. Ήμουν από τους δύο δημοσιογράφους και είχα την τύχη και ήταν τιμή πάνω απ' όλα που σε κάποιες ομιλίες του Παναγούλια ήμουνα μέσα μαζί με τον Τάκη το Χαραλαμπίδη, συγχωρεμένος, τον νέο μεγάλος δημοσιογράφος. Πολλές φορές και οι δύο, ή άλλες φορές ο καθένας από μόνος του, σε μια γωνιά, με τη συμφωνία βέβαια ότι ποτέ δεν θα δημοσιοποιήσω τι έλεγε και σε ποιον. Και το έχω τηρήσει και θα το τηρήσω. Το μόνο που μπορώ να πω, από αυτό που έζησα, μετά από μεγάλες επιτυχίες, ακόμα και την πρόκριση στο Μουντιάλ του 1994, επεσήμανε τα λάθη, ο τρόπος που παίξαμε. Και πολλές φορές, ξέρετε, οι προπονητές δίνουν τις εντολές και τις οδηγίες. Οι παίκτες δεν μπορούν για διάφορους λόγους να τις εφαρμόσουν. Δηλαδή, είμαι σίγουρος, ο Γιωβάνοβιτς δεν είπε στους παίκτες πήγαινε να μηνθείτε στο τσολάκι μπροστά. Αλλά είναι το ένστικτο της επιβίωσης, το ένστικτο του να μην φάω γκολ. Και πιστεύω ότι το λάθος που έκανε το πολύ χοντρό ο Ρέτσος είναι προϊόν πνευματικής κούρασης. Εκεί την μπάλα τη διώχνεις. Κάναμε λάθη. Αλλά βασικά ήταν το θέμα το οποίο αμυνθήκαμε. Μέσα από τα λάθη μας λοιπόν μπορούμε να μάθουμε. Και αν μάθουμε, είμαστε ικανοί για πολλά πράγματα. Αυτά συμβαίνουν. Ο οδηγός μας δεν πρέπει να είναι ο τρόπος άμυνας του δευτέρου ημιχρόνου με την Ολλανδία. Ο οδηγός μας θα είναι ένα παιχνίδι με τους Γερμανούς και το πρώτο ημίχρονο με τους Ολλανδούς. Γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην πορεία γενικά μεγάλες ομάδες. Δεν θα παίζουμε με τα νησιά Φερόε, το Λιχτεστάιν, τη Μάλτα και την Ανδόρα. Άρα λοιπόν, σε αυτά τα μάτς τα απαιτητικά, η εθνική μας ομάδα πρέπει να δείξει στην πράξη ότι όντως ξημερώνει μια νέα μέρα και κάτι έχει αλλάξει. Εγώ πραγματικά το πιστεύω. Έχουμε τον Τζόλι που είναι σε top επίπεδο. Έχει φοβερή εξέλιξη το παλικάρι αυτό. Ο οποίος δεν ήθελε να βγει, και δεν ήθελε να βγει γιατί πρώτη φορά είδε την Τούμπα γεμάτη. Όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ,

0: είχε κορονοϊό, δεν είχε κόσμο. Και σου λέει τώρα μέσα στο, μέσα στην Τούμπα, η εθνική ομάδα, τα παιδιά αυτά φοράνε το εθνοσύμμο και να τριχιάζουν. Είδατε το σάλια καστόνια στον εθνικό ύμνο. Πόσο είχε δακρύσει και μας συγκίνησε όλους. Το τελευταίο που τους απασχολεί, να ξέρετε, είναι το χρήμα. Όταν αφορά την εθνική ομάδα. Την αγαπάνε την εθνική ομάδα. Ξέρουν τι σημαίνει να φοράς το εθνόσυμο. Ξέρουν τι σημαίνει ένας ολόκληρος λαός να περιμένει από αυτούς την επιτυχία. 117.000 αιτήσεις υπήρχαν για τα δύο μάτς με Ολλανδία-Γερμανία. Και αν η εθνική συνεχίσει με το ίδιο πάθος, τον ίδιο ζήλο, την ίδια αποφασιστικότητα και να είναι αποτελεσματική, οι 100.000 θα γίνουν 200 και 300 όπου και να πηγαίνει. Γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη να βλέπει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να ξεχωρίζει, να προχωράει. Γιατί ο Έλληνας αγαπάει το ποδόσφαιρο. Αυτή η εθνική ομάδα λοιπόν έχει δυνατότητες, έχει ικανότητες. Εγώ ειλικρινά το πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε καλά. Και θυμάστε, όταν με παίρνετε τηλέφωνο και μου στέλνετε μηνύματα πριν τη Γερμανία, μάλιστα μου έστειλε ένας κύριος και μου λέει: φοβάσαι διασυρμό? Και του λέω: ποιο διασυρμό? Το μάτς είναι ανοιχτό. Και κερδίσαμε. Προς Θεού, δεν λέω εγώ ότι πίστευα στη νίκη. Μην γίνω γραφικός. Σε καμία περίπτωση δεν πίστευα στη νίκη. Αλλά έλεγα ότι θα πολεμήσουμε. Ή τώρα με την Ολλανδία έλεγα ότι θα πολεμήσουμε. Δεν ήξερα το αποτέλεσμα. Και τελικά και μπορούσαμε να κερδίσουμε και μπορούσαμε να χάσουμε και τελικά το μάτς ήρθε ισόπαλο. Αυτή η εθνική ομάδα με το υλικό που όταν έχεις Jolly Arsenal, Παυλίδη Μπενφίκα, Κοστούλας Brighton, κοστολογείται λέει ήδη 70 και το κοιτάνε όλες οι μεγάλες ομάδες. Δοβίκα, Καμπιονάτο, Κόμου, Champions League, Ιωαννίδης, Sporting Λισαβόνας, Τετέι, προοπτική τρομερή στον Παναθηναϊκό. Καρέτσας, Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Μιλάμε τώρα για παιχταράδες σε υψηλό επίπεδο. Τζολάκης, και αυτός τον κοιτάνε ήδη, σου λέει η Λίβερπουλ, η United, γιατί είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά. Πότε είχαμε τόσους μεγάλους θεματοφύλακες? Βλαχοδήμος και ο Μανδάς που πάει καλά στην Ιταλία με τη Λάτσιο. Έχουμε πολύ καλούς παίχτες, πάρα πολύ καλούς. Εδώ αριστερά είναι ο Τσιμίκας που όντως ήταν βελτιωμένος, το έχω ασκήσει, ήταν βελτιωμένος, με Γιαννούλη από πίσω τραυματίες και ο Αθανασίου που βγάζει μάτια και δεν είναι στην αποστολή, που για μένα το παιδί έπρεπε να είναι. Έχεις τον Ανδρούτσο που αν δεν ξέρεις που παίζει, χωρίς να θέλω να μειώσω τον Όφη, λες, το παιδί αυτό που ήταν 5 χρόνια, τι γίνεται? Τρομερή εξέλιξη ο Ανδρούτσος. Και ξέρετε, να σας πω κάτι έτσι λιγάκι, να το ιντρικάρω. Ένας λόγος γιατί αυτά όλα τα παιδιά σε μικρή ηλικία έχουν αρχίσει να δείχνουν το επίπεδό τους παίζοντας ποδόσφαιρο και όχι μπάλα. Άλλο η μπάλα η αλάνα και άλλο το ποδόσφαιρο. Γιατί προέρχονται τα περισσότερα από ακαδημίες. Οι μεγάλοι αστέρες του παρελθόντος, δεν χρειάζεται να αναφέρω ονόματα, ξέρετε τώρα σε ποιους αναφέρομαι, ήξεραν την μπάλα τους, παικταράδες, ιερά τέρατα, αλλά την μπάλα, μάλλον το ποδόσφαιρο, το μάθανε από τις ομάδες τους σιγά σιγά και έγιναν αυτοί που έγιναν. Δεν είχαν ειδικούς προπονητές, επιστήμονες. Δεν ήταν 13, 14, 15 και δουλεύανε πάνω σε επιστημονικές μεθόδους προπόνησης, σύγχρονης τεχνολογίας. Τώρα τα παιδιά αυτά όλα έτσι έχουν μεγαλώσει, έτσι έχουν καλογηθεί. Εσείς τι νομίζετε ότι ο Κωνσταντέλιας έτσι ξεκίνησε? Εγώ σας τα λέω πόσα χρόνια πριν. Όταν ξεκίνησε από τον Βόλο, τον πήρε ο ΠΑΟ και πώς τον εξέλιξε. Και τον Τζόλι και τα άλλα παιδιά. Ή Ολυμπιακός τους δικούς του. Τα παιδιά αυτά είναι 15, 16, 17, 18. Μαθαίνουν διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό πάνε στο εξωτερικό και διαπρέπουν και ξεχωρίζουν. Και ξέρετε, όταν βλέπετε τόσα πολλά παιδιά να ξεχωρίζουν σε αυτό το επίπεδο, έχουμε τώρα 6-7 παίκτες στην Premier League, οι 7 θα γίνουν 10 και 12. Διότι πλέον κοιτάνε τους Έλληνες. Και μέσα από αυτά τα αποτελέσματα, μέσα από αυτή την εθνική ομάδα, να είστε σίγουροι, σίγουροι, εγώ είμαι 100%, ότι θα δούμε και άλλα παιδιά να φεύγουν και μιλάω να πάνε σε ομάδες που τις ξέρουμε όλες. Δεν σου είπα να πάνε στη μια μεσαία της Πολωνίας ή της Ρουμανίας ή της Βουλγαρίας. Μιλάω να πάνε στην Premier League, να πάνε στην Bundesliga, να πάνε στο Καμπιονάτο. 100%. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
1: Real FM.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
14: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
17: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Λοιπόν, θα διαβάσω και κάποια μηνύματα. Μπαίνει να μας δώσει την πρώτη γραμμή η Εύη. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, ο Τάκης μάλλον, Τάκης από Φάληρο. Καλησπέρα, απόψη μου είναι ότι την ομάδα την τρώει προφανώς εννοείς, εκτός από κούραση, το άγχος του outsider πρωτοπόρου στην έδρα του εναντίον μεγάλου αντιπάλου. Πιστεύω ότι αν το ίδιο ματσάκι ήταν εκτός με τις ίδιες συνθήκες, μάλλον θα κερδίζαμε. Πολλούς χαιρετισμούς. Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά ο πρώτος στόχος ήταν η τρίτη θέση. Την εξασφαλίσαμε. Και να χάσω από την Ολλανδία ως Ελλάδα δεν μου πει κανείς τίποτα. Εκτός άμα χάσω, αν κερδίζω 2-0 και χάσω 3-2, θα πούμε εντάξει. Έστω την ισοπάλεια θα το λέγαμε. Αλλά ένα παιχνίδι Γερμανία-Ελλάδα, Ολλανδία-Ελλάδα, το φυσιολογικό είναι ο άσος. Να κερδίσουν αυτοί. Δεν θα λέγαμε τίποτα στα παιδιά. Το να μου παίξεις όμως με την Ανδόρα και τη Μάλτα, φυσικά θα σου πούμε. Και θα είναι πολύ σκληρή η κριτική. Παίζει ρόλο ο αντίπαλος. Πάντως τα παιδιά αυτά, επειδή έχουν παραστάσεις από σπουδαία πρωταθλήματα, τους έχει φύγει αυτή η πίεση του αποτελέσματος οπωσδήποτε. Και αυτό φάνηκε και από ο τρόπος που μιλάει ο Παυλίδης στα παιδιά. Σου λέει ότι αυτοί είμαστε, να μπούμε μέσα, επιτέλους να πάρουμε το αποτέλεσμα για να μεγαλώσουμε. Αλλά το αποτέλεσμα να έρθει μέσα από ποδόσφαιρο. Όχι στην τύχη, όχι κουτουρού, γιατί αυτά που έχουμε πετύχει τώρα σε τρία μας δεν είναι τίποτα τυχαίο. Ήταν σχέδιο οργανωμένο. Για να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη. Έλα, κύριε Δημήτρη.
1: Γιώργο, τι μου κάνεις?
0: Καλά, εδώ στον αγώνα.
1: Λοιπόν, καταρχάς θα πω για δύο πράγματα. Έχω πάρει τηλέφωνο. Το ένα είναι η αλητεία που είδα εχθές με τη Βίρτους Μπολόνια και τον Ολυμπιακό. Και δεν είπατε κάτι, το ναι. Πέσανε πάνω στον Μπαρτζόκα.
0: Αλητεία για το τέλος, μήπως λέτε?
1: Ναι, για το τέλος.
0: Ναι.
1: Πέσανε πάνω στον προπονητή των φιλοξενούμενων και αυτό δεν νοείται σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Ήτανε σκεμμένο, δηλαδή, δεν ήταν κάτι που έγινε κατά λάθος.
0: Εγώ έναν τώρα δεν ξέρω το όνομά του, έναν τον είδα ότι με προκάλεσε τον προπονητή του Ολυμπιακού.
1: Είναι τρομερά, δηλαδή, τέτοια πράγματα σε επίπεδο. Δεν απορώ πως δεν τους έχουν τιμωρήσει ακόμα. Και φανταστείτε τι έχει να γίνει εδώ, κόλαση να γίνει. Όλοι σέρθουν με αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και το δεύτερο, κάνατε πολύ ωραία ανάλυση, πώς το λένε, ποδοσφαιρική, για την εθνική. Αλλά θα πω το εξής για τους Ολλανδούς. Μασκίσανε στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν πάνε να πει μασκίσανε, μπορούσαν να σου βάλουν και 5 γκολ. Ήδη του ακύρωσε, δηλαδή ήταν προϊόρτια τα 2-3 που του ακύρωσε. Σωστά τα ακύρωσε.
0: Να.
1: Αλλά μιλάμε ότι σε σκίσανε κυριολεκτικά. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το περίμενα με τίποτα. Δεν το περίμενα.
0: Να.
1: Γιατί όπως το είπατε και εσείς και το αναλύσατε, η ομάδα ήτανε έπασχη από διαχείριση. Είναι καθαρά θέμα προπονητού, κύριε Γιώργο. Δεν είναι θέμα τέτοιο. Δεν ήταν σε καλό φεγγάρι ο Γιωβάνοβιτς, δεν έκανε καλά τα πράγματα, δεν ξέρω να μου. Δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα. Σίγουρα όμως ήταν άσχημο η εικόνα του δεύτερου μηχρόνου και πιστεύω δεν θα ξαναεπαναληφθεί. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω,
0: ωραία,
1: Γιώργο μου,
0: ωραία.
1: Να τα πούμε.
0: Να είστε καλά. Όσον αφορά τώρα αυτό που είπε ο κύριος Δημήτρης, εντάξει, εγώ δεν έκανα ανάλυση μπάσκετ, δεν είπα σχεδόν τίποτα για την Ευρωλίγα, μόνο για τον Παναθηναϊκό δύο λόγια και για τον Ολυμπιακό που έχασε στο τέλος. Τώρα ο Παναθηναϊκός το έχει σηκώσει, ζητάει την τιμωρία του Μπαρτσόκα, ότι ο Μπαρτσόκας επιτέθηκε στους παίκτες της Μπολόνια. Εγώ αυτό που είδα, γιατί τώρα το είδα μέσα από βιντεάκια, όχι live. Μέσα από βιντεάκια λοιπόν τι είδα, για να λέμε τα πράγματα από το όνομά τους, ότι πετυχαίνουν το νικητήριο καλάθι οι παίκτες της Βίρτους. Ο Μπαρτζόκας είναι εκεί στη γωνία αποσβολωμένος, στενοχωρημένος που έχασε η ομάδα του. Πάνε όλοι οι παίκτες να πανηγυρίσουν πάνω στον σκόρερ και όπως ήταν αγκαλιασμένοι πέφτουν πάνω του και ο ένας παίκτης, μπορείτε να το δείτε, πάει μπροστά του προκλητικά, κάνει μια χειρονομία και κάτι λέει. Εντάξει, από εκεί και πέρα, παιδιά, άνθρωπος είσαι. Το να σπρώξεις, το να αντιδράσεις, εντάξει, δεν είναι λογικό. Τώρα, το να ακούω να τιμωρηθεί ο Μπαρτζόκας, εγώ είμαι αυτός που του έχω ασκήσει κριτική για άλλα πράγματα. Ο τρόπος που μιλάει, που εκφράζεται, βέβαια, τον τελευταίο καιρό προς το τέλος του πρωταθλήματος ηρέμησε. Δεν ήταν ο Μπαλτσόκας ο οποίος ξέραμε. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα, εδώ πέρα, είναι μια μαγική εικόνα. Αντί να προστατεύσουμε τον προπονητή που πήγε η αντίπαλη ομάδα πάνω του, λέμε τώρα να τιμωρηθεί ο προπονητής, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι μεταξύ τους. Οι Παναθηναϊκοί και οι Ολυμπιακοί που έχουν τη φαγωμάρα τους. Εγώ, επειδή είπε ο κύριος Δημήτρης για το συγκεκριμένο περιστατικό και δεν είπα τίποτα, δεν το ανέλησα, ταυτίζομαι μαζί του, έχει δίκιο. Και θα πρέπει εδώ η Ευρωλίγα να πάρει. Δεν λέω να τιμωρήσει μια ομάδα ολόκληρη, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι να κάνει. Δεν μπορούμε να πυροβολέμουμε έτσι έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι στη γωνία, δέχεται ότι δέχεται και ενδεχομένως να άκουσε και διάφορα. Δεν ήμασταν μπροστά. Εγώ σας λέω τι λέει η εικόνα. Μπορείτε να βάλετε το βίντεο με το που βάζει το καλάθι ο παίκτης της Βίρτους, τι έγινε με τον Μπαρτζόκα. Όλα τα άλλα βέβαια είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα, έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε, γιατί είπα προηγουμένως οι ειδήσεις. Τώρα πάμε διαφημίσεις ειδήσεις. Μετά θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και ο λόγος εσάς.
2: Real FM. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα...
3: Η ώρα είναι μία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Και και θυελώδεις άνεμοι συνεχίζουν να πλήττουν την Κρήτη. Δεκάδες ήταν οι απεγκλωβισμοί ανθρώπων που κινδύνευσαν από άνδρες της πυροσβεστικής. Πρωτοφανή υψηβροχή όσο το νερό ενός χρόνου κατέγραψε το διήμερο το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Αντιστοιχούν σε 440 λίτρα νερού αναστρέμα. Με μήνυμα που εστάλει από το 112 καλούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε όλο το νησί έως το απόγευμα, ενώ συνεδριάζει η Επιτροπή Κινδύνου. Σε πορτοκαλί συναγερμό και οι αρχές στα Δωδεκάνησα. Σε ισχύ παραμένει και το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαυρίου, περισσότερο στο ενικός.gr. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά του Παρθενώνα, ούτε να δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε τελετή ανταλλαγής ιστορικών κοιμηλίων ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Στην Αθήνα φτάνει την Τρίτη το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Είναι η πρώτη επίσκεψη υψηλόβαθμου στελέχους της κυβέρνησης Τραμπ στη χώρα μας. Επιτάπητος θα τεθούν αμυντική συνεργασία και ενεργειακά. Επόμενος σταθμός της περιοδίας του θα είναι η Πορτογαλία. Δεν θα επισκεφθεί την Άγκυρα. Κλείνουν τμηματικά οι δρόμοι στο Κολωνάκι λόγω των ρυθμίσεων της τροχαίας εξαιτίας της εορτής του Πολιούχου της Αθήνας Αγίου Διονυσίου.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με την τελευταία προπόνηση στις 7 το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας ολοκληρώνεται η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία για το Nations League. Εκτός αποστολής των Γερμανών θα είναι ο μεσοεπιθετικός της Bayern Μονάχου Σερζ Γκνάμπρι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Έντονες βροχές σε ανατολικά υπηρετικά και Εύβοια, Κυκλάδες και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου, στους 21 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε Real FM. Ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 12, πλέον το 2-5 έχει γίνει 12-3. Έχουμε ακούσει μόλις ένα τραγούδι, θα ακούσουμε ένα άλλο δεύτερο πάρα πολύ ωραίο. Μετά θα αρχίσουμε να βγάζουμε γραμμές. Έχουμε μιλήσει πολύ για εθνική ομάδα, έχουμε να πούμε και άλλα γιατί είναι στην επικαιρότητα. Έχουμε τον μάτς με τους Γερμανούς αύριο 10 παρατέρατο και μετά άλλα δύο παιχνίδια τον Νοέμβριο και τελειώσαμε. Αρχίζει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα και όλα βέβαια επισκιάζονται από το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, κομματάρα θα ακούσουμε της Ελένης Καραϊντρου, αγαπημένο του Γιώργου Νταλάρα, Ταξίδι στα Κύθυρα.

0: Λοιπόν, περνάμε στις γραμμές τώρα. Θα συνεχίσουμε. Ο πρώτος είναι ο Γιώργος Λονδίνου. Γεια σου Γιώργο.
1: Φίλε, καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Τι κάνεις Γιώργο, μου σε καλά.
0: Εντάξει, εδώ, στον αγώνα. Όπως όλοι.
1: Όπως όλοι. Έτσι. Φίλε Γιώργο, πρέπει πρώτα απ' όλα πριν πω κάποια πράγματα που θέλω να πω για την Εθνική. Να πω ότι όλα τα παιδιά, γιατί σε άκουσα στην εισαγωγή σου που έλεγε για τους Άγιαγα που λέγε και για τα υπόλοιπα παιδιά βέβαια. Το ότι αυτά τα παιδιά πάνε εκεί για δώσουν την ψυχή του οπωσδήποτε και όποιο και να είναι, έτσι δεν είναι, και έτσι είναι. Και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Θέλω λοιπόν να πω σε κάποιους, γιατί προχθές και πρέπει, ξέρεις, όταν οι δημοσιογράφοι μιλάνε στο βήμα, στο ραδιοφωνικό, επικαλώντας ονόματα παιχτών, πρέπει κάποια στιγμή να μιλάμε και εμείς για τα ονόματα αυτών, έτσι δεν είναι, λέγει εγώ. Δεν μπορεί κάποιο δημοσιογράφο. Αρσένη που βγαίνει στο δημόσιο βήμα, γιατί δεν μιλάει ιδιωτικά, και αναφέρει κάποιο όνομα ενός ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ελλάδος, εμείς να τον αφήνουμε ανερευθείαστα, χωρίς να κάνουμε κριτική σε αυτά που λέει. Ακούω λοιπόν προχθές, μπαίνω στο Λίμπερο, να ακούσω την αναμετάδοση.
0: Ναι, εντάξει, όχι, μπες ότι θες, απλά επειδή είναι άλλος σταθμός, άλλο μέσο, χωρίς ονόματα. Γιατί δεν θα μπορεί να απαντήσει.
1: Δεν πρέπει όμως να
0: πει. Ναι, μπες χωρίς ονόματα. Εντάξει. Δεν παίζει ρόλο τώρα, είναι λίμπερο.
1: Γιατί ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, δηλώνει δημοσιογράφος, Γιώργο, άκουσε με. Εσύ λες, είμαι ο Γιώργος ο Κολοκοτρώνης. Και λες τη γνώμη σου δημόσια. Εγώ είμαι ο Γιώργος ο Κολοκοτρώνης δημόσια. Έχω και τα στοιχεία μου. Αυτό λοιπόν που επικαλείται το. Γιατί ακούγοντας την εισαγωγή λέγοντας καλά που ξεκινήσαμε με τον Καρέτσα και δεν έβαλε το Μασούρα μέσα για να γελάσει όλη η Ελλάδα, θα γελάγαμε
0: τώρα, ναι, αλλά αυτό τώρα μόνο που ακούς, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν μ' άρεσε να διακόπτω, ναι. Μόνο που το ακούς είναι ανάξιο σχολιασμού. Εγώ δεν ξέρω ποιο το είπε και δεν με ενδιαφέρει, αλλά είναι ανάξιο σχολιασμού. Επομένως, δηλαδή και αξία θα το δώσεις. Και τι έγινε, δηλαδή, το είπε, ωραία. Αυτό δεν είναι δημοσιογράφος για να μιλάει έτσι. Αποκλείεται. Δεν μιλάνε έτσι οι δημοσιογράφοι, δεν μιλάνε έτσι. Καλά που έπαιξε ο Καρέτσας, δηλαδή επειδή έχει δηλώσει ο παδός του ΠΑΟΚ, ή αν ήταν ένας του Ολυμπιακού, καλά που έπαιξε, ξέρω εγώ, ο Ρέτσος. Δεν είναι δημοσιογραφία αυτό.
1: Δηλαδή αυτό είναι το χάρη.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή αυτό δημιουργεί προϋπόθεση στους ανθρώπους. Δηλαδή προχτές βλέπω, ας πούμε, την Εθνική στο πρώτο ημίχρονο που ήταν έτσι να μιλάμε για απίστευτη Εθνική. Απίστευτη, τη λέω εγώ, πολύ περήφανο για την Εθνική που είδα.
0: Ναι.
1: Κάτω η μπάρα, αντεπιθέσεις με τη μία. Βλέπεις ότι ο Γαρέτα στο παιδί δεν αντέχει άλλο. Φίλε, δεν αντέχει. Από το 50 δεν μπορεί να πάει. Έχει τον Κουστούλα, τον Πάκο, έχει τον Τετέ, όποιο δεν πάει. Δεν τον έλεγε μπάλ. Βλέπεις ότι σου παίρνουν τα χαφ, σου κόβουν τις. Και αρχινάνε και σου παίρνουν τα χαφ. Είναι μόνο ο Ανδρούτσο, έχει τον Τριάντη. Δεν τον έβαλε την Εψάρτη. Να δέσει, να βάλει τρίτο χαφ, να το παίξει 4-3-3, 4-5-1. Να κρατήσει το 2-0, θα μου πει ρε Γιώργο, αυτό που έχουμε πάρει τώρα τρεις αγωνίες είναι τούτα, έχει πάρει 7 πόντους και όσο περίμενε. Ναι, πολύ σωστά. Αλλά αφού σου κάθε το μάτς 2-0 και σου έχουν ακυρώσει και ένα γκολ και έχει χάσει, κάνει και το λάθος ο Καρέτσας, μπαίνει εκεί και ο Γιώργο Παυλίδης.
0: Ναι, εκεί θα μπορούσε, ναι, μεγάλη ευκαιρία.
1: Δεν ήθελε, φίλε, να το κάνει 3-0, τελειώσει.
0: Σωστό.
1: Αλλά έτσι, επειδή είναι πιο μικρό το παιδί, θα το χαρίσουμε κι αυτό. Έτσι. Ακούω, ακούω άλλους, γιατί λέει να μην ξεκινάει η Εθνική με το Ρέτσο και να μην ξεκινάει με τον Πουγεράκι. Ρε παιδιά, είναι του φωνό Πουγεράκι. Πάει στο Μιχαηλίδη. Έβαλε μέσα το Ρέτσο, δηλαδή ο Ρέτσος τον βλέπετε για λίγο, εσείς τον έχετε μετρήσει για λίγο. Δεν ξέρω πώς έχετε δει τα πράγματα. Εγώ βλέπω λοιπόν μια Εθνική, εγώ πώς τη βλέπω, ότι πρέπει κάποια στιγμή να πάω στο οπαδικό από όλους. Δηλαδή ένα πράγμα που με έχει στεναχωρήσει πολύ, δεν φυλαίγει εγώ. Έχει βάλει ο Ολυμπιακός ένα πιτσιρικά, γιατί θα ακούω πολλές φορές και λες να λέγουμε τα αγγλικά παιδιά, οι πιτσιρικά κτλ. Το Φιλ. Ο οποίος έπαιξε και τα φιλικά και σε
0: εμένα μου αρέσει το παιδί αυτό. Μου αρέσει το παιδί.
1: Μπράβο. Ρε φίλε, τον καλέσανε. Το ξέρει ότι δεν τον έχουν καλέσει την ΚΑΠΑ 19 του παιδί και, τον έχουν εκτός 18. Αλλά στην Βορρωτά, ρε, έχετε καλύτερα χαφ. Πε μα τα χαφ που έχετε στην Εθνική, ρε, σε αυτή τη θέση στο εξάρι. Και σωματικά και να ξέρουν μπάλα. Και σαν σώμα. Πέσε μα. Και δεν το βάζει ούτε 18, αλλά δεν προπονείται τη ΚΑΠΑ 19 και τη ΚΑΠΑ 17. Είμαι παράλογο,
0: δεν
1: Γιώργο.
0: Εδώ δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Δεν το έχω μελετήσει στην ΚΑΠΑ 19. Ο Ταουσιάνης είναι, η ομάδα πάει καλά. Βασίζεται σε κάποια παιδιά. Πάντως ο Φίλης εμένα μου αρέσει, έχει προοπτική και θα το προσέξουν ο Ολυμπιακό. Εγώ αυτό εκτιμώ. Θα το δούμε και στο κύπελο φέτος πολύ λόγω ηλικίας. Θα το δούμε το παιδί.
1: Φίλε, ούτε σε 18, μην το ξεκινάτε. Ούτε σε 18. όταν η Εθνική Ελλάδος έχουμε πρόβλημα στα εξάρια στα χρόνια τώρα, το ξέρεις, έτσι. Και έχουμε βρει αυτό το παιδί που είναι σχεδόν ένα 90, ο οποίος ξέρει μπάλα, έχει σουτ, έχει τρίπλα, έχει κάτω ποδόσφαιρο.
0: Αριστεροπόδαρο, σημαντικό.
1: Σημαντικό. Και τον επέμβεις με τον Εκαλάς, ενώ δεν τον είχες καλέσει στην αρχή, τον Εκαλάς στο δεύτερο παιχνίδι, πρόσεξε, και τον Εκαλάς, και ενώ τον καλάς δεν τον βάζεις πίσω για αυτά, να καλά δεν προπονητή εσύ τη δική. Ποιος είναι προπονητής εκεί στην ΚΑΠΑ 19.
0: Ο Ταουσιάνης.
1: Ο Ταουσιάνης. Μάλιστα, κύριε Ταουσιάνη, μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτά είναι που εκνευρίζουν τους Έλληνες φιλάθλους και μας κάνουν τοξικούς κάποιους που θέλουμε να στηρίξουμε την Ελλάδα, τη χώρα μας, βλέποντας ότι υπάρχει αυτό που λέμε μη δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο. Το unfair. Γιατί να παίζει ο Κουρμπέλης, το θυμάσαι Γιώργο, και εγώ το λέγα. Πρόσεξε, εγώ βάζω και τον εαυτό μου. Έλα ρε με τον Κουρμπέλη, πού πάμε. Με εξέδεσε, ρε Γιώργο. Με εξέδεσε ο Κουρμπέλης, δεν με εξέδεσε. Με εξέδεσε.
0: Όπως το βλέπει ο καθένας.
1: Τι όπως το βλέπω.
0: Γιατί, μα δεν έχουμε ξάρια άλλα.
1: Μπράβο.
0: Δεν έχουμε, μπράβο. Αν είχαμε, να πεις ότι είχαμε τρία, δεν έχουμε ξάρια.
1: Αύριο τώρα που μας περιμένουν οι άλλοι. Γιατί θα έρθει η Γερμανία αύριο για να μας κερδίσει, δεν θα έρθει ούτε να πάρει το χι για να μας κερδίσει. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά θέλει ξεκούραση ομάδα. Δώσε μια διακίνηση.
0: Πιστεύω θα κάνει αλλαγές. Εντάξει, είναι κάποιοι τα έχουν χτίσει.
1: Ο κύριος Κεραϊδόνης, συγγνώμη τώρα, ο κύριος Γιωβάνοβιτς, το Σάλιακα τον κάλεσε γιατί ήταν τραυματίας ο Ρώτα. Και ο Σάλιακα δεν ήταν μάτια προχτές.
0: Ναι, καλώς. Όχι, καλώς ήταν, καλώς.
1: Δηλαδή, αν ήταν ο Ρώτα, δεν θα υπήρχε ο Σάλιακας. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ο Ρώτα θα παίζει.
1: Άμπρα. Δεν να παίζει ο Ρώτα. Γιατί και ο Ρώτα είναι καλός.
0: Ναι, καλός είναι. Καλός.
1: Έτσι.
0: Καλός και αυτός.
1: Έτσι. Και καλά στον Τζάμπρα τώρα. Και αριστερά ο Τσιμίκας. Δηλαδή, μάτια δεν το αφαιρεί.
0: Και ο Τσιμίκας βελτιωμένος. Ναι, είναι πολύ βελτιωμένος. Ναι.
1: Πολύ καλό. Και δύο σκούρσα εκεί που κάνει στον Γκόλφι, λέει. Ναι. Εκεί το που έκανε με τη Σερβία είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Η ανάλυση σου πάντοτε. Πάντοτε είναι on the target, είναι ως ο στόχο. Και γι' αυτό μπορώ να βγω σε σένα να μιλήσω και σε άλλο ένα σταθμό. Στον Πάπη τον Χριστόφλου και στο Λεάνι. Οι οποίοι ξέρω να ποδόσφαιρο δηλαδή. Έτσι, θέλω να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Λευτέρη, γιατί μου ξέρει πολλές φορές χαιρετίσματα και δεν του τα έχω στείλει επιστροφή. Και θέλω να τα στείλω μια φορά του ανθρώπου. Και εύχομαι να κάνουν αγάπη εκεί στην Κρήτη, γιατί πραγματικά τα επεισόδια λόγω βροχής που αυτό νομίζω ότι γίνεται μόνο στη δικιά μας χώρα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε άλλες χώρες. Εντάξει, θα μου πει έπεσε πολύ νερό, έκανε εκείνο. Αλλά νομίζω ότι έχουν να κάνουν με υποδομές και με τέτοια. Δεν
0: επιτρέπεται
1: να υπάρχουν τα γνωστά.
0: Ωραία, Γιώργο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αφού λέει έριξε, παιδιά, το νερό ενός χρόνου στην Κρήτη σε δύο μέρες. Το νερό ενός χρόνου. Καταλαβαίνετε, τι άλλο να πούμε τώρα. Τι άλλο. Ο κύριος Ισίδρος, γεια σας.
2: Καλησπέρα σε όλους και να πω ότι να μην γίνονται προπονητές η ομάδα παίζει με ομάδες που είναι κολοσσός. Η ομάδα μας είναι σε καλό δρόμο. Βέβαια τα παιδιά είναι μικρά. Παρασυρθήκαμε το 2-0. Το δεύτερο ημίχρονο δεν το διαχειριστήκανε καλά. Όλα τα αποτελέσματα, εδώ κερδίσαμε τη Γερμανία. Τι θα κάτσουν οι Γερμανοί με τη Γερμανία που γκρινιάζουν και πούνε από την Ελλάδα χάσαμε. Δεν σημαίνει το ποδόσφαιρο. Θα έχει και τις καλές του στιγμές, θα έχει και τις άσχημές του. Δεν σημαίνει να τα κάνουμε όλα μαντάρα. Η ομάδα είναι σε καλό δρόμο. Από εκεί και πέρα. Μετά τον αγώνα, όλοι ξέρουμε αν γινόμαστε προπονητές. Που λέγε ο προηγούμενος για τον Κουρμπέλη. Τι του βλέπει ο Κουρμπέλης δηλαδή. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Έχει δεύτερο σαν τον Κουρμπέλη. Και δεν το ξέρω.
0: Μα δύο λεπτά. Δεν δικαιολογώ κανέναν άλλο. Είπε ότι εκτέθηκα με τον Κουρμπέλη. Ναι, μα δεν έχουμε, συγγνώμη, μα λέτε τώρα τι δεύτερο και τρίτο. Ένα, δεν υπάρχει άλλο εξάρι στην Ελλάδα.
2: Αφού
0: δεν έχουμε άλλο, τι αναγκαστικά θα βάλω στον Κουρμπέλη.
2: Όπω αυτή τη στιγμή η απουσία του Τζόλι, υπάρχει Τζόλι. Αυτά τα λέμε.
0: Όχι, Τζόλι δεν υπάρχει, φυσικά εννοείται.
2: Μπράβο, από εκεί και πέρα αυτή τη στιγμή παίρνει το καλύτερο. Ο καλύτερο είναι αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που δεν υπάρχουν. Άμα βγει ένα πιτσιρικά εξάρι. Μακάρι, όπως παλιά είχαμε έλλειψη στα σέντερφο και τώρα έχουμε πληθώρα.
0: Να.
2: από εκεί και πέρα. Το θέμα του Γιωβάνοβιτς τώρα με τη Γερμανία, γιατί θα έρθει ποτσάτη, θα μην παίξει με δύο σεντερφόρ. Θα κοιτάξει τα νότα του. Κι αν μπει γκολ, μπήκε. Έτσι ξεκινάμε. Γιατί αν μπεις με δύο σεντερφόρ μέσα, θα φύγεις με τριάρα. Και μετά γρινιάζουνε, η Γερμανία είναι.
0: Δεν παίζει με δύο σεντερφόρ. Όχι, ένα είναι. Ο άλλος ο Παυλίδης είναι από πίσω και έχει ρόλο. Δεν είναι. Τέλος πάντων.
2: Δεν έπαιξε ο Παυλίδης με το.
0: Δεν σημαίνει όμως. Δύο Παυλίδης είναι σεντερφόρ. Δεν έπαιξε σεντερφόρ. Είχε συγκεκριμένο ρόλο.
2: Ναι.
0: Και με τη Γερμανία, μισό λεπτό. Και με τη Γερμανία στον πρώτο αγώνα, ο Καρέτσας που είναι εξτρέμ, ουσιαστικά έπεσε μπροστά από τον μπακ. Αυτό ήταν ο πρώτος στόχος.
2: Εγώ δεν θέλω να παίξει με τον Παυλίδη και τον Ιωαννίδη. Εγώ θέλω να βάλει.
0: Τρίτο χαφ.
2: Εγώ θέλω να βάλει τα τρία στόπερ και να.
0: Α, τρία στόπερ. Με πεντάδα, μάλιστα. Ναι, αλλά να σας πω κάτι όμως. Εδώ όμως το οξύμορο. Απ' τη μία κάνετε κριτική. Όλοι γίναμε προπονητές που κάνουμε κριτική. Και απ' την άλλη, πριν τον αγώνα, εσείς κάνετε τον προπονητή. Τον προπονητή δεν κάνετε τώρα. Εσείς. Τουλάχιστον αυτά που λέμε, εμείς τα λέμε μετά τον αγώνα, πώς το είδαμε κλπ. Εσείς πριν τον αγώνα κάνετε τον προπονητή. Έτσι είναι όμως. Μα λέτε να μην παίξει έτσι, να παίξει έτσι. Εσείς είστε ο προπονητής.
2: Άλλο, ναι. Ο προπονητής σας βάλει αυτούς που θέλει. Εγώ λέω την άποψή μου.
0: Άρα λέτε πριν την άποψή σας και δεν σας διακόπτει κανείς. Αλλά μην όμως κατηγορείτε τους άλλους που λένε τη δική τους άποψη. Όχι, είναι λάθος αυτό.
2: Δεν κατηγορώ τους άλλους.
0: Πώς, έτσι ξεκινήσατε. Ότι κάνουν τους προπονητές όλους. Μα εσείς κάνετε τον προπονητή. Όχι άλλοι.
2: Ξεκίνησα. Ναι, να ολοκληρώσω.
0: Πες αυτό που θέλετε ελεύθερα, δεν έχω εγώ θέμα. Πες ό,τι θέλετε.
2: Ναι, για να σε καλύψω. Εγώ ξεκίνησα έτσι γιατί ξέρω ότι δεν υπάρχει Έλληνας εξάρι. Αν υπήρχε θα το έλεγα. Όπως έλεγα να μην βάλει τον Μπακασέτα και τον Μασούρα. Υπήρχαν άλλοι καλύτεροι. Όπως στη θέση του Μπακασέτα υπάρχει ο Κούκος Λατέλιας. Εγώ θέλω να λένε να μην βάλει τον παιχτό, αλλά να βάλουν τον παίχτη τον άλλον. Και να το δεχτώ.
0: Τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω. Η εθνική είναι πρώτη και αίτητη. Μιλάμε ωραία. Γιατί αυτή η ένταση, γιατί έχετε αυτή την ένταση, για ποιο λόγο.
2: Έχω την ένταση γιατί ναι. Άλλο λέει να μην βάλει τον παιχτό και παίρνουμε εσύ ποιο θα βάλει.
0: Καλά, δικαίωμά του δεν είναι. Δηλαδή, εσείς εκνευρίζεστε, ακούσατε κάποιον και είπε αυτό και γιατί εκνευρίζεστε, ποιο είναι το πρόβλημα. Ο καθένας έχει την άποψή του.
2: Αλλά εγώ όταν λέω δεν βάζω αυτό τον παίκτη, έχω και τον αντίστοιχο τον καλύτερο για να το βάλω. Όταν δεν υπάρχει.
0: Μα είπαμε ότι δεν υπάρχει άλλος. Δεν το έχουμε πει ότι δεν υπάρχει άλλος. Ένας είναι, δεν έχουν άλλο. Δεν το έχουμε πει. Δεν έχουμε άλλο. Τώρα εκεί θα σταθούμε τώρα στο θέμα του Κουρμπέλη.
2: Όχι,
0: τέλος πάντων. Ωραία. Εντάξει, τώρα πήρατε τηλέφωνο να πείτε τι είπε ο άλλος. Δεν είναι τώρα. Μπα περιπτώσει που ο άλλος είπε ότι εκτέθηκε.
2: Αυτό που θέλω είναι να κοιτάξουν, να παίξουν λίγο αμυντικά. Εγώ δεν λέω τι θα κάνει ο προπονητής. Εγώ από τον προπονητή δεν έχω παράπονο. Μια χαρά την έχει την ομάδα και γι' αυτό είπα να μην γκρινιάζουν. Από εκεί και πέρα, επειδή θα έρθουν πιο φορτσάτοι οι Γερμανοί, να παίξει λίγο πιο αμυντικά.
0: Ωραία, κύριε Σίδωρο. Να είστε καλά, κύριε Σίδωρο. Καλό σα Σαββατοκύριακο. Για να προλάβουν κι άλλοι.
2: Δεν μπορώ να γίνω εγώ προπονητή.
0: Εντάξει.
2: Βάλει αυτού που θέλει ο ίδιο.
0: Ωραία.
2: Απλά ξέρω ότι οι Γερμανοί δεν θα έρθουν χαλαροί.
0: Εννοείται. Διψούν για ρεβάνς. Λογικό είναι.
2: Α, μπράβο. Γιατί χάσανε μέσα εκεί και θέλουν να πάρουν το αίμα πίσω.
0: Έγινε, κύριε Σίδωρο. Να είστε καλά. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, κύριε Βασίλη, έρχομαι, για να τελειώνουμε το θέμα του εξαριού κλπ. Έκανα και την άλλη φορά μια σύντομη ανάλυση. Πολύ γρήγορα θα σας πω. ΑΕΚ. Ούτε καν εξάρι έχει, όχι Έλληνα. Ούτε καν εξάρι. Ολυμπιακός. Φρόιλερ. Πουέρτα. Έσε. Σιπιώνη. Πού είναι ο Έλληνας. Παναθηναϊκός. Καμαρά. Λουζά. Κάγκουα. Ουναή. Μόνο ο Κοντούρης ο πιτσιρικάς που δεν παίζει και είναι και τραυματίας. ΠΑΟΚ. Γιάκιτς. Σάντα Μαρία. Ζαφίρης. Καμαρά. Δεν υπάρχει άλλος εκτός τον Κουρμπέλη. Θέλεις δεν θέλεις με τον Κουρμπέλη θα παίξεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί το κάνουμε ανατολικό ζήτημα. Έλα κύριε Βασίλη, τι κάνεις.
3: Γεια σας, Γιώργο, όσοι είστε τόσο καλά.
0: Ναι, κύριε Βασίλη, σε είχα πάρει τηλέφωνο, άμα δεις το κινητό σου, από το 34 από τον Ταύρο και δεν μου το σήκωσες. Μην νομίζεις ότι σε ξέχασα.
3: Όχι, εντάξει, Γιώργο, εντάξει.
0: Για πες μου τώρα, πώς είναι τα πράγματα.
3: Όχι καλά, Γιώργο.
0: Όχι καλά.
3: Όχι καλά. Εντάξει, θα τα πούμε.
0: Εντάξει, κύριε Βασίλη.
3: Από πάλι στην Δευτέρα το απόγευμα σου πω τα νέα τα καλά.
0: Σίγουρα θα είναι καλά, σίγουρα θα είναι καλά, κύριε Βασίλη, σίγουρα θα είναι καλά.
3: Θα πω να μάθω γιο στην εκπομπή το βράδυ από το Κόντρα, πάρε με τηλέφωνο να σου τα πω όλα, να ξέρω ανεκδοτικά όλα.
0: Ναι, ωραία, κύριε Βασίλη. Για πες μου τώρα, τι γίνεται άλλο.
3: Για πες μου την Κυριακή, τι ώρα παίζουμε στο μπάσκετ με τον Ηρακλή.
0: Με τον Ηρακλή παίζει στις 5:30. Μετάδοση από το Sky.
3: Μετάδοση από το Sky.
0: 5:30 το απόγευμα και το μάτς εθνικής είναι 10:15.
3: Εντάξει. Γιώργο, δεν μπορώ να μιλήσω πολύ.
0: Εντάξει, κύριε Βασίλη μου, εντάξει, το καταλαβαίνω προ Θεού.
3: Να είσαι καλά, καλή εκπομπή, να έχει καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Μου λέει ο Γιώργο, δεδομένου ότι δεν έχουμε εξτρέψει την ειδική, δεν θα ήταν μια λύση να παίζει και ο Κότσιρα. Και να δει, μπορεί να πάρει πολλού παίκτε να του δοκιμάσει. Ο Κότσιρα τον είχε δοκιμάσει στον Παναναϊκό και 2-3 μάτσε και πάει καλά ο Τούρκο τώρα. Κοίτα να δεις, σταμάτησε το μυαλό μου. Ξέρετε ποιο λέω, της Εθνικής Τουρκίας, που γίνεται στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, εγώ έχω πει τη λύση του Ρέτσου. Γιατί ο Ρέτσος παλιά έπαιζε χαφ. Και είναι και γρήγορος και λοιπά. Αυτό όμως το λέω χρόνια. Και το εξάλλη δεν το λέω για το Ρέτσο στην Εθνική, το έχω πει για τον Ολυμπιακό. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε προπονητές. Οι προπονητές δεν τον έχουν δοκιμάσει. Λοιπόν, θα μπορούσε και στην Εθνική Ομάδα, επειδή έχουμε έλλειψη. Να το δούνε και το Ρέτσο. Να παίξει, ας πούμε, Μαυροπάνος Κουλιαράκης και ο Ρέτσος. Ή να μοιράζεται με τον Κουρμπέλη, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, βλέπετε ότι πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, πολλοί προπονητές που δεν, επειδή δεν υπάρχουν εξάρια, το καλύπτουν μέσα από τις γραμμές να είναι κοντά, φέρνουν τα χαφ, τους εξτρέμ, τους φέρνουν κοντά στο κέντρο και επειδή παίζουν οι γραμμές κοντά και έρχονται οι εσωτερικοί χαφ, εκεί ουσιαστικά γίνεται μία σπίδα, γίνεται μία ομπρέλα. Με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να μην μπορεί να κυκλοφορήσει καλά την μπάλα. Έτσι κάνουν τώρα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Οι σύγχρονοι προπονητές. Έτσι παίζει και ο Νίκολετς, έτσι έχει αρχίσει και παίζει και ο Νίστρουπ. Με τη διαφορά μόνο ότι τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Παναθηναϊκός έχουν τόσο καλούς παίκτους που κυκλοφορούν την μπάλα. Εμείς με την Ολλανδία δεν κυκλοφορήσαμε. Εάν μπορούσαμε. Δεν με νοιάζει εμένα να είναι εξάρι. Εάν όμως έχω παίκτες να την κυκλοφορήσουν, θα το καλύψω το κενό. Έχω παίκτες να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Δεν έχω. Έχω να στείλω, ας πούμε, θυμάστε. Να σας πω ένα παράδειγμα που τον είδαμε τώρα που παίζει και στον Όφη Μπουχαλάκη. Ένα τέτοιο στυλ, βέβαια, Μπουχαλάκης έχει μεγαλώσει. Δεν θα γυρίσουμε πάλι στα παλιά. Αλλά ένα τέτοιο στυλ, ένα παιδί το οποίο έχει την τεχνική κατάρτιση, σηκώνει το κεφάλι, μπορεί να βγάλει την παλιά, μπορεί να παίξει το 1-2. Ένα τέτοιο στυλ πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα, στους Έλληνες παίδες δεν το έχουμε. Υστερούμε εκεί να κρατήσουμε μπάλα. Εν πάση περιπτώσει. Όμως μην στεκόμαστε εκεί, γιατί τα θετικά είναι πάρα πολλά. Και πρέπει να έχουμε και θετική διάθεση. Γιατί έχουμε ένα μάτς αύριο, το οποίο είναι κομβικό, το οποίο θέλουμε να σταθούμε όρθιοι και μπορούμε να σταθούμε όρθιοι. Και άμα με ρωτάτε πώς, θα πω βέβαια και στη συνέχεια δύο πράγματα. Για μένα είναι πολύ απλή η απάντηση και το πώς πρέπει να παίξουμε. Να αντιγράψουμε το πρώτο μάτς στη Γερμανία. Μόνο έτσι. Αν τυχόν ανοιχτούμε, θα την πατήσουμε. Και έτσι όπως έρχονται αυτοί οι διψασμένοι για ρεβάνς. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
4: Real FM.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Νέος μηχανισμός για τη διάσωση ζώων σε φυσικές καταστροφές. Η Ελλάδα δημιούργησε εθνικό μηχανισμό προστασίας ζώων για φυσικές καταστροφές με ενιαία πρωτόκολλα και συντονισμό για κατοικίδια, παραγωγικά ζώα, άλογα και άγρια ζώα. Η πρωτοβουλία βασίστηκε και στη συνεργασία φυλοζωικών οργανώσεων και εθελοντών.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το σύμφωνο.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Λόγω της εορτής του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου, οι δρομοί θα κλείνουν τμηματικά.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Αθήνα.

0: Εδώ είμαστε. Μη με μαλώνετε, παιδιά, γιατί τα... δεν είναι εύκολο να διαβάζω όλα τα μηνύματα, να μιλάμε με κόσμο. Όλα δεν γίνονται. Δεν αποφεύγω τίποτα. Λοιπόν, Ιωάννη Πετρούπολη. Είπα για την τρίτη θέση, λες για τη διαδικασία. Ότι με την τρίτη θέση εξασφαλίζουμε, το είπα πριν, ότι θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση του Euro. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί, δηλαδή, ομάδες, να το κάνω 50 ράκια, για να το καταλάβεις και εσύ και ο κόσμος. Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Βέλγιο, δεν θα τις έχουμε αντιπάλους στο δρόμο για το Euro. Δηλαδή θα έχουμε αντιπάλους σε επίπεδο Αυστρίας, Ουκρανίας, Σλοβακία, Σλοβενία, Μάλτα, Ανδώρα, τέτοια πράγματα. Γι' αυτό ότι είναι πολύ σημαντική. Και μάλιστα οι δύο καλύτερες τρίτες παραμένουν στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Οι άλλες δύο, που οι χειρότερες, θα μέσα από μπαράς. Αλλά αυτό που μας νοιάζει, Ιωάννη μου, ότι εξασφαλίζουμε την κλήρωση το Δεκέμβριο. Όσο για αυτό που λες, όλα για το χρήμα, στοίχημα ΑΕΠ, παγκοσμίως, περί πολλαπλών αγώνων και όποιος αντέξει περί αθλητών, σας κάλυψα φυσικά, διότι το στοίχημα εδώ και χρόνια έχει μπει στη ζωή μας. Δεν είναι βέβαια ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Στα πάντα. Και πού δεν υπάρχει στοίχημα. Και πού δεν υπάρχει. Μην μιλάμε για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Μου έστειλε το μήνυμα την ώρα που λέγα για τους αθλητές, τους τραυματισμούς και αυτούς. Το κατάλαβα. Λοιπόν, πού εδώ παίζουμε ένα άθλημα που δεν υπάρχει. Άμα μπει στις στοιχηματικές εταιρείες, όλα τα αθλήματα έχουν. Μερικές σκάκι έχει. Χάντμπολ έχει, τα πάντα. Βόλεϊ, κολύβηση, πόλο. Και πού δεν έχει στοίχημα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Ανέστης Χρήστος Ρόδος, καλώς τους.
1: Χαιρετάω τον αξιόπιστο και μεγάλο Γιώργο Κολοκοτρώνη από την ηλιόλουστη Ρόδο.
0: Γεια σου, Ανέστη μου, γεια σου. Χαίρομαι γιατί ακούω τους μετεωρολόγους που λένε για κακοκαιρία στα 12.
1: Λένε, Γιώργο μου, αλλά η Ρόδος δεν φεύγει καμιά φορά, ξεφεύγει, δεν την πιάνει το δελτίο καιρού.
0: Εντάξει.
1: Δίπλα μου έχω τον αγαπητό φίλο σου, το Χριστά, και είμαστε σε ένα μέρος. Ξέρεις που είναι,
0: ναι.
1: Το ενιδρίο,
0: τέλεια.
1: Το ξενοδοχείο, το Ιβίσκος, και βλέπουμε το πέλαγος. Καθόμαστε και έχουμε το πέλαγος μπροστά μας.
0: Ναι, ωραία.
1: Θα ήθελα τόσο πολύ, λέω, του Χρήστου να είχαμε και απέναντί μας τον Κολοκοτρώνη και να του κάνουμε τις ωραίες ερωτήσεις βάσει πάνω στο ποδόσφαιρο που είναι όγνωστης του ποδοσφαίρου.
0: Ανέστη, για πες μας για εθνική, τι είδες?
1: Λοιπόν, ξεκινάμε, βάζουμε τα πράγματα στη θέση του. Για μένα, κατά εμού, τέτοιο προπονητή γάτα η Ελλάδα είχε να αποκτήσει πολλά χρόνια. Ο κύριος Αλαφούζος, όταν τον άφησε και έφυγε, του πρότεινε να αναλάβει την εθνική Ελλάδος. Δεν είναι τυχαίος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ξέρουμε καταρχήν ποιος ήταν στη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Χατζηπαναγή, δίπλα στο Κοφίδι. Δηλαδή μιλάμε για παίχτη αξιόπιστο, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν ήταν τυχαίο που πήγε το Αποέλ στους 8 στο Champions League με μεταγραφές μέσα από το καλάθι. Συμφωνείς, Γιώργο?
0: Ολοκλήρωσε τις σκέψεις, ολοκλήρωσε. Εντάξει, ναι, εγώ όχι, έχω πει κάποια άλλα πράγματα. Για τον Γιοβάνοβιτς, λοιπόν, ο καθένας όπως το βλέπει. Ναι.
1: Για μένα ο Γιοβάνοβιτς πρέπει να τον αφήσουν να κάνει το έργο του.
0: Γιατί δεν τον αφήνουν? Ποιος τον εμποδίζει? Φυσικά κάνει το έργο.
1: Κάποιοι εκεί πέρα του βάζουν τρικλοποδιά.
0: Όχι, δεν του βάζει κανείς τρικλοποδιά. Όχι. Ό,τι θέλει κάνει.
1: Γιώργο.
0: Κανένας δεν του βάζει τρικλοποδιά. Ίσα-ίσα που ο Γκαγκάτσης είναι δίπλα του. Δεν του βάζει.
1: Δεν διαφωνώ. Αν ο κύριος Γκαγκάτσης είναι δίπλα του, δεν διαφωνώ.
0: Ποιοι του βάζουν τρικλοποδιές?
1: Γιώργο, κάποιοι έχουν ανοίξει τα ματάκια τους και θέλουν να τον εφάνε, διότι εμείς οι Έλληνες βάλαμε φυλακή τον ίδιο τον Κολοκοτρώνη.
0: Ναι, εντάξει, αυτό εννοείται. Εννοείται, ξέρουμε ποιοι είμαστε οι Έλληνες σε αυτά. Αλλά να τον φάει ποιος? Γιατί να τον φάνε, αφού μια χαρά πάει η ομάδα.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος πάει τρένο την εθνική.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα θέλω να καταλήξω στο σχήμα το πώς κατέβασε την εθνική με την Ολλανδία. Λοιπόν, επειδή μας λείπει το 8-10, πολύ καλά έκανε και έπραξε και έβαλε κουνταριστό τον Ιωαννίδη. Και από πίσω να έρχεται σαν δεύτερος σεντρεφόρ, αλλά να έχει και ηγετικό ρόλο ο Παυλίδης. πολύ καλή σκέψη του ήταν αυτή. Διότι έχει κάποια πείρα, ο Παυλίδης, έλεγχε το χώρο του εκεί πέρα, τέλεια τον έλεγχε. Πολύ τέλεια. Συμφωνείς?
0: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Και από εκεί και πέρα τώρα, ο Ανδρούτσος για μένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Μαυροπάνος τέλειος. Ο Τσιμίκας πολύ καλός. Ο Σολάκης είναι το ανέβασμά του, δηλαδή ακόμα δεν έχει πιάσει το ζενίθ ο Σολάκης. Ο Σολάκης για μένα από τη ΧΑΛ θα φύγει. Θα τον πάρουν άλλες ομάδες πιο υψηλού επίπεδου. Θα δεις ότι θα κάνει μεταγραφή από εκεί, αυτός θα φύγει. Μπορεί να τον δει σε καμιά Ισπανία, σε καμιά Σεβίλη. Γιατί κάτι διαβάζω. Λοιπόν, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ για το παιδί το Τσιόλι. Αν και τραυματίες ήθελε το παιδί να συνεχίσει. Πολύ καλά έκανε, πολύ καλά έπραξε ο Ιβάν και τον έβγαλε όξο να μην πάθει μεγαλύτερη ζημιά, διότι ανήκει σε ένα σύλλογο που είναι 1,5 δισεκατομμύριο το μπάτζετ της, η Arsenal. Πολύ καλά έκανε και τον προφύλαξε, μην αυξηθεί ο τραυματισμός του, μην ανέβει περισσότερο. Αλλά για μένα στη θέση αυτή είχε κάποιον άλλο παίχτη να βάλει. Εντάξει, κοίταξε να δεις, ο άλλος του Ολυμπιακού, ο φίλος μας ο Μασούρας, εντάξει, είναι κυνηγητικός, τρέχει, μαρκάρει, κάνει, δείχνει, αλλά δεν είναι τύπου Ιωαννίδη. Όχι γιατί θέλω να μειώσω το παλικάρι, είναι λίγο αργός. Αν τον έχεις προσέξει τα βήματα του, πώς θα κάνει. Εντάξει, άμα πάρω και εγώ την παλιά που μου έκανε παράλληλα, μου την έκανε ο Χώτης και βάζω το πόδι μου, εύκολο το κάνω και εγώ γκολ. Και εσύ θα το κάνεις γκολ. Η Εθνική είναι σε καλό δρόμο. Εκεί πέρα τέλεια τον έλεγχε. Πολύ τέλεια. Συμφωνείς?
0: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Και από εκεί και πέρα τώρα, ο Ανδρούτσος για μένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Μαυροπάνος τέλειος. Ο Τσιμίκας πολύ καλός. Ο Σολάκης είναι το ανέβασμά του, δηλαδή ακόμα δεν έχει πιάσει το ζενίθ ο Σολάκης. Ο Σολάκης για μένα από τη ΧΑΛ θα φύγει. Θα τον πάρουν άλλες ομάδες πιο υψηλού επίπεδου. Θα δεις ότι θα κάνει μεταγραφή από εκεί, αυτός θα φύγει. Μπορεί να τον δεις σε καμιά Ισπανία, σε καμιά Σεβίλη. Γιατί κάτι διαβάζω. Λοιπόν, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ για το παιδί το Τσιόλι. Αν και τραυματίες ήθελε το παιδί να συνεχίσει. Πολύ καλά έκανε, πολύ καλά έπραξε ο Ιβάν και τον έβγαλε όξο να μην πάθει μεγαλύτερη ζημιά, διότι ανήκει σε ένα σύλλογο που είναι 1,5 δισεκατομμύριο το μπάτζετ της, η Arsenal. Πολύ καλά έκανε και τον προφύλαξε, μην αυξηθεί ο τραυματισμός του, μην ανέβει περισσότερο. Αλλά για μένα στη θέση αυτή είχε κάποιον άλλο παίχτη να βάλει. Εντάξει, κοίταξε να δεις, ο άλλος του Ολυμπιακού, ο φίλος μας ο Μασούρας, εντάξει, είναι κυνηγητικός, τρέχει, μαρκάρει, κάνει, δείχνει, αλλά δεν είναι τύπου Ιωαννίδη. Όχι γιατί θέλω να μειώσω το παλικάρι, είναι λίγο αργός. Αν τον έχεις προσέξει τα βήματα του, πώς θα κάνει. Εντάξει, άμα πάρω και εγώ την παλιά που μου έκανε παράλληλα, μου την έκανε ο Χώτης και βάζω το πόδι μου, εύκολο το κάνω και εγώ γκολ. Και εσύ θα το κάνεις γκολ. Η Εθνική

0: γιατί κάτι διαβάζω. Λοιπόν, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ για το παιδί το Τσιόλι. Αν και τραυματίες ήθελε το παιδί να συνεχίσει. Πολύ καλά έκανε, πολύ καλά έπραξε ο Ιβάν και τον έβγαλε όξο να μην πάθει μεγαλύτερη ζημιά, διότι ανήκει σε ένα σύλλογο που είναι 1,5 δισεκατομμύριο το μπάτζετ της, η Arsenal. Πολύ καλά έκανε και τον προφύλαξε, μην αυξηθεί ο τραυματισμός του, μην ανέβει περισσότερο. Αλλά για μένα στη θέση αυτή είχε κάποιον άλλο παίχτη να βάλει. Εντάξει, κοίταξε να δεις, ο άλλος του Ολυμπιακού, ο φίλος μας ο Μασούρας. Εντάξει, είναι κυνηγητικός, τρέχει, μαρκάρει, κάνει, δείχνει, αλλά δεν είναι τύπου Ιωαννίδη. Όχι γιατί θέλω να μειώσω τον παλικάρι. Είναι λίγο αργός. Αν τον έχεις προσέξει τα βήματα του, πώς θα κάνει. Εντάξει, άμα πάρω και εγώ την παλιά που μου έκανε παράλληλα, μου την έκανε ο Χώτης και βάζω το πόδι μου, εύκολο το κάνω και εγώ γκολ. Και εσύ θα το κάνεις γκολ. Η Εθνική είναι σε καλό δρόμο. Τώρα, και κάποιοι ακροατές έχουν μιλήσει και λένε ότι τους βάζουν για οικονομάνες. Λογικό είναι, διότι αυτοί θέλουν να οικονομάνε. Οι στοιχηματικές εταιρείες, θέλω να πω Γιώργο μου, ό,τι κινείται, αυτοί το εκμεταλλεύονται. Ό,τι κινείται, βάζουν τα κοκόρια και τσακώνονται και το ονομάνε.
1: Ναι. Ωραία. Θέλει να πει τίποτα ο Χριστός.
0: Τώρα θα σας δώσω.
1: Ναι, επειδή περιμένει κόσμος, γι' αυτό όμως το λέω. Περιμένει κόσμος.
0: Λοιπόν, από μένα, να έχεις μια καλή συνέχεια.
1: Ωραία. Έγινε, ευχαριστώ, Ανέστη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Αυτό που έχω να σου πω είναι να είσαι υγιής, κάθε χαρά για σένα, την οικογένειά σου, τα δέοντα για την οικογένειά σου και να συνεχίζεις για πολλά χρόνια να μας κάνεις.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, Χριστό, να περάσεις καλά στη Ρόδο.
2: Να με αυτή την υπέροχη εκπομπή ανθρωπιάς που μας κάνεις.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι γερός, κάθε χαρά. Να δούμε το Αιγαίο Πέλαγος αριστερά από το καζίνο και τρώμε το μεσημεριανό μας.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Ωραία, να είστε καλά.
2: Ελλάδα με τις ομορφιές σου, για χαρά.
1: Έτσι, για χαρά.
2: Για καλή συνέχεια να έχεις.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Πειραιά.
3: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια χαρά.
3: Δεν θα σε κουράσω καθόλου. Ακούω πάντα την εκπομπή σου βέβαια, αλλά πολλές φορές ευχαριστιέμαι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι, αυτοί που σχολιάζουν, ας πούμε, άλλοι με τα καλά τους, άλλοι με τα κακά τους, ο καθένας πώς το βλέπει. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που ξέρουν από μπάλα και μιλάνε και τους ακούω πολλές φορές και ευχαριστιέμαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ενθουσιάζομαι που υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν από μπάλα. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που λένε για το κολοκοτρόνι, τον Καρισκάκη κτλ. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Και όσον αφορά τώρα το παιχνίδι της εθνικής μας, εγώ θα πω το εξής. Όσοι δεν έχουν παίξει ποδόσφαιρο, δεν ξέρουν ότι το ποδόσφαιρο είναι καθαρά άθλημα ψυχολογίας. Όλα τα αθλήματα είναι αθλήματα ψυχολογίας, αλλά το ποδόσφαιρο έχει το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, και θέλω να πω, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο προπονητή, όπως θέλουν πολλοί να πιστεύουν. Ο προπονητής είναι μέτριος. Πολύ καλός είναι, αλλά είναι μέτριος. Έχουμε παιχταράδες αυτή τη φορά στην Εθνική. Έχουμε παιχταράδες. Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, έχουμε παιχταράδες. Αυτούς τους παίχτες στην επίθεση δεν τους είχαμε ποτέ. Ποτέ. Ναι. Βγαίνει ο Τζόλης έξω, είναι λογικό να πέσει αμέσως η ψυχολογία των παιχτών. Πέφτει αμέσως η ψυχολογία σου. Όταν φεύγει ο παιχταράς σου από μέσα, όσο καλός παίχτης και να είσαι, πέφτει η ψυχολογία σου. Πέφτει η απόδοσή σου. Μετά φεύγει ο Παυλίδης, αυτό το τεράστιο παιδί. Κανείς δεν μιλάει για τον Παυλίδη. Τον πήρε από που είναι ένα σεντρεφόρο βαρβάτο και το έβαλε δεκάρι. Και τα δίνει όλα. Πεθαίνει ο Παυλίδης μέσα στο επίπεδο. Αυτά βλέπουν οι παίχτες. Τι πάθαμε τώρα εμείς εδώ? Δεν είχαμε χθες άνθρωπο, προχθές παίχναμε με τους Ολλανδούς, να υποδεχθούν την μπάλα. Δηλαδή, η άμυνα έπαιζε σωστά. Το λάθος του Ρέτσου δεν είναι λάθος του Ρέτσου γιατί δεν ξέρει μπάλα. Το λάθος του Ρέτσου είναι γιατί δεν ξέρει πού να δώσει την μπάλα. Είναι όλοι πιασμένοι οι παίχτες. Και πάμε στα χαφ. Τα χαφ τα δικά μας μπροστά στα Ολλανδικά είναι κοντοί. Δεν έχουμε ψηλά χαφ. Οι Ολλανδοί είναι παιχταράδες, είναι δίμετροι. Είναι ψηλοπόδαρο ποδόσφαιρο το Ολλανδικό, το ξέρουμε. Έχουμε όμως χαφάκια μικρά, όπως είπε κάποιος προηγουμένως πολύ σωστά, τον Φίλι. Ο οποίος να μην παίξει ο Φίλις. Δεν έχω να πάω να παίξει τώρα ο Φίλις. Να είναι στον πάγκο ο Φίλις. Πρέπει να είναι στον πάγκο.

0: να βλέπει, να πάρει ψυχολογία. Αυτό το χάφτο θες. Είναι 2 μέτρα αυτό το παιδί. Αριστεροπόδαρος. Πολύ καλός. Αυτοί οι παίχτες πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Όταν αυτοί οι παίχτες δεν είναι στον πάγκο, πώς θα έχουμε αύριο μια καλή εξέλιξη? Δύσκολο. Εγώ εκεί το εστιάζω. Ότι φύγανε ο Τζόλης, ο οποίος έπεσε αμέσως ψυχολογία της ομάδας. Και έχουμε, το ξαναλέω πάλι, έχουμε παιχταράδες αυτή τη φορά στην επίθεση. Παιχταράδες. Παιχταράδες. Δεν είχαμε ποτέ την ιδέα.
1: Όχι.
0: Τώρα λέει ο άλλος για τον Μασούρα ότι είναι αργός, ότι είναι έτσι. Ναι, αλλά σου κάνει.
1: Ο Μασούρας όμως τη δουλειά του την έκανε.
0: Ένα γκολ και μία ασίστ.
1: Τι άλλο θέλεις, τι άλλο θέλεις.
0: Τι άλλο θέλεις δηλαδή, τι να σου κάνει άλλο. Μετά, ο Δωμάζος έλεγε μια μεγάλη κουβέντα. Μου είχε πει: οι καλοί προπονητές που περνάνε από μια χώρα αφήνουν το στίγμα τους, τη σφραγίδα τους. Είχε δίκιο. Δηλαδή, αν προσέξουμε τώρα εδώ και δούμε πώς μπαίνει το γκολ του Ιωαννίδη, βλέπουμε μια μεντιλιμπαρίστικη τακτική. Δηλαδή, ο Ζολάκης γεμίζει στο Μασούρα, τυχαίνει και παίρνει κεφαλιά αυτός, και σαν να έμπαινε μέσα ο Ελκάμπη, μπαίνει ο Φώτης μπροστά και του το καρφώνει. Αυτό ήταν το γκολάκι. Αυτό το έχουν δει εδώ στην Ελλάδα. Έτσι λειτουργούσε ο Μεντιλιμπαρ. Που γέμιζε. Δεν γινόταν αλλιώς εχθές με την Ολλανδία. Η Ολλανδία υπερχαράδες. Ο μόνος τρόπος να βάλει γκολ ήταν αυτός. Και το κλέψουμε βέβαια από εκεί πέρα και το έβαλε ο Μασούρας. Αυτά είχα να πω.
1: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
0: Γεια σου, Γιώργη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είχαμε και τη φάση του Καρέτσα. Εκεί εντάξει λειτουργήσε ατομικά ο Καρέτσας. Που μπαίνει από δεξιά και πήγε να σκοτώσει τον αντίπαλο του με το φύλλα, και ήταν απλά, ήταν δύσκολη θέση. Και ήταν ο Παυλίδης σε θέση φορ μόνος του. Έπρεπε να την γυρίσει. Δηλαδή μπορούσαμε να κάνουμε και αυτή τη φάση γκολ. Εν πάση περιπτώσει. Γεια σας, κυρία Τζέννη, τι κάνετε?
2: Γεια σας, καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Καλά είμαι και εγώ, καλά είμαι. Πώς είναι τα πράγματα πάνω, με καιρό? Με καιρό, πώς είναι?
2: Καλό καιρό.
1: Α, έχετε καλό καιρό, ωραία, ωραία.
2: Ναι,
1: άρα
2: ναι.
1: Έχετε και το πανηγύρι, νομίζω, την ευρωπανήγυρη, δεν έχετε?
2: Ναι, την έχουμε, αλλά τώρα τελειώνει.
1: Τελειώνει. Ήταν η εβδομάδα αυτή. Ναι,
2: η εβδομάδα αυτή, ναι.
1: Είχε κόσμο, είχε κόσμο.
2: Είχε, εντάξει. Όχι όπως άλλες χρονιές.
1: Εντάξει, ο κόσμος είναι και λίγο, ξέρετε τώρα, εντάξει.
2: Ναι, τώρα,
1: είναι κουμπωμένος μετά, με όλα αυτά την ακρίβεια και αυτά, είναι ο κόσμος, λογικό είναι.
2: Τι να κάνουμε, ναι. Εύχομαι τα καλύτερα για την εθνική και να υπάρχει μια άριστη συνεργασία μεταξύ προπονητού και παικτών εθνικής. Αυτό εύχομαι για αύριο βράδυ. Εσείς θα είστε πάρα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου.
2: Και να σας ακούμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
1: εθνική. Εγώ ευχαριστώ.
2: Μας κάνετε και. Τι άλλο να πω, χαιρετισμού στην οικογένειά σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε μου.
2: Καλή εβδομάδα και καλή επιτυχία στην εθνική.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να πω και ένα μεγάλο χρόνια πολλά στην κυρία Κάτια μας. Κυρία Κάτια, πήρα την. Αυτή τη φορά το στείλατε έγκαιρα την κάρτα για τα γενέθλιά μας. Σήμερα έχετε εσείς βέβαια. Χρόνια πολλά. Γερή, δυνατή. Η κυρία Βυζαντινού, η κυρία Κάτια Βυζαντινού. Η οποία την είχαμε φιλοξενήσει και εδώ πέρυσι, γιατί εδώ live. Και μετά τις, τι ώρα είναι τώρα, 2 παρατέταρτο, μετά τις ειδήσεις των 2, θα βάλω και ένα τραγούδι να το αφιερώσω στην κυρία Κάτια μας. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα πονηρευών, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία, ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
13: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
16: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
15: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
17: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε έναν ακόμα ακροατή και είναι γνωστός, ο Βαγγέλης από την Εύβοια. Καλώς τον.
19: Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
1: Επίσης, τι γίνεται, πώς πάμε?
19: Καλά, ωραία.
1: Για Γιώργο,
19: εντάξει, όλοι εμείς τώρα που λέμε για την εθνική, το θέμα είναι, Γιώργο, το 2028 να πάει σε μια διοργάνωση.
1: Ναι,
19: εκεί πέρα θα χαρούμε όλοι.
1: Σωστό. Για σκέψου τώρα, δηλαδή, μετά από αυτό που έχουμε πετύχει, να αποτύχουμε. Καταλαβες, γι' αυτό λέω τώρα. Δεν θα, θυμόμαστε. Ναι, μεν θα λέμε πόπο κερδίσαμε τους Γερμανούς, τους Άγγλους, αλλά μην λείπουμε από αυτές τις διοργανώσεις. Εκείνη είναι το θέμα μας. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε και να λέμε ότι το ποδόσφαιρό μας έχει ανέβει επίπεδο, πρέπει να παίξουμε σε μεγάλες διοργανώσεις.
19: Εντάξει, Γιώργο, έτσι και τώρα γίνει καμιά στραβή και δεν πας τώρα το 28 που σου δίνει.
1: Καλά, κάτσε να δούμε και την κλήρωση, βέβαια. Εντάξει, γιατί.
19: Ναι, ρε, παιδί μου, τώρα. Ναι. Τι να πω τώρα, για να μην πάει η εθνική μας τώρα στο 28 τώρα στο ευρωπαϊκό, δεν ξέρω, για μένα μετά, Γιώργο, είναι το ψυχολογικό, δεν ξέρω, είναι το ψυχολογικό.
1: Ναι, όλα παίζουν, πάει, όλα παίζουν ρόλο.
19: Άμα δεν πάει και τώρα και η εθνική στο Euro το 28, για μένα είναι ψυχολογικό, τι άλλο μπορείς να πεις.
1: Εντάξει, όλα παίζουν ρόλο. και η ψυχολογία και το τρόπος που θα κατέβεις και ο τρόπος που θα αντιδράσεις και όταν θα δεχθείς ένα κόλπο σαν δηλαδή με τους Σέρβους δεχθήκαμε γκολ και αμέσως αντιδράσαμε και τους παίξαμε μονότερμα. Έτσι, το θέμα είναι ότι το πιστέψαμε. Δεχόμαστε γκολ από την Γερμανία και από την Ολλανδία. Μπορούμε να αντιδράσουμε έτσι. Είναι πολλά, δεν είναι ένα και δύο. Είναι σύνθετο το θέμα. Τέλος πάντων.
19: Πάντως, στον Γιώργο, εντάξει, θα πετύχουμε και μια Γερμανία όχι στα καλύτερα της και αυτή της τώρα. Ακούω τώρα ο Κλοπ τώρα αυτό που κάνει με τους 40-42 παίχτες. Αυτό δεν είναι λίγο τρελό που κάνει τώρα και ο Κλοπ.
1: Γιατί να σου πω, εγώ εκτιμώ, το είχα πει από την αρχή όταν διάβαζε και 44, ότι ετοιμάζεται για Euro. Δεν τον ενδιαφέρει τον Nations League. Θέλει να κάνει πειραματισμούς. Γι' αυτό κάλεσε 44 παίκτες. Αυτό λέει η λογική. Και επειδή ήταν ο Κλοπ, δεν το σήκωσαν πολύ οι Γερμανοί. Αν ήταν ο Νάγκελσμαν, θα γινόταν χαμό στη Γερμανία. Εγώ μιλάω με δικούς μας πάνω. Λόγω Κλοπ τώρα έχουν πέσει οι τόνοι. Ήρθε και η νίκη με τη Σερβία και αυτοί έρχονται εδώ πέρα τρελαμένοι να κερδίσουν οι Γερμανοί. Δεν θα είναι εύκολο το μάτς.
19: Έχουν πάρει εισιτήρια οι Γερμανοί.
1: 1500 άτομα.
19: Εντάξει, να δούνε και τη Θεσσαλονίκη να περάσουν όμορφα.
1: Εντάξει, ωραία. Και οι Ολλανδοί ήταν 600 ήσυχοι, είχαν φέρει και το λεωφορείο, τους ξέρεις, η Εθνική Ολλανδία.
19: Είναι καλή η Ολλανδία. Γενικά είναι καλή, σαν κόσμος είναι καλή.
1: Η Εθνική Ολλανδία, ο κόσμος έχει αγοράσει ένα παλιό διόροφο πούλμαν που όπου παίζει η Ολλανδία το μεταφέρουν. Και είναι για τις ανάγκες του κόσμου. Να πηγαίνουν, ας πούμε, στο ξενοδοχείο, στο γήπεδο, διάφορες εκδρομούλες. Είναι λεωφορείο των οπαδών, δεν είναι λεωφορείο της ομάδας.
19: Ναι.
1: Είναι το περιβόητο, ναι, λεωφορείο, ναι, το Oranje Fans. Oranje Fans.
19: Εγώ πραγματικά από εθνικές τους Ολλανδούς τους γουστάω, ρε παιδί μου, το ζουνε στην ομάδα τους.
1: Κοίταξε, δεις, είναι οι Άγγλοι, είναι οι Ολλανδοί, είναι οι Δάνοι.
19: Ναι, άλλη κουλτούρα.
1: Οι Σουηδοί που αγαπούν πολύ την εθνική τους ομάδα, βρέξει χιονίσει. Γεμάτα τα γήπεδα, είναι κάποιοι, οι Ιρλανδοί. Δεν είναι σαν και εμάς. Εμείς θα μας δεις τώρα στις επιτυχίες. Στις αποτυχίες, αν δεν πάμε καλά, είναι άδειο το γήπεδο. Δεν θυμάσαι στο ΑΚΑ, ας πούμε, που πέσανε 1000 άτομα μπροστά. Δεν πάει ο κόσμος. Ο κόσμος εδώ είναι ο παδός της νίκης, του αποτελέσματος. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες. Εδώ τώρα, ας πούμε, πάει καλά, μην τυχόν κάνουμε κριτική στο Γιοβάνοβιτς. Ας πούμε, θα μας φάνε. Αν τυχόν, ας πούμε, πούμε κάτι καλό στο Γιοβάνοβιτς, που η ομάδα πάει χάλια, θα πούνε καλά. Εσείς υπέρ του Γιοβάνοβιτς. Εδώ δεν βλέπεις, δηλαδή, δεν τον βρίσκεις πουθενά τον Έλληνα. Άστο, είμαστε μια κατηγορία μόνοι μας.
19: Εντάξει, ναι. Γιώργο, αυτό δεν έχουμε τίποτα. Από Δευτέρα θα πούμε και στις ομάδες μας.
1: Εντάξει, Ευαγγελία.
19: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Γιάννη. Είσαι πρωινός στην Βοστόνη τώρα. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Κάτσε να διαβάσω κανένα μήνυμα όσο προλάβω. Ο Βασίλης από τα Μέγαρα. Εγώ κάνω τον προπονητή. Η δε άποψή μου είναι ίδια με τη δική σας. Οι περισσότεροι που λένε μην κάνετε τον προπονητή έχουν οπαδικά γυαλιά. Για μένα ο Γιοβάνοβιτς είναι λίγος για αυτή την ομάδα. Για αύριο φοβάμαι ότι θα γίνει της Δανίας 0-3 στο 20 λεπτό. Λοιπόν, θα πω για τη Γερμανία, θα πω δύο λόγια μετά. Έτσι. Ιωάννη, έστειλα. Σου απάντησα, Ιωάννη. Πιστεύω να άκουσες, έτσι. Πιστεύω να άκουσες το μήνυμα. Λοιπόν. Κάτσε να δούμε κάποιο άλλο. Ο Μπάμπης. Μένω στο Λεβερκούζεν και θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα μας. Πήγαμε στη δουλειά μας με το κεφάλι ψηλά. Θυμήθηκα και τον Γιάννη Ιωαννίδη που έλεγε σε Τουρκία και Γερμανία πρέπει πάντα να νικάμε ό,τι και αν γίνει να στηρίζουμε τα παιδιά μας. Το καταλαβαίνω τώρα. Τόσες χιλιάδες κόσμος Έλληνες. Πήγατε στη δουλειά σας. Εντάξει, έγινε η κασούρα. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Αλλά μένουμε μέχρι εκεί. Και να είμαι ειλικρινής, μου άρεσε η εικόνα που είδα στο Augsburg. Μαζί να είναι Έλληνες και Γερμανοί. Ο καθένας πανηγύριζε για την ομάδα του. Πάρα πολύ ωραία. Και μάλιστα ήταν ένας τύπος με γυαλιά, ο οποίος φορούσε ένα μεγάλο κασκόλ του Ηρακλή. Και χαρήκανε στον Ηρακλή, με να μ' άρεσε αυτή η πρωτοβουλία, και τον επικοινώνησαν μαζί του, τον βρήκανε και του είπανε: σου δίνουμε στήλο διαρκείες. Δηλαδή ο άνθρωπος τώρα μένει στη Γερμανία μόνιμα. Όποτε είσαι, θα έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη να βλέπεις τον Ηρακλή. Και το κάνανε αυτό γιατί σου λέει: μέσα από την εθνική ομάδα είδαν ένα οπαδό του Ηρακλή στις εξέδρες. Αυτά είναι ωραία. Είναι ωραία. Καλά κάνουμε και τα αναφέρουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα.
20: Real FM Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
21: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
22: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
21: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
24: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
25: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
26: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
27: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
28: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
29: Η ώρα είναι 2.
30: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
31: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
32: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
31: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
33: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
31: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
34: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
35: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
34: Ό,τι θέλεις για να βρεις στον Αδαμόπουλο χαρτί.
36: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
37: Γιώργο, πεινάς?
38: Έχω μία πείνα.
37: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
38: Να πάμε, να πάμε.
37: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
38: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
37: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
38: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
30: Είστε Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Βροχές και καταιγίδες ανατολικά, ηπειρωτικά, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη και Δωδεκάνησα, προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Άνεμοι βόρεια έως 9 μποφόρ, στην Αττική μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου, στους 21 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε για την τρίτη ώρα με τη Μαριέτα Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200. Υπάρχουν αρκετά τηλέφωνα τα οποία σε λίγο θα βγουν στον αέρα. Να δούμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας που ισχύει από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Φορά τρεις τυχερούς ο διαγωνισμός. Ένα τρίμερο στη Μύκονο. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο στο Aeolus Resort στη Μύκονο, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolus Resort, ακτοπλοϊκά από τη Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκέντριο Lunch Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες στο aeolusresort.com και seajets.com. Και το ταξίδι ξεκινά με τη Sea Jets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σετ συσκευών πρωινού Μόρις είναι 4 συσκευές. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καπετιέρες, πρέσο βραστήρα, τουστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Και Μόρις αφιγραντήρες από τη σειρά Premier Plus, με 5 στάδια φιλτραρίσματος στο αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Έχουμε ακούσει μόλις δύο τραγούδια, το πρώτο Φθινόπωρο και το Ταξίδι στα Κίδυρα. Ακολουθεί επίσης ένα απίστευτο κομμάτι του Μάνου Ελευθερίου, το Κάτω από τη Μαρκίζα με τη Δίκη Μοσχολιού, σε σύνδεση του Γιάννη Σπανού, αφιερωμένο στην κυρία Κάτια που έχει τα γενέθλια της.

0: Κύριε Νίκο από τα Γιάννα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το τηλέφωνο στην Φράση, στα καλά σας λόγια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια Σεβαστόπουλο από τα Γρεβενά. Με πήραν από τον Ταύρο, το παρέλαβαν. Χίλια ευχαριστώ. Δεν το έχω δει, θα το δω και θα σας πάρω τηλέφωνο από Δευτέρα. Ο Νίκος είναι 21 ετών, μελλοντικός συνάδελφος, ένα μεγάλο μήνυμα. Μου λέει η γνώμη μου για την Εθνική είναι ότι μερικοί θαυμάζουν τους Πέτρες και τον Γιωβάνοβιτς για την προσπάθειά τους με την Ολλανδία. Αλλά δυστυχώς η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη Γη να είσαι μπροστά με 2-0 μέχρι το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο να είσαι συνέχεια πίσω στην άμυνα σε όλο το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού και οι Ολλανδοί να σε πάνε συνέχεια μονότερμα και να κάνουν το 2-2. Πείτε μου, λέει, στο κομμάτι της διαχείρισης στη μεσαία γραμμή η εθνική του Γιωβάνοβιτς δεν απέτυχε, διότι είναι καλή ομάδα η εθνική του Γιωβάνοβιτς, αλλά όμως ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς κάνει κάποια πράγματα που δημιουργεί κάτι, αλλά μετά του φεύγει. Να πω με το καλό, οι σπουδές σου Νίκο μου πάνω απ' όλα, έχω κάνει ολόκληρη ανάλυση για την εθνική, είμαστε πάρα πολύ κοντά, ανέλησα το εξαιρετικό πρωτομήχρονο, ανέλησα το κακό δεύτερο, γιατί η εθνική ομάδα έπεσε, πώς έπεσε και κατά τη γνώμη μου τι έπρεπε να κάνει ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή στα 6 μήχρονα 2-4-6 Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία πήγε πάρα πολύ καλά στα 5, αλλά στο τελευταίο κατά τη γνώμη μου απέτυχε. Λοιπόν, η κυρία Κάτια μας, πολύχρονη.
1: Έλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πρόλαβες και τα είπες πιο πριν.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι που δεν είπα κανένα τάλι κουάλε για την κάρτα, δηλαδή σε 10 χρόνια.
0: Όχι, τώρα λειτουργήσες άψογα. Πιο νωρίς, όλα καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Να σε γερή, να σε γερή.
1: Άμα δεν πεις τον άλλον τίποτα, κάνει το δικό του.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πρέπει να πω κάτι. Στην Αθήνα σε σήμερα, λοιπόν, ημέρα Σαββάτο, 7 η ώρα το πρωί, γεννήθηκα. Και πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια έπεσε η ίδια ημερομηνία Σαββάτο ξανά.
0: Σαββάτο ξανά. Ωραία, πολύ
1: ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το τραγούδι.
0: Θεώ, για όνομα του Θεού. Ελπίζω να σου άρεσε.
1: Βεβαίως μου άρεσε.
0: Το διάλεξα γιατί από αυτά που έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα, έτσι λιγάκι έχω καταλάβει κάποια πράγματα.
1: Έγινες και ψυχολόγος.
0: Εντάξει, προσπαθώ.
1: Θα πάρω εκδίκηση παραμονές των Χριστουγέννων.
0: Προσπαθώ.
1: Θα εκεί πάλι.
0: Προσπαθώ, εντάξει.
1: Ναι. Να είσαι καλά, Γιώργο μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εύχομαι τα καλύτερα του κόσμου.
1: Το ξέρεις ότι η κοπέλα που είναι στο τηλέφωνο, η κόρη της γιορτάζει σαν εμένα σήμερα?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Ναι, τώρα μου το είπε η ίδια και ενθουσιάστηκε.
0: Όχι, δεν το ξέρω, δεν μας είπε τίποτα. Τώρα που θα βγω θα μου τα πει.
1: Αυτά που είπες για τα γήπεδα συμφωνώ απολύτως, γι' αυτό δεν λέω τίποτα
0: καινούριο.
1: Απλώς να μην κάνουμε όλοι τον προπονητή, τον πρωθυπουργό, τον αυτόν. Ναι, μερικές φορές το παρακάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί η ψυχολογία είναι το πάνω.
0: Εμείς οι Έλληνες έτσι είμαστε.
1: Τι να κάνουμε, αυτό να μου πει.
0: Ωραία, να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, ο Κώστας Χίος, καλώς τον Κώστα. Κώστα,
2: καλησπέρα, Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Καλά, Γιώργο μου. Δόξα τω Θεώ. Εσύ τι κάνεις?
0: Καλά, μου και εγώ.
2: Όλη η οικογένεια καλά, είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Όποιος γιορτάζει σήμερα τα χρόνια πολλά.
0: Βεβαίως.
2: Σήμερα και η μεγάλη μέρα του Διονυσίου Αεροπαγίτου για την Αθήνα. Βέβαια, κάποιοι Διονύσιδες γιορτάζουν και άλλη ημερομηνία, αλλά κάποιοι γιορτάζουν και σήμερα. Λοιπόν, μόλις τώρα άνοιξα την εκπομπή, γιατί δεν μπορούσα να σας ακούσω πιο πριν. Δεν ξέρω τι υπόθηκε για την Εθνική. Κατά τη γνώμη μου, έχουμε κάνει μια αρκετά καλή συγκομιδή σε 7 βαθμούς για 7 παιχνίδια. Ξέρουμε ότι παίζουμε σε όποια κατάσταση και να είναι με δύο πολύ μεγάλες ομάδες, Ολλανδία και Γερμανία. Η Ολλανδία, το είχα πει και στην τελευταία φορά που μιλήσαμε, δεν μπορώ να πω ότι ταιριάζει απόλυτα στην Ελλάδα. Έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να τους έχουμε κερδίσει και ποτέ αυτούς.
0: Ποιους?
2: Τους Ολλανδούς.
0: Σε ένα φιλικό μόνο.
2: Όχι, για επίσημο αγώνα.
0: Όχι, σε επίσημο όχι.
2: Τελικά, ναι, εντάξει, μπορεί να έχουμε κερδίσει και τη Βραζιλία, αλλά το θέμα είναι σε επίσημο αγώνα.
0: Σε επίσημο
2: αγώνα.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Σε έναν αγώνα όπως ήταν αυτός με την Ολλανδία, όπου πραγματικά δεν υπήρχε Ολλανδία στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς υπερβολές, δηλαδή δεν κάνανε σχεδόν καμία φάση. Το δεύτερο ημίχρονο αντιστραφήκαν οι όροι, πρώτο και κύριο γιατί ήταν πίσω στο σκορ. Και φάγαμε δύο γκολ στα τελευταία λεπτά. Η διαχείριση που γίνεται, κανένας προπονητής δεν λέει γυρίστε όλοι πίσω. Απλά υπάρχει και το έτσικτο του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, όταν μια ομάδα και με παίκτες τόσο καλούς που έχει η Ολλανδία σε πιέζει, οπότε θέλει δεν θέλει, είναι και κούραση στη μέση, έτσι, κακά τα ψέματα. υπάρχει και το θέμα της κούρας. Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχει μια άλλη ομάδα η οποία μπορεί να παίζει καλύτερα, έστω και ένα ημίχρονο. Τώρα από εκεί και πέρα ότι παίξαμε μια τόσο καλή ομάδα και μπορέσαμε να πάρουμε στην ουσία, έτσι όπως εξελίχθηκε, την ισοπαλία, πιστεύω ότι είναι καλά. Τώρα αύριο είναι ένα άλλο παιχνίδι, άλλη ομάδα, δεν πρέπει να το φοβηθούμε. Ξέρω ότι θα έρθουν αυτοί και να νικήσουμε, αλλά και εμείς δεν ξέρω τι εντεκάδα θα κατεβάσει. Πιστεύω ότι αυτό που λείπει στην ομάδα για μένα είναι, να το πω έτσι, ένα δεκάρι ο οποίος να παίζει όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, ένα δεκάρι το οποίο να είναι, πώς το λένε, και προπονητής την ώρα που είναι μέσα στον αγώνα, να κρατάει μπάλα. Αυτά τα F16 που έχουμε μπροστά, Γιώργο μου, αυτούς τους παίκτες που σκοράρουν, και παράλληλο που αύριο θα λείπει ένα πολύ μεγάλο αστέρι ο Τζόλης, θα πρέπει να τροφοδοτηθούν και όχι να γυρνάνε στα χαφ να πάρουν μπάλα και να φτιάξουν φάση. Δεν μπορούν να γίνουν όλοι σαν τον Ιωαννίδη. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην σκοράρει, αλλά πάλεψε πάρα πολύ το παιχνίδι αυτό. Πάρα πολύ. Σώμα με σώμα, δηλαδή έφτιαξε με τον Μασούρα που δεν το περιμέναμε, ότι αυτοί οι δύο, όταν ακούσαμε την εντεκάδα και τις αλλαγές που έκανε, ότι θα κάνουν τέτοιο παιχνίδι. Και όμως τα παιδιά, το φιλότιμο, ο εγωισμός, όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά ένα δεκάρι καλό, και σίγουρα δεν ξέρω αν αυτό το παιχνίδι, κατά τη γνώμη σου, αν πρέπει να παίξει με τρία στόπερ ή όχι.
0: Εγώ προσωπικά δεν θα έβαζα τρίτο στόπερ, θα έπαιζα ακριβώς όπως το πρώτο μας στη Γερμανία.
2: Ακριβώς, το ίδιο.
0: Αλλά θέλει κάποιες αλλαγές, γιατί τα παιδιά είναι πολύ κουρασμένα.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα.
0: Και οι Γερμανοί θα έρθουν φρέσκοι, γιατί έχει δύο 20 διάδες έχει ο Κλοπ.
2: Το ξέρω και αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει δύο 20 διάδες είναι αποδυναμωμένοι.
0: Όχι,
2: γιατί η προσωπική μου γνώμη είναι ότι οι 22 και οι 22 θα δείξουν τον καλύτερό τους σε αυτό, πολύ καλύτερο από μια εντεκάδα που την έχουν καπαρωμένη. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θα θέλουν να δείξουν τον Κλοπ ότι εγώ αξίζω περισσότερο από τον διπλανό μου. Δηλαδή είναι και ο εγωισμός στη μέση.
0: Ναι, εννοείται.
2: Δεν είναι παιδιά τα οποία μπορεί αύριο μεθαύριο αυτός να έχουν ένα όνομα πολύ δυνατό, έτσι, και να λέμε πω τι παικταράς είναι αυτός. Σίγουρα ο Κλοπ θα κάνει ένα ξεκαθάρισμα μέσα από εκεί. Νομίζω όμως πώς το λένε, η εθνική μας έχει τουλάχιστον δύο παίκτες σε κάθε θέση. Δεν ξέρω αν πρέπει να παίξει ο Μπουχαλάκης.
0: Ο Μπουχαλάκης δεν είναι τώρα, δεν είναι στην εθνική.
2: Λέω εγώ τώρα.
0: Δεν έχουμε εξάρια, δεν έχουμε. Έξι δεν έχουμε. Ούτε δεκάρι έχουμε. Ούτε δεκάρι έχουμε.
2: Δεν έχουμε. Ούτε δεκάρι όπως ήταν ο Πατατσέτας.
0: Έξι, οχτώ, δέκα δεν έχουμε.
2: Ναι. Παίκτες οι οποίοι να κουμαντάρουν. Να κουμαντάρουν, να κρατήσουν μπάλα στα χάφη. Γιατί όσο τρως επιθέσεις και περνάει μπάλα έτσι, δεν. Δυστυχώς.
0: Εντάξει, ο Παιχταράς, δηλαδή στην ΑΕΚ ο Μάγερ, ο οποίος ξεκινάει από τα άκρα, όταν ας πούμε στην Τρίπολη, τον έφερε ο Νίκολης στα χάφ ακριβώς στο κέντρο και κένταγε. Ο Παιχταράς φαίνεται, δηλαδή όταν ο Καρέτσας είναι καλά το παιδί και τον έχουμε μάθει εξτρέμ, υπάρχει και η λύση να τον φέρει στα χάφ να κρατήσει μπαλίτσα, γιατί ξέρει μπάλα. Δηλαδή μπορείς να δεις κάποια πράγματα. Μπορείς. Απλά τώρα ο Καρέτσας δεν είναι στα καλύτερά του. Δεν ξέρω για μένα αν πρέπει να ξεκινήσει, γιατί είναι και πολύ κουρασμένος.
2: Πολύ κουρασμένος.
0: Αυτά πέρα τα δύο προπονητής. Ξέρω προπονητής καλύτερα.
2: Και δεν του βγαίναν τίποτα και οι τρίπλες που προσπάθησαν.
0: Ναι, είναι κουρασμένος. Είναι κουρασμένος και οι Γερμανοί δεν χάσει που ζητήσανε διαχείριση Μπορούσια. Γιατί είχε και το πρόβλημα υγείας με την αφυδάτωση. Κάτι ξέρουν.
2: Εγώ για μένα το παιδί, η θέση αυτή που παίζει είναι σωστά.
0: Βρε, σωστά, δεν διαφωνώ. Εκείνη η θέση του.
2: Μπορώ να πω ότι τρελάθηκα με τον Παυλίδη που μου γύρναγε στα χάφα, α πούμε, και έφτιαχνε παιδί.
0: Ναι, γιατί ξέρει μπάλα το παιδί. Ξέρει μπάλα το παιδί. Ο Παιχταράς παίζει παντού. Ο Παιχταράς.
2: Αυτό λέω.
0: Παντού παίζει.
2: Ότι μας λείπει. Μας λείπει ένα Κωνσταντέλια. Ένα παίκτη έτσι, ο οποίο να κρατήσει μπάλα. Γιατί όσο τρως κύματα, κάποια στιγμή θα κάτσει μπάλα μέσα.
0: Εγώ
2: πιστεύω, έχω ελπίδα τουλάχιστον να πάρουμε την ισοπαλία αύριο.
0: Ωραία, να δούμε.
2: Μπορείς να μου πεις κάτι κλείνοντας.
0: Ναι.
2: Θύμησέ μου, γιατί έχει, συγγνώμη Γιώργο, με έχει κολλήσει στο μυαλό μου η εισαγωγή της εκπομπής. Το κομμάτι.
0: Η χαρταετή. Το Μίκη Θοδωράκη.
2: Του Θοδωράκη, μπράβο.
0: Ναι.
2: Έλα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο κύριος Σωτήρης Πειραιά.
3: Γεια σου, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας, κύριε Σωτήρη.
3: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Ο Σωτήρης ο γνωστός.
3: Ο γνωστός.
0: Έλα Παιχταρά μου, έλα Λιμπεράρα μου.
3: Που σε παίρνω που και που κάνει τηλέφωνο, έτσι, γιατί χαίρομαι να σε ακούω. Είστε πολύ αξιόλογος άνθρωπος κατηρτισμένος.
0: Ευχαριστώ.
3: Και δεν αξίζει, δηλαδή.
0: Άρα, επειδή έχεις παίξει ποδόσφαιρο και είχες παίξει και σε γήπεδα ξερά και ήσουν και αμυντικός Σωτήρης Νικητέας.
3: Και έχουμε και σημάδια.
0: Λοιπόν, και έχεις και σημάδια. Για πες μου τι είδες, για πες μου, γιατί η άποψή σου μετράει.
3: Καταρχάς ήθελα να σου πω ότι ήμουνα μαζί με τον Βασίλη τον Σωρότο και ήθελα να σου μιλήσει κι αυτός.
0: Ναι.
3: Αλλά χωρίσαμε τώρα. Η Εθνική Ελλάδος είναι αυτή που περιμέναμε. Είμαστε περήφανοι με αυτό που έχουμε δει, με αυτό που μας έχει προσφέρει, με τη συγκομιδή των αριθμών. Δεν πρέπει να είμαστε, ούτε και να λέμε όλοι οι προπονητές. Έχουμε έναν πολύ αξιόλογο προπονητή, αξιοπρόσεξο, ξέρει μπάλα. Έτσι, επειδή τον ξέρω και προσωπικά, ξέρει ποδόσφαιρο. Η ομάδα φάνηκε κουρασμένη, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο, και δεν είχαμε έναν άνθρωπο να κρατήσει λίγο την μπάλα. Αυτό είναι εμένα που λίγο ήμασταν στην άμυνα συνέχεια, εν αντιθέσει με τον πρώτο ημίχρονο που ό,τι ευκαιρία κάναμε μύριζε γκολ. Αλλά και πιστεύω και οι αλλαγές δεν μας πολύ βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Εκεί στο δεύτερο, κατά τη γνώμη σου, τι έγινε στο δεύτερο, έτσι, και πέσαμε πολύ.
3: Πέσαμε πολύ γιατί βγήκαν και οι αλλαγές των Ολλανδών, βγήκαν πάρα πολύ καλές αυτές που κάνανε. Και εντάξει, το θέλανε και πολύ και οι Ολλανδοί το παιχνίδι, τουλάχιστον να αποφύγουν την ήττα. Είδες ότι μια ζωή ήμασταν στην πίεση. Το δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα και να την κρατήσουμε έξω από την περιοχή. Να. Εγώ πιστεύω ότι εκεί θα έπρεπε κάποιος, αλλά δεν το βλέπω να έχουμε, δηλαδή ένα φορτούνι να μπει μέσα να κρατήσει λίγο την μπάλα, όσες δυνάμεις και αν έχει. Αυτό είδα.
0: Μάλιστα. Έτσι. Ωραία.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Την Τρίτη που μας έρχεται, δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί ή αν θα παραστείς, στο Δημοτικό Θέατρο στις 7:30-8 η ώρα γίνεται η παρουσίαση ενός βιβλίου, η γέννηση ενός θρύλου, του Νίκου του Γαβαλά.
0: Όχι, δεν έχω πάρει κάτι. Όχι, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά λέμε τώρα.
3: Ναι. Και λέγαμε πως έρθεις εκεί να τα λέγαμε και από κοντά.
0: Ναι, θα δω. Εντάξει, άμα. Γιατί έχω εκπομπή. Το θέμα τελειώνει 7 η ώρα εκπομπή. Θα δω τώρα αν προλάβω.
3: Δεν προλαβαίνεις.
0: Θα δω τώρα. Θα δω.
3: Οι κύριοι ομιλητές θα είναι ο Μπαρτζόκας, ναι, ο Τάκης ο Λεμονής και ο Καραταΐδη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλή επιτυχία να πάει καλά και το βιβλίο. Καλό ταξίδι να έχει.
3: Χαίρομαι ιδιαίτερος πάντα να τον
0: μιλάμε. Να σε καλά, Σωτήρη μου, να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κυρία Κατερίνα από τα Πετράλωνα, γεια σας κυρία μου.
4: Γεια σας κύριε Κοροκοτρώνη, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
4: Μια χαρά. Να σας χαιρετήσω με ένα στίχο πρώτα του Ελίκη. Γιατί βάλατε, παίξετε το τραγούδι που αγαπώ, το Φθινόπωρο.
0: Ναι.
4: Με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι. Ακούτε?
0: Βεβαίως.
4: Είναι ένα στίχος του Ελίτη.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, δεύτερον, ήθελα να πω για την Εθνική. Εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά αυτά τα παιδιά, επειδή τα παρατηρούσα πάρα πολύ καλά, μοιάζαν με λιοντάρια μέσα στο γήπεδο.
0: Έτσι, σωστό.
4: Πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Τα λάτρεψα, κύριε Κολοκοτρώνη. Είχαν μια. Δεν ξέρω τι στο βλέμμα του.
0: Μια λεβεντιά.
4: Ναι.
0: Έχετε δίκιο.
4: Μπράβο, κύριε Κολοκοτρώνη, τα παιδιά. Και εύχομαι αύριο να θα πάνε πολύ καλά.
0: Μακάρι.
4: Τι άλλο να πω, ήθελα να πω ότι παίξε και πολύ ωραία τραγούδια. Αυτό της Καραγίδρου, καταπληκτικό.
0: Ναι.
4: Και είστε ένας και μοναδικός.
0: Όχι, ένας απλός είμαι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δεν θέλετε.
0: Ένας απλός άνθρωπος είμαι, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
4: Είστε ένας και μοναδικός, σας λατρεύω.
0: Ευχαριστώ.
4: 5 χρόνια τώρα έχουν ήδη που σας ακούω.
0: Ευχαριστώ.
4: Και πραγματικά είσαστε. Δεν θέλω να πω άλλα πράγματα, γιατί δεν θέλετε να.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάτε. Ευχαριστώ πολύ.
4: Είστε πρώτος και μοναδικός.
0: Ευχαριστώ κυρία
4: μου. Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
4: Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Ευχαριστώ κυρία μου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
4: Και επίσης.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Κερατσίνη.
5: Ναι, σας ακούω.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Καλοκατωρίνη.
0: Επίσης.
5: Εγώ δεν θα έκανα ούτε τον πονηρό, ούτε τον αυτό. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον προπονητή της Εθνικής και όλα τα παιδιά που δώσανε όλη την εκμάδα των δυνατοτήτων τους. Και χάρηκα που βλέπω την Εθνική να παίζει μπάλα. Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα που φέρνει. Είτε είναι αυτά που θέλουμε, που μας αρέσουν να είναι νίκες, είτε ισοπαλίες ή ακόμα και ήττες. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε. Άμα παίζει η Εθνική, από εκεί και πέρα ένας θα κερδίσει. Δεν θα κερδίσουν όλοι. Όμως θα ήθελα, αν είχατε την καλοσύνη, επειδή δεν θέλω να κάνω τον πονηρό, να σχολιάσατε λίγο, γιατί όπως έβλεπα τον αγώνα και χαιρόμουν και αγωνιούσα να τελειώσει εκείνο το ημίχρονο, έγιναν κάποιες αλλαγές στα τελευταία λεπτά, στο τελευταίο δεκάλεπτο, και γύρισε η Εθνική σε 4-5-1 από ό,τι είπε ο εκφωνητής που παρακολούθησε
0: τότε που έβαλε το Μιχαηλίδη, λέτε.
5: Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω να το σχολιάσετε. Ήταν σωστό να γυρίσουμε πίσω? Γιατί έβλεπα κύριε Μισόλεπτα,
0: έβλεπα
5: ότι κάθε επίθεση που κάναμε ήταν μισό γκολ. Μετά όμως από τα 4-5-1 το χάσαμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω να πούμε.
0: Το είχαμε χάσει από την αρχή. Από την αρχή τότε έκανα ολόκληρη ανάλυση. Προφανώς δεν ακούσατε στην αρχή.
5: Δεν σας ακούσατε.
0: Γι' αυτό τώρα. Ήταν λάθος όλο το δεύτερο μήχρονο που παίξαμε άμυνα μπροστά από τον Τζολάκη. Μπράβο. Παίξαμε πολύ πίσω. Παίξαμε άμυνα.
5: Ενώ στην αρχή δεν υπήρχε άμυνα. Δηλαδή αυτή
0: ακούστε με. Στη Γερμανία παίξαμε άμυνα ψηλά.
5: Ναι.
0: Με την Ολλανδία παίξαμε άμυνα πολύ χαμηλά και δεν κρατήσαμε καθόλου μπάλα. Είτε έπαιζες λοιπόν με 30 πίσω, είτε έπαιζες με 2, είτε έπαιζες με. Δεν ήταν θέμα σχηματισμού.
5: Ναι,
0: ήταν θέμα μέτρων. Αποστάσεων.
5: Πότε θα τρώγαμε τον κόλ.
0: Αν είχε ακόμα ένα πεντάλεπτο, μπορεί να τρώγαμε και τρίτο.
5: Θα τρώγαμε και τρίτο. Παρόλα αυτά, την κάναμε. Και παραλίγο να κάνουμε το τρίτο εμείς. Παρόλα αυτά, αν θυμάμαι καλά.
0: Όχι, στο δεύτερο μήχρονο δεν είχαμε. Στο δεύτερο μήχρονο είχαμε.
5: Νομίζω ότι στα τελευταία τρία λεπτά κάναμε μια φάση.
0: Εντάξει, εγώ σας λέω, το είχαν 250 πάσες αυτοί και 70 εμείς. Στο δεύτερο μήχρονο δεν υπήρχαμε.
5: Έτσι πιστεύω, εγώ δεν θα μάθω τον πονηρό, ούτε είναι θέμα.
0: Όχι, δεν είναι θέμα πονηρό.
5: Έχει φτιάξει ομάδα τώρα, μην λέμε τώρα αυτά.
0: Και παίζει και την μπάλα κάτω.
5: Τρώνε σίδερα να
0: μην. Έτσι.
5: Λοιπόν, εύχομαι να πάνε καλύτερα.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
5: Ευχαριστώ
0: πολύ. Γεια σα.
6: Real FM. Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
7: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Driva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Driva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Driva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κύπρου. Driva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
12: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένει η Κρήτη, όπως εκτίμησε και η Επιτροπή Κινδύνου. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το βράδυ. Στο νησί σε ένα διήμερο έπεσε το νερό ενός χρόνου, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σε πορτοκαλί συναγερμό οι αρχές και στα Δωδεκάνησα μέχρι αύριο το μεσημέρι. Προβλήματα από τα νερά στους δρόμους της Κρήτης, δεκάδες και οι απεγκλωβισμοί από την πυροσβεστική. Νέο μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής του Μήλοποτάμου. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός για τα γλυπτά του Παρθενώνα σε τελετή ανταλλαγής ιστορικών κοιμηλίων ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα δεν θα δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης. Αλλαγές στην κυκλοφορία στο Κολωνάκι λόγω της εορτής του πολιούχου της πόλης Αγίου Διονυσίου. Οι δρόμοι κλείνουν κατά διαστήματα.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
17: Στους 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 19 στο Ηράκλειο, 19 στη Θεσσαλονίκη.
18: Μιντέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News κρυμμένες σελίδες, το νέο πληθυστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Betty Heckman μαζί Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των Θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που συνταμεύει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μαρίνο, πήρα το μήνυμά μου. Έχει και ο Πειραιάς Άγιο Διονύση και το ξέρω γιατί είναι εκεί τα πλοία που φεύγουν απέναντι για Κρήτη, έτσι. Αλλά εγώ αναφέρθηκα στο Διονύση τον Αεροπογίτη, τον πολιτικό της Αθήνας που σήμερα γιορτάζει, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Κυψέλη. Κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα Γιώργο μου.
0: Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε με υγεία.
0: Επίσης.
1: Λοιπόν, καταρχάς για το αστικά και το θέμα της εθνικής. Νομίζω ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά βάσει των αγώνων που έχει δύο μεγαθύρια βασικά. Είχα πει και την άλλη φορά ότι είναι ντεζαβαντάζ οι καινούργιοι προπονητές για αυτές τις μεγάλες εθνικές ομάδες. Θα σταθώ όμως και σε κάτι άλλο. Θα μπορούσε ο Γιωβάνοβιτς να χρησιμοποιήσει και τον Μουζακίτη. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να προσφέρει στο κέντρο και να μοιράσει την μπάλα. Φυσικά είναι δύσκολο για αυτό το νεαρό παιδί να κρατήσει μπάλα και να πασάρει σωστά. Αλλά νομίζω ότι ο Μουζακίτης και ο Πέλκας, ο οποίος έχει κληθεί στην εθνική ομάδα, θα μπορούσαν να προσφέρουν. Τώρα, εγώ θα σταθώ και σε ένα άλλο πράγμα το οποίο είδα και με λύπη το αναφέρω. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός, αν και Παναθηναϊκός εγώ στο μπάσκετ, έκανε αναφορά στην EuroLeague για τη συμπεριφορά του Μπαρτζόκα. Όλα αυτά προκαλούν τοξικότητα, εγώ πιστεύω. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η ατέρμονη αντιπαράθεση και να βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Δηλαδή, μέσα στο παρκέ παίζεται το παιχνίδι. Δεν παίζεται έξω. Δηλαδή, εντάξει, ο Μπαρτζόκας μερικές φορές μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του, βρίζει, κάνει, δείχνει. Όμως, δεν συμφωνώ στο μια ελληνική ομάδα να καταγγείλει τον Μπαρτζόκα στην EuroLeague. Φυσικά, ο Ολυμπιακός έχει κάνει αντίστοιχα πράγματα, αλλά πρέπει κάποια στιγμή, ρε παιδιά, να σταματήσει αυτό.
0: Εννοείται. Γι' αυτό το κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός, επειδή οι Αγγελόπουλοι έχουν κάνει όλα αυτά με τον Γιαννακόπουλο.
1: Σίγουρα. Α, πρέπει να σταματήσει. Ναι. Α, κάνει το πρώτο βήμα ο Παναθηναϊκός. Δεν με πειράζει. Και θα να σου πω και κάτι. Εγώ θα πρότεινα στο επόμενο τουρνουά Παύλου Γιαννακόπουλου να καλέσει τον Ολυμπιακό. Να καλέσει τον Ολυμπιακό.
0: Πώς θα τον καλέσει τον Ολυμπιακό? Όταν ο Ολυμπιακός για τον τουρνουά του Παύλου Γιαννακόπουλου δεν του επέτρεψε να πάει να δει. Να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του. Τώρα αυτό ήταν πάρα πολύ χοντρό.
1: Ας δείξουμε όμως ανωρεδερότητα. Ναι. Πρέπει να σβηστούν κάποια στιγμή αυτά. Δεν μπορούν δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια το τι έκανε να κοιτάζουμε το παρελθόν. Κάπου πρέπει να προχωρήσουν και να ισχύσουν τα πράγματα. Είναι αυτό πιστεύω θα κάνει καλό σε όλα τα αθλήματα. Κάνει καλό. Αυτά ήθελα να πω.
0: Ωραία, κύριε Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Ο Σωτήρης, καλό μεσημέρι. Έχουμε παιδιά που παίζουν με πάθος για την εθνική μας υπερηφάνεια. Εγώ νομίζω πως χρειαζόμαστε παίκτες για το κέντρο. Έτσι. Ο Γιώργος, μπράβο σε όλους. Το παρήγορο είναι ότι ο προπονητής και οι παίκτες δεν εθελοτυφλούν και δουλεύουν δυνατά και μεθοδικά. Το σανά από το Σταύρωσον αυτό να παίγει τρεις μέρες. Το λέω αυτό γιατί έφτανε μια σιωπηλή για να βγουν όλοι οι προπονητές και ποδοσφαιριστές του καναπέ και να κρεμάσουν παίκτες και προπονητή στα μανταλάκια και δεν αναφέρομαι σε σένα. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Δεν έχω και κανένα πρόβλημα. Να έλεγες για μένα, Γιώργο, να είσαι καλά. Η Καλαμαριά σου ήμουν πριν λίγους μήνες εκεί. Όντως είναι, μ' αρέσει πολύ και όσο μπορώ έρχομαι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη από το Long Island. Ευχές πολλές, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου Κώστα Μηχανικέ. Επίσης, λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Χολαργός. Γεια σας κύριε Γιώργο, γεια σας.
2: Υπάρχει νοοτροπία σχετικά με την εθνική τώρα. Η γενική λαό και κρατσόρα λειτουργούν κατά τη γνώμη πολύ καλύτερα από ό,τι λειτουργεί το δικό μας κράτος. Με λαμβάνω βέβαια και των αθλητικών τομέων. Στην Ευρώπη, αν θα πας κάθε που λέει ο λόγος τετράγωνο, βλέπεις γήπεδα κατά πράσινα, παίζουν τα παιδιά εκεί. εδώ που μέσα στον μπετόν, μέσα στους δρόμους, δεν είναι πολλές, πολλά δεν είναι ένα χέρι, όσο ταλέντο και να σε, όσο και να πρέπει να έχει. Δεν λειτουργούμε δυστυχώς και κολοκοντρώνει σαν κράτος, συμφωνείτε?
0: Καλά, ναι, αυτό είναι μια διαχρονικό είναι, ναι.
2: Μέσα σε αυτά,
0: όποτε
2: μέσα
0: και να το λέγατε αυτό, μέσα είσαστε.
2: Ό,τι και να κάνουμε, και αυτά που κάνουμε πολλά είναι στον αθλητισμό. Δηλαδή τόσα χρυσά.
0: Δεν βλέπετε τώρα με το θάνατο του Μαζονάκη τι τέρατα και σημεία βγαίνουνε. Δηλαδή έπρεπε να φύγει ο άνθρωπος για να τα μάθουμε αυτά. Δεν έπρεπε να έχουν γίνει απαραίτητοι έλεγχοι από όλους τους μηχανισμούς. Εντάξει τώρα. Τέλος πάντων.
2: Και ποιος ακόμα πόσα δεν ξέρουμε.
0: Και πόσα δεν ξέρουμε. Εννοείται.
2: Ακούμε κάθε μέρα. Τέλος πάντων, μιλάμε πολιτικά.
0: Εσείς πώς είδατε την Εθνική το δεύτερο ημίχρονο?
2: Κοιτάξτε, εγώ ότι υπάρχει και έλλειψη δυνάμεων. Τους βλέπεις πιο δυνατούς αυτούς. Τους Γερμανούς βλέπεις πιο. Μπορεί να είναι πιο κοντοί, πιο. Αλλά έχουν τσαγαντό, ρε παιδί μου, μέσα. Και μια βεβαιότητα στις μεταβιβάσεις. Κάτι. Ένα. Θα μου καλύνει κατ' όπερνα από τη φράση αυτή τώρα τα παιχνίδια. Δεν ξέρω, αλλαγή πάσα. Εκεί σε κάποια στιγμή χάσαμε την μπάλα. Τρεπόμουν να πει, σε κάποια στιγμή δεν μπορούσαμε, ούτε να διώξουμε δεν μπορούσαμε. Δηλαδή από την περιοχή για να διώξουμε την μπάλα, η μπάλα δεν έφτανε ούτε καν στη σέντρα. Δηλαδή πιστεύω ότι παίζει ρόλο και αυτό. Η γυμναστική, όλα. Είχα να πει στο Μένε Γκλάντμπαχ, με τη Γκλάντμπαχ, στη Γερμανική. Λοιπόν, όταν κάναμε προπόνηση τέτοια, δύο φορές την ημέρα, 8 το πρωί μέχρι 11, 12, ανεμοκατέβαιναν ένα βουναλάκι το οποίο ήταν 300 μέτρα, ξέρω εγώ, τρέχοντας, χωρίς μπάλα τίποτα. Τα απόγευμα πάει τα ίδια. Δηλαδή, πρώτα είναι κάνουν γυμναστική, αθλούνται. Δεν θυμόσαστε παλιά την Μπάγερ. Κάτι γάμπες είχαν εκείνο στον αθλητισμό. Δηλαδή, τόσα χρυσά.
0: Δεν βλέπετε τώρα με το θάνατο του Μαζονάκη τι τέρατα και σημεία βγαίνουνε. Δηλαδή, έπρεπε να φύγει ο άνθρωπος για να τα μάθουμε αυτά. Δεν έπρεπε να έχουν γίνει απαραίτητοι έλεγχοι από όλους τους μηχανισμούς. Εντάξει τώρα. Τέλος πάντων.
2: Και ποιος ακόμα πόσα δεν ξέρουμε.
0: Και πόσα δεν ξέρουμε. Εννοείται.
2: Ακούμε κάθε μέρα. Τέλος πάντων, μιλάμε πολιτικά.
0: Εσείς πώς είδατε την Εθνική το δεύτερο ημίχρονο?
2: Κοιτάξτε, εγώ ότι υπάρχει και έλλειψη δυνάμεων. Τους βλέπεις πιο δυνατούς αυτούς. Τους Γερμανούς βλέπεις πιο. Μπορεί να είναι πιο κοντοί, πιο. Αλλά έχουν τσαγαντό, ρε παιδί μου, μέσα. Και μια βεβαιότητα στις μεταβιβάσεις, κάτι, ένα τραμπουκαλίδι κατ' όπερνα από τη φράση αυτή τώρα τα παιχνίδια. Δεν ξέρω, αλλαγή πάσα. Εκεί σε κάποια στιγμή χάσαμε την μπάλα. Τρεπόμουν να πει, σε κάποια στιγμή δεν μπορούσαμε, ούτε να διώξουμε δεν μπορούσαμε. Δηλαδή από την περιοχή για να διώξουμε την μπάλα, η μπάλα δεν έφτανε ούτε καν στη σέντρα. Δηλαδή πιστεύω ότι παίζει ρόλο και αυτό. Η γυμναστική, όλα. Είχα να πει στο Μένε Γκλάντμπαχ, με τη Γκλάντμπαχ, στη Γερμανική. Λοιπόν, όταν κάναμε προπόνηση τέτοια, δύο φορές την ημέρα, 8 το πρωί μέχρι 11, 12, ανεμοκατέβαιναν ένα βουναλάκι το οποίο ήταν 300 μέτρα, ξέρω εγώ, τρέχοντας. Χωρίς μπάλα τίποτα. Τα απόγευμα πάει τα ίδια. Δηλαδή πρώτα είναι κάνουν γυμναστική, αθλούνται.

0: ότι υπάρχει και έλλειψη δυνάμεων. Τους βλέπεις πιο δυνατούς αυτούς, τους Γερμανούς βλέπεις πιο, μπορεί να είναι πιο κοντή, πιο, αλλά έχουν τσαγανό ρε παιδί μου μέσα, και μια βεβαιότητα στις μεταβιβάσεις, κάτι, ένα τσαμπουκαλίδι κατ' όπερον από τη φράση αυτή τώρα τα παιχνίδια. Δεν ξέρω, αλλαγή πάσας. Εκεί σε κάποια στιγμή χάσαμε την μπάλα. Τρεπόμουν να σε κάποια στιγμή δεν μπορούσαμε, ούτε να διώξουμε δεν μπορούσαμε. Δηλαδή από την περιοχή για να διώξουμε την μπάλα, η μπάλα δεν έφτανε ούτε καν στη σέντρα. Δηλαδή πιστεύω ότι παίζει ρόλο και αυτό. Η γυμναστική, όλα. Είχα να πει στο Μένε Γκλάντμπαχ. Με τη Γκλάντμπαχ, στη Γερμανική. Λοιπόν, όταν κάναμε προπόνηση τέτοια, δύο φορές την ημέρα, 8 το πρωί μέχρι 11, 12, ανεμοκατέβαιναν ένα βουναλάκι το οποίο ήταν 300 μέτρα, ξέρω εγώ, τρέχοντας, χωρίς μπάλα τίποτα. Τα απόγευμα πάει τα ίδια. Δηλαδή, πρώτα είναι κάνουν γυμναστική, αθλούνται. Δεν θυμόσαστε παλιά την Μπάγερ, κάτι γάμπες είχαν εκείνος ο Φόξ, δεν ξέρω αν τον έχετε προλάβει, ο Μπράιντερ, έτρωγαν κλωτσιά, ας πούμε, με Αργεντίνους θυμάμαι, με Βραζιλία, κλωτσιές στη γάμπα, τίποτα δεν παθαίναν, με όλον μίσο, όλον νεύρα. Νομίζω ότι είναι και αυτά. Όσον αφορά τα παιδιά, ό,τι μπορούν καν τώρα, αυτή βέβαια, επειδή είναι τζόρες, δεν υπάρχει περίπτωση λέει, να κάνουν τώρα, να μην το πάρουν το παιχνίδι. Αλλά δεν είναι και εκεί στο δεύτερο ημίχρονο. Μας είχα στριμώξει εδώ που θα λέμε. Δηλαδή έξω από τη μεγάλη περιοχή παίζανε συνέχεια την μπάλα. Απλώς δεν είχαν φάση. Φάση δεν μπορούσαν να βγάλουν, το θυμόσαστε.
1: Ναι,
0: η κατοχή ήταν συνέχεια δική.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι η Ολλανδία είναι πολύ ανώτερη από, από αυτούς τους.
1: Τώρα ναι, τώρα και στα δικά μου μάτια ναι.
0: Έτσι βλέπω, είναι μπαλαντούρα. Έπειτα, στον κόσμο τρώμε τον ψήλο. Ρε παιδιά, φυλάξτε τον. Μια ντουλάπα είναι αυτό τώρα. Είναι που είναι ψηλό, τυλάει στο κόνο. Κάστε τώρα, για μερικά εκατοστά πήγε λίγο περισσότερο αυτό απάνω. Το θυμόσαστε. Κάστε τον αυτόν εκεί να πάει στα κομμάτια να πάει. Αλλά τέλος πάντων, ευτυχώς δεν είχε κι άλλο, γιατί αυτά μπορούσαν και τρίτο, δεν υπήρχε περίπτωση. Εγώ φοβόμουν να λέω τώρα, ας φύγει μπάλα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο, γεια σας. Ο Σπύρος Πατής, γεια σας Σπύρο.
2: Και σε το ακροατήριο, καλό μήνα.
1: Επίσης.
2: Επειδή φύγεται και όλα τα θέματα και τις τρέχουσας επικαιρότητας για το, και δεν έχω πει τη γνώμη μου και έχω άποψη, γιατί παρακολουθώ και από τον ευρύτερο χώρο. Πηγαίνανε πάρα πολύ εκεί, κύριε Γιώργο. Πάρα πολύ, δηλαδή.
1: Εντάξει, ναι, αυτά τα διαβάσαμε, τα ακούσαμε.
2: Δηλαδή, μου ναι. Μιλάς με ανθρώπους, σου λέει, μου είπε, εφοπλιστές πηγαίνανε.
1: Τέλος δηλαδή,
2: το είχαν αυτό, ξέρεις κάτι. Ξέρω κάποιον που δεν το ξέρουν πολύ. Δηλαδή, είχε χτίσει μία φήμη. Άρα, τι συμπεραίνω εγώ, σας παρακαλώ, κύριε Γιώργο, αυτό το μήνυμα να περάσει εκπομπή. Το λένε και οι γιατροί, αλλά το λέμε ξεκάθαρα. Πρέπει να διασταυρώνουν τις πληροφορίες και οι συστάσεις. Πρέπει να καλύπτουν τα ηχέγγυα.
1: Εννοείται.
2: Οι έλεγχοι δεν υπήρχαν από το κράτος, βεβαίως. Είναι μεγάλο λάθος και υπήρχαν κενά. Καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών και μεταβιβάστηκε. Και έμεινε μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος δεν είναι αρμόδιος να κάνει επισταμένους ελέγχους, παρά μόνο εντάξει, ξέρω εγώ, για την άδεια. Και αν υπάρχει.
1: Επειδή τελειώνει η εκπομπή, Σπύρο μου, μην ξεφύγουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο στην εθνική.
2: Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι. Κρίμα, χάθηκε ο άνθρωπος.
1: Εννοείται. Λοιπόν,
2: κοίταξε,
1: εννοείται.
2: Κύριε Κολοκοτρώνη, για την εθνική ομάδα. Ναι. Απεδείχθη ότι καταρχήν η νέα γενιά, η νέα φουρνιά είναι καταπληκτική. Και σιγά σιγά θα πάει καλύτερα σίγουρα. Για μένα, ένα συμπέρασμα. Αρκεί να στηριχτεί, να υπάρχει ομοιογένεια, ομοψυχία, ενότητα. Ο Τζόλης, το ότι βγήκε ήταν απώλεια. Γιατί δεν είναι ένας απλός παίχτης, μπαλαδόρος. Δίνει την αίσθηση και στους συμπαίχτες του ότι παίρνει την ομάδα πάνω του. Εγώ ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερον, εντάξει τώρα η κόπωση έγινε λάθος του κεντρικού αμυντικού εκεί και μπήκε τον γκολ των Ολλανδών. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι οι κριτικές και απολογισμός. Γιατί για το μάτς με τη Γερμανία, αυτοί χάσανε στην έδρα τους. Θα έρθουν εδώ να πάρουν το παιχνίδι. Πρόσεξε, κύριε Κολοκοτρώνη. Εάν δεν χάσουμε εμείς, πάλι επιτυχία θα είναι.

0: Αν τους κερδίσουμε, θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Αλλά και η ισοπαλία. Δεν πρέπει να προσέχουμε πολύ. Να το κυνηγήσουμε το μάτς, αλλά να προσέχουμε χωρίς λάθη. Γιατί αυτοί θα έρθουν να πάρουν το μάτς. Χάσανε μέσα εκεί και ναι, μεν ακόμα χτίζονται σαν ομάδα. Εντάξει, να μην τους κάνουμε τη χάρη. Για να τη βαφτίσουμε και να είναι, να εγκαθιδευθεί σαν επιτυχία αυτοί οι τέσσερις αγώνες, είναι το καλό ξεκίνημα, πρέπει οπωσδήποτε να μην χάσουμε τους Γερμανούς. Ρεαλιστικά πράγματα. Να είμαστε ρεαλιστές. Μπορούμε να το πάρουμε, είσαι βασιλιάς. Έτσι, λέμε τώρα. Λοιπόν, Γιώργο.
1: Έγινε,
0: και κάτι τελευταίο.
1: Ναι.
0: Ρώτα να μάθεις τι προπόνηση έκανε ο Φάντροκ στη μεγάλη ΑΕΚ.
1: Ξέρω.
0: Όταν ήταν τα τσιμέντα. Ανεβοκατεβαίναν την 21, δύο-τρεις ώρες.
1: Ξέρω, εντάξει. Άλλες
0: και
1: εποχές,
0: τα παιδιά άλλα, φτάσανε ένα βήμα πριν τον τελικό του έφανα.
1: Έγινε
0: λοιπόν, σφίρο. Χάρηκα πολύ, να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην εθνική.
1: Να είστε καλά. Είναι μικρό, δεν είναι. Κύριε Χάρη, μην κλείσετε. Είναι πολύ μικρό το διαφημιστικό και αμέσως μετά εσείς.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ορίστε κύριε Χάρη.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Χάρη.
4: Μη στεναχωριέστε, έχω συνηθίσει να βγαίνω μετά από διαλύματα γιατί βγαίνω σε ένα άλλο σταθμό. Και έχω συνηθίσει και πολύ περισσότερο να βγαίνω μετά τον Παπαγιώργο από το Γολαργό. Τον Τουρκοφάγο.
1: Έτσι.
4: Μου είχε πάλι αυτό.
1: Εντάξει, δεν ήταν. Ήταν πολύ γρήγορο. Ήταν πολύ γρήγορο.
4: Βγήκα σε εσά, Μπαρμπαγύρος. Άμα δεν του πεις πάμε παρακάτω του Μπαρμπαγύρου, κλείνει.
1: Όχι, σε μένα σταματάει η έγκαιρα. Σε μένα σταματάει η έγκαιρα.
4: Όταν το πείτε, ναι, όταν του πεις του Μπαρμπαγύρου, πάμε ένα τελευταίο.
1: Τέλο πάμε, κύριε Χάρη, πάμε.
4: Όχι, σου λέει ένα τελευταίο Μπαρμπαγιούρη και αυτό το τελευταίο κρατάει.
1: Μια χαρά είναι, ωραίο είναι. Πάμε.
4: Όχι, και εγώ μου αρέσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα ξέφυγα κιόλα. Ο λόγο είναι τώρα, εντάξει, εγώ έχω καιρό να πάρω, έχω ξαναπάρει μια φορά σε εσά. Αλλά ο λόγο είναι ότι πρώτον ότι βάζετε τραγούδια και δεν το αντέχω αυτό, έτσι, για να σα απανεχοποιήσω λίγο, γιατί λέτε δεν βάζετε τραγούδια. Κάποιοι παλιοί δικαιολογούνται που δεν έχουν δυνατότητα να τα ακούνε, αλλά τώρα με το YouTube και αυτά βάζεις ό,τι τραγούδι θες και την εκτέλεση που θες και ακούς. Μπας περιπτώσει να μην πλατιάζω, εγώ είμαι από αυτούς που είμαι εναντίον του προπονητή της Εθνικής για συγκεκριμένους λόγους. Τον θεωρώ άδικο, δεν τον κρίνω προπονητικά γιατί δεν έχω τις γνώσεις. Και πρόσφατα άκουσα και τον Αναστόπουλο σε ένα πάνελ που ήταν και λέει το να με κρίνει ας πούμε ο Μπάγεβιτς και να πει αν είμαι καλός ή κακός θα το δεχτώ. Τώρα με κρίνει λέει ένας δικηγόρος, ένας γιατρός ή ένα τέτοιο, δεν με ακουμπάει καθόλου και αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή το να τον κρίνω εγώ προπονητικά τώρα το Γιωβάνεβιτς δεν λέει τίποτα, έτσι, ακούγομαι.
1: Βεβαίως.
4: Εγώ τον κρίνω σαν πρακτική. Βασικά ότι δεν έχω στοιχεία για να πω, γιατί είναι και μηνύσμα τώρα το να πεις ότι κάνει και επιλογές ας πούμε. Πάση περιπτώσει εγώ θα έλεγα ότι επειδή έχω μια θεώρηση, μπορεί να είναι και αιρετική, δεν ξέρω, ότι στις ποδοσφαιρικές ομάδες της Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, πώς τις λένε, στις ομάδες μας, έτσι που είμαστε ο καθένας, εκεί ο πρόεδρος κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, βάζει όποιον θέλει προπονητή, παίρνει ποιους παίκτες θέλει, τους διώχνει όποτε θέλει, τους φέρει το όποτε θέλει, έτσι δεν είναι? Γιατί αυτός που πληρώνει κάνει αυτό που θέλει. Η Εθνική όμως είναι, όπως λέμε, η γυναίκα του Κέσσαρα, πρέπει να είναι και τίμια και να φαίνεται και τίμια, έτσι. Και αυτό στην Εθνική δεν συμβαίνει. Ο εκλέκτορας, δηλαδή, χρησιμοποιεί κάποιες. Και φεύγω από το ένα θέμα, πάω στο άλλο τώρα. Είπατε, είχατε πει για τον Ταουσιάνη, έτσι. Ο Ταουσιάνης έχει κάνει το εκπληκτικό, επειδή τελευταία τη δουλειά σε ομάδα ήταν στο Λεβαδιακό, έτσι. Λοιπόν, έχει στην Εθνική ελπίδων ένα παίκτη ονόματι Γκούμα, το άκουσα και δεν το ήξερα, το άκουσα από τον Νικολακόπουλο χθες συγκεκριμένα, το οποίο δεν το ξέρω, το παιδί και δεν το κρίνω, έτσι, αλλά παίρνει το φίλι και δεν τον βάζει, και πολύ περισσότερο έχει πάρει τον Αποστολάκη, ένα παίκτη τον οποίο δεν τον ήξερα, εγώ τον έμαθα τώρα που πήγε στον Ολυμπιακό, που τον έχει κλείσει μάλλον, και έκατσα και τον είδα και είδα ότι είναι ένα φανταστικό παίκτη. Και αυτό το παιδί δεν το βάζει και βάζει ένα Γκούμα, ξαναλέω, δεν έχω τίποτα με το παιδί, το οποίο δεν παίζει καν στο Λεβαδιακό.
1: Εντάξει, δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν υπερασπίζομαι κανέναν, απλά ο Γκούμας τον έχει καιρό μαζί του, τον φίλη τον πήρε τώρα. Ναι, οι προπονητές ναι, συνήθως, τους παίδες που τους ξέρουν καλύτερα, έτσι δεν δικαιολόγω τώρα, αλλά σας λέω.
4: Τον έχει καιρό επειδή τον είχε παίκτη.
1: Και τέλος δεν ξέρω, πάντως τον έχει καιρό τώρα γιατί τον έχει
4: προφανώς. Δεν ξέρω. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Το ίδιο παράπονο έχω για τον κύριο Γιωβάνοβιτς, επειδή η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να παίζουν οι άριστοι. Και οι άριστοι είναι ο Τσόλης, πρέπει να ξεκινάει η ομάδα, έτσι. Ο Παυλίδης 2. Ο Κοστούλας, ο οποίος έχει εμφανιστεί 3. Ο Καρέτσας, όσο λένε. Ο Κωνσταντέλιας που ακούγεται ότι λόγω δεν πάει στην εθνική, λόγω της διαχείρισης του έχει γίνει από τον προπονητή, και μπορεί να έχει αυτός ο λόγος. Και επιμένει αντίθετα τώρα να βάζει, λέμε το πόσο λένε αυτό είναι το εξάρι που δεν υπάρχει, βάζει αυτό, ναι. Μπορούσε προχθές βάζει καλή μάλλον το Τζάπρα, και ενώ μπορεί να βάλει δεξί μπακ, τώρα μπαίνω σε προπονητικά θέματα και εγώ, έτσι, τον Ανδρούτσο, και να φέρει στη θέση του πώς το λένε το παιδί του Ολυμπιακού.
1: Τώρα ο Ανδρούτσος παίζει τόσα χρόνια χαφ, ξαφνικά θα τον βάλει σε τέτοιο μάτς δεξί μπακ, αφού έχει το Σάλιακα. Γιατί δεν είναι μια καλά ο Σάλιακα, τέλος πάντων. Ναι, τώρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
4: Για μένα, εν πάση περιπτώσει.
1: Η άποψή σας είναι αυτή. Ωραία. Σεβαστή η άποψη όλων.
4: Ή ο Δουβίκας. Δηλαδή, όχι, πρέπει να μην υπάρχει μια υπεραρχία
1: στην
4: παρακάμπτη, έτσι.
1: Ωραία, λοιπόν, κύριε Χάρη.
4: Και όσον αφορά ένα τελευταίο.
1: Ναι, γιατί πρέπει να κλείσουμε σε λίγο, ναι.
4: Ωραία, να κλείσουμε για να μιλήσει κι άλλο. Έγινε, να ξέρουμε.
1: Γεια σας, κύριε Χάρη. Την άλλη φορά θα πούμε περισσότερα. Πάμε στην κυρία Αντιόπη.
5: Αγαπημένα μου Γιώργο,
1: για χαρά,
5: αγαπημένο μου Real FM, και επειδή το πρώτο κορίτσι που μίλησα από τις πρώτες εκπομπές που άρχισα να τοποθετούμε είναι η Φράνσις. Φράνσις μου αγαπημένη. Λοιπόν, δύο θέματα. Με κάλυψες βασικά σε όλα τα θέματα της εθνικής. Θέλω οπωσδήποτε και εγώ να κερδίσουμε την Κυριακή, δεν το συζητάμε. Αλλά θα τοποθετηθώ σε ένα θέμα που όταν οι Αγγελόπουλοι τα βάζανε με τον πες το να τώρα, σταμάτησε και το μυαλό μου,
1: τον
5: Γιαννακόπουλο, εντάξει, είχα τοποθετηθεί και πάλι και είχα πει ότι αυτά δεν τιμούν ένα ανερχόμενο ελληνικό μπάσκετ, όπως με την ίδια διάθεση λέω δεν ταιριάζει τώρα και στο Γιαννακόπουλο να κάνει καταγγελία για τον Μπαρτζόκα. Από εκεί και εκεί, ας αφήσουν τα παιδιά μας που πάνε μια χαρά στο ελληνικό μπάσκετ και μας κάνανε τελευταία περήφανους, για να μην προεκταθώ, καταλαβαίνόμαστε όλοι. Παρά το ότι το τελευταίο τρίποντο που έφαγε η ομάδα μου Ολυμπιακός με πόνεσε, δεν στο κρύβω,
1: ναι.
5: Αλλά είναι και στα highlight παρεπιπτόντως το τρίποντο αυτό που μπήκε. Λοιπόν, ας προσέξουμε λιγάκι οι ηγεσίες να κάνουν τη δουλειά τους και να αφήσουν τις ελληνικές ομάδες στην ανερχόμενη πορεία τους. Και δύο, για την εθνική τα είπαμε, τα λες μια χαρά, τα λένε οι συνακροατές μια χαρά. Πάμε για νίκη. Δύσκολο, αλλά πάμε για νίκη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, και δεν ξέρω, επειδή άργησα να ανοίξω το ραδιόφωνο λόγω δουλειάς, η εθνική μας των ελπίδων. Λοιπόν, έπαθα την πλάκα μου με αυτή τη φουρνιά. Έβλεπα, αν θυμάμαι και καλά τα ονόματα, να παίζει ένας Κοστούλας.
1: Ο αδερφός του που είναι στον Όφι.
5: Ο αδερφός ναι, ναι, που είναι στον Όφι. Ο Τζίμας. Ο Αλμύρας.
1: Ο Αλμύρας.
5: Ο Παπακανέλος.
1: Ναι, ναι, καλά παικτάκια, καλά.
5: Λοιπόν, και πήρα να δώσω πραγματικά με την ταπεινή μου φωνή ένα μπράβο σε αυτά τα παιδιά στα οποία πρέπει να στηριχτούμε. Γιατί είναι το μέλλον του μπάσκετ και αντίστοιχα στο ποδόσφαιρο, όπως να πω,
1: ναι,
5: οπότε 4-1 δεν ήρθε
1: 4-2
5: τελικά. Με, αυτό ναι, είναι που έχασα γιατί έβλεπα κι άλλον αγώνα. Λοιπόν, οπότε μπράβο στα παιδιά, μπράβο στις ελπίδες μας, και με μια ελπίδα όλοι μαζί, Ομόνοια Δεν μας συμφέρουν τέτοιες αντιπαραθέσεις παρά το ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα. Γιώργο μου, καλή συνέχεια.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα.
1: Είναι κάποιοι που δεν προλάβαμε, ζητώ συγγνώμη, έτσι γιατί τελειώνουμε τώρα σε λίγο. Ο Αρίστος μου λέει: το δεύτερο μέρος με Ολλανδία ήταν λάθος τακτικής. Όπως είπε και όλος ο Κροατής, αποτύχει, δεν φάγαμε πέντε. Πρέπει να δυναμώσει το κέντρο, να μην τους αφήσει να αναπτυχθούν. Χρειαζόμασταν ένα καραγκούνι για να δώσω μια ιδέα. Λάθος η είσοδος Τετέι. Δεν έκανε τίποτα σε σχέση με τον Ιωαννίδη. Λάθος η παραμονή Καρέτσα. Έχει φυσικά λογοαξίες, αλλά επειδή φαινόταν η κούραση. Ο Γιωβάνοβιτς δεν με πείθει. Προσωπικά η στάση του Ντέλια και η απουσία μας από το Μουντιάλ είναι δύο θέματα συγχώρητα. Εκτός να αλλάξει μυαλά και δεν μιλάω καθόλου οπαδικά. Κάτσε να διαβάσω. Προσπαθώ να βρω μηνύματα που δεν έχω διαβάσει, παιδιά, γιατί φτάνουμε προς το τέλος. Έτσι. Ο Θεοδόρος, καλημέρα από τον Γκρινμπέργκεν, αν το λέω καλά, κύριε Θόδωρε, από το Βέλγιο. Μόνο υπερηφάνεια για την εθνική Ελλάδα σε όλων των αθλημάτων. Ευτυχώς υπάρχει ο αθλητισμός και οι Έλληνες απανταχού αισθανόμαστε υπερήφανοι, συγχαρητήρια κλπ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ο Πίκος Απίκος, συμφωνώ και εγώ, λάθος του Δημήτρη που έκανε την αναφορά για τον Μπαλτζόκανε, σαν να βλέπουμε ένα είδος εμφυλίου εντός της χώρας. Είμαστε αντίπαλοι, έξω πρέπει να είμαστε μια γροθιά. Δεν αθώνω τον Μπαλτζόκα, αλλά κακώς τον ανέφερε η ΚΑΕ. Λάθος του Δημήτρη. Λοιπόν, η Χριστίνα, το γνωστό μήνυμα για τα παιδιά από Τυχείο. Ωραία, νομίζω τα περισσότερα παιδιά τα έχω διαβάσει τώρα, δεν προλαβαίνω. Γεια σου Δημήτρη από τα Χανιά. Εντάξει, άστο Δημητράκι, άστο. Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα ότι οι Γερμανοί έρχονται για να εκδικηθούν εντός εισαγωγικών ποδοσφαιρικά. Το φέρουν βαρέως ότι πήγε η Ελλάδα, τους κέρδισε μέσα στο σπίτι τους. Και οι περισσότεροι παίκτες θα είναι φρέσκοι, θα είναι καινούργια ενδεκάδα. Έχει πάρει 44 παίκτες. 22 για τα δύο πρώτα μάτς, 22 για τα δεύτερα. Για τον Κλοπ είναι παιχνίδια προετοιμασίας. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Όμως θα έρθουν να μας κερδίσουν. Εμείς μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Φυσικά μπορούμε. Αρκεί να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές ο προπονητής για να φρεσκάρει την ομάδα, γιατί είμαστε πολύ κουρασμένοι. Δεν μπορεί να παίζουν οι ίδιοι παίκτες τώρα 4 μάτς μέσα σε τόσες λίγες μέρες. Είναι λογικό. Δηλαδή, ο Καρέτσας τον είδατε. Ήταν πάρα πολύ κουρασμένος. Ίσως δεν έπρεπε το παιδί να ξεκινήσει, να μπαίνει αλλαγή. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα δει ο Γιωβάνοβιτς. Εμένα η συνταγή είναι του πρώτου μάτς στη Γερμανία. Ψηλά την άμυνα. Άμυνα, αλλά ψηλά την άμυνα. Όχι αυτό που, αν τυχόν παίξουμε όπως με τους Ολλανδούς στο δεύτερο, θα φάμε τρία. Αν παίξουμε την άμυνά μας ψηλά, χωρίς να είναι απαραίτητο με πεντάδα, όχι, όχι. Κανονικά, η τετράδα μας. Και παίξουμε όπως με τη Γερμανία, υπάρχει αλληλοκάλυψη. Οι ακραίοι βοηθούν τα μπακ και έχουμε ένα σφιχτό κέντρο με κοντά τις γραμμές. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και κανένα. Ας έχουν την μπάλα. Ότι θα έχουν την μπάλα, θα έχουν την μπάλα. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς, αν ξέρουμε να αμυνθούμε και να βγαίνουμε στην κόντρα, στη γρήγορη μετάβαση, μπορούμε να βάλουμε και γκολ. Δηλαδή, μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Αλλά στα δικά μου μάτια, αυτή είναι η συνταγή. Και αυτή είναι η συνταγή για να πάμε σε μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε ταλέντο. Αλλά το ταλέντο δεν αρκεί από μόνο του. Πρέπει να παίξουμε ποδόσφαιρο. Και το ποδόσφαιρο απαιτεί πολλά πράγματα. Ισορροπία μεταξύ των τριών γραμμών. Και επειδή έχουμε τα θέματα μας στο κέντρο, καλό θα είναι αυτά τα κενά που έχουμε, αυτό το θέμα που έχουμε, αυτή την έλλειψη και μπαλαδόρου στη δημιουργία και κρατήματα μπάλας, να τα καλύψουμε μέσα από άλλους τρόπους που έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Καλή μας επιτυχία από το βράδυ 10 παρατέταρτο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θυμίζω, αύριο δεν έχει τηλέφωνα. Έχει αφιέρωμα στη Δήμητρα Γαλάνη από τις 12 μέχρι τις 3. Να έχετε υγεία, να περάσετε μια καλή εβδομάδα. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα αύριο το βράδυ. Και εμείς τα λέμε πλέον το ερχόμενο. Τα λέμε αύριο και ερχόμενο Σάββατο πάλι με τηλέφωνα από τις 12 μέχρι τις 3 εδώ στο Real FM. Να είστε καλά. Και μένετε συντονισμένοι στο Real FM, γιατί έρχεται ο γίγαντας ο Δημήτρης ο Χρουστούλιας.
2: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας.
8: Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστολές.
11: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Στη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
28: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρωτοσέλιδο της η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Η ανιστόρητη της δηλώσης Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου με στόχο την άμεση έναρξη των εργασιών. Στην Αθήνα φτάνει την Τρίτη το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Είναι η πρώτη επίσκεψη υψηλόβαθμου στελέχους της κυβέρνησης Τραμπ στη χώρα μας. Επιτάπητος θα τεθούν αμυντική συνεργασία και ενεργειακά. Δεν θα επισκεφθεί την Άγκυρα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένει η Κρήτη με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Δεκάδες ήταν οι απεγκλωβισμοί από άνδρες της πυροσβεστικής, ανθρώπων που κινδύνευσαν. Πρωτοφανή ύψη βροχής όσο το νερό ενός χρόνου κατέγραψε το διήμερο το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Αντιστοιχούν σε 440 λίτρα νερού αναστρέμα. Με μήνυμα που εστάλει από το 112 καλούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε όλο το νησί. Σε ετοιμότητα οι αρχές και στα Δωδεκάνησα σε πορτοκαλί συναγερμό το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σε ισχύ παραμένει και το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Περισσότερα στο enikos.gr. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά του Παρθενώνα, ούτε να δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε τελετή ανταλλαγής ιστορικών κοιμηλίων ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Κλείνουν τμηματικά οι δρόμοι στο Κολωνάκι λόγω των ρυθμίσεων της τροχέας εξαιτίας της εορτής του Πολιούχου της Αθήνας Αγίου Διονυσίου.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Έντονες βροχές σε ανατολικά, ηπειρωτικά, Εύβοια και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρεια έως 9 μποφόρ, ασθενής βροχοπτώσης στην Αθήνα, με μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς, στους 21 στη Θεσσαλονίκη.
4: Το Ιντερβέτεν Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
28: Συνεχίζεται η κακοκαιρία, έντονες βροχές σε ανατολικά, ηπειρωτικά, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν στα 9 μποφόρ, ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική, με μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου, στους 21 στη Θεσσαλονίκη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και θα είμαστε μαζί έως τις 4. Και έχω πολύ ωραία παρέα σήμερα. Η Φράνσις Παράσχης στο 211-200-8-200 και η αγαπημένη μου Μαρία Χρυσοδούλου στην ρύθμιση των ήχων. Εκτός όμως από καλή παρέα, έχουμε και πολύ ωραία θέματα να πούμε σήμερα. Για άλλη μία, για άλλο ένα Σάββατο, και όπως ξέρετε είμαστε μαζί πλέον, το έχετε μάθει κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή στις 3 μέχρι τις 4 και θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν την τσέπη μας και την καθημερινότητά μας.

Λοιπόν, Σάββατο, 3 Οκτωβρίου σήμερα, και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα μιλήσουμε φυσικά για το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλους μας. Για τα καύσιμα, για το πετρέλαιο κίνησης, για την αμόλυβδη βενζίνη, όλες τις πληροφορίες που έχω και θα σας τις πω για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα μιλήσουμε για όλες τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν πριν από λίγες μέρες, μέσα στην εβδομάδα, για τη νέα ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, για το τι αλλάζει με τους σέρβισερς, αλλά και γενικότερα για τα κόκκινα δάνεια. Θα μιλήσουμε, θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, σε 2-3 λεπτά. Θα έχουμε μαζί μας λίγο αργότερα τον κύριο Γιάννη Καρούζο, τον εργατολόγο, όπου έχουμε να συζητήσουμε ένα σωρό θέματα που αφορούν τα εργατικά. Και επίσης, λίγο μετά τις 3:40, θα είναι μαζί μας ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ένας άνθρωπος που ξέρει την κτηματαγορά πάρα πολύ καλά, να μας πει τι γίνεται τελικά με τα ενοίκια, τι γίνεται με τα φοιτητικά ενοίκια. Θα μιλήσουμε, θα εστιάσουμε σήμερα στους φοιτητές μας, γιατί ακούω ενοίκια τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις πραγματικά είναι απαγορευτικά για τις οικογένειες και φυσικά για τους φοιτητές που θα σπουδάσουν μακριά από τον τόπο όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία τους. Να και το πρώτο ωραίο μήνυμα από το φίλο μου, τον Τόλι, από την Εμαία, από την πατρίδα μου. Να σε καλά, φίλε Τόλι, τους χαιρετισμούς μου.

Λοιπόν, Μαρία, είδες θες, ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της Eurostat, της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, για τον πληθωρισμό που έχουμε στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο. 5,1. Εκτόξευση ήταν η άνοδος αυτή του πληθωρισμού από 3,7 τον Αύγουστο, υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος προφανώς οφείλεται στις υψηλές τιμές στην ενέργεια. Να σου πω ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 3,8, άρα βλέπουμε μια ψαλίδα. 3,8 στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός στο Σεπτέμβριο, 5,1% στη χώρα μας, και η ενέργεια προφανώς καταγράφει στις χώρες της Ευρωζώνης τη μεγαλύτερη αύξηση το Σεπτέμβριο κατά 18,8%. Η χώρα μας έχει τον τέταρτο μεγαλύτερο πληθωρισμό. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει μόνο η Λιθουανία με 6,1%, η Βουλγαρία με 5,6%, το Λουξεμβούργο και η Κύπρος 5,2%, ακολουθεί η Ελλάδα με 5,1% και χαμηλότερο πληθωρισμό έχουν όλες οι υπόλοιπες χώρες την Ευρωζώνη. Ποια να πιάσω και ποια να αφήσω. Η Ισπανία 5%, το Βέλγιο 4,6%, η Ιταλία βλέπω 4,1%, η Πορτογαλία 3,6%, η Γερμανία 3,3% πληθωρισμό, όταν στη χώρα μας είναι 5,1%, και ο χαμηλότερος πληθωρισμός στη Μάλτα 2,4%, αλλά η Μάλτα, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι έχει μια ιδιότυπη, να το πω, οικονομία σε σχέση με τις άλλες χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη.

0: definitely was in the right.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Κιούση μαζί μας, ο οποίος θα μας δώσει τις προβλέψεις του για το τι γίνεται σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Καύσιμα τα οποία ανακοινώθηκαν οι επιδοτήσεις. Είπαμε ότι για το πετρέλαιο κίνησης πλέον η επιδότηση είναι στα 20 λεπτά ανά λίτρο, 15 λεπτά από το κράτος, 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Οι τιμές, βλέπω, στα περισσότερα πρατήρια καυσίμων έχουν μειωθεί, και στην αμόλυβδη βενζίνη έχω την εντύπωση λίγο, αλλά πιο πολύ στο πετρέλαιο κίνησης, που πλέον υπάρχει και αυτή η επιδότηση που ουσιαστικά δίνει ένα όφελος 5 λεπτών ανά λίτρο στους καταναλωτές. Και μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Το πετρέλαιο Brent, Μαρία, πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μας ανησυχεί. Αλλά για να μην τα λέω μόνος μου, να πάω και να χαιρετήσω αμέσως τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινόπολων Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, και να τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είναι μαζί μας Σάββατο μεσημέρι εδώ στο Real FM. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιούση.
2: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Πώς θα βλέπετε τα πράγματα μετά και από αυτά που ανακοινώθηκαν με τις νέες επιδοτήσεις, που ουσιαστικά το όφελος για τους καταναλωτές είναι 5 λεπτά ανά λίτρο?
2: Έτσι ακριβώς. Το ότι διατηρήθηκαν οι επιδοτήσεις για να μην ακόμα, ξεκινάμε ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Εμείς φυσικά, όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα θα ήθελε να ήταν πολύ μεγαλύτερες σε αυτές οι εκτόσεις, αλλά προς το παρόν μένουμε σε αυτά που έχουμε, 10 λεπτά όπως είπατε και εσείς από τα δηληστήρια και 20 στο σύνολο δηληστήρια κράτος. Το μεγάλο στοίχημα, το μεγάλο ερώτημα, η μεγάλη αγωνία εκατομμυρίων Ελλήνων που θερμαίνονται, που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεσταθούν το χειμώνα, είναι τι θα γίνει στις 14 και τι θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Και το ζητούμενο δεν είναι μόνο για το θέρμανση, γιατί κάθε 14, μάλλον κάθε 14 μέρες θα επανεξετάζονται τα μέτρα.
1: Μάλιστα.
2: Αν θα συνεχιστούν και τα λοιπά.
1: Μάλιστα. Καταρχάς, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κιούση, διότι πρέπει να το κάνουμε σαφές και να το πούμε και να το καταλάβουμε όλοι μας, ότι πλέον οι επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν τόσο για το πετρέλαιο κίνησης όσο και για την αμόλυβδη βενζίνη θα έχουν διάρκεια μέχρι τις 14, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Στις 14 θα ανακοινωθούν οι νέες επιδοτήσεις, που ταυτόχρονα με το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, στις 14 θα μάθουμε και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πείτε μας λοιπόν τι πληροφορίες έχετε εσείς, να σας πούμε και εμείς όμως στις δικές μας.
2: Κοιτάξτε, για το πετρέλαιο θέρμανσης το πρώτο και βασικό είναι ότι ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη Πέμπτη είπε κάτω από ένα 75.
1: Μάλιστα.
2: Ξεκινάμε από εκεί.
1: Ένα 75, από ό,τι έχω καταλάβει, μόνο με την κρατική επιδότηση.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν μπορούμε ή αν πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτό. Θα το
1: δεν
2: δούμε,
1: το ερμηνεύω, είναι πληροφορία, σας το λέω εγώ για να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Σε 11 μέρες.
1: 1,75 για να δώσουμε και κάτι στον κόσμο για να γνωρίζει. 1,75 εννοεί η κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι τη δική της δυνατότητα, να το πω έτσι. Από εκεί και πέρα, στο 1,75, στο κάτω από 1,75, θα έρθει και η επιδότηση, εάν έρθει από τα δηληστήρια. Να το πω έτσι.
2: Οπότε μιλάμε με τη μία εκκίνηση. Να κάνουμε μια άσκηση.
1: Άσκηση κάνουμε τώρα, εννοείται, σενάρια λέμε.
2: Με τιμή εκκίνησης στα 2 ευρώ βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας και λέει κάτω από 1,75. Αυτή τη λέξη είπε, κάτω από 1,75. Οπότε είναι 25 λεπτά. Να θυμίσω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, το πετρέλαιο θέρμασης, μαζί με το ΦΠΑ, που το αντιστοιχεί, δηλαδή αν το μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης,
1: μάλιστα,
2: είναι 28 λεπτά. Μαζί με το ΦΠΑ του είναι 35 λεπτά.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε, αν τον μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μαζί με το ΦΠΑ, που νομίζω ότι δεν μπορεί να το μηδενίσει, υπάρχει ένα μίνιμουμ που πρέπει να κρατήσει ειδικό φόρο κατανάλωσης σε όλα τα καύσιμα που το επιβάλλει η Ευρώπη, αλλά εγώ λέω ένα σενάριο να το μηδενίσει, είναι 35 λεπτά. Οπότε τιμή εκκίνησης 2 μείον 35 με 0 ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ πάμε στον 65.
1: Μάλιστα.
2: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για, για κάτω από ένα 75, οπότε για να γίνει αυτό θέλει συνδυασμό. Συνδυασμό δράσεων, δηλαδή θα βάλει το κράτος.
1: Και θα βάλουν και τα δηληστήρια, να το πούμε έτσι απλά. Εγώ θέλετε να σας πω κάτι. Επειδή λέμε σενάρια και επειδή γνωριζόμαστε και χρόνια, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, αν ξεκίναγε το πετρέλαιο θέρμανσης, ποια θα ήταν η τιμή του?
2: Περίπου στα 2 ευρώ.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι 1,5 ευρώ. Και ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί πέρυσι ήταν 1,10. Δεν μπορεί να είναι 1,60 ή 1,65 ή 1,70.
2: Πρέπει. Σε τέτοια εποχή όμως δεν είχαμε πόλεμο.
1: Προφανώς. Άρα
2: κάψιμα,
1: να μοιραστούμε.
2: 1,70 με το πετρέλαιο κίνηση και ένα πετρέλαιο.
1: Ωραία. Εγώ λέω ότι πρέπει να μοιραστούμε. Εγώ δεν είμαι ούτε υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ούτε έχω δηληστήρια. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι να μοιραστούμε τη ζημιά. Δηλαδή, μία λογική λέει ότι αν από 2 ευρώ πάει 1,75, δεν θα πάρει κανένας πετρέλαιο θέρμανσης. Εάν το πετρέλαιο θέρμανσης. Εγώ δεν σας λέω 1,50 και θα το δείτε. Εδώ θα είμαστε σε 10 μέρες, πρώτα ο Θεός, και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, το πετρέλαιο πρέπει να έχει κάτω από 1,5 ευρώ για να μπορέσει ο κόσμος να το πάρει. Αλλιώς σας βλέπω, κύριε Κιούση μου, πρόεδρε των Βενζινοπολών, να πηγαίνετε με τα μπιτόνια για να δίνετε στον κόσμο πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Αυτό το ζήσαμε. Το ζήσαμε.
1: Θα το ξαναζήσουμε.
2: Το 12-13, τότε που κάποιοι είχαν τη φαϊνή ιδέα να αξισώσουν τους φόρους. Δεν είναι πολλά χρόνια, 14 χρόνια πίσω, τότε που ακρίβηνε τόσο πολύ το πετρέλαιο με την εξίσωση των φόρων και ζήσαμε και έγαμε
1: το θυμόμαστε, ακριβώς εθαλόμοι, ίχλοι και όλα αυτά.
2: Περιβαντολογική ζημιά, υγείας, αναπνευστικά και τα λοιπά. Οπότε μην το ξαναζήσουμε αυτό το 2026.
1: Ακριβώς.
2: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν δράσεις, συνδυασμός δράσεων, να γίνει προσιτό το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ένα υπερφορολογικό.
1: Συνδυασμό δράσεων και να ευχόμαστε να κάνει και να έχει και καλό καιρό μέχρι τα Χριστούγεννα. Διότι σας μιλάω ειλικρινά, βλέπω εδώ
2: το. Κάποια πληροφόρηση για το ότι θα τελειώσει ο πόλεμος και θα έχουμε. Δεν θα έχουμε.
1: Εγώ να σας πω, πρόεδρε, πάντα βλέπω, προσπαθώ να κάνω το κουμάντο και στην οικογένειά μου και γενικότερα αυτό που συζητάω με τους φίλους μου, πάντα με ένα σενάριο το οποίο είναι το χειρότερο που μπορεί να υπάρξει. Διότι άμα ήξερα ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, δεν συζητάγαμε. Μακάρι να το ήξερα να το έλεγα. Αλλά το
2: και
1: θέμα.
2: Ειδικά αυτό που. Αυτός ο πόλεμος.
1: Αφού τα ξέρετε καλύτερα από μένα, είστε ειδικός τώρα.
2: Με τόσα σκαμπανεβάσματα και με τόσο πισωγυρίσματα που μόνο και μόνο με δηλώσεις είτε από μια πλευρά είτε από την άλλη ανεβαίνει 10% γενικά η ενέργεια, δεν θα πω εγώ τα καύσιμα, με ένα 10% με μια δήλωση. Το έχουμε ζήσει και μέσα σε μια μέρα.
1: Έτσι.
2: Να ακριβένει 10% το αργό, να βγει το μεσημέρι ο Τραμπ κάτι να πει και όχι μόνο να μην ακριβεί, να πέσει και άλλα 7%. Οπότε το έχουμε ζήσει.
1: Έχουμε φτάσει. Οι ακροατές μας που μας ακούν τώρα, που είναι στο δρόμο, είμαι σίγουρος που έχουμε φτάσει στο σημείο να βλέπουμε το πετρέλαιο κίνηση, την αμόλυβδη βενζίνη, σε κάποια βενζινάδικα θα πω εγώ, κάτω από 2,10 και να κάνουμε πάρτι. Πάρτι!
2: Το κάτω από 2,10 είναι λίγο ακραίο.
1: Είναι ακραίο, σας λέω ακραίο. Yeah. Γιατί, για το ακραίο σας λέω. Γιατί είναι συνήθως εκεί στο 2,14, 2,15, 2,12 το πετρέλαιο κίνηση. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι και λέμε άντε λίγο να πέσει, άντε λίγο να πέσει. Δηλαδή αυτή η δουλειά γίνεται. Και ξέρετε,
2: είναι αυτό που λέμε έχει παγιωθεί με το 2 μπροστά.
1: Έτσι.
2: Έχει παγιωθεί και δεν είναι πολύ καιρός, είναι 9 μήνες πίσω που αντίστοιχα είχε ένα 57 και ένα 75 αντίστοιχα.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.
2: Και ας ελπίσουμε την επόμενη φορά να έχουμε πιο αισιόδοξα.
1: Μακάρι, Πρόεδρε, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ο Μιχάλης Κιούσης, λοιπόν, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών, της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μας έδωσε τις προβλέψεις του για το τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και πάμε πολύ πολύ γρήγορα, Μαρία. Η ώρα είναι 3:21 πρώτα λεπτά. Να συναντήσουμε τον Γιάννη τον Καρούζο, τον εργατολόγο. τον καλό φίλο της εκπομπής, με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε ένα σωρό πράγματα. Καλό μεσημέρι, κύριε Καρούζο.
0: Γεια σας, κύριε Χριστούλια, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστούμε. Σάββατο μεσημέρι, το ξέρω ότι μπορεί να σας ενοχλούμε λιγάκι, ο αλλά εσείς. Εδώ μας είστε απαραίτητος για να μπορούμε να δώσουμε και απαντήσεις. Έχω μαζέψει, έχω μαζέψει εσάς, μηνύματα. Ποτέ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε κύριε Καρούζο. Τι γίνεται, θα ξεκινήσω κατευθείαν με ερωτήματα και θα πάω κατευθείαν στο ερώτημα της Κατερίνας. Λοιπόν, τα δικαιώματα των εργαζόμενων, μου λέει, μητέρων σε ευέλικτες μορφές εργασίας. Υπάρχει κάποια δικαστική απόφαση που αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά τις εργαζόμενες μητέρες και τον τρόπο που δουλεύουν τις ευέλικτες μορφές εργασίας?
0: Κοιτάξτε, η ακροάτρια, η φίλη μας η Κατερίνα, πρέπει να είναι πολύ ενημερωμένη, γιατί πράγματι, όπως ξέρετε κύριε Χριστούλια, η μητέρα εργαζόμενη έχει δικαιώματα να ρυθμίσει τον τρόπο ζωής ώστε να είναι κοντά στο ανήλικο παιδάκι και να ζητήσει από τον εργοδότη διάφορα ευέλικτα συστήματα απασχόλησης, όπως το να προσέρχεται με ευέλικτο ωράριο, δηλαδή να έρχεται αργότερα, να φεύγει νωρίτερα και ανάλογα, όπως να δουλεύει με τηλεργασία, και φυσικά όλα αυτά χρειάζεται ο εργοδότης να τα εγκρίνει ή να το απορρίψει με κάποια αιτιολογία. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το ενδιαφέρον τώρα που έκρινε το πρωτοδικείο της Αθήνας? Μια εργαζόμενη ζήτησε να απασχοληθεί μόνο με τηλεργασία, που δεν είναι υποχρεωτικό για τον εργοδότη φυσικά να χορηγήσει τηλεργασία. Ο εργοδότης δεν μπορούσε να καλύψει αυτή την ανάγκη της εργαζόμενης και της εξήγησε ότι θα μπορούσε να δουλέψει με ευέλικτο ωράριο, να έρχεται πιο αργά δηλαδή κτλ. Η εργαζόμενη θεώρησε ότι η συμπεριφορά αυτή του εργοδότη ήταν παράνομη, την θεώρησε ως δυσμενή μεταβολή των ώρων εργασίας, βλαπτική, και αποχώρησε από την εργασία της, παρετήθηκε ζητώντας την αποζημίωση απόλυσης, όπως προβλέπει ο νόμος αν υπάρχει δυσμενής μεταβολή. Δυστυχώς το δικαστήριο δεν τη δικαίωσε και είναι η πρώτη απόφαση επί των θεμάτων αυτών που κρίθηκαν και έκανε μια κρίση στο δικαστήριο, το μονομελές πρωτοδικείο της Αθήνας, ότι η τηλεργασία σαν ευέλικτο μοντέλο απασχόλησης ανήκει ως πρωτοβουλία στον εργοδότη. Αυτός ανάλογα με τις ανάγκες επιχειρήσεις.
1: Για να το καταλάβουμε απλά, κύριε Καρούζο, δηλαδή με τη συγκεκριμένη απόφαση, τι ήταν αυτό που άλλαξε ή που αλλάζει?
0: Προσέξτε, κανένας δεν έχει το δικαίωμα, ναι, εργαζόμενος ή εργοδότης, να επιβάλλει σε μια μάνα εργαζόμενη συγκεκριμένο μοντέλο για να διευκολυθεί στην απασχόλησή της.
1: Για παράδειγμα, δώσε μας
0: ένα παράδειγμα. Εδώ εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ως εργαζόμενη ζητούσα σαν νέος πατέρας, γιατί οι πατεράδες το έχουν, να δουλεύω από το σπίτι μου μόνο. Ναι. Και το παιδάκι μου είναι νεογέννητο και πρέπει να μείνω μαζί του κλπ.
1: Ναι.
0: Ή ακόμα και όταν πηγαίνει σχολείο έχουμε, μέχρι να γίνει 12 χρονών. Εδώ λοιπόν δεν μπορώ να απαιτήσω ως εργαζόμενος ή ως εργαζόμενη πατέρας, μητέρα, να δουλεύω με ένα μοντέλο που εγώ το επιβάλλω στον εργοδότη. Πρέπει να δούμε και τις ανάγκες επιχείρησης.
1: Ναι.
0: Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση, επιλέγοντας τη μία ή την άλλη πρόταση προς την εργαζόμενη, να την αιτιολογήσει. Δεν μπορείτε να λέει ένα ξέρω όχι εργοδότης, δεν σου δίνω και να σταματάει εκεί. Πρέπει να δώσει δικαιώματα ευέλικτης εργασίας στους νέους γονείς για να μπορέσουν να σταθούν δίπλα στην οικογένειά τους. Αυτό είναι που κρίθηκε. Ότι ο εργοδότης μεν αποφασίζει, αλλά πρέπει να αιτιολογεί την απόφαση και να μην αποστερεί την εργαζόμενη από άλλες μορφές απασχόλησης, όπως η τηλεργασία δεν είναι η μοναδική, όπως το ευέλικτο ωράριο κλπ.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω. Συζητάγαμε και μαζί τις προηγούμενες ημέρες και κάτι μου λέγατε ότι έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες. Τι εννοείται πλατφόρμες?
0: Νομίζω είναι μια είδηση που είναι αποκλειστική αυτή να σας την δώσω.
1: Μάλιστα. Την ακούμε με πολύ προσοχή λοιπόν.
0: Με την έννοια ότι οι πλατφόρμες είναι αυτές οι γνωστές. Αρχάς, πλατφόρμα μπορεί να είναι οποιαδήποτε που μπορούμε να παραγγείλουμε φαγητό στο σπίτι, που μπορεί να συνεργάζεται για έναν φορέα, έναν πάροχο από το σπίτι του. Απασχολούνται πάνω από 15.000 εργαζόμενοι στη χώρα μας.
1: 15.000 σε πλατφόρμες, μάλιστα, ναι.
0: Βεβαίως. Και το καθεστώς αυτό το ρυθμιζόταν με μια συγκεκριμένη ρύθμιση που όμως θα αλλάξει, γιατί η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να κυρώσει την κοινοτική οδηγία μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου, που αλλάζει το καθεστώς αυτός. Είχε συσταθεί μια επιτροπή στο Υπουργείο Απασχόλησης για την αλλαγή αυτού του νόμου. Συντάξαμε ένα πόρισμα. Το πόρισμα αυτό παραδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην κυρία Κεραμέως, ναι, και αναμένεται πλέον, αφού μπει σε διαβούλευση ως πόρισμα με τους αρμόδιους πλέον φορείς κλπ., να κατατεθεί ως νομοσχέδιο που θα αλλάξει πολλά υπέρ των εργαζομένων φυσικά την εν λόγω απασχόληση.
1: Μάλιστα.
0: Οι διανομής για παράδειγμα φαγητού, μια πίτσα μέσα από την πλατφόρμα που παραγγέλνουμε.
1: Θα μας πείτε για τους διανομείς, αλλά επειδή βλέπω εδώ ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα μας πείτε, θα μας κάνετε μια πολύ μεγάλη χάρη, διότι μου κάνει σήμα η Μαρία Χρυσοδούλου και μου λέει πήγαινε σε σύντομους τίτλους ειδήσεων και θα μιλήσει με τον κύριο Καρούζο στις 3:33.
0: Πάτε, οκ. Okay.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με την εξαιρετική συνάδελφο, την κυρία Λίντα Γιαννοπούλου, και επιστρέφουμε εδώ με τον κύριο Καρούζο, και όχι μόνο, έχουμε πολλά και πλούσια θέματα να πούμε μέχρι τις 4.
3: Real FM.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς, εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
9: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τις τρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
10: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: City Student Hot Takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater.
18: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
19: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
20: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
19: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
21: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
22: Κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Επιμένει στις αντιρρήσεις της η Άγκυρα, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρώτο σελίδο της Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Στην Αθήνα την Τρίτη το βράδυ, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, επιτάπητος η αμυντική συνεργασία και τα ενεργειακά. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένει η Κρήτη με βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Πρωτοφανή υψηβροχής όσο το νερό ενός χρόνου κατέγραψε το διήμερο το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το 112 κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε ετοιμότητα οι αρχές και στα Δωδεκάνησα που έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Σε ισχύ και το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας, τόνισε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει πριν από τον αγώνα της με τη Γερμανία. Ρυθμίσεις της τροχέας τμηματικά στο Κολωνάκι γιορτάζει σήμερα ο Πολιούχος της Αθήνας.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Real FM. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και θα είμαστε μαζί για περίπου 25 λεπτά ακόμη. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον εργατολογό μας, τον κύριο Γιάννη Καρούζο. Εσείς μην ξεχνάτε να στέλνετε μηνύματα και θα τα διαβάσω όλα, γιατί έχετε στείλει αρκετά στο στούντιο papakirialfm.gr. Να επικοινωνείτε με την κυρία Φράνσις Παράσκη στο 211-200-8200. Για τον ήχο φυσικά θα φροντίσει η Μαρία Χρυσοδούλου να φτάσει κρυστάλλινος στους δέκτες σας. Λοιπόν, μου λέτε κάποιοι για τον πληθωρισμό ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο, στο 5,1. Είναι ο μεγαλύτερος, ξέρετε, από το Σεπτέμβριο του 2023, από ό,τι θυμάμαι. Σίγουρα ο μεγαλύτερος μέσα στη χρονιά που δίνει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η Eurostat, που οφείλεται εν πολλής στην ενέργεια. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, είναι η ευχάριστη έκπληξη, αλλά είπαμε ότι γενικά το θέμα των τροφίμων είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα οι τιμές, αλλά σε ό,τι αφορά τα στοιχεία της Eurostat, και αυτά πρέπει να λέμε, είτε αφορούν αυξήσεις είτε μειώσεις, για το συγκεκριμένο μήνα, για τον Σεπτέμβριο, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν αρνητικός, 0,2%, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και στα τρόφιμα. Οι τιμές είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα και έχουν παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, και από ό,τι μαθαίνω, Μαρία, τα πράγματα δεν θα είναι και πολύ εύκολα τις επόμενες εβδομάδες. Νομίζω ότι αυτό που θα γίνει και αυτό που μαθαίνω είναι ότι μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και ειδικά το τελευταίο δίμηνο Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, θα υπάρξουν κάποιες ανατιμήσεις. Μένει να δούμε ποιες θα είναι αυτές και σε ποια προϊόντα. Σίγουρα θα υπάρξουν ανατιμήσεις όμως σε γαλακτοκομικά προϊόντα και κυρίως στη φέτα, σε ποσοστό που σε αρκετές περιπτώσεις θα πλησιάζει ή θα ξεπερνάει ακόμα και το 10%. Θα πηγαίνουμε λοιπόν. Κύριε Καρούζο, είστε μαζί μας? Λοιπόν, θα πηγαίνουμε λοιπόν, κύριε Καρούζο, μπροστά από τις βιτρίνες με τα γαλακτοκομικά προϊόντα και θα τα βλέπουμε σαν να είναι κάποια δαχτυλίδια, κάποια έτσι κοσμήματα. Θα τα κοιτάζουμε και θα τα ξανακοιτάζουμε και μετά από το πολύ κοίταγμα θα φεύγουμε, δεν θα αγοράζουμε. Λοιπόν, πείτε μας, κύριε Καρούζο, δεν σας απασχολούν αυτά τα πράγματα εσάς προφανώς?
1: Αυτή τη στιγμή απασχολούν, δεν απασχολούν, αν δεν γεμίσει το στομάχι.
0: Έτσι, όλα
1: ο κόσμος θα αρχίσει να νευριάζει περισσότερο, η βία θα εκδηλώνεται.
0: Όχι, να μην εκδηλώνεται.
1: Θα μπορούμε να πυροβολεί ένα στον άλλον.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Λοιπόν, όλα ξεκινάνε από το στομάχι.
0: Και ο έρωτας και τα πάντα. λοιπόν, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση να κρατάμε την ψυχραιμία μας. Σάββατο μεσημέρι είναι σήμερα. Λέμε καμιά κουβέντα παραπάνω, γιατί με αυτά που βλέπουμε, από πού να πιάσει? Από τα σούπερ μάρκετ, από τα καύσιμα, από τα ενίκια. Μετά θα έχω τον κύριο Μπάκα, καθίστε να συζητήσουμε για τα ενίκια. Όπου και να πιάσουμε, βλέπουμε ότι υπάρχει ακρίβεια. Λοιπόν, πείτε μας τώρα για τις πλατφόρμες και τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες. Σε αυτές που παραγγέλνουμε, ας πούμε, φαγητό, είπατε 15.000 άνθρωποι δουλεύουν τουλάχιστον στις πλατφόρμες. Τι αλλάζει, τι έρχεται?
1: Κοιτάξτε, επειδή εγώ ήμουν και μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας για αυτό το νομοσχέδιο, δεν θα ήθελα να το πω πριν φέρει η κυρία Κεραμέως το σχέδιο νόμου. Όμως μπορώ να σας πω ότι θα μεγαλώσει η προστασία των εργαζομένων. Θα μπορούν πάρα πολλοί εργαζόμενοι που θεωρούν τον εαυτό τους ότι παρέχουν εξαρτημένη εργασία μέσω της πλατφόρμας να διεκδικήσουν τους μισθούς τους, με την έννοια ότι θα θεωρούνται μισθωτοί και όχι ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα υπάρχει ένα τεκμήριο που θα τους προστατεύει και από εκεί πέρα ο εργοδότης, η πλατφόρμα, αν αποδείξει το αντίθετο, δεν θα συντρέχει αυτή η περίπτωση. Όμως γίνεται πιο προστατευτικό το περιβάλλον. Θα μπορεί ο εργαζόμενος να πληροφορείται τα συστήματα αμοιβής που η πλατφόρμα έχει. Θα μπορεί να υπάρχει μια διαφάνεια στη μεταξύ του σχέσεις που τώρα δεν υπάρχει. Αλλάζει και αλλάζει προς το θετικότερο. Περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο, γιατί επαναλαμβάνω, κύριε Χριστούλια, αυτοί οι άνθρωποι που δεν τα καταφέρουν να θύσουν με τον ένα μισθό, το βράδυ τους βλέπετε με ένα μηχανάκι με κόκκινη μπλε φόρμα και κάνουν διανομές. Και εκεί βρίσκουμε ένα τεράστιο, μια γκρίζα ζώνη εργαζομένων που δεν ασφαλίζονται, που δεν υπάγονται στην εξαρτημένη εργασία, που παθαίνουν ατυχήματα και δεν υπάρχει ένας εμφανής εργοδότης να αναλάβει την ευθύνη.
0: Αγαπητέ κύριε Καρούζο, εγώ θέλω μία μέρα, ένα Σάββατο, να μας κάνετε τη χάρη να έρθετε εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Δεν ξέρετε τι μηνύματα έχουν έρθει. Να κάτσουμε να τα απαντήσουμε όλα τα μηνύματα.
1: Προτείνω. Το επόμενο Σάββατο, λοιπόν, αφού θέλετε να συλλέξουμε όλες εκείνες τις απορίες για τα εργασιακά, αυστηρά εργασιακά όμως, μην αρχίσουμε συντάξεις και τέτοια.
0: Για τις συντάξεις έχουμε και άλλους ειδικούς εδώ στο Real FM. Δόξα σε ο Θεός, η εκπομπή έχει πάρα πολλούς ειδικούς και θα έχει ακόμα περισσότερους.
1: Μπράβο. Αν θέλετε, λοιπόν, να συλλέξουμε όλες τις απορίες, τα εργασιακά ζητήματα που αφορούν στον κόσμο ή στους εργοδότες, πάρα πολύ ευχαρίστως, ακόμα και το επόμενο Σάββατο, οι ακροατές μας θα μας περιμένουν. Έτσι, λοιπόν, θα
0: μην κλείσετε, γιατί εδώ μου στέλνει και ο φίλος μου ο Τόρπι τους χαιρετισμούς. Λέει, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα θέματα που σχολιάζετε. Καλό μήνα και καλό Σαββατοκύριακο. Μισό λεπτάκι να απαντήσετε μία τελευταία ερώτηση και μετά σας αποδεσμεύουμε. Ναι. Να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Εσείς.
0: Λέει, απουσία εργαζόμενου σε ασθένεια. Ποιες είναι οι παγίδες και τι να προσέξει, λέει.
1: Όποιος απουσιάζει επειδή αρχίζουν οι ασθένειες μειώσεις και λοιπά.
0: Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Ναι. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ μου γράφει η φίλη μου η Γιάννα. Για την απουσία, ναι, λέει, παίρνω άδεια, δηλαδή πρέπει να πάω κάποιο χαρτί ουσιαστικά από κάποιο δημόσιο νοσοκομείο, τι γίνεται?
1: Ωραία, όποιος απουσιάζει λόγω ασθένειας, το πρώτο που θα πρέπει να κάνει είναι να ενημερώσει εγγράφως τον εργοδότη. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα να φέρει ένα χαρτί από γιατρό, ακόμα και ιδιώτη, μπορεί να το προσκομίσει αργότερα. Όμως η ενημέρωση πρέπει να είναι εγγραφή, για να μην θεωρηθεί ότι ο εργαζόμενος παρετείται ή για πολύ καιρό, ειδικά να απουσιάζει, ο εργοδότης δεν τον εντοπίζει, να μην θεωρηθεί ότι αποχωρεί από την εργασία του. Ο εργοδότης δεν μπορεί καταρχάς να δεν δεσμεύεται στο να μην απολύσει τον εργαζόμενο που ασθενεί, απαγορεύεται να απολύσει εργαζόμενο σε άδεια αναψυχής, όχι σε άδεια ασθενείας. Όμως, πάρα πολλοί εργοδότες κάνουν το λάθος, εργαζόμενοι που έχουν νοτήματα σοβαρά, που έχουν μια μακροχρόνια, θα έλεγα, ασθένεια, που έχουν αναπηρία πολλές φορές,
0: παραδείγματος
1: χάρη καρκινοπαθής, να τους απολύουν. Αυτό είναι λάθος.
0: Εννοείται ότι είναι λάθος. Εννοείται ότι είναι λάθος.
1: Είναι και παράνομο.
0: Εννοείται και παράνομο και λάθος. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Καρούζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ, κύριε Χριστούλια.
0: Να είστε
1: και
0: καλά εγώ. Και θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Λοιπόν, θα πάμε. Έχουμε τον κύριο Μπάκα στην γραμμή, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates. Γεια σας, κύριε Μπάκα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, προσέξτε τι θα κάνουμε τώρα. Θα μας περιμένετε να πάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ώστε να έχουμε μετά όλο τον απαραίτητο χρόνο για να μιλήσουμε για τα ενοικία, για τους φοιτητές, να μας πείτε τι γίνεται. Γιατί εδώ διαβάζω, λέει, περνάνε οι φοιτητές σε διάφορες πόλεις και δεν πηγαίνουν. Άρα για όλα αυτά τα πράγματα θέλουμε να μας μιλήσετε, και όχι μόνο, είστε ένας άνθρωπος που ξέρω ότι έχετε γνώμη για θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον κύριο Μπάκα και αρκετές οικονομικές ειδήσεις ακόμη.
3: Real FM. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και για...
0: Πρέπει να πάω κάποιο χαρτί ουσιαστικά από κάποιο δημόσιο νοσοκομείο, τι γίνεται?
1: Ωραία. Όποιος απουσιάζει λόγω ασθένειας, το πρώτο που θα πρέπει να κάνει είναι να ενημερώσει εγγράφως τον εργοδότη. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα να φέρει ένα χαρτί από γιατρό, ακόμα και ιδιώτη, μπορεί να το προσκομίσει αργότερα. Όμως η ενημέρωση πρέπει να είναι εγγραφή, για να μην θεωρηθεί ότι ο εργαζόμενος παρετείται ή για πολύ καιρό, ειδικά να απουσιάζει, ο εργοδότης δεν τον εντοπίζει, να μην θεωρηθεί ότι αποχωρεί από την εργασία του. Ο εργοδότης δεν μπορεί καταρχάς να δεν δεσμεύεται το να μην απολύσει τον εργαζόμενο που ασθενεί, απαγορεύεται να απολύσει εργαζόμενο σε άδεια αναψυχής, όχι σε άδεια ασθενείας. Όμως, πάρα πολλοί εργοδότες κάνουν το λάθος, εργαζόμενοι που έχουν νοτήματα σοβαρά, που έχουν μια μακροχρόνια, θα έλεγα, ασθένεια, που έχουν αναπηρία πολλές φορές,
0: παραδείγματος χάρη
1: καρκινοπαθής, να τους απολύουν. Αυτό είναι λάθος.
0: Εννοείται ότι είναι λάθος. Εννοείται ότι είναι λάθος.
1: Είναι και παράνομο.
0: Εννοείται και παράνομο και λάθος. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Καρούζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ, κύριε Χριστούλια.
0: Να είστε
1: και
0: καλά
1: εγώ.
0: Και θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Λοιπόν, θα πάμε. Έχουμε τον κύριο Μπάκα στην γραμμή, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates. Γεια σας, κύριε Μπάκα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, προσέξτε τι θα κάνουμε τώρα. Θα μας περιμένετε να πάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ώστε να έχουμε μετά όλο τον απαραίτητο χρόνο για να μιλήσουμε για τα ενοικία, για τους φοιτητές, να μας πείτε τι γίνεται. Γιατί εδώ διαβάζω, λέει, περνάνε οι φοιτητές σε διάφορες πόλεις και δεν πηγαίνουν. Άρα για όλα αυτά τα πράγματα θέλουμε να μας μιλήσετε, και όχι μόνο, είστε ένας άνθρωπος που ξέρω ότι έχετε γνώμη για θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον κύριο Μπάκα και αρκετές οικονομικές ειδήσεις ακόμη.
3: Real FM. Με τον

0: πρώτες κάνουν το λάθος, εργαζόμενους που έχουν νοτήματα σοβαρά, που έχουν μια μακροχρόνια, θα έλεγα, ασθένεια, που έχουν αναπηρία πολλές φορές,
1: παραδείγματος
0: καρκινοπαθείς, να τους απολύουν. Αυτό είναι λάθος.
1: Εννοείται ότι είναι λάθος. Εννοείται ότι είναι λάθος.
0: Είναι και παράνομο.
1: Εννοείται και παράνομο και λάθος. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Καρούζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ, κύριε Χριστουλιά.
1: Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε πολύ, πολύ σύντομα. Λοιπόν, θα πάμε. Έχουμε τον κύριο Μπάκα στην γραμμή, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates. Γεια σας, κύριε Μπάκα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, προσέξτε τι θα κάνουμε τώρα. Θα μας περιμένετε να πάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ώστε να έχουμε μετά όλο τον απαραίτητο χρόνο για να μιλήσουμε για τα ενοικία, για τους φοιτητές, να μας πείτε τι γίνεται, γιατί εδώ διαβάζω, λέει, περνάνε οι φοιτητές σε διάφορες πόλεις και δεν πηγαίνουν. Άρα για όλα αυτά τα πράγματα θέλουμε να μας μιλήσετε, και όχι μόνο, είστε ένας άνθρωπος που ξέρω ότι έχετε γνώμη για θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον κύριο Μπάκα και αρκετές οικονομικές ειδήσεις ακόμη.
3: Real FM. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care,

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα. Μόνωση. Μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, αληθινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε πολύ γρήγορα στον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, ο οποίος είναι πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου η Real Estates και ένας άνθρωπος που ξέρει τη μεταγορά πάρα πολύ καλά, την παίζει στα δάχτυλα και ξέρει ακριβώς πόσο έχει το ενίκιο από το κέντρο της Αθήνας μέχρι και την Πάτρα. Τι είπα τώρα στην Πάτρα, κύριε Μπάκα? Το πατυχαία? Δεν το πατυχαία. Δεν το πατυχαία. Γιατί ξέρετε, διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα και λέει ότι το 10% των φετινών εισακτέων του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θέλησε τελικά να σπουδάσει στην Πάτρα και ένας από τους λόγους που δεν πήγε ένας στους 10 φοιτητές να σπουδάσει στην Πάτρα ήταν γιατί τα ενίκια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Είναι ισχύει αυτός ο λόγος? Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ενίκια στην Πάτρα και γενικά τα ενίκια στις μεγάλες πόλεις?

0: όπου υπάρχουν πανεπιστήμια και πηγαίνουν οι φοιτητές μας να σπουδάσουν.
1: Κύριε Χριστούγεννα, θέλω να σας αναφέρω το εξής, ότι καταγράφηκαν το 2017 και το 2025 μια αύξηση του τιμών τιμών ενοικίας στα σπίτια, τα οποία είναι κατάλληλα για φοιτητές, δηλαδή κατοικίες 50 τετραγωνικά μέτρα, που αγγίζει περίπου το 75%.
0: Μισό λεπτάκι. Θα σας διακόπτω. Συγγνώμη, δεν θέλω να φανώ αγενής, αλλά το ποσοστό που είπατε είναι εντυπωσιακό. 75% τα τελευταία πόσα χρόνια?
1: Από το 2017 στο 2025, δηλαδή περίπου λοιπόν, σε 7 έτη.
0: Σε 7 8. Έτη, 75. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα για να καταλάβουμε. Αυτή τη στιγμή, ένα σπιτάκι στην Πάτρα, το οποίο έχει μια σαλονοτραπεζαρία και, ένα υπνοδωμάτιο, 40 τετραγωνικά εγώ θα πω, πόσο μπορεί να κοστίζει?
1: Ξεκινάμε από 300 ευρώ τα μία ανακαινισμένα λιγοστά ακίνητα, τα οποία αυτή τη στιγμή ήταν διαθέσιμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, διπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, θα σας διακόψω. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής, για να κάνουμε την κουβέντα λίγο πιο πρακτική. Γι' αυτό σας διακόπτω. Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολλούς φίλους, είμαστε μια ηλικία που τα παιδιά μας πλέον σπουδάζει. Εμένα ο γιος μου είναι 18 χρονών και καταλαβαίνετε ότι έχω και εγώ πολλούς φίλους που έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία. Όταν ακούω, ας πούμε, για ανακαινισμένα σπίτια, στην Κομωτινή για παράδειγμα, 800 ευρώ. Λοιπόν, ή 600 ευρώ ή 500 ευρώ, πώς θα πάει ένας φοιτητής να σπουδάσει? Πώς θα πάει ένας, πόσες δουλειές πρέπει να κάνει? Λέγαμε εσύ πριν με τον κύριο Καρούσο ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν δεύτερη δουλειά και δουλεύουν ως διανομής, όχι μόνο ως διανομής, και Σάββατο και Κυριακή. Καταλαβαίνουμε ότι είναι απαγορευτικά αυτά τα ενοικία.
1: Κύριε Χριστουλιά, εγώ θα σας αναφέρω το εξής.
0: Σας ακούω, έχετε όσο χρόνο θέλετε. Ωραία. Δεν σας ξαναδιακόπτω.
1: Ωραία. Σύμφωνα με την Κομισιόν, το κόστος φοίτησης ενός νέου ανθρώπου σε μια σχολή εκτός οικίας κατοικίας είναι ο βασικός λόγος είτε να πάει σχολή να γραφτεί, είτε να ολοκληρώσει σπουδές του. Επομένως, πλέον είμαστε μια χώρα που σύμφωνα πάντα τα στοιχεία της Eurostat, το 85% των νέων μας ηλικίας 17-24 ετών, κατά κύριο λόγο οι φοιτητές αυτήν την ηλικιακή ομάδα, σε ποσοστό 85% διαμέρισμα παιδικών δωμάτιο, που σημαίνει ότι τα τελευταία 2-3-4 χρόνια ο σημαντικός παράγοντας για να επιλέξει ένα παιδί τη σχολή που θα πάει να σπουδάσει είναι αν αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο είναι δίπλα στην κύρια κατοικία, δηλαδή στην ίδια πόλη, ή αλλιώς αν ο μπαμπάς και η μαμά έχουν 500-600 ευρώ το μήνα, τουλάχιστον για το ενίκιο, για μόνο καταβάλλον. Γι' αυτό το λόγο είδαμε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας ότι περίπου 400 επιτυχώντες συνολικά δεν εγγράφηκαν. Εδώ το σημαντικό είναι το εξής. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Αλλά το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι οι 9 επιτυχώντες ήταν στην ιατρική σχολή και οι 20 ήταν σε υποτεχνικά τμήματα, προς τους οδηγούς μηχανικούς. Εδώ και ένα βασικό ερώτημα. Πόσο λογικό είναι ένα παιδί το οποίο έχει αριστεύσει, δηλαδή κάποιος για να περάσει στους οδηγούς μηχανικούς, στο Πανεπιστήμιο των Πατρών ή αλλιώς στην ιατρική στην Πάτρα, συζητάμε για 18,5-19, τουλάχιστον 18,5-19.000 μόρια. Όμως αυτό το παιδί αντιλαμβάνεσαι στην οικογένειά του έχουν μοχθήσει από κοινού και με φροντιστήρια και με ιδιαίτερα για να μπορέσει αυτό το παιδί να επιτύχει στη σχολή που επιθυμεί. Γιατί αυτή είναι η επιτυχία ζωής. Κάποιος που βάζει στόχο την ιατρική αντιλαμβάνεσαι το σκέφτεται και το θέλει πάρα πολύ. Δεν είναι μια σχολή όπως όλες τις υπόλοιπες. Χωρίς να αποτιμώ καμία σχολή. Και αυτή τη στιγμή αυτό το παιδί δεν πήγε να γραφτεί και δεν πήγε στη σχολή. Αυτό το παιδί δεν πήγε καν να γραφτεί. Άλλο να γραφτείς και να πεις ότι γράφουμε στο πανεπιστήμιο, αλλά δεν θα παρακολουθήσω. Θα ξαναδώσω πανελλήνιες, αλλά κρατάω τη θέση. Μήπως πάω, μήπως αλλάξω τα πράγματα.
0: Προσέξτε. Διότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τα ενίκια. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με άλλα έξοδα που έχει ένας φοιτητής. Ξεκινάει με το ενίκιο που ο φοιτητής δεν πάει για 3 μήνες διακοπές και λέει ότι θα πληρώσω 3 μήνες ένα ενίκιο. Δεν πειράζει να είναι και 5 ευρώ παραπάνω, 10, 20, 50. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ο φοιτητής κάνει έναν προϋπολογισμό τετραετίας. Άρα βλέπουμε εδώ τώρα ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας στέλνει μήνυμα και μας λέει καλό απόγευμα από την όμορφη και φιλόξενη Χίο, όμως οι φοιτητές έχουν ελάχιστα δρομολόγια ελοφορίων για να πάνε στο πανεπιστήμιο, στη φοιτητική εστία, στη λέσχη για φαγητό, τα εισιτήρια και η κάρτα περιορίστων διαδρομών είναι πανάκριβα, σας παρακαλούμε βοηθήστε μας. Βλέπετε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση και μια αγωνία από όλον τον κόσμο, ο οποίος βλέπει ότι για να σπουδάσει ένα παιδί πρέπει να κάνει 2 και τρεις δουλειές. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ξέρετε.
1: Έχετε απόλυτο ξέρει κάτι όμως. Κάποιος από κάποια στιγμή θα πει ότι υπάρχει το φοιτητικό επίδομα. Ότι αυτή τη στιγμή ένας φοιτητής μπορεί να πάρει 1.000 ευρώ, 1.500, ζες 2, ακόμα σε 2.500 ευρώ, εάν αυτή τη στιγμή σπουδάζει στην περιφέρεια ή αλλιώς θα στην κατοικήσει. Είναι συγκεκριμένα τα επιδόματα και αυξάνονται. Και με ένα κριτήριο εισοδηματικό για τους γονείς, την οικογένεια, που είναι 30.000 ευρώ, και αν έχει και δεύτερο παιδάκι, πα στις 33.000 ευρώ. Αν έχει ένα παιδάκι, στις 30.000 ευρώ. Εδώ αναφέρουμε το εξής. Κανείς δεν λέει ότι αυτά τα επιδόματα είναι κακά ή δεν είναι επιδόματα τα οποία δεν τα χρειαζόμαστε. Τα χρειαζόμαστε. Αλλά δεν κάνετε ένα βασικό ερώτημα. Όταν αφήσει μια συζητάνε αυτά τα κοστολόγια και ο γονέας θα εισπράξει 1.500 ευρώ στην κάθε των περιπτώσεων, αν το παιδί μένει μόνο του στην περιφέρεια, ή αλλιώς και 2.500 ευρώ, αν το παιδί αυτό συγκατοικεί. Το θέμα όμως είναι ότι αυτά τα χρήματα που δίνει η πολιτεία είναι για ένα, μάλιστα, δύο, θέλετε, δυόμιση.
0: Ανοίξτε.
1: Οι υπόλοιποι μήνες.
0: Βάλτε μια ανωτελεία. Βάλτε μια ανωτελεία, ανοίξτε παρένθεση να απαντήσουμε εδώ στον φίλο μας τον Τόρπη, ο οποίος μας λέει: συγγνώμη που σας απασχολώ. Μα δεν μας απασχολείς, αγαπητέ φίλε. Αυτός είναι ο ρόλος της εκπομπής. Να μπορούμε να απαντάμε στα δικά σας ερωτήματα, και αυτό θα κάνει τώρα ο κύριος Μπάκας. Λέει: είναι σωστό να μου κάνει αύξηση κάθε δύο χρόνια ο ιδιοκτήτης του σπιτιού?
1: Η απάντηση είναι η εξής. Αυτό είναι μια ιδιωτική συμφωνία. Εάν αυτή τη στιγμή ο ενοικιαστής στην αρχή του μισθωτήριου συμβολέου δέχτηκε ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να κάνει αυξήσεις, σαφώς είναι μια ιδιωτική συμφωνία. Από εκεί πέρα, αν δεν αναφέρεται αυτή η αύξηση στο μισθωτήριο συμβόλαιο που έχουν υπογράψει τα δύο μέλη, δύο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης δεν έχει κανένα δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε αύξηση, η οποία δεν είναι μια αύξηση η οποία δεν καταγράφεται μέσα στο συμφωνητικό. Εάν στο συμφωνητικό, στο μισθωτήριο συμβόλαιο, δεν γράφεται καθόλου η αύξηση ανά έτος, η μόνη δυνατότητα που έχει ο ιδιοκτήτης είναι το 75% του τιμαρίθμου. Δηλαδή να προσαρμόζεται το ενίκιο κάθε χρόνο σύμφωνα με τον πληθωρισμό στο 75%. Εδώ να τονίσουμε κάτι συγκεκριμένο που πρέπει να γνωρίζουν οι ενοικιαστές. Ακόμα και σε ένα μισθωτήριο που μπορούν να κάνουν για ένα έτος, επειδή ο ιδιοκτήτης μπορεί να τους πει: εγώ το κάνω για ένα έτος και ανανεώνουμε ένα έτος, οπότε πολλέ φορέ είσαι δέσμιος, να γνωρίζουν οι ενοικιαστές ότι βάσει του νόμου το μικρότερο χρονικό διάστημα για τις φοιτητικές μισθώσεις είναι 3 έτη. Επομένως, είναι καλυμμένη η κανονικότητα ακόμα και αν έχουν υπογράψει μισθωτήριο συμβόλαιο ενός έτους.
0: Μάλιστα. Άρα, για 3 χρόνια δεν μπορεί κάποιος, από ό,τι καταλαβαίνω, να σου αυξήσει το ενίκιο.
1: Μπορεί να το αυξήσει.
0: Ναι, αλλά...
1: μπορεί να αυξήσει το ενίκιο εάν αναγράφεται μέσα στο μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει υπογράψει.
0: Μάλιστα, αν δεν αναγράφεται αυτό, λέω.
1: Αν δεν τίποτα, πάμε στο 75% του τιμαρίθμου ανά έτος.
0: Μάλιστα.
1: Για αυτό το λόγο.
0: Εγώ θα σας πω κάτι, κύριε Μπάκα. Θα σας πω κάτι. Είναι ντροπή. Εγώ καταλαβαίνω τους ιδιοκτήτες. Και καταλαβαίνω ότι έχουν μια περιουσία και θέλουν να αξιοποιήσουν, και έχει αυτή η περιουσία φθορές και έχει φόρους και θέλουν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους. Αλλά όταν λες έναν Σεπτέμβρη, για παράδειγμα, ότι θα πάρεις αυτό το σπίτι των 50 τετραγωνικών 500 ευρώ και έρχεται τον επόμενο χρόνο και σου λέει 600 ή 570 ή 650, δεν είναι κανονικό τώρα αυτό. Δεν είναι κανονικό. Δεν λέω ότι γίνεται από όλους τους ιδιοκτήτες. Εγώ θέλω να πιστέψω, καλόπιστα μάλλον, να πω ότι μπορεί να γίνεται από ένα πολύ πολύ πολύ μικρό ποσοστό των ιδιοκτητών. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ έχει γίνει η στέγη το μεγαλύτερο άγχος για τους πολίτες. Το μεγαλύτερο άγχος. Δηλαδή, φαγητό, θα πεις, θα φάω μια μακαρονάδα. Το ενίκιο, αν δεν το δώσω, θα με πετάξουν έξω.
1: Και Χριστούγεννα, να πω δύο πράγματα συγκεκριμένα. Αρχικά, να αναφέρω ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που, μέσω πανδημίας κορονοϊού, δεν απαγόρευσε τις αυξήσεις ουσιαστικά στα ενίκια, ακόμα και με τον τιμάριθμο. Όλες οι χώρες πήραν μέτρα συγκεκριμένα, τα οποία απαγόρευσαν τις αυξήσεις και στις επαγγελματικές και στις οικιστικές.
0: Εδώ, στις επαγγελματικές, τι ισχύει? Δεν ισχύει τα 3 χρόνια. Που μας λέει εδώ και η φόρσα πάω κάρα.
1: Ισχύει κανονικότητα τριετία, απλά υπήρχε ένα πλαφόν. Μάλλον υπήρχε ένα πλαφόν στις αυξήσεις. Δηλαδή δεν μπορούσες να αυξήσεις το ενίκιο ακόμα και με τον τιμάριθμο, λίγο των πληροφοριστικών πιέσεων. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που θεσμοθέτησε το συγκεκριμένο μέτρο αποκλειστικά και μόνο για τις επαγγελματικές μισθώσεις και όχι για τις οικιστικές, όπως έκαναν οι υπόλοιπες χώρες. Το δεύτερο σημαντικότερο σημείο για μένα είναι το εξής. Ότι ένας ιδιοκτήτης που έχει ένα δικό του σπίτι έχει τη δυνατότητα να ζητά ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ, 3.000 ευρώ, ό,τι θέλει μπορεί να ζητήσει. Δικό του είναι. Έχουμε ελεύθερη αγορά. Επομένως, είναι πολύ λάθος, σαν λογική στο μυαλό μας, να έχουμε ότι υπάρχει ένας κακός ενοικιαστής για τον ιδιοκτήτη και ένας κακός ιδιοκτήτης για τον ενοικιαστή.
0: Συμφωνούμε.
1: Τι θέλω να πω γι' αυτό. Αυτό πρέπει να το ρυθμίσει η πολιτεία. Όταν η πολιτεία δεν υπάρχει σε αυτή τη σχέση, υπάρχει ένα πρόβλημα. Όταν συζητάμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, μιλάμε για βαθιά στεγαστική κρίση, για μια κρίση η οποία είναι μείζον κοινωνική πλέον.
0: Καλά, έχουμε να συζητήσουμε μαζί σας εδώ. Μου έχουν έρθει ένα σωρό μηνύματα για το ανακαινίζω, μου λένε, για χίλια πράγματα.
1: Ναι,
0: φοιτητής, μισό λεπτάκι. Φοιτητής, ναι. Τώρα θέλω να το απαντήσουμε αυτό. Δηλαδή, συνηθίζεται τώρα σε κάποιες περιοχές που είναι έτσι λίγο πιο τουριστικές, να το πω έτσι, να λένε έλα το Σεπτέμβρη και φύγε τον Μάιο, τον Ιούνιο.
1: Ναι, και στην Καλαμάτα ισχύει αυτό και στη Χανιά και στη Ρόδο και στην Κέρκυρα. Εδώ έχουμε δηλώσει.
0: Και πώς ξαναβρίσκει μετά ο φοιτητής σπίτι.
1: Είτε έχουν συμφωνήσει διαλόγου με τον ίδιο και του έχει πει έλα πάλι τον Οκτώβρη, είτε ξαναμπαίνει στη διαδικασία όλα αυτά τα άνθρωπα.
0: Ο Ηρακλής τώρα. Ο Ηρακλής, επειδή έχουμε δύο λεπτά, τα πηγαίνω γρήγορα τα μηνύματα και τους ευχαριστώ όλες τις φίλες και όλους τους φίλους για τα μηνύματα τους. 600 ευρώ σύνταξη, λοιπόν, πώς θα δώσω τα 400 για ενίκιο.
1: Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Ηρακλής, διότι σύμφωνα με τη Eurostat, το 66,3% των ανθρώπων που είναι άνω των 65 ετών, οι συνταξιούχοι δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματο του κόστου στέγαση. Το
0: μέσο
1: στην Ευρώπη είναι 22%. Yeah. Που σημαίνει ότι πάνω από έξι.
0: Για να έχουν, για να έχουν ένα σπίτι, δαπανούν το 40%.
1: Πάνω δηλαδή, από το 40%.
0: Δηλαδή, ένα 65, να το πω έτσι, δαπανά πάνω από το 40% για το κόστο στέγαση, χωρί να το έχει θερμάνει. Άμα πει και να το θερμάνει,
1: ακριβώς,
0: κακό
1: ακριβώς.
0: Που μα βρήκε.
1: Εδώ είναι ένα θέμα σημαντικό να ξέρουν οι ακροατέ μα. Ότι πάρα πολλοί συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργήσει social media κοινωνικέ ομάδε για να βγουν συγκάτοικο. 65.000 μέλη έχουν αυτές οι ομάδες, να ξέρουν.
0: Τι να κάνουμε. Και συγκάτοικο και με συγκάτοικο θα μείνουμε τώρα και ό,τι χρειαστεί. Από το να μην μείνουμε.
1: Τι να πω. Είναι λογικό ένας άνθρωπος που είναι 65 και 70 ετών να του βάλουν σε εργασία να βρει συγκάτοικο, λες και είναι φοιτητής 18χρονος.
0: Σας ευχαριστεί ο Τόρπη τώρα. Σας ευχαριστεί, κύριε Μπάκα, για τις απαντήσεις που δίνετε. Σας ευχαριστεί ο κόσμος. Να λέμε και τα καλά. Πείτε μου, ολοκληρώστε με αυτό, γιατί έχουμε 20 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, ήθελα να πω το εξής. Ότι λέμε στους φοιτητές ως λύση στην κατοίκηση. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή τη λύση για το ανθρώπου που είναι 65 ετών. Θέλουμε μια άλλη λύση. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε κάποια στιγμή. Τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε και να μας να βρούμε και έτσι κάνα έτσι πιο ευχάριστο θέμα. Κάποια Κυριακή ίσως, μεσημέρι εκεί, να κάνετε μία μικρή ανάπαυλα στο μεσημεριανό σας και να τα πούμε εδώ στο Real FM.
1: Με χαρά μεγάλη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Μπάκα. Μαρία, τα είπαμε όλα. Είπαμε για σούπερ μάρκετ, είπαμε για ενίκεια, είπαμε για καύσιμα. Αύριο μήπως κάνουμε κανένα έτσι πιο χαλαρό θέμα, ξέρεις, για κόκκινα δάνεια, για τέτοια πράγματα. Ακόμα πιο χαλαρό, για 120 δόσεις έχει αύριο. Αλλά θα σου έχω ένα ωραίο θέμα αύριο που θα σε πάω σε όλο τον κόσμο να δεις που βρίσκονται τα ελληνικά προϊόντα. Θα σου πω χώρες που ίσως και να μην τις ξέρεις και θα σου πω εκεί ότι υπάρχει φέτα, γιαούρτι, που εξάγουμε. Να κάνουμε έτσι και ένα θέμα διαφορετικό. Λοιπόν, είμαστε δύο λεπτά πριν τις τρεις. Σας ευχαριστώ και άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Πολλά τα μηνύματα θα τα απαντήσουμε και αύριο, που θα είμαστε μαζί από τις 3 μέχρι τις 4. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την συνάδελφο τη Λίδα Γιαννοπούλου. Στην συνέχεια ξεκινά το μυστικό σας ταξίδι που επιμελείται ο Γιώργος Στυλιανάκης, ενώ μην ξεχνάτε στις ηχεί το σφύριγμα για να ξεκινήσει το μας και το καθιερωμένο Real Sports. Καλό σας απόγευμα.

0: Real FM.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν
5: η μπαζίστα. Ώρα είναι 4.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουν, ε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά του Παρθενώνα, ούτε να δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε τελετή ανταλλαγής ιστορικών κοιμηλίων ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Κλείνουν τμηματικά οι δρόμοι στο Κολωνάκι λόγω των ρυθμίσεων της τροχέας εξαιτίας της εορτής του Πολιούχου της Αθήνας Αγίου Διονυσίου.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Το ξενοδοχείο της Εθνικής μας Ομάδας Ποδοσφαίρου που έχει καταλύσει στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των αναμετρήσεων για το Nations League επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάτι ωραίο γίνεται στην Εθνική και εμείς είμαστε εδώ δίπλα σας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στους παίκτες, προσθέτοντας: εκπλήξατε πολλούς, αλλά σίγουρα όχι τους εαυτούς σας. Αύριο στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Περισσότερα από το φιλάθλος.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
0: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Real Weather.
17: Έντονες βροχές, ανατολικά, επιρωτικά, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμη βόρεια μέχρι 9 μποφόρ. Ασθενής βροχοπτώσης στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στους 21 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μέσα στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως παιδιά να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητος πρόκειται μαζί.

0: εποχή.
1: Real FM.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Η υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου δρόμους.
9: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
10: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
11: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
10: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
12: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννη Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
15: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
16: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
15: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Αιγαιτέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.

0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Real FM.
1: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έστω σήμερα που είναι η Ρεβόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παιδί.

0: Real FM.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Μελίντα Γιαννοπούλου. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπως επισημαίνει στο πρώτο σέλιδο της Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Η εφημερίδα σημειώνει ότι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Παράλληλα συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου διασύνδεσης με στόχο την άμεση έναρξη των εργασιών. Παραμένει σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη. Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν το νησί. Δεκάδες ήταν οι απεγκλωβισμοί από άνδρες της πυροσβεστικής ανθρώπων που κινδύνευαν ιδιαίτερα στην Ιερά Πέτρα. Πρωτοφανή ύψη βροχής όσο το νερό ενός χρόνου κατέγραψε το διήμερο το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έπεσαν 440 λίτρα νερού αναστρέμα. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112, καλούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στην Ιερά Πέτρα. Σε ετοιμότητα οι αρχές και στα Δωδεκάνησα, σε πορτοκαλί συναγερμό τόνιο του Ανατολικού Αιγαίου. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην Αθήνα φτάνει την Τρίτη το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Θα τεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών η αμυντική συνεργασία και τα ενεργειακά. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά του Παρθενώνα, ούτε να δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε τελετή ανταλλαγής ιστορικών κειμηλίων ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Κλείνουν τμηματικά οι δρόμοι στο Κολωνάκι λόγω των ρυθμίσεων της τροχέας εξαιτίας της εορτής του Πολιούχου της Αθήνας Αγίου Διονυσίου.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στον τρίτο γύρο του China Open που γίνεται στο Πεκίνο προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη επικρατώντας με 2-0 σετ του νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο φιλαθλο.gr.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
17: Βελτίωση του καιρού από αύριο το μεσημέρι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ωστόσο, βροχές θα παραμείνουν σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου, στους 21 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουράστηκε? Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
16: Αύριο είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
17: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
18: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
19: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
18: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
20: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
21: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
20: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
21: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
20: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: και γυρίζει.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Είσαι κι εσύ μια βγεις λουλούδι, κάτι που εφημερά πέρνα. Μα η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα αληθινά. Είναι τα λάθη σου μεγάλα και κάθε λάθος σου πονά. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αληθινά. Δεν ξέρει αγάπη μη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Τι πάει τα ώρα το ρόλο, γυρίζει, γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη μη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο.

0: μου σου.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το σύμφωνο.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

δάκρυα πνιγμένα, ξεφοδίζουμε τους θεούς. Που ένας ενικός, αθόρυβος, κρυφός

μέσα στην έρηδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργούν ζεστά. Και η καλοσύνη τους απλώνει σαλαδιά να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική.

μπροστά σου που πας. Δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στα σου που πας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Είκοσι ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
18: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
2: Νέος μηχανισμός για τη διάσωση ζώων σε φυσικές καταστροφές. Η Ελλάδα δημιούργησε εθνικό μηχανισμό προστασίας ζώων για φυσικές καταστροφές με ενιαία πρωτόκολλα και συντονισμό για κατοικίδια, παραγωγικά ζώα, άλογα και άγρια ζώα. Η πρωτοβουλία βασίστηκε και στη συνεργασία φυλοζωικών οργανώσεων και εθελοντών.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
4: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου, έκθεση. Λαόρτ, Ballet National de Marseille, Age of Content. Λουκάτ Σταρκόφσκι, Oracle. Ρόμπερτ Άικ, Οδύποδας. Σλάβο Ιζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ, Συζήτηση. Ρωμαίο Καστελούτσι, Φάουστ. Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ. To be, Απαγωγή και Παρατήρηση. Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης, Landless. Νίκος Καραθάνος, Έπος. Η προπόληση για την νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
8: Αύριο στη Real News. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων. Υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόουνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση. Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Αύριο στη Real News.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
10: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
11: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
10: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
12: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
18: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
19: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: μονώνεις, τελειώνεις.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, εγκυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνοσή σου.
1: Μητσό, πιάσε βούρτσα!
2: Μόνοσή, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέ.

Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Σκληρή πικρή βροχή

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Super League 2, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και Πανδραϊκός Πανσεραϊκός 1-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πρόδρεσα μου. Διανύουμε μια εποχή εξαιρετική για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, που έχει πλέον δύο νίκες επί της Σερβίας και της Γερμανίας εκτός έδρας και μια ισοπαλία με την Ολλανδία στην Τούμπα στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Αύριο στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα, νέα δοκιμασία απέναντι στη Γερμανία στην τέταρτη αγωνιστική. Τα λόγια του αρχηγού Βαγγέλη Παυλίδη στα αποδυτήρια πριν το μάτς με την Ολλανδία το βράδυ της Πέμπτης στην Τούμπα αποτυπώνουν την προσπάθεια αυτής της ομάδας.
1: Μάγκες, ξεκινήσαμε καλά, κάναμε δύο σημαντικές νίκες, αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να παλέψουμε σήμερα να δείξουμε σε όλους τι ομάδα είμαστε. Τι μέταλλο έχουμε. Συγκεντρωμένοι, πάθος, ψυχή και με προσωπικότητα κερδίζοντας τα παιχνίδια. Πάμε όλοι μαζί, άντε, πάμε.
2: Ένα, δύο, τρία! Έλας!
0: Η συγκίνηση στην ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου στην καυτή Τούμπα το βράδυ της Πέμπτης.

0: δάκρυα του Μανώλη Σάλιακα την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού μας ύμνου.
1: Εντάξει, για μένα η εθνική ομάδα είναι το πιο μεγάλο πράγμα για ένα ποδοσφαιριστή να αντιπροσωπεύει στην χώρα σου. Εντάξει, είμαι και λίγο ευαίσθητος. Όλα τα παιδιά πιστεύω νιώθουν έτσι, απλώς εγώ είμαι λίγο πιο ευαίσθητος. Αλλά εντάξει, όπως σου είπα, είναι τιμή μου που εκπροσωπώ τη χώρα μου.
0: Η άρνηση του Χρήστου Τζόλη να βγει από το παιχνίδι όταν τραυματίστηκε και τι έλεγε στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
2: Πώς να διαχειριστώ, πείτε μου εσείς. Είμαι προπονητής του, του λέω να βγεις έξω, μου λέει δεν βγαίνω. Πώς να το διαχειριστώ. Άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίζει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίζουν στην εθνική ομάδα ανεξαρτήτα της ηλικίας.
0: Ομάδα που μπορεί για πολλά, διαστόματος Κώστα Τσιμίκα.
3: Έχουμε χτίσει εδώ και 2 χρόνια, 2,5-3 χρόνια χτίζουμε καθημερινά, εννοώντας κάθε φορά που ερχόμαστε στην εθνική προσπαθεί ο ένας για τον άλλον. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα είναι έτοιμη να πάει σε κάτι μεγάλο, οπότε σίγουρα είμαστε έτοιμοι.
0: Και τώρα άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι αύριο με τη Γερμανία, ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Μανώλης Σάλιακας λένε.
4: Η δουλειά μας είναι αυτή. Πρέπει να αφήσουμε πίσω το παιχνίδι. Είτε κερδίζαμε, είτε χάναμε, είτε φάναμε ισοπαλία. Έτσι είναι η δουλειά μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και έχω την εντύπωση να είμαστε έτοιμοι.
1: Σίγουρα είναι 4 παιχνίδια μαζεμένα που πρώτη φορά έγινε αυτό. Αλλά γι' αυτό είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να είμαστε οι καλύτεροι αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι. Και πρέπει να διαχειριστούμε και την κούραση, να ξεκουραζόμαστε. Αλλά και στις ομάδες να παίζουμε 1-4 μέρες. Νομίζω ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε. Με καλή ξεκούραση, φαγητό, ύπνο.
0: Πήρατε μια πρώτη γεύση εδώ στη συνότητα του αληθινού ραδιοφώνου για την εθνική μας ομάδα αύριο με τη Γερμανία. Σε λίγο τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην σημερινή συνέντευξη τύπου εν ώψη του αγώνα. Αυτή την ώρα η τελευταία προπόνηση της εθνικής μας στο γήπεδο της Τούμπας. Θα έχουμε συνδέσεις με την Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Μαρία Ψάλτη, η Μαρία Χριστοδούλου και έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που ακούμε. Η Εφροσύνη Παράσχη είναι στην υποστήριξη εκπομπής στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Δημήτρης Σταυρακάκης και 4ο Super Cup Ευρώπης για την ομάδα του Ολυμπιακού στα κορίτσια συνέτριψαν 18-4 την Καταλούνια παίρνοντας τον ευρωπαϊκό τίτλο. Να ακούσουμε παρακαλώ λίγο την Στεφανία Σάντα, μιλάει τώρα στην τηλεόραση του Μέγκα.
5: Ελπίζουμε να υπάρξουν και άλλες τόσες πολλές καθαρμένες στιγμές.
6: Συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Δεν σου λέω τίποτα περισσότερο, διότι έρχονται κι άλλα και πρέπει να βρω μετά και δεν θα βρίσκω λόγια. Γιατί είστε υπέροχες. Ευχαριστούμε πολύ, Στεφανία.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Η αρχηγός, η βάσο πλευρή του είναι με το Θέμη Σωτηρόπουλο.
7: Κλέβω την ατάκα του Περπερίδη.
0: Τη βάσο πλευρή του τώρα, αρχηγός του Ολυμπιακού, για να ακούσουμε τι θα πει και αυτή για την επιτυχία αυτή, την πολύ μεγάλη επιτυχία της γυναικείας ομάδας Πόλο του Ολυμπιακού.
7: Αλλά πώς είναι να τη σηκώνεις εδώ πέρα στο θρυλικό Παπαστράτη.
5: Αρχικά θέλω να πω ότι κάθε τελικός είναι ξεχωριστός, με τα δικά του έντονα συναισθήματα. Πόσο μάλλον όταν το σηκώνουμε μπροστά στον κόσμο μας, ένα κατάμεστο κολυμπητήριο, με τη στήριξή τους, είναι πραγματικά μοναδικά τα συναισθήματα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες. Ξεκινήσαμε τη σεζόν με τον πρώτο στόχο, έχοντας κατακτώντας τον πρώτο μας στόχο. Και θέλουμε να συνεχίσουμε δυναμικά για τη συνέχεια.
7: Από εκεί που το αφήσατε, το πήρατε ουσιαστικά. Ευρωπαϊκό τίτλο στην αρχή τη σεζόν. Ένα το ευρωπαϊκό για τον Ολυμπιακό.
5: Ακριβώς. Έχουμε μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη και αυτό το δείχνουμε σε μεγάλη πορεία, μεγάλη διάρκεια χρόνων. Έχω ξαναπεί ότι ο Ολυμπιακός είναι γεννημένος πρωταθλητής και γι' αυτό είμαστε εδώ να το αποδεικνύουμε με κάθε δυνατό τρόπο.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, Βάσο. Συγχαρητήρια.
0: Βάσο πλευρή του αρχηγός του Ολυμπιακού για την σπουδαία επιτυχία, την κατάκτηση του Super Cup στο Πόλο των Γυναικών πριν από λίγο στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Ακόμα πανηγύρια. Πάμε τώρα, συνεχίζουμε.
8: Εργαλείο της βραδιάς.
5: Ευχαριστώ πολύ.
8: Η άμυνα πάντως μπορώ να πω ότι τσάκιζε κόκαλ, έτσι. Ναι. Ήταν αυτή που έδωσε το τρόπο.
5: Ναι, σίγουρα. Νομίζω όλα τα παιχνίδια από την άμυνα κρίνονται περισσότερο. Ήμασταν στην άμυνα σε όλο το παιχνίδι καλές. Ήμασταν στο πρώτο ημίχρονο λίγο κομπλαρισμένες, θα πω, στην επίθεση. Είχαμε πολύ κακά στατιστικά. Αλλά όσο περνούσε το παιχνίδι, ξαλαμπικάραμε λίγο και αυτό φάνηκε στο αποτέλεσμα μετά.
8: Πώς είναι για σένα αυτό το τρόπο που έρχεσαι στον Ολυμπιακό?
5: Εντάξει, είναι το πρώτο μου με αυτά τα χρώματα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και απλά έχω ανυπομονησία για τα επόμενα, που είναι μεγαλύτερη στόχη. Το πρωτάθλημα, το κύπελλο, Champions League, όλα.
8: Πόσο πολύ δουλέψατε τώρα που υπήρχε ένα καλοκαίρι άδειο από εθνική ομάδα? Ξεκινήσατε τον Αύγουστο, είχατε προετοιμασία με την Φερεντσβάρος.
5: Εντάξει, είχαμε αρκετό κενό, που είναι κάτι μη συνηθισμένο για τα κορίτσια που είμαστε στην εθνική ομάδα. Οπότε ξεκίνησε η προετοιμασία αρκετά δυναμικά. Δηλαδή, είχαμε ένα μήνα γεμάτο, ίσως πρώτη φορά, για να προετοιμαστούμε πολύ σκληρά. Η προετοιμασία με τη Φερεντσβάρος ήταν καλή. Υπήρχε πάρα πολύ ανταγωνιστικότητα. Γιατί εντάξει, τώρα που ο Ολυμπιακός είναι κορυφαίος στην Ευρώπη, όποιος τον συναντάει θέλει να τον περάσει, προφανώς. Οπότε οποιοδήποτε αντίποτα θα βρούμε μπροστά μας τώρα θα θέλει να μας φάει. Οπότε παίζουμε πάντα πάρα πολύ δυναμικά για αυτόν τον λόγο. Θέλουμε να κρατήσουμε την ομάδα στην κορυφή και πρέπει να το δείχνουμε και με την προσωπικότητά μας μέσα στο νερό αυτό.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Λοιπόν, τώρα έχοντας εδώ την ιστορική.
0: Αυτά λοιπόν και από τις παίκτρες του Ολυμπιακού. Θυμίζω εγώ τώρα την σύνθεση και τα γκολ. Γιώργος Δόσκας είναι ο προπονητής στην ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, ο Χιώτης. Παλιός άσος του Ναυτικού Ομίλου Χίου και του Ολυμπιακού, με συνεργάτη τον επίσης Χιώτη Γιώργο Φουντούλη. Η Σταματοπούλου, τερματοφύλακα, Σαλταμανίκα 1, Κουρέτα 2, Σάντα 3 γκολ, Τριχά 1 γκολ, Άντριους 3, Σιούτη 1, Πάτρα συμμετοχή, Νίνου 1 γκολ, Βασιλική Πλευρή του 3, Τορνάρου, Μιλγιοκεφαλιτάκη 2, Νίγκρο και Χάιντου 1 γκολ. Για έναν Ολυμπιακό που από την αρχή είχε τον έλεγχο, είχε μια εξαιρετική αμυντική λειτουργία, δέχτηκε μόλις 4 τέρματα και κατάφερε να, όταν πέρασε μπροστά 7, όταν είναι μπροστά 7-2 στο τρίτο 8 λεπτό, εκεί κλείδωσε τη νίκη και την νίκη στη συνέχεια με 18-4 πρωταθλητής Super Cup ο Ολυμπιακός στις γυναίκες. Πάντα στην παρέα μας Intervention Live Casino, καθημερινή διασκέδαση εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Έχουμε μπει λίγο με τις μπάντες, με τελειωσμένες έκτες, κύριε Τσιβελεκή, δεν ήταν ράλι, γιατί έχουμε εθνική ομάδα, συνέντευξη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Κώστας Τσιμίκας ήταν για τα παιδιά της εθνικής μας που μίλησαν στη συνέντευξη που πριν από λίγο ανώψει το αυριανό αγώνα με την Γερμανία. Έχουμε την επιτυχία στο πόλο των γυναικών του Ολυμπιακού. Ο κύριος Γιοβάνοβιτς ξεκαθάρισε, γιατί ακούστηκε πολύ τις τελευταίες ημέρες, ότι η Ντόρτμουντ ζητάει να μην υπάρχει πολύ μεγάλος χρόνος συμμετοχής στον Καρέτσα. Καμία ομάδα τώρα αυτή είναι η... Για να πάμε λίγο στο πόλο πάλι.
9: Έτσι πρέπει, ήταν η αρχή μας και κερδίσαμε φυσικά εύκολα, αλλά αυτό έχει πολύ μεγάλη δουλειά, οπότε νομίζω κάναμε μια καλή αρχή.
10: Ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα.
0: Η Ιωάννα Σταματοπούλου, τερματοφύλακας της...
6: Συνεχίζουμε στην ταλοδρομία.
0: Η Ιωάννα Σταματοπούλου, η τερματοφύλακας της εθνικής και του Ολυμπιακού. Να ακούσουμε λίγο, να περιμένει ο Μιχάλης Φουστέρης, τον Γιώργο τον Τόσκα, ο οποίος είναι ο τεχνικός ομάδος πόλου του Ολυμπιακού, για αυτή την σπουδαία επιτυχία, το ευρωπαϊκό Super Cup, και το πήρε. Για να ακούσουμε τι θα πει τώρα ο Χιώτης προπονητής.
11: Ευχαριστώ.
6: Ακούμε πώς είναι το συνέστημα, έχοντας σαρώσει τα πάντα.
11: Εντάξει, σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Κλείνει η περσινή χρονιά με ακόμα ένα ευρωπαϊκό τίτλο, το Super Cup. Θεωρώ ότι η ομάδα φέτος μπορεί να είναι πολύ νωρίς, αλλά τολμώ να πω ότι θα είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν την περσινή χρονιά που τα πήρε όλα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε, και νομίζω το δείξαμε και σήμερα, είναι να έχουμε το μυαλό μέσα στο κεφάλι μας, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να βγάζουμε την προσωπικότητα που έχουμε σαν ομάδα μέσα στο νερό, ανεξαρτήτως αντιπάλου, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα θα πάνε όπως πρέπει.
6: Το puzzle φέτος μοιάζει, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, να το έχεις φτιάξει τόσο τέλειο με τις μεταγραφές, με τις προσθήκες που έγιναν, αλλά και τι έχεις μοιράσει μέσα στην ομάδα, που όποιο κομμάτι και να βγάλεις και να βάλεις κάτι άλλο, ίδιος Ολυμπιακός είναι. Ίδιο πράγμα είναι μέσα στο νερό. Τουλάχιστον ξαναλέω σε αυτό που βλέπω εγώ.
11: Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο θέλαμε για αυτή τη χρονιά, να δημιουργήσουμε ένα σύνολο που ουδής αναντικατάστατος. Γιατί βρεθήκαμε πέρσι να παίζουμε ένα Final Four και η Άμπι Άντριους, ας πούμε, να παίζει δύο συνεχόμενα παιχνίδια 32 λεπτά. Οπότε νομίζω και για εκείνη και για όλα τα κορίτσια κάναμε μια προσπάθεια να φτιαχτεί μια ομάδα που θα δίνουν το 100% μες στο νερό, χωρίς να υπάρχει κόπωση που υπήρχε την περσινή χρονιά, έτσι ώστε να είμαστε ακόμα πιο ισχυροί και πιο δυνατοί.
6: Μου αρέσουν πάρα πολύ οι άνθρωποι του αθλητισμού που έχουν καθαρό στόχο και που δεν διστάζουν να τον πουν. Και θα το πω απλά, όπως θα το λέγαμε σε μια παρέα έξω, γουστάρω πάρα πολύ που είπες ευθέως back to back θα κάνουμε.
11: Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι που το πιστεύω, το πιστεύουμε σαν ομάδα, δεν είναι κάτι το οποίο λέω μόνο εγώ, είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε μέσα μας. Ο Ολυμπιακός πάει για τα back to back, πάει για τα ευρωπαϊκά, θέλει τα πρωταθλήματα, θέλει τα Champions League προφανώς. Είμαστε εδώ γι' αυτό, δουλεύουμε κάθε μέρα γι' αυτό και την ψυχολογία μας και το τακτικό και τη φυσική κατάσταση μας, όλα όσα συμπεριλαμβάνει μια ομάδα, με απότερο σκοπό να κάνουμε τα back to back.
6: Ρε κόσμο, αυτή την άμυνα μπορεί να χάσει από κανέναν. Όχι. Αυτή την άμυνα, στην επίθεση, με αυτή την άμυνα μπορείς να χάσεις από κανέναν.
11: Όχι, νομίζω πως όχι. Από εκεί και πέρα, σήμερα μπορώ να πω ότι μπήκαμε λίγο αγχωμένοι επιθετικά. Κλείσαμε το ημίχρονο έχοντας 4 στα 17. Το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε 14 στα 18. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ήταν το κλειδί να ξεφύγουμε. Πάντα το πιο σημαντικό κομμάτι για μας είναι η άμυνα. Ξέρω ότι υπάρχει πολύ ταλέντο επιθετικά. Το θέμα είναι να βάλουμε όλες αυτές τις παίκτες οι οποίες διαθέτουν τρομερό ταλέντο στην επίθεση να θυσιάσουν τον εαυτό τους για την ομάδα και για την άμυνα.
6: Άρα, αν παίξεις ωραία άμυνα, θα βγάλεις και ωραίες κόντρες, θα σου έρθει και το εύκολο γκολ.
11: Ακριβώς.
6: Έτσι. Και θα είναι μια πολύ ωραία ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συνεχίζετε αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ. Που...
0: Γιώργος Δόσκας, ο προπονητής ομάδας Πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού για την πολύ μεγάλη νίκη 18-4 την Καταλούνια. Πήρε το Super Cup. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο Πόλο των Γυναικών. Ένα ακόμη Super Cup για την ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι το τέταρτο Super Cup στο Πόλο των Γυναικών για τα κορίτσια της ομάδας Πόλο του Ολυμπιακού. Και τώρα σε δράση εθνικής ομάδας, σας έλεγα λοιπόν ότι ο κ. Γιωβάνοβιτς ξεκαθάρισε ότι καμία ομάδα δεν έχει ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση στο θέμα κάποιων παιχτών, γιατί γράφτηκε πολλή ιστορία με τον Καρέτσα. Και τόνισε επίσης εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία να μην επαναληφθεί το δεύτερο μέρος με την Ολλανδία, είπε ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας. Ο Μιχάλης Φουστέρης άκουσε, παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου. Μιχάλη, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Έβγαλε ειδήσεις η συνέντευξη του κυρίου Γιωβάνοβιτς.
12: Έτσι είναι, και να ξεκινήσω με αυτό που είπες για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.
0: Ναι, γιατί έχει γίνει πολύ λόγος, γράφουν και οι Γερμανοί. Όμως κάθετα το ξεκαθάρισε ο Γιωβάνοβιτς.
12: Κατηγορηματικός ο προπονητής της εθνικής μας και διέψευσε όσα γράφουν τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ζήτησε η Ντόρτμουντ από την ελληνική ομοσπονδία για τον ποδοσφαιριστή της, τον Καρέτσα, να αγωνίζεται με προσοχή και με μέτρο, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά. Ρωτήθηκε σχετικά, όπως ήταν φυσικό, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς και απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αίτημα της Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα. Όλα αυτά είναι υπερβολές. Έχουμε εβδομαδιαία επικοινωνία με τους συλλόγους των ποδοσφαιριστών. Οι ομάδες είναι εξυπηρετικές. Όταν έρχονται μαζί μας, ενημερώνουμε τους συλλόγους για τα δεδομένα στη διάρκεια της προετοιμασίας μας, αλλά και μετά. Αυτό το πράγμα έχει πάρει διάσταση χωρίς λόγο, είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε. Ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει για όλους τους ποδοσφαιριστές μας. Όσο είμαι εγώ, καμία ομάδα δεν έχει ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση. Η διάθεση των ποδοσφαιριστών να παίξουν στην εθνική υπερβαίνει.
0: Που σημαίνει, συγγνώμη, για να συνεχίσεις να λες τη δήλωση του Γιωβάνοβιτς, που σημαίνει ότι από τη στιγμή που το λέει ο Γιωβάνοβιτς, τελειώνει εκεί η κουβέντα μας.
12: Προφανώς. Προφανώς. Ο προπονητής είναι ο άμεσος αρμόδιος για να απαντήσει. Νομίζω έχει αποστομώσει τους Γερμανούς και συνεπώς τέτοιο πράγμα δεν υφίσταται. Και συνεχίζει λοιπόν ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
0: Για πες όλη τη δήλωση, ναι.
12: Ναι, η διάθεση των παικτών να αγωνιστούν στην εθνική υπερβαίνει τα πάντα και δεν μπορούν να επηρεάσουν και τις δικές μου αποφάσεις. Ό,τι απόφαση παίρνουν σύμφωνα με τις επιβαρύνσεις που έχουν οι ποδοσφαιριστές και αφού έχω πρώτα μιλήσει μαζί τους, δεν κάνουμε καμία διάκριση. Το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες που προέρχονται από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση. Ήταν κατηγορηματικός ο προπονητής της εθνικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κούραση της ομάδας, επειδή γράφτηκαν πολλά για τα συνεχόμενα παιχνίδια, παραδέχτηκε ότι όντως υπάρχει κούραση, αλλά είμαστε ομάδα που έχει δουλέψει καλά. Έχουμε ψυχολογία, κάνουμε συζητήσεις για να δούμε το βαθμό ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών και πάνω σε αυτό θα βασιστούμε για την ενδεκάδα που θα παρατάξουμε στο αυριανό παιχνίδι. Ρωτήθηκε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς γιατί αν θα παίξει ρόλο η πίεση και ό,τι έχει συμβεί στο παιχνίδι με την Ολλανδία με την ισοφάριση των Οράνια στο δεύτερο ημίχρονο. Και είπε ότι σίγουρα έχουμε πίεση, πάντα έχουμε. Ο λόγος είναι όταν θες να έχεις καλό αποτέλεσμα, ειδικά όταν πρόκειται για την εθνική, πρέπει να ζεις με αυτό, πρέπει να ζεις με την πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία δεν ήταν το επίπεδο που είχαμε στο πρώτο, το οποίο ήταν φανταστικό. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί. Πρέπει να κατανοήσουμε τον λόγο που συνέβη. Συζητήσαμε με τα παιδιά γιατί δεν υπήρχε ισορροπία, ώστε κάτι τέτοιο να μην επαναληφθεί. Σε άλλη ερώτηση, ο Κώστας Τσιμίκας είχε πει ότι η θέληση όλων μας είναι μεγαλύτερη από την κόπωση. και ρωτήθηκε σχετικά να σχολιάσει την άποψη του ποδοσφαιριστή, του αμυντικού της Λίβερπουλ, και είπε ότι ένα από τα πράγματα που χαρακτηρίζει το ποδόσφαιρο είναι η ψυχολογία. Αυτό προέρχεται από τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα. Αλλά έχουμε αύριο μια νέα Γερμανία, διαφορετική από τον πρώτο αγώνα. Έκανε καλή εμφάνιση, εξαιρετικό μάτς με τη Σερβία και νίκησε εύκολα. Είναι πιο φρέσκια σε σχέση με εμάς. Ρωτήθηκε επίσης για την Γερμανία, για την αυριανή αντίπαλο της εθνικής μας, την ομάδα του Κλοπ, και είπε: «Η Ελλάδα δεν νίκησε τη Γερμανία την προηγούμενη Κυριακή γιατί μας υποτίμησαν. Δεν πρόκειται να μας υποτιμήσει κανείς και μην το κάνετε αυτό, μειώνοντας την προσπάθειά μας. Είναι εξαιρετική ομάδα η αντίπαλός μας. Με τη Σερβία ήταν πολύ δυνατή. Έχει δύναμη στο παιχνίδι της και ο Κλοπ προσπαθεί να δημιουργήσει ομάδα με την νοοτροπία του. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει. Παίζει πιο κάθετα. Παίρνει περισσότερα ρίσκα. Γίνεται μια σύγχρονη ομάδα ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων».
0: Βάλε μια ανατελεία να πω εγώ, επειδή είμαστε μια χώρα του πανηγυριού, της υπέρβασης, και άνθρωποι που, το λέω εγώ, το παίρνω πάνω μου, που στο σχολείο δεν τους παίζανε μπάλα, ξαφνικά μετά από μια επιτυχία όπως αυτή με τη Γερμανία, που ήταν πολύ σπουδαία, έχουν άποψη για το ποδόσφαιρο.
12: Έτσι, έτσι,
0: και για κάποιους συναδέλφους μου λέω. Μην ξεχνάμε ότι παίζουμε σε έναν όμιλο με Γερμανία και Ολλανδία. Ανεξαρτήτου του γεγονότος ότι η Γερμανία πέρασε και δεν ακούμπησε στο παγκόσμιο κύπελο και η Ολλανδία πήγε στους 32, νομίζω αποκλείστηκε από το Μαρόκο, αν θυμάμαι καλά.
12: Σωστά, θα πέρασε.
0: Εντάξει. Έχουμε δει και η Σερβία είναι μια σχολή ποδοσφαιριστών. Άσε τώρα που είναι στα κάτω της, γιατί πανηγυρίζουμε για τον Γιώβιτς εδώ στην Ελλάδα ή για τον Αντρία Ζιβκοβιτς, όμως τώρα είναι στα κάτω της. Εντάξει, είναι μια ομάδα όμως που βγάζει παίχτες, δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε συνειδητοποιημένοι, και καλά κάνει ο Γιωβάνοβιτς και είναι συνειδητοποιημένος και λέει: «Ξέρετε, παίζουμε με τους Γερμανούς».
12: Ξέρεις, Δημήτρη, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς είναι πάντα ένας άνθρωπος που μιλάει προσεκτικά και με σοφροσύνη. Δεν ανεβάζει τους τόνους, δεν γίνεται υπερφύαλος. Δεν συνηθίζει να απαντά με κορώνες σε οτιδήποτε γράφεται ή λέγεται για αυτόν, είτε μετά από επιτυχία είτε μετά από αποτυχία. Και νομίζω ότι αυτό το πνεύμα το έχει περάσει και στους ποδοσφαιριστές του, να είναι μετρημένοι και να προσπαθούν να τα δουν πάντα όλα μέσα στο γήπεδο. Αν θες, μπορούμε να μεταφέρουμε και δύο λόγια από τον Κώστα Τσιμίκα.
0: Ναι, και αργότερα τα ετοιμάζει τώρα η καλή συνάδελφος η κυρία Μαρία Ψάλτη. Ετοιμάζεται ηχητικά, θα τα ακούσουμε. Δώσε μας τώρα τίτλους, σωστά, τι είπε και ο Κώστας Τσιμίκας, ο παίκτης που σίγουρα πέφτουν πάνω του τα βρετανικά μέσα και όχι μόνο όταν μιλάει.
12: Ναι, ο Κώστας Τσιμίκας είπε ότι δείχνουμε την αξία μας ως παίκτες και ως χώρα. Η θέλησή μας υπερβαίνει οποιοδήποτε επίπεδο κούρασης. Είναι πάνω από οποιαδήποτε κόπωση, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ για το γεγονός ότι έπαιξε σε μια γεμάτη τούμπα, σχολίασε ότι είναι σημαντικό η εθνική να παίζει σε κάθε γήπεδο στη χώρα μας. Είχαμε καιρό να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος αγκάλιασε τον προηγούμενο αγώνα. Ήταν πάντα εκεί να μας δώσει κίνητρο. Είναι πάντα χαρά να βλέπουμε τους Έλληνες να πανηγυρίζουν όλοι μαζί. Ως παιδί της Βόρειας Ελλάδας είμαι χαρούμενος που έπαιξα στα μέρη μας». Και επίσης ρωτήθηκε για τη διαχείριση.
0: Βάλε μια ανατελεία να πω εγώ ότι είμαστε 22ο λεπτό στη Ριέκα. Κροατία-Αγγλία 0-2 με 2 γκολ του Χάρι Κέιν και του Μπέλιχαμ. Ήδη οι Άγγλοι καθαρίζουν νομίζω το παιχνίδι. Είναι καλύτεροι, προηγούνται 2-0. Συνεχίζεις, Μιχάλη Φουστέρη.
12: Δύο ακόμα σημεία από τον Κώστα Τσιμίκα. Ρωτήθηκε για το ότι ήδη ένας έθνος τους περιμένει, πώς και πώς, ότι περιμένουμε αύριο όλοι το μεγάλο παιχνίδι με τη Γερμανία. Και είπε: «Είναι σημαντικό να βλέπουμε τα γήπεδα γεμάτα. Θυμάμαι το Λιχτενστάιν, παίζαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο μπροστά σε 1000 θεατές. Το κερδίσαμε όλο αυτό, εννοεί το να είναι τα γήπεδα γεμάτο. Είναι χαρά να παίζει σε γεμάτο γήπεδο και όλοι να θέλουν να σε δουν. Είχαμε sold out στην Τούμπα, ενώ στη Γερμανία ήταν χιλιάδες Έλληνες. Θυμάμαι πιο πολύ στις εξέδρες». Για τη Γερμανία που έρχεται από υποψιασμένη, απάντησε ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο το παιχνίδι από ότι ήταν στη Γερμανία. Είναι μια ομάδα η οποία είναι σκληρή, που δεν συνηθίζει να τα παρατάει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Οι παίχτες που είναι τώρα στην αποστολή δεν έχουν παίξει μαζί. Γι' αυτό είναι καλό και κακό. Είναι το τελευταίο μάτς και θέλουμε να κλείσουμε με χαμόγελο. Ας νικήσει ο καλύτερος, είπε χαρακτηριστικά ο αμυντικός της Λίβερπουλ, Δημήτρη.
0: Κάνει αλλαγές ο Κλοπ, φέρνει τον τέταρτο τερματοφύλακα. Νομίζω φέρνει τον τερματοφύλακα της Άουσμπουργκ. Με αυτόν θα ξεκινήσει. Δεν έχει τον Κίμιχ, τον Στόλτεμπεργκ και τον Γκάμπρι, σωστά τα λέω.
12: Σωστά, έχει πολλές απουσίες.
0: Άσε, δεν έχει απουσίες, κάνει δοκιμές. Κάνει δοκιμές και καλά κάνει, γιατί σου ξαναλέω, πήρε μια ομάδα η οποία ήταν τη συμφορά στο παγκόσμιο κύπελο, για να τα λέμε όλα. Και τώρα προσπαθεί μέσω του Nation League να τη δομήσει, να κάνει ένα σύστημα, να τους δει τι έχει και να τους περάσει και μια νοοτροπία καλή, τη δική του νοοτροπία. Δεν είναι ο Γιούργεν Κλόπ είναι ο προπονητής, μην το ξεχνάμε αυτό, Μιχάλη Φουστέρη.
12: Ένας προπονητής που έχει την νοοτροπία νικητή, ένας προπονητής που γι' αυτό το λόγο ακριβώς ανέλαβε τα πάντσερ μετά το παγκόσμιο κύπελο, όπου εκεί κακά τα ψέματα η Γερμανία απέτυχε. Θέλει λοιπόν να την ξαναφέρει στο ύψος της και στις επιτυχίες άλλων εποχών και δεν θα πρέπει να ξεχνάς αυτό που είχαμε σημειώσει και στην εκπομπή του Μανώλη του Παρδάλη μετά το μάτι της Γερμανίας με τη Σερβία. Το αμέσως προηγούμενο παιχνίδι η Γερμανία πριν από το δικό μας αύριο ήταν ισοπεδωτική. Είχε 27 τελικές. Το 2-0 επί της Σερβίας κολακεύει τους Σέρβους. Θα μπορούσαν να έχουν χάσει με σκορ μαμούθ. Είναι μια ομάδα η οποία, όπως σημειώνει και ο Θέος Γιαννακόπουλος στη Real News που κυκλοφορεί αύριο, έρχεται για να πάρει ποδοσφαιρική εκδίκηση και θα είναι ένας πάρα πολύ σκληρός αντίπαλος. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι επειδή νικήσαμε στο Augsburg θα είναι όλα ρόδινα αύριο. Οι Γερμανοί θα έρθουν αποφασισμένοι, όμως έχουμε και την νοοτροπία και το χαρακτήρα και το ταλέντο να τους κοντράρουμε ξανά στα ίσα.
0: Μιχάλη Φουστέρα, σε ευχαριστώ. Αργότερα θα ξαναπούμε και με την ελληνική, την εσωτερική κίνηση, με τις ομάδες που φυσικά δεν έχουν τίποτα λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων στο Nation League των εθνικών ομάδων. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Καλό απόγευμα προς το παρόν. Πάντα στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, είναι η Ντερβέτεν Live Casino. Πάντα στην παρέα μας, πιο ανανεωμένο ποτέ. Η Ντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ, είναι πάντα εδώ στην παρέα μας. Τώρα, πριν πάμε για τις διαφημίσεις των 7.30. Nation League, Κροατία-Αγγλία 0-2. Με τον Harry Kane να προηγείται για τους Άγγλους στο 8ο λεπτό και τον Bellingham να κάνει το 2-0 στο 21ο λεπτό, παιχνίδι που γίνεται στην Ριέκα. Στον άλλο αγώνα για την πρώτη κατηγορία, οι Ισπανοί στο Βιέδο υποδέχονται την Τσεχία στις 10 παρατέταρτο. Στον δεύτερη κατηγορία και τα δύο παιχνίδια είναι 10 παρατέταρτο, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία. Στην τρίτη κατηγορία τελικό, Φιλανδία, Αλβανία 2-1. Ακόμα σε εξέλιξη, είμαστε στο 27ο λεπτό. Εστονία, Λουξεμβούργο 1-0, Ισλανδία, Βουλγαρία 0-0, Λευκορωσία, Άγιος Μαρίνος 0-0. Στο μπάσκετ, στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, πρεμιέρα για την Basket League. Η Καρδίτσα προηγείται 4 λεπτά από το τέλος της αναμέτρησης του Άρη με 70-64 στο νέο κλειστό της Καρδίτσας. Τέλειωσε και το παιχνίδι που ήταν στην Πάτρα. Ο Προμηθέας με το Περιστέρι κέρδισε το Περιστέρι 94-88. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο. Θυμίζω ότι την εθνική ομάδα το μεσημέρι επισκέφθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε και από εκεί ρεπορτάζ, θα τα ακούσουμε αργότερα.
13: Real FM. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
14: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθροιστικά τα 38.086, με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ τους να φτάνει τα 1.155,5 MW. Η πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1.083,6 MW αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
16: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
17: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
18: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
17: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
19: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
20: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
19: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
20: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
19: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
21: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
22: Στις Real News. Για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης, με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γέρα Πετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα. Και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Αύριο στη Real News.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ακούτε πάντα τον Real FM, 31 λεπτό στη Ριέκα. Κροατία-Αγγλία 0-2 σε παιχνίδι για την πρώτη κατηγορία του Nation League. Στο μπάσκετ, φινάλε, τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, η Καρδίτσα προηγείται του Άρη 74-68. Ο Γιώργος Τζιβέλκηδης στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη έχει πάρει τη θέση της Ευρουσίνης Παράσχης στην υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Κατερίνα Βουτσά, Μαρία Ψάλτη, Μαρία Χριστοδούλου. Έχουμε επιμεληθεί τα ηχητικά που ακούτε εδώ. Αρκετό ρεπορτάζ από ό,τι έχει γίνει με την εθνική ομάδα και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Παρέα με την Ιντερβέτερ Live Καζίνο. Πιο ανανεωμένο ποτέ.

Επειδή έχουμε δράσει και στην Super League 2, να σας πω τα αποτελέσματα. Πέμπτη αγωνιστική Super League 2, είχαμε νίκη Βόλου ΑΕΛ στην Ιωνία του Βόλου, το Θεσσαλικό Ντέρμπι 2-2. Και στο γήπεδο της Κομωτινής ο Πανθρακικός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Πανσεραϊκό. Αύριο για την Super League 2, 3 παρατέταρτο, ο Πύργος παίζει με τον Πανιόνιο. Η 3 ώρα Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας. 6 ώρα το απόγευμα Ολυμπιακός Β' Καλυθέα. Την Δευτέρα, πάντα για τη Super League 2, έχουμε 2 ώρα το μεσημέρι Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς. 3 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Β' Λασίρου. 3 ώρα Νέστος Ρουσούπολης Μαρκό.

Κώστα Τσιμίκας, σε δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο, δείχνουμε την αξία μας ως παίκτες και ως χώρα. Η θέληση πάνω από την κόπωση, ανέφερε ο διεθνής άσος εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Γερμανία.

0: στην Εθνική και εμείς είμαστε εδώ όσο μπορούμε. Τα έχουμε συζητήσει και με τον coach και με τον πρόεδρο να βοηθήσουμε να αποκτήσει πια η Εθνική τις υποδομές τις οποίες χρειάζεται σε βάθος χρόνου.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλη τη βοήθεια.
0: Και έτσι να μας κάνετε πάντα υπερήφανος, νομίζω ότι εκπλήξατε πολλούς, αλλά σίγουρα όχι σε αυτούς σας. Έτσι νομίζω ότι έχετε μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σας και ό,τι και να γίνει, ξέρουμε ότι έχουμε μια ομάδα η οποία έχει παρόν και έχει και μέλλον.
2: Μάλιστα, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα έβαλε γκολ και τρίτο. Όχι, δεν έβαλε. Δεν έβαλε, με παρέστηρε. Όχι, 3-0. Έβαλε 3-0. 41ο λεπτό, Κροατία-Αγγλία. Ο Γκόρντον κάνει, είναι το 3-0. Χάρι Κέιν, Μπέλιχαμ, Γκόρντον, τα τρία γκολ των Άγγλων μέσα στη Ριέκα επί της Κροατίας. Μένουμε σε ρυθμούς εθνικής ομάδας. Μίλησε ο Μάκης Γκαγκάτσης και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό με τον κύριο Μητσοτάκη. Αναφέρθηκαν και στις εγκαταστάσεις και για την πορεία στο Nation League. Για να ακούσουμε.
1: Είμαστε σίγουροι. Καταρχήν ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια. Είναι τιμή μας που είστε μαζί μας εδώ πέρα για τα παιδιά. Έχουν αποδείξει τώρα ότι μπορούν να κερδίσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Αύριο είναι ακόμα μεγάλο μάτς και ευχόμαστε πραγματικά, επειδή θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας όπως φαίνεται και τα προκριματικά του Euro του 2028, να προκριθούμε.
0: Τώρα θα πάμε αυτή τη στιγμή, αντί να είμαστε φαινόμαστε δεύτεροι, στο
1: και τρίτη.
0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ σίγουρο. Οπότε τώρα τα προκριματικά του Euro θα ξεκινήσουμε πότε?
1: Τα προκριματικά ανάλογα με τη θέση που θα τερματίσουμε, είτε Ιούνιο είτε Σεπτέμβριο.
0: Και η κλήρωση.
1: Η κλήρωση γίνεται το Δεκέμβριο.
0: Θα γίνει το Δεκέμβριο, μάλιστα. Οπότε θα είναι σχετικά σφιχτά.
1: Είναι σφιχτό χρονικό.
0: Και το Nations League, το επόμενο βήμα είναι στις 8 μετά προκρίνεται, ως ανεξάρτητη διοργάνωση.
1: Ναι, ως ανεξάρτητη διοργάνωση, εφόσον είμαστε στην πρώτη
0: μέρα. Και μετά είναι διπλά παιχνίδια και μετά.
1: Διπλά παιχνίδια το Μάρτιο, Final Four τον Ιούνιο.
0: Και μετά Final Four τον Ιούνιο. Μάλιστα. Και αν με το καλό, ανάλογα με το τι θέση βγούμε, γίνεται κλήρωση για την 8.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι. Πώς ήταν η Τούμπα, πώς ήταν η ατμόσφαιρα? Ωραία, την είδαμε την τηλεόραση, αλλά φαντάζομαι άλλο τον
1: τηλεόραση. Η άβρα της Τούμπας ήταν μοναδική, εντάξει, και για τα παιδιά και για όλους.
0: Ναι. Και ωραίο νομίζω να μπορούμε να παίζουμε και σε γήπεδα σε
1: Σόλτιν.
0: Καλά κάνατε και το
1: επιτάγμα.
0: Το επιλέξατε
1: αυτό. Το και τον Νοέμβριο παίζουμε στο Βόλο.
0: Πότε ήταν τελευταία φορά που η Εθνική έπαιξε Τούμπα και η Γεωργία θα παίξει? Θυμάται κανείς σας και παίξει με την... Έχει παίξει κανείς Εθνική?
3: Στη Γεωργία δεν ήταν.
1: Με τη Γεωργία και κλεισμένων των θυρών λόγω COVID. Πριν από λίγα χρόνια, αλλά επίσημο μάτς από το 1975.
0: Από το 1975?
1: Επίσημο μάτς με κόσμο.
0: Αφού είναι καινούργια Τούμπα κάποια στιγμή. Εντάξει, εμείς γενικά έχουμε προσπαθήσει να βοηθήσουμε πολύ και τις αθλητικές υποδομές. Παναθηναϊκός στο γήπεδο θα τελειώσει με το καλό, νομίζω ότι θα μπορεί να παίξει ο Παναθηναϊκός από τις αρχές της επόμενης σεζόν. Στο ΆΚΑ έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις. Και τώρα ακολουθεί με το καλό και το γήπεδο του ΠΑΟΚ.
1: Έτσι, το προπονητικό κέντρο.
0: Αλλά θα έρθει και το προπονητικό κέντρο. Θα πει, άμα πούμε δύο κουβέντες στα παιδιά εδώ που είμαστε.
1: Είναι το προπονητικό κέντρο του Γιώργιος Βαρδινογιάννης. Ήταν πολύ σημαντική αναβάθμιση και σύντομα θα πει μέσα και η πρώτη ομάδα. Τους άλλους σε ευχαριστούμε και για όλη τη βοήθεια.
0: Εντάξει, εμείς είπαμε ότι θα βοηθήσουμε και νομίζω ότι μπορούμε. Πια η Εθνική έχει και τη δυνατότητα και χορηγούς να προσεγγίσει και εμείς να στηρίξουμε όσο μπορούμε. Ναι. Και να υπάρχει ένα αποκορυφωτικό κέντρο το οποίο θα καλύπτει, φαντάζομαι. Αυτό θα καλύπτει και όλες τις ηλικίες.
1: Όλες. Και από μικρούς ως μεγάλους και γυναίκες και άντρες.
2: Έγινε και η ιδιαίτερη μου ερώτηση ο κ. Μητσοτάκης για την εθνική μας ομάδα γυναικών. Είπε ότι στην Αμερική, όταν σπούδαζε το γυναικείο ποδόσφαιρο, φυσικά είναι πολύ μεγάλο το επίπεδο του. Έχει πάρει και Ολυμπιακά μετάλλια και παγκόσμια πρωταθλήματα. Για να ακούσουμε τι δήλωσε, τι ανέφερε.
0: Στις γυναίκες πώς είμαστε?
1: Καλά, είμαστε. Παίζουμε με την Αγγλία τώρα. Εντάξει, όχι τόσο καλά όσο εδώ.
0: Εντάξει, ακόμα δεν έχει γίνει έτσι. Εγώ θυμάμαι στην Αμερική που ήμουνα, το γυναικείο ποδόσφαιρο ήταν όσο δυνατό ήταν και το αντρικό πλευρά ενδιαφέροντο, δηλαδή των παιδιών. Αλλά εδώ έχουμε λίγο δουλειά να κάνουμε.
2: Μάλιστα, λοιπόν τώρα. Ωραία πράγματα υπόθηκαν και όταν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε με τον Πρωθυπουργό. Για να ακούσουμε τη συνομιλία του Ομοσπονδιακού Τεχνικού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Σίγουρα χαιρόμαστε που είστε μαζί μας σήμερα. Και δεν είναι η πρώτη φορά και στο προηγούμενο διάστημα, όσο τουλάχιστον αυτά τα δύο χρόνια όσο ήμουν εγώ προπονητής, είχαμε συζητήσει με τον Πρόεδρο, τον κύριο Πρωθυπουργό, όσον αφορά το θέμα τα εθνική, σας το είχα μεταφέρει το ίδιο και όσον αφορά την βοήθεια.

0: που μας προσφέρει το κράτος όσον αφορά το αθλητικό κέντρο καινούριο, που έχει τεράστια σημασία για μας όσον αφορά τις προετοιμασίες της ομάδος. Το ποδόσφαιρο έχει τεράστιο impact σε καθημερινότητα των Ελλήνων. Το είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια που κάνανε στη Σερβία, στη Γερμανία, που είχαμε πάρα πολύ κόσμο.
1: Έχετε πόσο κόσμο, πόσο κόσμο έχετε στη Γερμανία? Πόσο είχαμε, 4-5 χιλιάδες? Πόσο είχαμε?
0: Πάρα πάρα πάρα.
1: Επίσης, ναι, επίσης, μόνο Έλληνες, μόνο Έλληνες.
2: Πάρα πολύ, όχι μόνο Έλληνες. Πάνω από 5.000 κόσμο.
0: Παραπάνω. Και γενικώς πιστεύω ότι έχουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, έχουμε ένα γκρουπ παικτών εδώ που έχει τεράστιο μέλλον όσον αφορά την εξέλιξη μας στο ποδόσφαιρο. Παιδιά που έχουν πολύ μεγάλο πάθος να παίξουν πρωτίστως για την εθνική ομάδα, που μπορεί να θυσιάζουν τα πάντα για να παίξουν στην εθνική ομάδα. Επειδή ξέρω πώς είναι σε άλλες εθνικές ομάδες, νομίζω ότι αυτό που έχουμε εμείς εδώ είναι κάτι μοναδικό. Και φαίνεται αυτό και όταν τα παιχνίδια δεν έχουν
1: δεν
0: κάποια.
1: Δεν πάνε τόσο καλά, ή δεν πάνε
0: όχι,
1: καλά.
0: Όχι, όχι τόσο
1: να
0: πολύ,
1: και την εθνική.
0: Όχι
1: και
0: τόσο πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά προς κατεύθυνση όταν δεν είναι μεγάλη σημασία στα παιχνίδια, όταν είναι παιδικά, δεν έχουμε ποτέ κανένα πρόβλημα όσον αφορά την παρουσία των παικτών. Πραγματικά εγώ είμαι σαν προπονητής πάρα πολύ απερηφάνος για όλους αυτούς, για τον τρόπο που σκέφτονται αυτή η εθνική ομάδα. Είναι το βασικό πράγμα όσον αφορά την κοινωνική επιτυχία.
1: Ναι, και αυτό φαίνεται.
0: Φαίνεται και φαίνεται στους ίδιους και εύχομαι να έχουμε μία ανάλογη συνέχεια.
1: Θα την έχουμε. Θα την έχουμε, γιατί είστε μια καλή ομάδα, δεμένη, κυρίως αγαπημένη. Αυτό φαίνεται, φαίνεται πολύ, πολύ καθαρά στο γήπεδο και παίζετε για το εθνόσημο.
0: Να.
1: Και ξέρετε, σε μια εποχή μεγάλων δυσκολιών, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, δεν είναι εύκολα πάντα στον κόσμο παντού γύρω, τα βλέπετε. Το να μπορούμε να παίρνουμε χαρά από μια ομάδα η οποία είναι ενωμένη, αφήνει στην άκρη τις όποιες προτιμήσεις, τα όποια οπαδικά, για μένα είναι μεγάλη επιτυχία αυτό το οποίο κάνετε, και είναι μια εικόνα της Ελλάδος που αλλάζει και που έτσι αθενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Και για μένα ήταν και πολύ μεγάλο στοίχημα να λύσουμε τα θέματα της οπαδικής βίας, και νομίζω ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο σε αυτό.
2: Δηλαδή,
1: μόνο πια φαντάζομαι, και όσοι εσείς παίζετε στο ελληνικό πρωτάθλημα, βλέπετε ότι δεν είναι πια αυτό το οποίο ήταν. Βλέπουμε άλλο κόσμο να έρχεται στα γήπεδα, βλέπουμε οικογένειες, βλέπουμε καταρχάς τις ομάδες μέσα στο γήπεδο μπορεί να εγώ το πιο ωραίο που βλέπω είναι τελειώνει ένα ντέρμπι και μετά οι παίκτες πάνε και αγκαλιάζονται όπως πρέπει να είναι και όπως γίνεται παντού στο.
2: Γι' αυτό γίνονται και τεράστιες επενδύσεις με τους λόγους.
1: Γίνονται επενδύσεις. Εγώ βλέπω να υπάρχει και μία. Εγώ χαίρομαι όταν βλέπω παιδιά, όχι μόνο από τους εντός εισαγωγικών μεγάλους συλλόγους, και να παίρνουν ευκαιρίες, το πρωτάθλημα να γίνεται ανταγωνιστικό. Εγώ τα τελευταία 2-3 χρόνια ξαναβλέπω ελληνικό πρωτάθλημα που αγαπώ πολύ. Πολλοί κόσμοι δεν έβλεπαν παλιά. Και τώρα ξαφνικά το πούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, αλλά και με όλα τα μάτια να είναι ενδιαφέροντα. Αυτό θέλουμε. Τελικά.
0: Έχουμε παιδιά που δεν μεγάλωσαν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έχουμε παιδιά που μεγάλωσαν σε άλλες χώρες, αλλά είχαν αυτό.
1: Είχαν την επιλογή να παίξουν
0: αυτό. Μπράβο, είχαν αυτό το ελληνικό το στοιχείο τους πάντα. Υπέρμενε όλα τα υπόλοιπα και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους.
3: Αυτά λοιπόν έγιναν το μεσημέρι όταν ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι μεταδώσαμε ό,τι υπόθηκε εκεί. Αργότερα θα έχουμε και σχόλια από τον καλό συνάδελφο, τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος του Ελεύθερου Τύπου, τον Παύλο Παδημητρίου, που είναι στη Θεσσαλονίκη. Να κλείσω εγώ και να πω ότι ο Γιωβάνοβιτς χάρισε στον Πρωθυπουργό μια φανέλα με το νούμερο 10 της εθνικής μας ομάδας. Λοιπόν, τώρα οι Άγγλοι 4-0 την Κροατία στο ημίχρονο, σακά το τέταρτο τέρμα. Κροατία-Αγγλία λοιπόν ημίχρονο 0-4 σε αγώνα για το Nation League. Θυμίζω, η Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ και τελικό αποτέλεσμα και στο μπάσκετ. Η καρδίτσα 74-68, τον Άρη.
4: Real FM.
5: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Άσε με να δω.
12: Το βλέπεις?
11: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
12: Ωραία.
11: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
12: Αυτό άγνωστο.
11: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
12: Οκ.
11: Οκ, τι?
12: Οκ, θα πάμε.
13: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

5 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8, συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Θυμίζω ότι γίνεται στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για το Nation League. Στην πρώτη κατηγορία έχουμε ημίχρονο Κροατία-Αγγλία 0-4. 14 παίζει η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία με την Τσεχία. Στην δεύτερη κατηγορία, 14 Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία και Ελβετία-Σλοβενία. Στην τρίτη κατηγορία τελικό, Φιλανδία-Αλβανία 2-1, ημίχρονο Εστονία-Λουξεμβούργο 1-0, Ισλανδία-Βουλγαρία επίσης ημίχρονο 1-0, Λευκορωσία-Άγιος Μαρίνος στο ημίχρονο 0-0.

0: Ροή αποτελεσμάτων και από άλλα αθλήματα. Χθες για το European Cup στο hardball των γυναικών είναι ο δεύτερος γύρος. Ο Αθηναϊκός έπαιξε στο Βέλγιο με τη Σεντ Τρούντεν. Έχασε 25-24 σε μία εβδομάδα ο δεύτερος αγώνας στο κλειστό του Βίρονα. Σήμερα στην Δανία η ΑΕΚ European League γυναικών δεύτερος γύρος απέναντι στην πανίσχυρη Βίρμπορκ, την δανέζικη ομάδα με πολλές κατακτήσεις σε ευρωπαϊκούς τίτλους. Βίρμπορκ ΑΕΚ 42-24 είναι το πρώτο παιχνίδι. Στην Άρτα η αναγέννηση Άρτας κέρδισε τη Βίλνιους, τη Λιθουανική European Cup δεύτερος γύρος 43-36. Πάμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, τέταρτη αγωνιστική Hardball Premier των ανδρών. Ζαφυράκι Νάουσας δράμα 28-28. Άρης Νικαίας ΓΑΣ Κιλκής 27-27. 8.30 παίζουν στο κλειστό του Καματερού ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας με τον Ολυμπιακό. Α1 εθνική κατηγορία των γυναικών δεύτερη αγωνιστική στην Θεσσαλονίκη. Πανόραμα, όμιλος φιλάθλων Νέας Ιωνίας 16-39. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στην Ολλανδία που παίζει η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ στο European League των γυναικών πρώτος αγώνας με την Μόλντε, την ομάδα από την Νορβηγία. Αύριο παίζουν για την Α1 στο Hardball των ανδρών, Hardball Premier, 4 ώρα το απόγευμα, Χανθ Διομίδης και ΑΕΚ Αθηναϊκός. Και στις γυναίκες αύριο, 4 ώρα το απόγευμα, ΓΑΣ Καματερού, Πηλαία. Ενώ την Δευτέρα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για την Hardball Premier, 4-5 η ώρα, στο Αθλητικό Κέντρο ΔΑΗΣ, Αθλητικός Σύλλογος Εκπαιδευτήριων Δούκα, με τον ΠΑΟΚ. Διαφημίσεις, πάντα στην παρέα μας θυμίζω είναι η Intervet and Live Casino, καθημερινή διασκέδαση, και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις ακίνητο. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο. Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

8 λεπτά μετά τις 8 συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Παραμένει το Κροατία-Αγγλία 0-4 στο 49 λεπτό. Πρώτη κατηγορία του Nations League. Οι Άγγλοι από το πρώτο ημίχρονο έχουν καθαρίσει το παιχνίδι.

0: Πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Πριν από μία ώρα, στην αρχή της εκπομπής, είπαμε για τη μεγάλη επιτυχία των κοριτσιών στο πόλο του Ολυμπιακού. Πήραν το τέταρτο Super Cup, εύκολα, 18-4 απέναντι στην Καταλούνια. Ο Ολυμπιακός, κάτοχος του Champions League, κέρδισε την κάτοχο του Euro Cup, δηλαδή της δεύτερης στη τάξη ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο πόλο των γυναικών, με πολύ μεγάλη ευκολία. Μαζί μας η Φωτεινή Τριχά, η παίχτρια, η διεθνής παίχτρια της ομάδας του Ολυμπιακού. Καλησπέρα Φωτεινή και πολλά συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάντα όταν μιλάω με τη Φωτεινή Τριχά, κυρίες και κύριοι, ξέρει ο κόσμος ότι δεν φημίζομαι για τις καλές μου κουβέντες. Είναι μια παίχτρια η οποία μιλάει άριστα τα ελληνικά. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει πάντα, ο λόγος της είναι σοβαρός, μετρημένος, τεκμηριωμένος, και αυτό είναι ό,τι καλύτερο όταν μιλάς με αθλητές. Λοιπόν, τόσο εύκολα, Φωτεινή?
1: Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι άμα δούμε το σκορ, φαίνεται πιο εύκολο από ό,τι το νιώσαμε εμείς μες στο νερό. Παρ' όλα αυτά, στην αρχή ήμασταν κοντά, δεν είχαμε την εικόνα που θεωρώ θα θέλαμε, αλλά καταφέραμε όλες μαζί, παραμένοντας συμπαγείς στην άμυνα, να βελτιώσουμε την εικόνα μας μπροστά στην επίθεση, γιατί νομίζω ότι αυτό που μας κράτησε μέσα στο παιχνίδι ήταν η άμυνα.
0: Στην τρίτη περίοδο είσαστε μπροστά 7-2. Εκεί νομίζω είδατε ότι αρχίζει και χτίζεται η κατάκτηση του τίτλου.
1: Εντάξει, σίγουρα θεωρώ είναι μια αρκετά ασφαλής διαφορά. Είχαμε, έτσι κι όσο είχαμε εικόνα της ομάδας πριν παίξουμε, θεωρούσαμε ότι αν κάνουμε αυτό που πρέπει θα είχαμε την νίκη με κάποια σχετική διαφορά, οπότε νομίζω ότι εκεί μετά το πρώτο ημίχρονο, ναι, αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι θα χτίσουμε μια μεγαλύτερη διαφορά και θα πάρουμε το τρόπαιο.
0: Άμυνα σίγουρα που βγάζει μάτια και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο πόλο η άμυνα, Φωτεινή.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ίσως, εντάξει, τώρα δεν θέλω να σε σειρά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι η άμυνα, ίσως και το πιο σημαντικό. Όχι επειδή δεν μετράει το μπροστά, απλώς όσο παραμένει στην άμυνα συγκεντρωμένος και όσο εμείς με την άλλη είμαστε στην ενόηση και είμαστε όλες μαζί σε αυτό, αυτό και στο μυαλό μας μας δίνει όθηση για το μετά. Γιατί νομίζω, αν ρωτήσετε τους περισσότερους αθλητές, όταν ένα παιχνίδι ξεκινάει και βλέπουμε ότι στην άμυνα είμαστε συμπαγείς και ο αντίπαλος βρίσκει ένα εμπόδιο, μετά είναι αλλιώς και στο μυαλό μας το υπόλοιπο παιχνίδι.
0: Νομίζω ότι η Καταλούνια ευνηδιάστηκε έτσι όπως παίζατε, γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει πάρει το Euro Cup, δεν είναι έτσι μια ομάδα της σειράς. Και,
1: όχι,
0: το ισπανικό,
1: σίγουρα.
0: Και το ισπανικό γυναικείο πόλο είναι σε υψηλά επίπεδα.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Είναι σταθερή αξία το ισπανικό γυναικείο πόλο. Παρ' όλα αυτά, ότι είχαν εικόνα του ποιον θα αντιμετωπίσουν, την πρωτοθλήτρια Ευρώπης. Σίγουρα η Καταλούνια είναι μια αξιολόγη ομάδα και κατάφερε κάτι και εκείνη με άλλο πέρσι. Παρ' όλα αυτά, ξέραμε ότι υπάρχει μια διαφορά δυναμικότητας. Μπορεί να μας περίμεναν λόγω αρχή της σεζόν λίγο πιο ανέτοιμες, να το πω, ίσως δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο που υπήρχαν και αντιδράσεις από την πλευρά τους, να θεωρούσαν ότι κάπως έτσι θα πάει, αλλά ήταν μάλλον μέχρι να γυρίσουμε εμείς το διακόπτη.
0: Εντάξει, παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο φυσικά ότι παίζαμε και στην έδρα μας, αλλά νομίζω ότι δεν θα είχαν διαφορά αν ήταν σε μια άλλη έδρα.
1: Θα σας πω, σίγουρα στο θέμα της συγκέντρωσής μας και στους στόχους που είχαμε και την εικόνα που θέλαμε να παρουσιάσουμε, δεν θα έπαιζε ρόλο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι όταν παίζεις στο κολυμβητήριό σου, στη συνήθειά σου, στην καθημερινότητά σου, που εκεί είσαι, είναι διαφορετικό, και ιδιαίτερα επειδή ήταν παρόν και ο κόσμος που μας στηρίζει όσο μπορεί, με όποιο τρόπο μπορεί, πάντα. Οπότε θα πω ότι στο θέμα του ότι το διασκεδάσαμε κιόλας, ότι μας έδωσε ένα έξτρα κίνητρο, έπαιξε ρόλο ότι ήμασταν στο Παπαστράτιο, πιστεύω.
0: Μάλιστα. Εσύ χρεώθηκες δύο ποινές, νομίζω, στη δεύτερη περίοδο. Πότε ήταν οι ποινές?
1: Όχι.
0: Πότε, δεν πήρες κάποιες ποινές?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί εντάξει, μπορεί να έχεις έτσι ένα αγγελικό πρόσωπο, αλλά μέσα στο νερό. Για πες.
1: Να είσαι καλά.
0: Τα λέω καλά νομίζω.
1: Τι,
0: τι, στο λένε κι άλλοι αυτό.
1: Όχι, όχι, από τους λίγους που το λένε.
0: Εντάξει, αγγελικό πρόσωπο, αλλά μέσα στο νερό δεν καταλαβαίνεις και πολλά. Δεν είσαι για πολλές κουβέντες.
1: Εντάξει, προσπαθώ. Προσπαθώ γιατί έχω κάποιο στόχο στο τι εικόνα να δείχνω. Εντάξει. Χρήζω βελτίωση, αλλά θα το βρούμε.
0: Χρήζεις βελτίωση.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσα, να σου πω, στο αυτό, 4 Super Cup έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Αυτό το δικό σου πόσα είναι?
1: Τι εννοείται?
0: Έχεις πάει, ο Ολυμπιακός πήρε το 4.
1: Εγώ σε πόσα ήμουν?
0: Ναι.
1: Σε 3 ήμουν.
0: Ναι.
1: Απλώς πιο ανεργό μέλος ήμουν τώρα σε αυτό. Στα άλλα 2 ήμουν λίγο πιο νέα.
0: Ναι.
1: Καινούρια.
0: Χρήζεις βελτίωση.
1: Καλά πάντα, όλοι μας. Τα πάντα και συνέχεια.
0: Αλήθεια, επειδή είσαι και πρωτοκλασάτο μέλος εθνικής ομάδας των γυναικών. Το πιστεύεις, παρά τον νερό της ηλικίας σου, το πιστεύεις αυτό, ότι εντάξει, πρέπει να προσπαθήσεις κι άλλο?
1: Να σας πω κάτι, δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς, γιατί ναι, έχω ξαναπροσπαθήσει όταν με ρωτάνε, αλλά θεωρώ πως όταν αναγνωρίσει ένας εγκέφαλος και αντιληφθεί το τι κάνει και πού βρίσκεται και θέσει συγκεκριμένους στόχους που δεν είναι ακριβώς συγκεκριμένοι, αλλά είναι το συνέχεια υψηλότερα. Δεν είναι ότι επίτηδες προκαλείς τον εαυτό του το ότι θέλει να προσπαθήσει. Είναι έρχεται ασυναίσθητα, αισθάνομαι. Δηλαδή για μένα προσωπικά αυτό ισχύει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν θες κάπου να πας συγκεκριμένα, δεν σου αρκεί αυτό που κάνεις. Συνειδητοποιείς ότι όταν περνάει κάποιος καιρός πρέπει να προσθέσεις κι άλλα κι άλλα. Και αυτά μπορείς ακόμα καλύτερα να τα κάνεις. Οπότε νομίζω ότι τη λειτουργεί.
0: Μάλιστα. Τώρα στόχοι Ολυμπιακός φέτος. Ξεκινάμε με τον Ολυμπιακό.
1: Συγγνώμη, δεν αντέχω.
0: Λέω, οι στόχοι για τον Ολυμπιακό να...
1: Οι στόχοι σε ένα τέτοιο κλαμπ είναι πάντα υψηλοί. Σίγουρα είναι οι ίδιοι με πέρσι. Θέλουμε να κάνουμε τον double σε όλα. Αυτό όμως θα έρθει βήμα-βήμα με υπομονή και πολύ πολύ καλή διάθεση και όρεξη.
0: Είπες ότι όταν είσαι σε ένα μεγάλο κλαμπ πάντα θέλεις. Αυτό βοηθάει και τον αθλητή σε ατομικό επίπεδο όταν είναι σε ένα υψηλό κλαμπ να διακρίνεται και αυτός.
1: 100%. Θεωρώ δηλαδή και από μένα που το βλέπω και με όσες κοπέλες βλέπω και το έχουμε συζητήσει και αθλητές γενικότερα.
0: Σε χάσαμε, είπες.
1: Και...
0: Ναι, ναι. Επανέλαβα αυτό που έλεγες.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Λέω ότι και από άλλες κοπέλες που το έχω δει και που το έχουμε συζητήσει και γενικώς βλέπω, παρατηρώ, ας πούμε, ναι, πώς λειτουργούμε και αθλητές όλοι. Είναι ότι όταν είσαι σε ένα κλαμπ με ιστορία, αλλά όχι μόνο ιστορία, και βλέπεις και νιώθεις όταν είσαι μέρος αυτού ότι έχει φιλοδοξίες, προσφέρει πράγματα, προφανώς απαιτεί γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, αλλά προσφέρει κιόλας, παρέχει, θεωρώ ότι σου δίνει αυτόματα κίνητρο αυτό και σε γεμίζει γιατί ώστε να συνεχίζεις, γιατί γίνεσαι μέρος όλου αυτού και θέλεις να δώσεις και χαρά πέρα από τον εαυτό. Για να ικανοποιήσεις τον εαυτό σου, θες να ικανοποιήσεις και το σύνολο και όλο τον οργανισμό, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, πρώτα για τον Γιώργο Ντόσκα, προπονητή και βοηθό Γιώργο Φουντούλη. Ξέρεις, αυτοί συνυπήρξαν από μικρά παιδιά στοιχείο. Το ξέρεις αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσο σας βοηθάει και εσάς κάποιοι άνθρωποι που έχουν γευτεί τίτλους, που ήταν καλοί σαν αθλητές και συνεχίζουν σαν προπονητές?
1: Σίγουρα, να σας πω κάτι. Ξέρω ότι, συγγνώμη, απλώς θέλω να παραλάβω το δεύτερο μέρος.
0: Λέω, πόσο σας βοηθάει εσάς το γεγονός ότι ο Ντόσκας με το Φουντούλη, το Γιώργο, ήταν μαζί από παιδιά, καλοί αθλητές, έφτασαν πολύ ψηλά και τώρα είναι προπονητές. Αυτό το γεγονός πόσο σας δίνει εσάς μια όθηση, αυτά που σας λένε να τα πιάνετε, ίσως να πω εγώ με την πρώτη?
1: Ναι, ο καθένας σίγουρα εκλαμβάνει με διαφορετικό τρόπο αυτά που έχει γύρω του. Προσωπικά για μένα, επειδή με ρωτάτε, παίζει τεράστιο ρόλο αυτό. Γιατί πέρα από το ότι απέναντί μου θεωρώ πως υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν όλες τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, γιατί έχουν υπάρξει σε αυτό το επίπεδο, έχουν και μια διάθεση, επειδή και εκείνοι ήταν υψηλό επίπεδο αθλητές, να δώσουν πράγματα σε εμάς αλλά και να μάθουν ταυτόχρονα, και γενικώς αυτή η σχέση θεωρώ ότι πάντα βγαίνει σε καλό. Εκτός αυτού, εντάξει, μπορεί να τα έχω ξαναπεί, αλλά ο κύριος Ντόσκας γενικώς έχει ένα τρόπο που προσέγγισε τα πράγματα που μας σωθεί πάρα πολύ στο να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή και να μην αφήνουμε ούτε στιγμή να βρυνάει χωρίς να παλεύουμε για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, και είναι κάτι που έχει μπει στο μυαλό μας και μας κάνει πολύ καλό, θεωρώ.
0: Μάλιστα, και κλείνοντας, δεν μπορούσα να σε ρωτήσω, εθνική ομάδα το 2027 θα είναι κρίσιμη σε χρονιά εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων, έχει και το World Cup εδώ στην Αθήνα. Αρχίζεστε σιγά σιγά και μπαίνει και στο μυαλό σας το κεφάλαιο εθνική?
1: Θεωρώ ότι πάντα υπάρχει σε ένα βαθμό. Προφανώς υπάρχουν οι συλλογικοί, ας πούμε, στόχοι του συλλόγου, θέλω να πω. Δεν ξέρω αν το σωστά αυτό.
0: Σωστό, ναι. Το διασυλλογικό. Το ευρωπαϊκό στο επίπεδο συλλόγων και τα πρωταθλήματα και τα εγχώρια.
1: Ναι, σωστά. Απλώς θεωρώ ότι πάντα υπάρχει, γιατί το αίσθημα του να αγωνίζει για τη χώρα σου είναι κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν μπορεί να μπει σε σύγκριση. Όχι, είναι απλώς εντελώς διαφορετικό, και ξέρουμε ότι έχουμε στόχους και πλησιάζουν στόχοι που είναι πάρα πολύ μεγάλοι για έναν αθλητή. Και επειδή όσο μακριά είναι άλλο τόσο κοντά, θεωρώ ότι υπάρχει πολύ στο μυαλό μας, ναι. Απλώς καταλαμβάνει το μέρος του μυαλού που πρέπει, έτσι ώστε να μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και μέσα στη σεζόν στο σωματείο μας. Αλλά είναι αλληλοεξαρτούμενα αυτά τα δύο. Προσπαθείς, την προπόνηση καθημερινά για το σωματείο, αλλά αυτό μετά περνάει και στην εθνική ομάδα και αντίστοιχα, γιατί ουσιαστικά προσπαθείς να βελτιώνεσαι ατομικά, και νομίζω ότι είναι...
0: Αλληλένδετο.
1: Ναι, κάπως.
0: Μάλιστα, Φωτεινή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια.
1: Εγώ.
0: Να είσαι πάντα καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα Πόλο των Γυναικών του Ολυμπιακού. Η Φωτεινή Τριχάη, διεθνή παίκτρια, ήταν στην παρέα μας. Ακούσατε μια συνέντευξη με μια αθλήτρια πάντα που, ξαναλέω, μιλάει καλά, συντακτικά, βγάζει ουσία και πάντα είναι ένα κορίτσι κόσμημα για το ελληνικό Πόλο. Πέτυχε ένα γκολ. Η άλλη ομάδα, η υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού σήμερα, Σταματοπούλου τερματοφύλακα, Σαλταμανή κανένα γκολ, η Ντένια Κουρέτα 2, η Στεφανία Σάντα 3, η Άντριου 3, η Χριστίνα Ισιούτη 1, η Πάτρα, η Νίνου 1 γκολ, η Βασιλική Πλευρή του Αρχηγό 3 γκολ, η Τορνάρου, η Μουργιο Κεφαλιδάκη Μαρία 2, η Νίγκρο 1, η Χάιντου 1 γκολ. Σε ένα παιχνίδι που το πρώτο 8 λεπτό το πήρε ο Ολυμπιακό 3-1, 1-1 ήταν το δεύτερο 8 λεπτό, 7-2 το τρίτο και 7-0. Το τέταρτο. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι, πήρε τη νίκη απέναντι στην Καταλούνια 18-4 και σήκωσε το ευρωπαϊκό Super Cup. Τώρα, για να κλείσουμε το κεφάλαιο Πόλο, γιατί σε λίγο θα ανοίξουμε κεφάλαιο πάλι με την εθνική ομάδα γυναικών, χθες στη συνέντευξη τύπου που έγινε στον Πειραιά, ο Περιφερειάρχης ο Νίκος Χαρδαλιάς αποκάλυψε πως το νέο κολυμβητήριο του Ολυμπιακού, εκεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που θα γίνει το υδάτινο κέντρο για το Πόλο και το κολύμπι του Ολυμπιακού και των άλλων ομάδων της περιοχής και για την εθνική ομάδα, είναι σε εξέλιξη, μπαίνει στην τελική ευθεία, γιατί έχουμε τον διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Χαρδαλιάς. Κάτι πολύ σημαντικό για το νέο κολυμβητήριο του Ολυμπιακού, γιατί εκεί στο Παπαστράτιο είναι Πόλο, κολύμπι, τεχνική κολύμβηση όλων των συλλόγων του Πειραιά σε ένα κολυμβητήριο, μαζί με το άλλο, το ανοιχτό που είναι στα Βοτσαλάκια, το ανοιχτό κολυμβητήριο του Δήμου Πειραιά. Για να ακούσουμε τι είπε ο Περιφερειάρχης ο Νίκος Χαρδαλιάς.
2: Είμαι στην ευχάριστη θέση σήμερα να σας ανακοινώσω ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου ξεκίνησε, καθώς πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 28 Σεπτεμβρίου εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου. Ο διαγωνισμός δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 30 Ιανουαρίου 2026 και χθες στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων από χθες, από την 1η Οκτωβρίου. Άρα, ο διαγωνισμός είναι στον αέρα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 6η Νοεμβρίου και το άνοιγμα των προσφορών έχει καθοριστεί για τις 12 Νοεμβρίου. Δεσμευτήκαμε ως Περιφερειακή Αρχή μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη, μαζί με όλη την ομάδα που σήμερα έχει την ευθύνη της διοίκησης της περιφέρειας, ότι το 2026 θα έχουμε ανάδοχο. Και το κάνουμε. Δεσμευτήκαμε ότι το έργο θα ξεκινήσει την άνοιξη του 27 και το πράττουμε. Πρόκειται για μια επένδυση 19 εκατομμυρίων ευρώ, σύν το ΦΠΑ, και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους της περιφέρειας Αττικής. Με δύο κολυμβητήρια Ολυμπιακών διαστάσεων, κλειστό και ανοιχτό, 2 παιδικές πισίνες, σύγχρονους υποστηρικτικούς χώρους, ολιστικές χρήσεις, ουσίου υγρού στίβου και πλήρη προσβασιμότητα για τους συμπολίτες μας με αναπηρία.

0: Λοιπόν, και πέμπτο γκολ για την Αγγλία το πέτυχε ο Χάρι Κέιν στο 53ο λεπτό. Ο Χάρι Κέιν λοιπόν έχει πετύχει δύο γκολ, ένα ο Μπέλιχαμ, ένα ο Γκόρντον και ένα ο Σακά. Είμαστε τώρα στην Ριέκα 65ο λεπτό. Κροατία-Αγγλία 0-5. Η ομάδα του Τούνχελ περνάει σαν σύμφωνας από την κροατική πόλη. Ακόμα Εστονία-Λουξεμβούργο 1-0 για την τρίτη κατηγορία. Ισλανδία-Βουλγαρία 2-0. Και Λευκορωσία-Άγιος Μαρίνος 2-0. Είμαστε στο 68ο λεπτό. Σας πάω και πάλι σε ρυθμούς εθνικής ομάδας. Και Μανώλη Τσαλιακάς που έβαλε το δεύτερο γκολ στο παιχνίδι με την Ολλανδία την Πέμπτη, στο 2-2, 2-0 μπροστά η εθνική με τα γκολ των Ιωαννίδη και Σάλιακα. Μετά ισοφαρίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Για να ακούσουμε τι είπε ο Μανώλης Σάλιακας.
1: Σίγουρα ήταν ένα ιδανικό πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι ήταν ένα ημίχρονο που, αν μας το λύσαμε πριν, δεν θα το περιμέναμε. Αλλά η ομάδα έχει πολλή ποιότητα. Βάλαμε δύο γκολ, μπήκαμε στο ημίχρονο. Μας είπε ο προπονητής τι πρέπει να προσέξουμε. Απλώς αυτοί αλλάξαν λίγο, όπως είδαμε, το σχηματισμό τους και εκεί λίγο μπερδευτήκαμε. Αλλά στο τέλος και χαρούμενοι είμαστε και επικραμμένοι. Ναι, γιατί ήμασταν ναι. 2-0 μπροστά στο σκορ.
0: Και Κώστας Τσιμίκας μετά το παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης.
2: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα. Δείξαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι χτίζουμε κάτι πολύ καλό. Ο καθένας παλεύει και τρέχει για τον άλλον. Πολλοί είπαν ότι όταν δεν πήγαμε στο World Cup ότι ήταν μια πολύ κακή χρονιά στο τέλος για εμάς. Νομίζω ότι για μένα προσωπικά ήταν το χτίσιμο που κάναμε όλο αυτόν τον καιρό όλοι μαζί. Και θα κάνουμε το ίδιο. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να δούμε τα ατομικά και τα ομαδικά μας λάθη και να συνεχίσουμε από αυτό. Όπως είπες και εσύ, είμαστε αίτητοι, είμαστε πρώτοι. Παίζουμε ακόμα ένα πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο παιχνίδι στην έδρα μας αυτή τη φορά. Θα είναι πολύ διαφορετικό από το πρώτο, διότι οι Γερμανοί έχουν φέρει 20 παίχτες καινούριους και θα είναι ακόμα πολύ, πολύ, πολύ πιο δύσκολο.
0: Ο κόσμος έδωσε βροντερό πάνω στο γήπεδο του Στούμπα στην Πέμπτη και αύριο το παιχνίδι είναι sold out. Γύρω στις 30.000 θεατές θα είναι στο γήπεδο του Στούμπα. Γιώργος Μασούρας για την ενίσχυση του κόσμου και όχι μόνο.
3: Πολύ μεγάλη όθηση. Σήμερα πραγματικά το γήπεδο αυτό ήταν εξαιρετικό από το πρώτο λεπτό. Αυτό έλεγα. Ήμουν απ' έξω και λέω πόσο φανταστική ατμόσφαιρα ήταν. Μας έδινε από το πρώτο λεπτό όθηση. Ήταν καταπληκτικό. Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο αυτό. Απλά η αυτοπεποίθηση που χάσαμε λεπτό με το λεπτό μας άγχωσε λίγο παραπάνω. Δεν κρατάγαμε την μπάλα τόσο όσο θέλουμε σαν ομάδα, γιατί είμαστε ομάδα που θέλουμε να κρατάμε την μπάλα. Και αυτό είναι γενικότερα κλειδί. Θα πρέπει να το διαχειριζόμαστε καλύτερα όταν δεν έχουμε και παίζουμε με έναν αντίπαλο που είναι ποιοτικός, που έχει ποδοσφαιριστές το ένα εναντίον ενός πολύ καλούς. Οπότε συνεχίζουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε μια πολύ καλή ομάδα και συνεχίζουμε την Κυριακή να κλείσουμε θετικά την τετράδα αυτών των αγώνων.
0: Έκτο γκολ για την Αγγλία στη Ριέκα, Κροατία-Αγγλία 0-6. Και Γιώργος Μασούρας τώρα για το παιχνίδι της Κυριακής με τη Γερμανία.
3: Το έχουμε κατορθώσει αυτό, το έχουμε κατακτήσει. Όλα τα παιδιά, επειδή είναι επαγγελματίες, παίρνουν σε πολύ μεγάλες ομάδες πρωταθλητισμού, γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει χρόνο στο ποδόσφαιρο ούτε για πανηγύρια ούτε για απογοήτευση. Συνεχίζουμε όλη τη δουλειά μέχρι την Κυριακή. Καλή ξεκούραση για να μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε αν μπορούμε και να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα που θέλουμε. Προφανώς είναι πολύ δύσκολο. Όλα τα παιδιά θα πρέπει να είναι έτοιμα. Βλέπεις ότι χρειάζονται πάρα πολύ όλοι στο παιχνίδι. Ανά πάσα στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίζεις τέσσερις αγώνες. Πολλά παιδιά παίξαν ήδη τρεις αγώνες, πολύ επιβαρημένα. Όλοι θα πρέπει να βοηθήσουν. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι όλοι επαγγελματίες και θα είμαστε έτοιμοι την Κυριακή.
0: Έρχεται σε λίγο και άλλο ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Ο Σακά, το έκτο τέρμα της Αγγλίας. Κροατία-Αγγλία 0-6. Σε εξέλιξη είμαστε στην αναμέτρηση στο 61ο λεπτό. Πάντα στην παρέα μας, Intervet and Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM.
4: Real FM.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 0.
8: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
9: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
10: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
11: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
10: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
12: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το R-Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Θυμίζω κυρίες και κύριοι στο μπάσκετ πρεμιέρα του πρωταθλήματος σήμερα. Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Ρόδουλ Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι 88-94, Καρδίτσα Άρης 74-68. Μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε και ρεπορτάζ για μπάσκετ, πολύ και για Ευρωλίγα σε λίγο, μόλις τελειώσουμε την ενότητα του ποδοσφαίρου. 74ο λεπτό, Κροατία-Αγγλία είναι 0-6 στην Ριέκα. Σε παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για την πρώτη κατηγορία του Nation League. Πάμε τώρα πίσω, λίγη ώρα πίσω, στην εθνική μας ομάδα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρωτήθηκε αν βοηθούν τα μάτς αυτά να βρει η εθνική συνοχή τα τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια στην διαδικασία την πρώτη αυτή του Nations League, και αποκάλυψε ότι δεν υπήρχε κανένα αίτημα της Dortmund για να χρησιμοποιείται λίγο ο Καρέτσας. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Σίγουρα αυτό ο τρόπος παιχνιδιού με τέσσερα παιχνίδια σε δύο εβδομάδες μπορεί να βοηθάει μόνο τις μεγάλες ομοσπονδίες που έχουν πάρα πολλές επιλογές παιχνών όσον αφορά τα παιχνίδια. Οι άλλες ομοσπονδίες, όπως είμαστε εμείς, δημιουργεί σίγουρα πολύ μεγάλο θέμα. Όσο μάλλον για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ρίσκο και όσον αφορά κάποιους ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως μπορεί να τραυματιστούν στην εποχή πριν τα σημαντικά παιχνίδια που σε δύο εβδομάδες θα παίξουμε τέσσερα παιχνίδια, μπορεί να είναι πραγματικά ευρωπαϊκού, και αν έχουμε δύο-τρεις παίκτες που μπορεί να έχουν τραυματισμό, έχουμε πρόβλημα. Αλλά από αυτή την άποψη πιστεύω ότι δεν έχουν πρόβλημα οι μεγάλες ομοσπονδίες, αυτές οι ευρωπαϊκές, περισσότερα θέματα έχουν οι τα έκανα ποδοσφαιρικά μικρόφωνο. Όσον αφορά το θέμα του Καρέτσα και το αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Τόρμπουντ. Νομίζω ότι γίνονται λίγες υπερβολές. Στον τρόπο εργασίας μας, σαν ομοσπονδία, έχουμε εβδομαδία επικοινωνία με τις ομάδες όταν οι παίκτες μας αγωνίζονται σε ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα για τους ελληνικούς. Άρα ενημερωνόμαστε όσον αφορά τα πάντα που αφορούν τους παίκτες μας όταν αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά πρωτάθλημα. Και όλες αυτές οι ομάδες που έχουμε παίκτες είναι πάντα πάρα πολύ εξυπηρετικοί όσον αφορά το ενδιαφέρον μας για τους Έλληνες παίκτες. Το ίδιο, όταν οι Έλληνες παίκτες από τα ευρωπαϊκά πρωτάθληματα έρχονται μαζί μας και εμείς φυσικά ενημερώνουμε τις ομάδες τους όσον αφορά τα δεδομένα των παίκτη και στη διάρκεια του ΚΑΜ και μετά το ΚΑΜ. Είναι κάτι που γίνεται φυσιολογικά και δεν είναι μόνο η Dortmund, είναι όλες οι ομάδες που οι παίκτες μας αγωνίζονται στην Ευρώπη. Νομίζω αυτό το πράγμα παίρνει χωρίς λόγο διάσταση, δεν υπάρχει. Αυτό ισχύει, ό,τι ισχύει από τον Κωνσταντίνο, ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους παίκτες. Είναι κάτι σε φυσιολογικό πλαίσιο εργασίας. Και θέλω να τονίσω κάτι. Ποτέ μα ποτέ καμία ευρωπαϊκή ομάδα δεν είχε ζητήσει κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση, τουλάχιστον στο διάστημα που είμαι εγώ προπονητής, από εμάς. Γιατί δεν έχει λογική και να ζητήσει, καταλαβαίνετε και εσείς, γιατί η διάθεση των παικτών να πέσουν στην εθνική ομάδα υπερβαίνει τα πάντα. Και δεν μπορεί να παρέμβει και όσον αφορά τις αποφάσεις φυσικές. Για αυτό το λόγο εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να αποφάσουμε όσον αφορά τους παίκτες, τις συζητήσεις μας με τους παίκτες, και είναι κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό και εγώ ίδιος σαν προπονητής που έχω το πρώτο λόγο, ό,τι αποφάσεις παίρνω, πάντα τις παίρνω βάσει της εικόνας που έχω εγώ για τις επιβαρύνσεις που έχουν οι ποδοσφαιριστές. Και αυτό ισχύει και τους ποδοσφαιριστές μας που παίζουν στην Ευρώπη, αλλά ισχύει το ίδιο και για τους ποδοσφαιριστές μας που προέρχονται από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση ξεχωριστή.
0: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρωτήθηκε και για την κούραση, αν υπάρχει κούραση της ομάδας επειδή παίζει τέσσερα παιχνίδια μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Όμως αυτό θα το συζητήσουμε σε λίγο, θα το ακούσουμε σε λίγο. Προτιμώ να πάμε στην Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται ο Παύλος Παπαδημητρίου, προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και στην ιστοσελίδα Μόνο Μπάλα απεσταλμένος για τα παιχνίδια στο Βελιγράδι. Έκανε tour, πήγε Βελιγράδι, Άουσμπουργκ και τώρα την πανέμορφη και ωραία Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Παύλο.
2: Είναι αυτό που λένε το τελευταίο βράδυ μου. Δηλαδή είναι να χτίσω ξύλο. Δηλαδή γενικότερα.
0: Όχι, γλώσσα, άνθρωπε μου.
2: Ναι, τελευταίο βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, δεν είναι τελευταίο και το αυριανό, δεν υπολογίζετε.
2: Όχι, αύριο φεύγουμε κατευθείαν από γήπεδο για αεροδρόμιο με το καλό.
0: Α,
2: και πετάμε 2 το πρωί.
0: 2 το πρωί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε είναι... ελπίζοντας αίτητη.
0: Λοιπόν, τώρα, ακούσαμε τι είπε ο κύριος Γιωβάνοβιτς, θέλω να σταθούμε σε αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Ότι δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα. Και υπάρχουν υπερβολές. Ναι. Το δικό σου ρεπορτάζ που κάνεις ρεπορτάζ, τι λέει?
2: Ναι, θα σου πω αμέσως. Είναι καλά, καλά κάνεις και το λες για να το ξεδιαλύνουμε. Καταρχάς να πούμε, Δημήτρη, και αυτό το είχα ζήσει και εγώ το μικρό χρονικό διάστημα που είχα δουλέψει στην Διεύθυνση Επικοινωνίας της ΕΠΟ.
0: Ναι.
2: Συμβαίνει το εξής. Γίνονται οι κλήσεις την πρώτη φορά, ας πούμε. Από εκεί και πέρα αρχίζει μία διαρκής και πολύ συχνή επαφή κάθε ομοσπονδίας με τις διοικήσεις των ομάδων, οι παίκτες των οποίων καλούνται.
0: Ναι.
2: Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο για τις ομάδες που παίζουν οι παίκτες μας στο εξωτερικό, συμβαίνει και για τους παίκτες που παίζουν σε ελληνικές ομάδες. Σου θυμίζω την περίπτωση Ρώτα.
0: Μάλιστα.
2: Περίπτωση μας, που συνεννοήθηκαν η Ομοσπονδία με την ΑΕΚ και δεν κλείθηκε το παιδί.
0: Και έγινε το παράδοξο να το ανακοινώσει η ΕΠΟ και να μην ανακοινώσει η ΑΕΚ το πρόβλημα τραυματισμού που είχε και δεν είχε πάει στο Βόλο.
2: Αυτό όμως είναι ένα
0: θέμα. Αυτό είναι εσωτερικό της ΑΕΚ, ναι. Αλλά έγινε έτσι η διαδικασία, να το πούμε, για να καταλάβει ο κόσμος.
2: Συμφώνησαν και δεν κλείθηκε.
0: Ναι.
2: Οι ομάδες πάντα προσπαθούν και θέλουν. Είδες τι έπαθε τώρα η Άρσεναλ με τον Τζόλι.
0: Ναι.
2: Όπως και άλλες πολλές ομάδες στην Ευρώπη. Όπως και η ίδια η Γερμανία με παίκτες που τραυματίζονται από την Bayern κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, οι ομάδες πάντα προσπαθούν, ειδικά σε τουρνουά όπως είναι το Nations League, δηλαδή ναι, που δεν είναι τελικά του Euro, δεν είναι καν προκριματικά του Euro, για να πεις ότι υπάρχει η μεγάλη αναγκαιότητα, προσπαθούν οι παίκτες τους να γυρίσουν πίσω όσο το δυνατόν πιο φρέσκοι γίνονται. Οι ομοσπονδίες.
0: Και υγιείς, και υγιείς.
2: Αυτό λέω.
0: Ναι.
2: Οι ομοσπονδίες τα ακούνε τα αιτήματα αυτά. Στο λέω από προσωπική εμπειρία.
0: Ναι.
2: Δεν έπεται όμως ότι επειδή γίνεται ένα τηλεφώνημα από τον τεχνικό διευθυντή της χ ομάδας, τον τεχνικό διευθυντή της ελληνικής εθνικής ομάδας, δεν έπεται ότι οι αποφάσεις του προπονητή λαμβάνονται με κριτήριο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο προπονητής, όχι μόνο ο Ιβάν, όλων των ομάδων, οι προπονητές όλων των ομάδων παίρνουν τις αποφάσεις τους για τον καταρτισμό της ενδεκάδας με βάση το δικό τους πιστεύω και την εικόνα των ποδοσφαιριστών τους πριν από κάθε παιχνίδι. Αυτό είναι πολύ κάθαρο. Αν με ρωτάς για τώρα, γιατί όλο αυτό ξεκίνησε από ένα δημοσίευμα του Sky, του γερμανικού, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, το γερμανικό δίκτυο του Sky Sports.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω κάτι, Δημήτρη μου, γιατί εγώ ήμουν στην Τούμπα υπάρχουν παιδιά στην εθνική ομάδα που είναι τρομερά κουρασμένα. Δηλαδή, υπάρχει ο Παυλίδης.
0: Να.
2: Το παιδί είναι πάρα πολύ κουρασμένο.
0: Μην ξεχνάμε ότι ο Παυλίδης παίζει και στην ομάδα του 90 λεπτά.
2: Συμφωνώ απολύτως.
0: Μάλιστα τον βάζει και σε κάτι κύπελα, τον βάζει παντού δηλαδή. Τον έχει...
2: Και ο Τσιμίκας,
0: ναι,
2: που είναι τα πρώτα του επίσημα παιχνίδια και έβγαλε 3-90 λεπτά, είναι πάρα πολύ κουρασμένο. Ο Τζόλης είδαμε τι έπαθε.
0: Ναι, και μάλιστα ο Τζόλης δεν ήθελε, το παράδοξο είναι, δεν ήθελε να βγει κιόλας.
2: Δεν είναι καθόλου παράδοξο για τον παίχτη.
0: Ναι, εντάξει, ναι, κατάλαβες πώς το λέω.
2: Είναι, για τον παίχτη δεν είναι.
0: Ότι παράδοξο. Δεν ήθελε να βγει και ευτυχώς φώναξε εκεί.
2: Θυμίζω ότι το 2012 στο Euro,
0: ναι,
2: την περίφημη περίπτωση με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο που είχε πάθει ρήξη χρήγια του και δεν το είχε καταλάβει και ήθελε να μην τα παίξει στην Πολωνία που ήμασταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ο Παυλίτης, ο Τσιμίχας, ο Καρέτσας, ο Τζόλης, είδες τι έπαθε. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν. Ναι. Δηλαδή είναι ανθρωπίνως αδύνατον. Δεν γίνεται.
0: Απ' την άλλη, να σου πω εγώ έτσι με την καλή έννοια, είναι, ναι, και ψυχάκια πλέον με την εθνική ομάδα όμως.
2: Ναι, συμφωνούμε απολύτως, αλλά αυτό δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος, όπως είπες και εσύ, της υγείας τους, να μην προκύψουν, ναι, τραυματισμοί κτλ. Εγώ λοιπόν, αν ήμουν Ιβάν, ανεξαρτήτως του τι θα μου έλεγε η Ντόρτμουντ, οποιοδήποτε είναι για τις ομάδες, δεν θα τον έβαζα. Και ας μου έλεγε ο παίκτης ό,τι θέλει, όπως και ο Τζόλης του έλεγε. Άσε με να μείνω και του λέει έβγα έξω. Έβγα έξω και φύγω. Τζόλης είναι στην Αγγλία τώρα. Δεν θα τον έβαζα ούτε τον Καρέτσα, Δημήτρη.
0: Και ευτυχώς τη γλίτωσε με μια θλάση με κάποιες, με 2-3 εβδομάδες εκτός.
2: Είναι όμως 3 εβδομάδες για την
0: Άρσεναλ. Τώρα μου κάνεις μια πάσα. Όμως και το πρόγραμμα, ρε Παύλο, είναι πολύ. Το βλέπω και σε όλα τα αθλήματα. Πολύ πιεσμένο. Δηλαδή δεν του αφήνουν να ανασάνουν.
2: Δεν έχω καμιά αντίρρηση. Συμφωνώ απολύτως. αλλά από την άλλη και οι παίχτες δεν διαμαρτύρονται, γιατί τα συμβόλαιά τους είναι πολύ υψηλά, οι απολαβές τους είναι πανύψηλες, οι σπόνσορες κτλ. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν θα σταματήσει να κινείται υπό αυτήν την έννοια. Εγώ πάντως Καρέτσα, τη Μίκα και Παυλίδη δεν θα έβαζα αύριο. Δεν ξέρω ποια είναι τα θέση τους και δεν ξέρω τι θα κάνει ο προπονητής. Θα μου φαινόταν όμως πάρα πολύ τραβηγμένο να τους έβλεπα τουλάχιστον, Δημήτρη, να ξεκινούν. Ναι. Τουλάχιστον να ξεκινούν. Άρα εμένα η πρόβλεψή μου είναι ότι μετά από τον Τζόλι, δηλαδή στα άκρα, θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί.
0: Θα σε ρωτήσω σε λίγο να μου πεις σύνθεση. Ναι. Θέλω να σου πω ότι ο κύριος Κλοπ είπε ότι η πειθαρχημένη Ελλάδα στο πρώτο μάτς.
2: Μία που ήμασταν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Παυλίτης, ο Τσιμίχας, ο Καρέτσας, ο Τζόλις, είδες τι έπαθε. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν. Ναι. Δηλαδή είναι ανθρωπίνως αδύνατον. Δεν γίνεται.
0: Απ' την άλλη, να σου πω εγώ έτσι με την καλή έννοια, είναι και ψυχάκια πλέον με την εθνική ομάδα όμως.
2: Ναι, συμφωνούμε απολύτως, αλλά αυτό δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος, όπως είπες και εσύ, της υγείας τους, να μην προκύψουν τραυματισμοί κτλ. Εγώ λοιπόν, αν ήμουν Ιβάν, ανεξαρτήτως του τι θα μου έλεγε η Ντόρτμουντ, οποιοδήποτε είναι για τις ομάδες, δεν θα τον έβαζα. Και ας μου έλεγε ο παίκτης ό,τι θέλει. Όπως και ο Τζόλις του έλεγε, άσε με να μείνω, και του λέει έβγα έξω. Έβγα έξω και φύγω. Ο Τζόλις είναι στην Αγγλία τώρα. Δεν θα τον έβαζα ούτε τον Καρέτσα, Δημήτρη.
0: Και ευτυχώς τη γλίτωσε με μια θλάση με 2-3 εβδομάδες εκτός.
2: Είναι όμως 3 εβδομάδες για την
0: Τώρα μου κάνεις μια πάσα. Όμως και το πρόγραμμα, ρε Παύλο, είναι πολύ. Το βλέπω και σε όλα τα αθλήματα. Πολύ πιεσμένο. Δηλαδή δεν τους αφήνουν να ανασάνουν.
2: Δεν έχω καμιά αντίρρηση. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά από την άλλη και οι παίχτες δεν διαμαρτύρονται, γιατί τα συμβόλαιά τους είναι πολύ υψηλά. Οι απολαβές τους είναι πανύψηλες, οι σπόνσορες κτλ. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν θα σταματήσει να κινείται υπό αυτήν την έννοια. Εγώ πάντως Καρέτσα, τη Μίκα και Παυλίδη δεν θα έβαζα αύριο. Δεν ξέρω ποια είναι τα θέση τους και δεν ξέρω τι θα κάνει ο προπονητής. Θα μου φαινόταν όμως πάρα πολύ τραβηγμένο να τους έβλεπα τουλάχιστον, Δημήτρη, να ξεκινούν.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον να ξεκινούν. Άρα εμένα η πρόβλεψή μου είναι ότι μετά από τον Τζόλι, δηλαδή στα άκρα, θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί.
0: Θα σε ρωτήσω σε λίγο να μου πεις σύνθεση. Θέλω να σου πω ότι ο κύριος

0: ό,τι θέλει. Όπως και ο Τζόλης του λέγε, άσε με να μείνω και του λέει έβγα έξω. Έβγα έξω και φύγε. Ο Τζόλης είναι στην Αγγλία τώρα. Δεν θα τον έβαζα ούτε τον Καρέτσα Δημήτρη.
1: Και ευτυχώς τη γλίτωσε με μια θλάση με κάποιες με 2-3 εβδομάδες εκτός.
0: Είναι όμως 3 εβδομάδες για την
1: Τώρα μου κάνεις μια πάσα. Όμως και το πρόγραμμα, ρε Παύλο, είναι πολύ. Το βλέπω και σε όλα τα αθλήματα. Πολύ πιεσμένο. Δηλαδή δεν τους αφήνουν να ανασάνουνε.
0: Δεν έχω καμιά αντίρρηση. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά από την άλλη και οι παίχτες δεν διαμαρτύρονται γιατί τα συμβόλαιά τους είναι πολύ υψηλά. Οι απολαβές τους είναι πανύψηλες. Οι σπόνσορες κτλ. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν θα σταματήσει να κινείται υπ' αυτήν την έννοια. Εγώ πάντως Καρέτσα, τη Μίκα και Παυλίδη δεν θα έβαζα αύριο. Δεν ξέρω ποια είναι τα θέση τους και δεν ξέρω τι θα κάνει ο προπονητής. Θα μου φαινόταν όμως πάρα πολύ τραβηγμένο να τους έβλεπα τουλάχιστον, Δημήτρη, να ξεκινούν. Τουλάχιστον να ξεκινούν. Άρα εμένα η πρόβλεψή μου είναι ότι μετά από τον Τζόλι, δηλαδή στα άκρα, θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί.
1: Θα σε ρωτήσω σε λίγο να μου πει σύνθεση. Ναι. Θέλω να σου πω ότι ο κύριος Κλοπ είπε ότι η πειθαρχημένη Ελλάδα στο πρώτο μάτς έχει ισχυρή αμυντική γραμμή. Στην προηγούμενη δήλωσή του εκθίαζε την επίθεση, θυμίζω εγώ, όταν δεν το ρώτησαν οι δημοσιογράφοι Γερμανοί.
0: Ναι, δεν είπε ισχυρή αμυντική γραμμή. Είπε ότι έπαιξε πολύ καλά
1: πολύ άμυνα. Καλά άμυνα.
0: Με
1: ναι.
0: βάθος. Γιατί σου θυμίζω ότι στο Augsburg οι δύο παίχτες κλειδιά για την αμυντική συμπεριφορά, όσο και αν φαίνεται παράδοξο και απίθανο, ήταν ο Τζόλης και ο Καρέτσας.
1: Ο Καρέτσας, ναι.
0: Αυτοί οι δύο ήταν.
1: Έχει ισχυρή αμυντική γραμμή. Λέει σήμερα το βράδυ θα δούμε βίντεο. Εντάξει.
0: Τώρα... Το Κλοπ μην το κλέσει, Δημήτρη μου, γιατί πρώτον δεν έχει τίποτε να χάσει.
1: Ναι. Γιατί
0: και πήρε 50 παίχτες.
1: Και όχι μόνο αυτό, πήρε και μια Γερμανία που είχε πάει στα ζήτητα στο παγκόσμιο κύπελο και προσπαθεί να την οργανώσει.
0: Πολύ
1: και θα...
0: σωστά.
1: Και θα την οργανώσει μέσα από τέτοια παιχνίδια, από τον Νέο Λίκο. Και αν φτάσει στα προκριματικά, στα προκριματικά θα είναι αργά. Αν γίνει κάτι στα προκριματικά στην πρώτη-δεύτερη αγωνιστική. Οπότε για αυτόν είναι ό,τι και να γίνει ένα καλό πείραμα. Τώρα να κάνει πειραματισμούς.
0: Και για αυτόν και για τον Τζάβι που ξεκινούν τώρα την παρουσία του σε Γερμανία και Ολλανδία.
1: Ναι. Τώρα, έχεις αίσθηση τι θα κάνει ο Γιωβάνοβιτς από.
0: Όχι, αίσθηση δεν έχω. Μπορώ να κάνω εκτίμηση.
1: Για πες την εκτίμηση σου.
0: Γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο Γιωβάνοβιτς, πριν και πάνω απ' όλα, μετά από την προπόνηση που τελειώνει τώρα, θα συζητήσει με τους παίχτες. Θα συζητήσει με τους παίχτες. Δηλαδή, όπως και όλοι εμείς οι υπόλοιποι κανονικοί άνθρωποι, ας το πούμε έτσι, ξέρουμε αν είμαστε κουρασμένοι ή αν είμαστε ξεκούραστοι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει το στοιχείο που ανέφερες νωρίτερα ότι όλοι θέλουν να παίξουν και αυτό είναι πολύ καλό στοιχείο για την εθνική ομάδα, αλλά θα κριθεί το ποιος θα βάλει νομίζω μέσα από τις συζητήσεις αυτές. Η γνώμη μου είναι ότι δεν θα παίξουν ο Παυλίδης και ο Καρέτσας, δεν ξέρω για τον Τσιμίκα, υπό την έννοια ότι ο Τσιμίκας δεν ήρθε καταπονημένος και βρίσκει ρυθμό μέσα από τα παιχνίδια της ομάδας. Δεν ξέρω τι θα γίνει, ειλικρινά, γιατί πολλοί κόσμος λέει έλα μωρέ, αυτή είναι κεντρική αμυντική. Σε διαβεβαιώ ότι είναι πολύ κουρασμένοι και ο Μαυροπάνος με το Ρέτσο. Πάρα πολύ κουρασμένοι. Και οι δύο παίχτες αυτοί.
1: Και να προσθέσω εγώ ότι και οι δύο στις ομάδες τους την εβδομάδα που μας έρχεται, το άλλο Σαββατοκύριακο θα παίξουν.
0: Ασφαλώς. Και ο Ολυμπιακός έχει κλάσικο με τον Παναθηναϊκό, αλλά το λέω υπό την έννοια ότι είναι κουρασμένα τα παιδιά και τα δύο.
1: Ναι.
0: Θα δούμε και ένα φρεσκάρισμα πιστεύω και στο κέντρο της άμυνας. Τώρα θα είναι ο Μιχαηλίδης, θα είναι ο Κουλιεράκης, θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο προπονητής. Και επειδή ο Ρέτσος από ό,τι βλέπω σε αυτή τη σειρά των αγώνων παίζει αριστερό center back και ο Κουλιεράκης με τον Μιχαηλίδη είναι αριστερό πόδαρ και οι δύο, θεωρώ ότι ένας από τους δύο μπορεί να παίξει στη θέση του Ρέτσου. Και μετά θα δούμε, εφόσον δεν παίξει ο Παυλίδης, θεωρώ ότι θα παίξει ο Τετέι. Τώρα ένα ζήτημα είναι αν θα παίξει ο Τετέι κορυφή ή μήπως παίξει ο Τετέι για να κλείσει τα πλάγια αν δεν παίξει και ο Καρέτας, δηλαδή να παίξουμε στο πλάι με Μασούρα και Τετέι ας πούμε και δούμε κορυφή το Δουμπίκα. Και μένει να φανεί τι θα γίνει ο Ιωαννίδης που έρχεται από καταπληκτική εμφάνιση στο παιχνίδι με την Ολλανδία.
1: Με την Ολλανδία.
0: Ναι, γιατί έχει ένα γκολ και μια ασίστ, όπως και ο Μασούρας ένα γκολ και μια ασίστ. Που δώσαν ο ένας δηλαδή την ασίστ στον άλλον.
1: Επειδή...
0: Ναι, δεξιά θα παίξει ο Σάλιακας, πιστεύω.
1: Ναι. Ο Σάλιακας πολύ καλός.
0: Ναι, ήταν εξαιρετικός και πολύ πειθαρχημένος.
1: Και πειθαρχημένος στο παιχνίδι.
0: Και θα δούμε πια, Δημήτρη, τα κεντρικά χαφ.
1: Ναι.
0: Έχω την εντύπωση και την αίσθηση ότι θα ξεκινήσει ο Ζαφίρης.

0: Ναι.
1: Και θα δούμε αν θα είναι Ζαφύρης Ανδρούτσος ή αν θα παίξει ο Κουρμπέλης από, την, από το ξεκίνημα.
0: Από την αρχή.
1: Γιατί ναι, ο Κουρμπέλης στη Γερμανία τουλάχιστον, όπως τον έβλεπα μέσα στο γήπεδο, ήταν η κορυφαία του, ρύθμισε τόσο καλά το παιχνίδι. Όσο καιρό τον παρακολουθώ στην εθνική ομάδα, επρόκειτο για την κορυφαία εμφάνισή του με τη φανέλα της εθνικής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πριν... είναι μια πρώτη εκτίμηση που
0: ναι,
1: μπορώ να κάνω.
0: Πριν συνεχίσει να σου πω ότι στο 87ο λεπτό οι Άγγλοι διασύρουν τους Κροάτες στη Ριέκα 7-0 με το Ρότζερς το 7-0. Τώρα καταλαβαίνεις γιατί εδώ στην Ελλάδα όταν παίζουμε έτσι, παίζει κάπως καλά η Ελλάδα, γινόμαστε και λίγο πανηγυρτζίδες.
1: Ναι. 7-0.
0: Τους κάνουν ένα πάρτι μέσα στη Ριέκα άνευ προηγουμένου.
1: 0-7.
0: Να σου πω τώρα, εσύ ζεις, έζησες στην εθνική ομάδα εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα πήγε και ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε νωρίτερα όλους τους διαλόγους, ο οποίος ήταν καλά διαβασμένος για όλα.
1: Ξέρει, το αντικείμενο του
0: Ποδοσφαίρου. Ναι, παίζει και στην ομάδα, καλά. Λέει, με τους παλιούς μαθητές του. Παίζει.
1: Ισχύει. Παίζουν στο κολέγιο, ναι.
0: Ναι, παίζουν εκεί. Λοιπόν, εντάξει, εσύ τι νιώθεις για αυτή την ομάδα? Εγώ νιώθω ότι είναι μια καλή παρέα, ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα. Εντάξει, τα πολύ πανηγυρτζίδικα που γίνονται δεν τα πάω, γιατί ξέρω ότι το μέγεθος των αντιπάλων και τι γίνεται και πού είμαστε. Εσύ νιώθεις όμως ότι υπάρχει μια καλή αύρα μετά από τόσα χρόνια. Όχι ότι οι προηγούμενες ομάδες δεν είχαν καλή αύρα, ότι τώρα αυτή η ομάδα έχει κάτι παραπάνω, είναι και το θέμα της αύρας.
1: Καταρχάς, προσυπογράφω αυτά τα δύο που είπες. Το πρώτο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο υποστηρίζω, επειδή ήμουν και πέρυσι στο καταστροφικό εξαήμερο Γλασκόβη-Κοπενχάγη.
0: Ναι.
1: Υποστηρίζω και, όχι δεν το υποστηρίζω, απλώς είμαι σίγουρος ότι το Χαστού και το περσινό μας έχει οριμάσει όλους ως ομάδα.
0: Να.
1: Όλους. Δηλαδή τα παιδιά στο πνευματικό κομμάτι, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο και χρήσιμο το να είμαστε εντάξει για, τέτοιες, για τέτοιου είδους καταστάσεις, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Είναι όριμοι. Ξέρουν τι θέλουν, ξέρουν πώς να το πάρουν, γιατί έχουν έναν προπονητή με τον οποίο δουλεύουν ήδη 2 χρόνια και τα θέλω του τα έχουν αφομοιώσει. Και πέραν της αύρας που λες, υπάρχει ένα πολύ δυνατό για μένα χαρακτηριστικό που είναι το πάθος και η θέληση. Το θέλουν πάρα πολύ. Δεν διανοούνται, θα κάνουν, θα ματώσουν, θα υδρώσουν, μα θα κάνουν τα πάντα για να πάει η εθνική ομάδα, καλό και τον Ίσον προφανώς, για να πάει η εθνική ομάδα στα τελικά του γύρω το 2028 στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Ναι. Αυτό είναι σημαντικό έτσι όπως το παρεγράφεις, γιατί είσαι, τώρα δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά από αυτούς ναι. όλους που είναι εκεί μαζί τους συναδέλφους,
1: ναι.
0: κάποιοι όταν έκανες δημοσιογραφία, εσύ δεν είχες γεννηθεί έτσι.
1: Όχι, μα δεν ξέρεις τι πλακά έπαθα. Πήγα για την πρώτη προπόνηση στο Βελιγράδι.
0: Ναι.
1: Πήγαμε μέσα
0: σε αυτό το αχανές γήπεδο. Το αχανές γήπεδο.
1: Αλλά δεν είναι αχανές, 55.000.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά πάνω που δώσεις δημοσιογράφους δεν βλέπεις κάτω τίποτα. Εντάξει, εγώ έχω κάνει στίβο από εκεί και καταλαβαίνεις πόσο δυσκολεύτηκα σε αυτό το γήπεδο.
1: Και μπαίνω μέσα και μου λέει, αγκάλιασα τον Ιβάν και μου λέει, ρε τι μου λέει, εμείς οι δύο είμαστε οι παλιότεροι που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Του λέω κρύβε λόγια, του λέω. Και μετά του λέω, είναι και ο Σωτηρακόπουλος, του λέω. Δεν είμαστε οι δύο μόνο. Και βγάλαμε ότι είμαστε και οι τρεις μαζί γύρω στα 150 χρόνια.
0: Παναγία μου.
1: Το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτό, ότι αυτή είναι μια χρυσή φουρνιά, όπως την περιγράφει ο Κλοπ στο κομμάτι του ταλέντου και της παραγωγής παιχνιδιού και της δημιουργικότητας.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι και, είναι αυτό που έλεγες πριν, είναι μια ομάδα, είναι μια οικογένεια που το θέλει, το πιστεύει. Η ΕΠΟ, να πούμε εδώ, ότι τους παρέχει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Τους παρέχει τα πάντα. Δεν τους λείπει τίποτα. Για πρώτη φορά, επιτέλους, η εθνική ομάδα είναι στα δικά της προπονητικά κέντρα. Στο δικό της προπονητικό
0: πολύ
1: κέντρο.
0: Βασικό.
1: Πολύ,
0: όση
1: πολύ.
0: Προπόνηση κάνει, για να είμαστε και γιατί δεν κάνουν. Μπαίνουν και κατευθείαν 3 μέρες, 4, 5 και πάνε.
1: Συμφωνώ.
0: Όση
1: συμφωνώ.
0: Προπόνηση κάνει, την κάνει σωστά.
1: Συμφωνώ. Και επίσης να θυμίσουμε, Δημήτρη, στον κόσμο, γιατί δεν ξέρω πόσο το έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος,
0: ναι.
1: ότι είναι ένα πρωτοφανές αυτό το φορμάτ για τα δεδομένα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και των εθνικών ομάδων, με 4 αγώνες σε 11 μέρες.
0: Ναι.
1: 4 αγώνες σε 11 μέρες. Και δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει και το διαχειριζόμαστε πολύ καλά, γιατί βλέπω ότι θα κάνουμε. Εγώ δεν αεροβατώ και δεν ονειρεύομαι παραπάνω από εκεί που με παίρνει. Εγώ θα είμαι πανευτυχής να κλείσουμε 16 Νοεμβρίου το βράδυ που θα είμαστε στο Βόλο, πρώτα Θεός.
0: Ναι.
1: αυτή
0: Δευτέρα, νομίζω είναι εκεί.
1: Δευτέρα, είναι Παρασκευή και 13.
0: Παρασκευή και παίζει και Δευτέρα, ναι. Για να...
1: Και Δευτέρα 16 παίζουμε στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Και να κλείσουμε το κομμάτι αυτό. Να είμαστε οπωσδήποτε στην τρίτη θέση, δηλαδή επικεφαλής ομίλου στα προκριματικά του γύρου που θα γλιτώσουμε τους κολοσσούς.
0: Πολύ μεγάλη ιστορία αυτή.
1: Και δεύτερον, να είμαστε που θα είμαστε, πιστεύω,
0: ναι,
1: εφόσον είμαστε τρίτοι, να είμαστε ένας από τους δύο καλύτερους τρίτους στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας,
0: ναι,
1: που αυτό αυτόματα σημαίνει ότι παραμένουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας και θα έχουμε πάλι αντιπάλους κολοσσούς όπως αυτούς που έχουμε τώρα, ειδικά η Γερμανία-Ολλανδία, την επόμενη διοργάνωση του Nations League.
0: Μάλιστα, ένας φίλος μου, ο ομοσπονδιακός προπονητής στο Hardball των γυναικών, ο Μενέλος Δανίλος, που τώρα η Εθνική θα πάει για πρώτη φορά στο Euro.
1: Ο Δανίλος, ο Δανίλος.
0: Ναι, φώναζε όταν δεν πηγαίναμε παλιότερα σε κάτι χαμηλότερες κατηγορίες, ότι η ολουσία είναι να πας έστω να κάνεις μια νίκη, να αρχίζεις να ανεβαίνεις στο ranking. Αυτό πολλοί δεν το καταλαβαίνουν, ότι όλη η ιστορία είναι να ανεβαίνεις στο ranking για τις επόμενες κληρώσεις και επόμενες διοργανώσεις. Που αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα το έχει απλόχερα δικό της.
1: Όπως το λες, και να θυμίσω ότι μένοντας στην πρώτη κατηγορία του Nations League συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό καθαρά για το αγωνιστικό και ψυχολογικό κομμάτι. Η ομάδα συνηθίζει να παίζει ανάμεσα στους μεγάλους.
0: Βέβαια.
1: Έτσι μεγαλώνουν οι ομάδες.
0: Σωστό, σωστό.
1: Όταν είσαι με την αφρόκρεμα.
0: Βέβαια, ψηλώνεις κι εσύ.
1: Ακριβώς όπως το πες.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παύλο. Να σου πω, Κροατία-Αγγλία τελικό 0-7.
1: Okay.
0: Καλό σου βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος του Ελεύθερου Τύπου και στην ιστοσελίδα που τον βλέπετε μόνο μπάλα, ο Παύλος Παδημητρίου, ήταν μαζί μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι. Και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Ξεκλείγουμε το κουβάρι με τις δηλώσεις και την εθνική ομάδα για τις δηλώσεις του κ. Γιοβάνοβιτ και του Κώστα Τσιμίκα που μίλησαν στην συνέντευξη τύπου. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον Real FM. Πάντα στην παρέα μας, θυμίζω, Inter Vetting Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Και ο κύριος Γιοβάνοβιτς ρωτήθηκε για την κούραση που έχει η ομάδα, 4 παιχνίδια σε 11 μέρες, και αν συμφωνεί με τον Τσιμίκα ότι η θέληση είναι μεγαλύτερη από την κούραση. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Σίγουρα τα τρία παιχνίδια είχαν αρκετά μεγάλη ευάρεση όσον αφορά εμάς. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες κούρασεις στην ομάδα και ιδιαίτερα σε κάποιους ποδοσφαιριστές που πήραν αρκετό χρόνο. Όμως είμαστε μια ομάδα που μέχρι τώρα έχει δουλέψει πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μια πολύ καλή ψυχολογία. Έχουμε και άλλες 24 ώρες πριν το παιχνίδι. Πάντα περιμένουμε και την τελευταία προπόνηση και συζητήσεις που κάνουμε σε καθημερινή βάση να δούμε το βαθμό ετοιμότητας και το πώς αισθάνομαι και οι παίκτες. Και πάνω σε αυτό θα βασιστούμε και στην αυριανή σύνθεση. Κοιτάξτε, σίγουρα ένα από τα πράγματα που χαρακτηρίζει το ποδόσφαιρο είναι η ψυχολογία και είναι πάντα θετικό όταν υπάρχει ένα θετικό κλίμα στην ομάδα και αυτό το θετικό κλίμα προέρχεται από τα εμφανίσεις και τα αποτελέσματα. Δεν πάλι όμως, πάντα σκεφτόμαστε ότι έχουμε αύριο ένα πολύ σοβαρό αντίπαλο, μια, θα έλεγα, καινούρια ομάδα σε σχέση με την προηγούμενη που έφεξε εναντίον μας, που έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με τη Σερβία, γιατί το σκορ πιστεύω δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Η Γερμανία έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι και έρθε πάρα πολύ εύκολο. Είναι πολύ καλή ομάδα και αυτή ο γκρουπ παιχτών που θα παίξει μαζί μας και είναι σίγουρα πολύ πιο φρέσκη από ότι είμαστε εμείς.
0: Έχουμε και άλλο Γιοβάνοβιτς και τις δηλώσεις του Κώστα Τσιμίκα. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM. Τρίτη κατηγορία Nation League, τελικά αποτελέσματα. Εσθονία, Λουξεμβούργο 1-0. Ισλανδία, Βουλγαρία 3-0. Λευκορωσία, Άγιος Μαρίνος 4-0. Φιλανδία, Αλβανία 2-1 για την τρίτη κατηγορία. Η ώρα πλησιάζει 9. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Real FM.
3: Η Real News στο 30.
2: Η ώρα είναι 9.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Radio 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: 4 λεπτά μετά τις 9, συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Θυμίζω Κροατία-Αγγλία 07, Nation League πρώτη κατηγορία, για τον όμιλο που είναι και η Ισπανία που παίζει με την Τσεχία στις 10 παρατέταρτο. Οι Ισπανοί έχουν 6 βαθμούς, οι Άγγλοι 6, δεύτερη νίκη. Οι Κροάτες έχουν μείνει στους 3 χωρίς βαθμούς, η Τσεχία σε αυτόν τον όμιλο. Για τον όμιλο της εθνικής μας ομάδας, να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία 5, 4 έχει η Γερμανία, η Σερβία χωρίς βαθμούς στον όμιλο της Ελλάδος. Αύριο η εθνική μας ομάδα παίζει με την Γερμανία στις 10 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο η Ολλανδία υποδέχεται την Σερβία. Γιώργος Τζιβελακίδης στην τελική ρυθμίση του ήχου, η κυρία Κατερίνα Βουτσά, Μαρία Ψάλτη, Μαρία Χριστοδούλου έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που ακούτε. Η Δέσποινα Καλοχέρι τώρα είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου ο Δημήτρης Σταυρακάκης, πάντα μαζί μας Interveten Live Casino, για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Και συνεχίζουμε, σε λίγο θα περάσουμε και μπάσκετ, έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ και φυσικά θα μας τα πει ο Απόστολος Μαυράκης, ο καλός συνάδελφος, πάρα πολλά για Ευρωλίγκα και ελληνικό πρωτάθλημα σήμερα. Πάμε να ακούσουμε τον Γιωβάνοβιτς για το αν θα παίξει η πίεση ρόλο και τη διαφορά στα δύο ημίχρονα με την Ολλανδία. Είπε δεν θέλει να επαναληφθεί το δεύτερο ημίχρονο που παίξαμε με την Ολλανδία.
1: Πρώτα, αν δεν έχουμε πίεση, είναι απόλυτα το ημίχρονο. Πριν από κάθε παιχνίδι, και απλούστατο λόγο είναι ότι όταν θέλει να έχει καλό αποτέλεσμα, όταν έχει μια πολύ καλή παρουσία στο ποδόσφαιρο, πάντα η πίεση είναι απόλυτα φυσιολογική, πόσο μάλλον όταν είναι θέμα εθνική ομάδα και έχουμε όλοι προσδοκίες ακόμα. Όσον αφορά το παιχνίδι με την Ολλανδία του δεύτερου ημίχρονου, σίγουρα δεν ήταν καλό, δεν ήταν στο επίπεδο του πρώτου ημιχρόνου. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που παίξαν ρόλο πάνω σε αυτά. Το συζητούσαμε ήδη με τους ποδοσφαιριστές και ελπίζω ότι θα μπορούμε να έχουμε στο επόμενο παιχνίδι πολύ πιο ισορροπημένο παιχνίδι από ό,τι ήταν με την Ολλανδία, όπου είχαμε ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο και ένα πολυμέτριο δεύτερο. Όμως αυτά σε αυτό το επίπεδο μπορεί να συμβούν. Σημαντικό για μας είναι ότι να κατανοήσουμε για ποιο λόγο και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην επαναλαμβάνονται σε τόσο μεγάλο διάστημα.
0: Λοιπόν, τώρα Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, είπε δείχνουμε την αξία μας ως παίκτες και ως χώρα, η θέληση είναι πάνω από την κόπωση, για να τον ακούσουμε.
2: Νομίζω είναι πολύ σημαντικό η Εθνική Ελλάδα να παίζει σε κάθε γήπεδο εντός της Ελλάδας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ για να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα απ' όλα είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος μας αγκάλιασε στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω ήταν sold out και το είδαμε από την αρχή, ήταν πάντα εκεί να μας δώσει το έξτρα κίνητρο. Όπως κάναμε, δώσαμε το καλύτερο μας σε αυτό. Για μας είναι πάντα χαρά να βλέπουμε όλους τους Έλληνες και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Οπότε και εγώ σαν παιδί της Βόρειου Ελλάδας είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Παίζω σχετικά στα μέρη. Όπως είχε πει και ο προπονητής, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δίνουμε την αξία μας σαν ποδοσφαιριστές και σαν χώρα. Νομίζω ότι είμαστε κοντά να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Ένας από εμάς θέλει να παίξει σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Από εκεί πέρα, όπως κάνουμε όλα αυτά τα 2-3 χρόνια που ήταν ο coach μαζί μας, δουλεύουμε σκληρά, κάνουμε πολύ σκληρά προπονήσεις καθημερινά. Δίνουμε τον καλύτερο μας αυτό που προπόνησε, οπότε ναι, σίγουρα μας βοήθησαν τα 3 αυτά παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι πιο σημαντικό ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια που κάναμε. Ήταν ένα σκαλοπάτι να φτάσουμε εδώ πέρα, οπότε αυτό μας έκανε πιο πολύ έτοιμους σαν ομάδα. Αρχικά πιστεύω ότι η θέληση αυτή τη στιγμή είναι πιο πάνω από την κόπωση για όλους τους ποδοσφαιριστές. Δεν έχουμε σταματήσει να μιλάμε και να λέμε ο ένας τον άλλον πόσο πολύ το θέλουμε καθημερινά. Σίγουρα υπάρχει κάποια μικρή κόπωση, διότι πολλοί ποδοσφαιριστές παίξαν 3 συνεχόμενα εντάλεπτα. Αλλά γι' αυτό είμαστε όλη μέρα στο νοχείο. Προχωρούμαστε όλα αυτά τα χρόνια που παίζουμε ποδόσφαιρο για να παίζουμε κάθε 2 μέρες. Κοιμόμαστε καλά, τρώμε καλά, δώσω Θεό. Όλοι μας σας. Είναι πολύ σημαντικό για μας να βλέπουμε τα γήπεδα γεμάτα. Εγώ προσωπικά θυμάμαι όταν παίζαμε στο ΟΑΚΑ με το Λίχτενστάιν και είχε 1000 άτομα. αυτό νομίζω ότι κερδίσαμε όλοι μαζί σαν ομάδα, με τον τρόπο που παίζουμε. Νομίζω ότι όλοι μαζί έχουμε πολλές δυνατότητες σαν group. Σίγουρα θέλουμε τον κόσμο παντού μαζί μας. Πήγαμε στο προηγούμενο παιχνίδι, πέθαμε εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν sold out, ακόμα και στη Γερμανία. Χιλιάδες Έλληνες δείξαν την αγάπη τους από το πρώτο λεπτό. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν πιο πολύ μπλε από ότι ήταν άλλο χρώμα. Για μας σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μας δίνει το εξαρτήτω, όπως είπα πολλές φορές. Και σίγουρα ο καθένας από εμάς θέλει το κάτι παραπάνω.
3: Έχουμε κάνει την ανάλυση μας. Όπως είπα και πριν, θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο από το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε. Είναι πολύ σημαντικό και για αυτούς. Νομίζω είναι και καλό και κακό, διότι οι παίκτες που είναι αυτή τη στιγμή, 22 παίκτες και όλοι παίζουν τα δύο παιχνίδια, δεν έχουν παίξει πολύ μαζί, είναι μόνο το πρώτο παιχνίδι. Οπότε νομίζω ότι είναι και καλό και κακό. Εμείς από εκεί πέρα είμαστε έτοιμοι. Όποιος και ένα αντίπαλος θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Είναι το τελευταίο παιχνίδι πρωτού πάμε στο Μάτρος, οπότε ναι, θέλουμε να τελειώσει από το break με χαμόγελα και πέρα ας κερδίσει ο καλύτερος.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο Κώστας Τσιμίκας. Πάμε για να κλείσουμε το κεφάλαιο της σημερινής συνέντευξης τύπου με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που ρωτήθηκε για την εθνική ομάδα της Γερμανίας.
1: Η Γερμανία είναι μια εξαιρετική ομάδα. Ήταν εξαιρετική, δεν μας υποτίμησαν καθόλου ούτε στο πρώτο παιχνίδι. Δεν θέλω αυτή η ονοτροπία της υποτίμησης που υπάρχει σε εμάς. Άρα, αν κερδίσουμε, υπάρχουν ένα καλό αποτέλεσμα. Ο λόγος που το κάναμε είναι επειδή μας υποτίμησαν. Μειώνεται κατά κάποιο τρόπο την προσπάθεια των παικτών μας. Δεν μας υποτίμησε κανένα σε κανένα παιχνίδι και δεν πρόκειται να μας υποτιμήσει κανένα, γιατί είναι διεθνής παιχνίδι, είναι εθνικές ομάδες, όλοι θέλουν να παίζουν στις χώρες τους. Και δεύτερο, περιμένω μια Γερμανία παρόμοια με το πρώτο παιχνίδι, με πολλές αλλαγές όσον αφορά τη σύνθεσή της, πάλι με μια εξαιρετική ποιότητα παιχτών. Τουλάχιστον αυτό δείξαμε και στο παιχνίδι με τη Σερβία. Πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι από την άποψη του κομμάτιου που αφορά το φυσικά, γιατί σίγουρα είναι μια ομάδα που έχει αυτό το προσόν σαν ομάδα. Νομίζω ότι ο κύριος Κλοπ προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομάδα πάνω στα πλαίσια του στυλ που έχει ο ίδιος σαν προπονητής. Προσπαθεί να το, είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Δεν έχει ενδιαφέρον αύριο το παιχνίδι από όλες τις απόψεις. Και από την τακτική άποψη, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει διαφορετικά από ό,τι έπαιζε τουλάχιστον στα 43 παιχνίδια από ό,τι έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πιο direct, είναι πιο κάτι. Παίρνει περισσότερα ρίσκα, άρα πιστεύω ότι η Γερμανία γίνεται μια πάρα πολύ σύγχρονη ομάδα, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων.
0: Γιούργε Κλοπ, προπονητής Εθνικής Γερμανίας, πριν από λίγη ώρα. Πραγματικά εδώ δεν έχουμε παίξει στην Τούμπα. Θα προσπαθήσουμε σαφώς να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι. Η Ελλάδα ήταν πολύ πειθαρχημένη με εμάς. Παίξαμε πολύ καλά με την Σερβία, ανέφερε ο κύριος Κλοπ. Είπε, όταν ρωτήθηκε αν έχει καταλήξει την ενδεκάδα, εφόσον δεν του κάνετε ερωτήσεις, του Παύλοβιτς εννοούσε που ήταν δίπλα, δεν θα μάθετε αν θα παίξει. Θα προσπαθήσουμε για την νίκη. Πιστεύω ότι όλοι οι παίκτες θα άξιζαν να παίξουν. Το ρόστερ έχει ποιότητα και είναι πολύ ψηλό. Όλο το άλλο θα το μάθετε, θα τα μάθετε αύριο. Και για την εθνική ομάδα του 4 ρωτήθηκε. Ακούστε τώρα εδώ τι ρώταγαν οι άνθρωποι. Στη συζήτηση για τη χρυσή γενιά των Ελλήνων, συγκρίνεται λέει ο Κλοπ το 2004 με τώρα. Το 2004 γεννήθηκε ο Παύλοβιτς. Ο Παύλοβιτς, ο παίκτης της Μίλαν, που ήταν ο παίκτης των Γερμανών που μίλησε στην συνέντευξη τύπου. Οπότε δεν μπορεί να σας απαντήσει. Τι να απαντήσω τώρα? Να ανατρέξω στη μνήμη μου. Η Ελλάδα τότε, με λίγη κατοχή και ευκαιρίες, είχε έναν χαριστέα που σκόραρε. Έχουν τώρα top παίκτες με ποιότητα και χαμηλές ηλικίες. Οι καλύτερες για να καθιερωθείς. Ο Ότο τους οδήγησε στο Euro. Χωρίς τον Ότο δεν θα πετύχαιναν κάτι, είπε χαρακτηριστικά ο Γιούργε Κλοπ. Μπασκετικά, πρεμιέρα του πρωταθλήματος με ήττα του Άρη στην Καρδίτσα και ο κύριος Σπανούλης δήλωσε: «Μας έδιραν μπασκετικά. Όποιος δεν μπορεί να παίξει με πίεση δεν θα μπορέσει να συνεχίσει», είπε ο προπονητής του Άρη, Καρδίτσα Άρη, Άρη συγγνώμη, 74-68. Στα άλλα παιχνίδια η Μύκονος κέρδισε, συγγνώμη, στη Μύκονο ο ΠΑΟΚ κέρδισε 88-85 την τοπική ομάδα. Η ΑΕΚ στο Σανέλ Αρένα 91-70 το Μαρούσι. Ο Κολοσσός 91-75 νίκησε την Οφότη στη Δόξα Λευκάδας. Και το Περιστέρι πήρε σε νικηφόρο από την Πάτρα, κερδίζοντας τον Προμηθέα 94-88. Ο Απόστολος Μαυράκης παρακολουθεί την, τα δρόμενα στον χώρο του μπάσκετ, και θα τον ρωτήσω αρχικά για το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, γιατί είχαμε και Ευρωλίγκα, παίζουν, βλέπετε, το ένα παιχνίδι μετά το άλλο. Αύριο ο Παναθηναϊκός παίζει μία ώρα με τον Βίκο Ιωαννίνων τον Εφότη, το παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών λόγω τιμωρίας από πέρσι. Ο Παναθηναϊκός χθες κέρδισε, αέρας ήταν, τη Μακάμπη 90-67. Αποστόλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Νομίζω ότι χθες, πάμε στα χθεσινά της Γυρολίγα και του Ολυμπιακού, να πάμε με Γυρολίγα πρώτα, γιατί νομίζω ότι χθες έκανε στεγνό καθάρισμα στο Telecom Center.
4: Ναι, ο Παναθηναϊκός ήταν σαρωτικός, ήταν καταιγιστικός για άλλη μια φορά, 90-67 την Μακάμπη, 3-3 και 2-2 στην πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν. Να πούμε κάπου εδώ καταρχάς ότι ο Παναθηναϊκός ως τώρα έχει παίξει με ομάδες που βάσει τις δυναμικές τους δεν αναμένεται να τερματίσουν και στις ψηλότερες θέσεις της βαθμολογίας, αλλά το σημαντικότερο που βλέπει τόσο το φιλοθεάμον κοινό όσο και κυρίως ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι πως η ομάδα φέτος έχει αρχές, κυρίως στην άμυνα, σε σχέση κιόλας συγκρίνοντάς το και με εποχή Αταμάν, και από εκεί παίρνει την αβάντα και βγαίνει μπροστά στην επίθεση και μεταφράζει πολύ καλά στις άμυνες σε καλάθια. Στα θετικά φυσικά.
0: Να σε διακόψω, και... να σε διακόψω και να σου πω ότι από το, τα ελάχιστα που ξέρω τον μπάσκετ, βλέπω ότι ο Μπράντοβιτς εμπιστεύεται και παίχτες που ο Αταμάν τους είχε αφήσει να κάθονται.
4: Παραγωνισμένους.
0: Ε?
4: Ναι. Παραγωνισμένους, γιατί άμα δούμε, χθες ας πούμε, υπάρχουν οι περισσότεροι παίχτες έχουν παίξει από 15 λεπτά και πάνω. Κάποιοι έχουν παίξει από 20, από 23 λεπτά και πάνω. Μόνο ένας έχει παίξει μονοψήφιο αριθμό λεπτών και είναι ο Δημήτρης Μωραήτης. Ο άλλος είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που ένιωσε μυϊκούς σπασμούς στη μέση του πριν το τζάμπολ και προσέθεσε ακόμα έναν τραυματισμό και ένα πρόβλημα στον Παναθηναϊκό. Αυτό βέβαια αντισταθμίζεται κάπως με το Χέις Ντέιβις που επέστρεψε και ήταν και ο MVP τη βραδιά χθες με 13 πόντους, 4 rebound, δυσάριθμες ασίστ. Βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει πραγματικά δύο λύσεις για κάθε ένα πρόβλημα που του βγαίνει.
0: Ναι.
4: Τώρα τουλάχιστον.
0: Του βγαίνει κάτι αμέσως, μπορεί και το αντιμετωπίζει. Και αυτό ξέρεις είναι σημαντικό όταν έχει συνεχόμενα παιχνίδια.
4: Ακριβώς. Και έχει πολλούς στάρ μαζεμένους. Αυτό ήταν ένας προβληματισμός πολλών φίλων του Παναθηναϊκού. Ας πούμε, είναι κάτι που μου το έχουν εκφράσει επανειλημμένα. Ναι. Και η δική μου σύσταση είναι το ότι όταν έχεις έναν προπονητή σαν τον Ζέλικο Μπράντοβιτς που έχει πάρει ευρωπαϊκά triple crown με ομάδες που έχουν παίχτες μέσα θηρία, δηλαδή με τον Σάρνος Γιασικεβίτσιους, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Μάικ Μπατίστ, τον Ντρου Νικολάς, τον Νίκολα Πέκοβιτς, δεν μπορείς να αγχώνεσαι για το πώς θα διαχειριστεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς όλους αυτούς.
0: Πάμε να ακούσουμε. Ο Μπράντοβιτς ρωτήθηκε για την επιστροφή του Νέιτζελ στο χθεσινό παιχνίδι που παίξε μετά από πολύ καιρό. Για να ακούσουμε τι είπε.
5: Για τον Νάιτζελ θέλω να πω το εξής. Είχε κάποιο χρόνο, ήταν τραυματίας, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του τραυματισμού του δούλεψε πάρα πολύ σκληρά, ακόμη και με ένα χέρι. Κάθε πρωί ήταν στο γυμναστήριο, είναι πάρα πολύ σοβαρός και αποτελεί υπόδειγμα για όλους. Επέστρεψε λοιπόν μετά από πολλές μέρες, δεν μπορώ να τις μετρήσω, και έπαιξε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ξέρουμε τι ποιότητα έχει ο παίκτης και ελπίζουμε ότι με δρόμο που θα παίζει όλα θα πάνε πολύ καλά.
0: Αυτά είπε για την επιστροφή του συγκεκριμένου παίχτη, του Χέις Ντέιβις. Εντάξει, έχει μια άλλη προσέγγιση ο Μπράντοβιτς πλέον. Το βλέπουμε ξεκάθαρα, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ναι, ναι. Είναι αμυντικά δηλαδή τον Παναθηναϊκό τον έχει κάνει άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα, είναι μια από τις καλύτερες άμυνες από τις αρχές της σεζόν τουλάχιστον, μιλώντας και με πόντους που έχει δεχτεί ο Παναθηναϊκός, είναι πολύ συγκεντρωμένος και πάρα πολύ συνεπής. Και να πούμε και για το Χέις Ντέιβις ότι έριξε τόσο πολύ δουλειά και έχει τόσο δίκιο ο Μπράντοβιτς αυτό που λέει, γιατί έχει ακούσει τα πάνδυνα είναι ένας περίεργος χαρακτήρας, θα το παραδεχτούμε αυτό, και δεν μιλάμε μόνο για τα ταξίδια, γενικότερα κάνει τα πράγματα με το δικό του τρόπο, αλλά ήταν τόσο συγκεντρωμένος στην αποκατάστασή του που επέστρεψε 4 εβδομάδες από το προβλεπόμενο. Αυτό νομίζω τα λέει όλα και για το επιτελείο του Παναθηναϊκού, φυσικά, που δούλευσε πάνω στο Χέις Ντέιβις.
0: Θέλω να σταθούμε λίγο πριν περάσουμε στον Ολυμπιακό σε 2 πράγματα. Πρώτα, ο Μίτογλου είπε για τον Μπατίστ. Ο Μπατίστ είναι στην ομάδα εκεί του
4: Παναθηναϊκού. Τεχνικό επιτελείο, ναι.
0: Ναι, είναι στο τεχνικό επιτελείο πιο πολύ. Τι ρόλο έχει?
4: Έχει ρόλο mentoring για τους ψηλούς κυρίως, δηλαδή.
0: Πες το να το καταλάβει η κυρία Νίτσα, ναι, μας ακούει από την Αργυρούπολη. Σε παρακαλώ, το mentoring.
4: Ακριβώς. Είναι... Θα το εξηγούσα ευθύς.
0: Ναι, αν ανοίξει την καλοσύνη.
4: Ο ρόλος που έχει ώστε να μεταδίδει στους παίχτες τη φιλοσοφία και την οτροπία του Παναθηναϊκού, γιατί είναι ένας άνθρωπος που στον Παναθηναϊκό καθιερώθηκε μπασκετικά, τον πήρε ο Μπράντοβιτ. Ήταν ένας παίχτης που καταρχάς λόγω του μεγέθους του, που δεν ήταν και το πρώτο boy, έπαιζε small forward, δηλαδή 3, δηλαδή στην περιφέρεια, και άντε να πήγαινε και λίγο μέσα. Και ο Μπράντοβιτ κατάφερε να τον κάνει center, να τον κάνει 5. Να παίζει μόνο στο ζωγραφιστό, ναι, και να κατακρεουργεί τις αντίπαλες άμυνες με τα καρφώματά του, με τα pick and roll που έπαιζε, με τα screen του, τις επαφές του. Και είναι ένας παίκτης που το μεταδίδει αυτό κυρίως στους ψηλούς του Παναθηναϊκού, που τους βοηθάει και πάρα πολύ στις προπονήσεις. Δηλαδή συμμετέχει ενεργά ο Μπατίστ στις προπονήσεις των ψηλών, ναι, στις ατομικές κυρίως.
0: Για να ακούσουμε ο Ντίνος Μίτογλου τι είπε για τον Μπατίστ.
6: Είχαμε μια πάρα πολύ, γιατί του ρωτάω πάρα πολλές ερωτήσεις, μ' αρέσει να μαθαίνω γύρω του φυσικά και είναι μια πολύ ηγετική προσωπικότητα, έτσι, αλλά είχαμε μια μεγάλη συζήτηση για το γεγονός που ο ίδιος όταν ήρθε στο Παναθηναϊκό, το ρωτούσα, ήρθε σαν τριάρι, μετά πήγες τεσάρι, μετά πήγες πεντάρι, και εγώ το ίδιος με, δηλαδή μια ζωή έπαιζα 4, τώρα δηλαδή θέλω να παίξω 5, βοήθησέ με, άμα δεις κάτι πες μου κατευθείαν, δηλαδή, και είναι μέχρι τώρα, είναι απίστευτος, μόνο χαμόγελα και ευλογία είναι να συνεργάζεσαι με τέτοιους ανθρώπους και τέτοιες προσωπικές. Οπότε, εντάξει, για τους άλλους δύο δεν τους αναφέρω καν, τους μεγάλους, το Φράγκη και τον Μίτσο, το Διαμαντίδη.
0: Αυτά είπε ο Μίτογλου. Μένεις, Απόστολε Μαυράκη, γιατί θέλω να ακούσουμε και τι είπε ο Γιαμπουσέλη όταν ρωτήθηκε γιατί επέλεξε τον Παναθηναϊκό.
7: Obviously, being called by one of the best coach in Euroleague.
0: Αρχικά το ότι ο coach είναι ο καλύτερος προπονητής της Ευρώπης. Επίσης παίζει ρόλο το ότι εδώ είναι κάποια από τα αδέλφια μου, παίχτες που είμαστε από την ίδια χώρα, με κάποιους είμαστε μαζί από μικρά παιδιά. Και φυσικά η ιστορία της ομάδας. Ξέρω ότι σημαίνει Παναθηναϊκός, έχω παρακολουθήσει την πορεία της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια και όλα αυτά είναι πράγματα που έδωσαν βάρος στο να πάρω την απόφαση που πήρα. Μάλιστα. Τα σχόλιά σου.
4: Ο Γιαμπουσέλε ήταν από τους ανθρώπους καταρχάς που βασικά έχει υπάρξει τώρα μια αλυσιδωτή αντίδραση. Ο Λεσόρ έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο να έρθει ο Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό και να επιστρέψει μάλιστα από το NBA, που δεν είναι και κάτι τόσο συνηθισμένο, και ένας παίκτης που είχε και ρόλο στο NBA. Είναι κολλητή με τον Λεσόρ, γύρισε και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο Λεσόρ. Αυτοί οι δύο και μαζί και ο Μουστάφα Φάλ, που όλοι έχουν μοιραστεί χρόνους μαζί στην Εθνική Γαλλία, παίξανε ρόλο στη μεταγραφή του Σιλβέν Φρανσίσκο, όπου ο Φρανσίσκο είχε φύγει από τη Βιλερμπάν ουσιαστικά, καθώς δεν μπορούσε να καλύψει το παχυλό του συμβόλαιο. Για λίγο είχαν μπει στον πάγο οι διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό, γιατί είχε μπει σφήνα η Ντουμπάι και του προσέφερε τον Αύγουστο 15 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός του προσέφερε λιγότερα, του προσφέρε 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια, δηλαδή 3,5 περίπου το χρόνο. Όμως το γεγονός ότι υπάρχει μια γαλλική παροικία στην ομάδα του Παναθηναϊκού έπαιξε καταλυτικό ρόλο στον άρθρο και ο Φρανσίσκο. Οπότε ο Γιαμπουσέλε ήδη αισθάνεται πάρα πολύ όμορφα και άνετα στην ομάδα και το δείχνει και στις προπονήσεις που συνηθίζουν να παίζουν στο τέλος των προπονήσεων ένα knockout, δηλαδή να σουτάρουν από το κέντρο και όποιος βάλει το σούτ από το κέντρο να κερδίσει. Εκεί δίνει ρέστα ο Γιαμπουσέλε. Φυσικά μέσα στους αγώνες δεν το συζητάμε αυτό, αλλά και μετά στα τέλη των αγώνων που με όλη την ομάδα είναι αγκαλιά και δίνει το σύνθημα για να τραγουδήσουν όλοι το κλασικό σύνθημα που κάνουν και το λειτουργικό με τους φιλάθλους.
0: Μάλιστα, να πάμε λίγο στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αυτή τη διαβολοβδομάδα, τα διπλά παιχνίδια, κέρδισε μες στις Αλγκύρες στο φινάλε 93-91 στο Κάουνας. Έχασε όμως με το τρίποδο του Καρ από τη Βίρτους στην Πολώνη 96-94.
4: Πήρε ουσιαστικά το δύσκολο παιχνίδι και έχασε το ουσιαστικά, ναι, το θεωρητικά εύκολο. Κανείς δεν το περίμενε αυτό στη Βίρτους. Και φυσικά όχι ότι δεν περίμενε κανείς ο Ολυμπιακός να πάρει τη Ζαλγκίρις, δεν εννοούμε αυτό προφανώς, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να χάσει το παιχνίδι με τη Βίρτους. Βέβαια πριν το μάτς, όταν ξεκίνησε το παιχνίδι με τη Βίρτους, ήταν καταιγιστική. Γιατί έδειχνε ότι είναι μια ομάδα με άγνοια κινδύνου, που έχει μαζέψει νέα παιδιά κατά κύριο λόγο στο ρόστερ της, που δεν έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία από Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
4: Το ένα τρίποντο μετά το άλλο, πάνω κάτω, πολύ γρήγορο παιχνίδι που θύμισε λίγο την Παρή του 2024 τότε με TJ Shorts. Ο Ολυμπιακός έδειχνε με τον Εντζάι κυρίως να κάνει ματς ζωής με 23 πόντους και 7 rebound που είχε, αν θυμάμαι καλά, και φυσικά Βεζέκοφ και Ντόρσεϊ να είναι και αυτοί πρωταβιολιά. Που το πρώτο ημίχρονο ούτως ή άλλως ήταν σαν NBA το παιχνίδι. Τώρα τρίποντα, καταρρυπάς, πολλές επιθέσεις, πολλές κατοχές. Αλλά κρίθηκε στο σουτ. Ο Ολυμπιακός κόλλησε εκεί λίγο, δεν έπαιξε τόσο καλή άμυνα. Μάλλον
0: κόλλησε πολύ εκείνο το σημείο. Εκεί στο σημείο κόλλησε πολύ. Πάθανε ένα blackout δευτερολέπτων, αλλά σε τέτοια παιχνίδια στοιχίζει το blackout αυτό.
4: Εννοείται ότι στοιχίζει. Και μάλιστα ο Μακιντάιρ έπαιξε καλή άμυνα πάνω στον Κάρ, ο οποίος έχει κάνει το πέρασμά του και από τον Άρη πριν δύο χρόνια. Σουτάρει ο Κάρ, δεν έχει σηκώσει το χέρι του ο Μακιντάιρ για να τον εμποδίσει τουλάχιστον στο οπτικό του πεδίο, έτσι, όχι για να του χώσει τάπα. Εν τέλει σηκώνεται ουσιαστικά ανενόχλητος ο Κάρ, βάζει το σουτ και ήταν ημαρμένο έτσι ώστε να το πάρει η Βίρτους αυτό το παιχνίδι. Βέβαια ο Ολυμπιακός έδειξε κυρίως ότι χωλαίνει αμυντικά, γιατί τα περισσότερα παιχνίδια του τώρα τα έχει πάει 100 εσύ, 101 εγώ.
0: Ναι.
4: Αλλά κάποια στιγμή αυτό δεν θα λειτουργήσει.
0: Δηλαδή δέχτηκε 91 πόντους στο Κάουνας και 96 στη Μπολόνια.
4: Ναι, είναι ένα καμπανάκι.
0: Για τον Ολυμπιακό είναι θέμα αυτό.
4: Μπαρτζόκα. Ναι, γιατί παραδοσιακά ο Ολυμπιακός τα τελευταία 5 σερί χρόνια που έχει περάσει σε 5 σερί Final Four στηρίζεται κυρίως στην άμυνά του και τη μεταφράζει σε σκορ απέναντι, γιατί ούτως ή άλλως έχει πρικισμένους επιθετικούς. Ακόμα δεν φαίνεται να έχει βρει τα πατήματά του ο Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος δεν θα πούμε ότι αποκτήθηκε ως αντι-walk-up, αλλά ουσιαστικά έχει το ρόλο του walk-up, έχει το ρόλο του δημιουργού. Βγάζει πολλές assist το παιχνίδι και έχει την πολύ καλή αντίληψη και τον μπασκετικό IQ, αλλά όσον αφορά στο σκορ πηγαίνει πολύ πίσω. Ακόμα και σε αυτό το παιχνίδι το Μακιντάιρ σε 24 λεπτά δεν κατάφερε να σκοράρει. Είναι ένα καμπανάκι όσο να είναι αυτό για τον Ολυμπιακό για τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
0: Μάλιστα. Για να ακούσουμε λίγο τον Μπάι Ετζάι που είπε για την άμυνα.
8: It's a tough game. Bologna play good.
0: Δεν είναι η φιλοσοφία μας να δεχόμαστε 96 πόντους. Σε ένα δύσκολο παιχνίδι, σε ένα σκληρό μάτς, η Μπολόνια έπαιξε καλά. Πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας αποτελεσματικότητα, όπως ακριβώς μας είπε και ο coach. Παίξαμε καλά στην επίθεση, πήραμε rebound. Το θέμα είναι η άμυνα. Αυτή πρέπει να βελτιώσουμε, θα είναι το κλειδί για να κερδίζουμε. Απόστολε, έρχεται τώρα ο Ολυμπιακός, αφού εντάξει, αυτά τις υπερβολές που ακούω, έκανε λέει το γύρο του κόσμου κλπ. Με αεροπλάνο πηγαίνανε. Δεν πηγαίνανε με μοτοσακό το γύρο του κόσμου. Δηλαδή αυτές οι υπερβολές. Εντάξει, κάπου να έχουμε και μια σοβαρότητα λίγο σε αυτά που λέμε.
4: Ναι, απλά χτυπάει και λίγο άσχημα στους φίλους του Ολυμπιακού, γιατί τα πρώτα μάτια είναι και εκτός έδρας και θα παίζει και στην
0: Ελλάδα. Όχι, αυτά, ναι, αυτά που λένε ότι ξέρεις, έκανε το γύρο του κόσμου για τα πρώτα παιχνίδια. Πήγε στο Αμπου Ντάμπι, μετά πήγε στην Μπολόνια, μετά πήγε στη Ζαλγκίρις. Μετά το πρώτο παιχνίδι που ήταν, το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού ήταν. Βοήθησε
4: το παιχνίδι στην Μπασκόνια.
0: Πήγε στη Βιτόρια και λοιπά. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, να είμαστε και λίγο.
4: Γι' αυτό στο τέλος της ημέρας πληρώνονται και οι παίκτες, άλλωστε.
0: Εντάξει, ναι, και με αεροπλάνο πήγαν. Δεν πήγανε να ξεκινήσουν από εδώ να πάνε στο Νέο Δελχή με μοτοσακό. Λοιπόν,
4: προφανώς.
0: Τώρα έρχεται ο Ολυμπιακός να παίξει την άλλη Παρασκευή στη Σανέλ Αρένα. Δηλαδή πάει στο γήπεδο της ΑΕΚ. Σήμερα οι φίλοι της ΑΕΚ οργανωμένοι δεν είχαν πάει.
4: Δεν πήγανε, όχι.
0: Ναι, εντάξει, πρέπει όμως να το σκεφτούν αυτό, ότι πλέον έτσι είναι τα πράγματα. Και να σου πω κάτι, εγώ προτιμώ που παίζει εδώ στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να πάει να παίξει στην Κύπρο.
4: Θα μπορούσε να πάει να παίξει στην Κύπρο. Υπήρχε και μια σκέψη να πήγαινε είτε σε κάποια Βουλγαρία που ούτως ή άλλως
0: είναι λόγω του
4: Βεζένκοφ. Ναι, είναι μια συνταγή που έχει δοκιμάσει Χάπολ ουσιαστικά.
0: Εντάξει, Χάπολ για άλλους λόγους.
4: Προφανώς, απλά επειδή είδαν οι ελληνικές ομάδες ότι στα εκτός έδρας με τη Χάπολ ουσιαστικά κάνανε εντός έδρας στο γήπεδο. Δηλαδή, εγώ ήμουν στο μάτς του Παναθηναϊκού στη Σόφια με τη Χάπολ και πραγματικά η ατμόσφαιρα σε ένα πολύ μικρότερο γήπεδο από το ΆΚΑ ήταν καυτή. Ήταν καυτή πραγματικά. Και είναι και ένα ταξίδι για τους οπαδούς, αλλά αυτό δεν γίνεται να γίνεται κάθε εβδομάδα. Δηλαδή αυτό είναι το πραγματικό εκτός έδρας.
0: Εντάξει, ναι, αυτό δηλαδή.
4: Εκτός εντός.
0: Ναι, είναι κάπου υπερβολή. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι θα πηγαίνουν να παίζουν εκεί. Και έρχεται τώρα
4: απλά
0: παιχνίδι.
4: Τώρα υπάρχει το θέμα με τη Φανέλα Αρένα και τους φίλους της ΣΑΕΚ, ναι, οι οποίοι είναι λίγο στα κάγκελα.
0: Εντάξει, και είναι και, πρόσεξε, επειδή η περιοχή εκεί πέρα, δεν ξέρω, έχει πάει στην Φανέλα Αρένα.
4: Είναι αποκλεισμένη.
0: Είναι, ναι, μια, ναι, μαγευτική, ναι, είναι περιοχή. που για να φτάσει σε λεωφορείο πρέπει να περπατήσει τουλάχιστον 20 λεπτά για να βγει στη λεωφόρο Φιλής.
4: Με αμάξι δεν θα πρότεινα σε κανένα.
0: Με αμάξι θα πρότεινα κάποιο να πηγαίνει από το Αθηνατική Οδό και να μπαίνει, α πληρώνει το πόσο είναι η Αττική Οδό. Και να μπαίνει κατευθείαν στο γήπεδο από τη μέσο Αττικής Οδού. Ναι. Να βγει περπατώντας, πρέπει να πας από το γήπεδο του Ακράτητου, από πίσω και να φτάσει στη λεωφόρο Φιλής.
4: Όχι, λοιπόν, δεν ξέρει.
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι τα δεδομένα. Εκεί θα παίξουμε, πάνε με την Ανατολού και πρέπει εκεί να αρχίζει να ρολάρει το σύστημα, να το πω εγώ.
4: Ναι, η Ανατολού εφές που έχασε και τον Mike James για τουλάχιστον 6 μήνες. Πολλοί λένε ότι θα χάσει τη σεζόν. Ο ίδιος, ναι, ο Mike James ανέφερε ότι θα τα πούμε σε 6 μήνες. Ρίξη αχιλίου έχει ο άνθρωπος, εντάξει. Τρομερός παίκτης.
0: Και έχει τραυματίστηκε μόνος του, παιδί μου.
9: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και, είναι και έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
10: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
11: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
10: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
15: Των επαγγελματιών.
16: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Αύριο στη Real News. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων, υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση? Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Αύριο στη Real News.

0: Μιλάμε με τον Απόστολο Μαυράκη, τον καλό ρεπόρτερ του μπάσκετ για Ευρωλίγκα. Σε λίγο θα τον ρωτήσω και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Απόστολε, να κλείσουμε την ενότητα με την Ευρωλίγκα. Έρχονται δύο παιχνίδια απέναντι σε δύο τουρκικές ομάδες. Είναι νωρίς, νομίζω ότι είναι νωρίς, αλλά θέλουν συνέχεια να μαζεύουν, γιατί είναι ένας μαραθώνιος που έχει κάποιες τάσεις η Ευρωλίγκα.
1: Ναι, είναι διαφορετικά τα τεστ βέβαια που έχει να περάσει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, γιατί ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός θα δώσει το πρώτο του δυνατό τεστ για τη νέα σεζόν στην Ευρωλίγκα κόντρα στη Φενέρ, έτσι, η πρωταθλήτρια πρόπερση. Σταθερή πλέον παρουσία σε Final Four. Σάρα Γιασκεβίτσιους εναντίον Ζέλικο Μπράντοβιτ έχει και αυτή. Φυσικά η
0: πολύ μεγάλη σημασία.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή θα γίνει χαμός θεωρώ στο ΑΚΑ με το που πατήσουν εκεί δύο. Ναι. Θα έχουμε ωραίες εικόνες. Και είναι στο 3-0 και οι δύο ομάδες. Έτσι, κάποια θα αναγκαστεί να φύγει από την κορυφή ουσιαστικά, γιατί συγκατοικούν εκεί τέσσερις ομάδες, δηλαδή Παρτιζάν, Βαλένθια, Φενέρ και Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός από την άλλη κόντρα στην αποδυναμωμένη Ανατολή Εφές, η οποία είναι στο 1-2, έχει χάσει από Μπαρτσελόνα και Ερυθρό και έχει επικρατήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει κάνει πολύ κακή, by the way, είσοδο στη χρονιά, με τρεις ήττες η Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Με πρόλαβες, γιατί ήμουν έτοιμος να σε ρωτήσω για τη Ρεάλ.
1: Η Ρεάλ έχει τον καινούργιο της προπονητή, τον Πέδρο Μαρτίνεθ, που πέρσι ήταν ο προπονητής της σεζόν με τη Βαλένθια και έκανε ουσιαστικά κάτι που δύσκολα το, το βλέπεις να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Πήγε με την Βαλένθια στο Final Four ενώ ήταν η χρονιά επιστροφή της, η ομάδα αποκάλυψη, και εν μία νυχτή έφυγε από τη Βαλένθια.
0: Πήρε το πήγε στην Real, πήρε το ευρωπαϊκό Super Cup. Mm. Στην Ευρωλίγκα πότε θα κερδίσει?
1: Στην Ευρωλίγκα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, και το Super Cup είναι ένας θεσμός που τώρα, εντάξει, off the record και υπάρχει στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια ότι είναι ένας θεσμός που πιο πολύ έχει δημιουργηθεί για τις εντυπώσεις, τις χορηγίες, τους σπόνσορες. Ναι, ναι.
0: Σε σχέση με άλλα αθλήματα, το μπάσκετ, αυτό που λες, έχει μεγάλη βάση.
1: Ναι, γιατί το Super Cup ήδη στο ποδόσφαιρο είναι ένας θεσμός σαφώς πιο βαθμισμένος από τους υπόλοιπους, πόσο μάλλον στο μπάσκετ,
0: ναι, ναι.
1: Είναι κάτι καινούργιο.
0: Αλλά δεν πάμε, εντάξει, στο ποδόσφαιρο να το υπολογίζουν, ρε παιδί μου, ότι νέα. Το υπολογίζουν.
1: Ναι, στο μπάσκετ δεν υπολογίζεται.
0: Δεν υπολογίζεται.
1: Στο Ολυμπιακός που θα μπορούσε κανείς να πει ότι έκανε triple crown ο Ολυμπιακός, δεν έκανε triple crown. Δεν το λένε και οι ίδιοι φίλοι του Ολυμπιακού. Εννοείται ότι πήρε τρία τρόπαια, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Απλά έχει άλλη δυναμική το Super Cup, ειδικά το εγχώριο που, εντάξει, οι περισσότεροι δεν το λαμβάνουν τόσο πολύ υπόψη. Είναι κυρίως μια διοργάνωση που ουσιαστικά δείχνει σκηνές από τα προσεχώς, παρά είναι κάτι που μπορεί να προσμετρηθεί την βαριά τροπαιοθήκη μιας ομάδας, ας πούμε.
0: Μάλιστα, οπότε έρχονται δύο τουρκικά παιχνίδια, δύο παιχνίδια με τουρκικές ομάδες. Προσδιορίσέ μου τα για να πάμε λίγο στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί εκεί έχει πολλή δουλειά με τον Άρη, από ό,τι φαίνεται, και τις δηλώσεις του Σπανούλη.
1: Καλά, να σταθούμε και λίγο στον Άρη.
0: Ναι, εντάξει, να κλείσουμε, περίμενα, να κλείσουμε ένα λεπτό την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ναι, με την Ευρωλίγκα, εντάξει, και οι δύο θέλουν να, να πάρουν τα αποτελέσματα. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, πιο δύσκολο έργο, αλλά μπορεί να τη χτυπήσει την Φενέρμπαχτε. Θα δούμε εάν θα επιστρέψει και ο Χουάν Φερνάν Γκόμεθ. Υπάρχει μια περίπτωση, ακόμα δεν είναι βέβαιο, γιατί πάει μέρα με τη μέρα η κατάστασή του και επανεκτιμάται. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να το πάρει και να κάνει και μια δήλωση ότι, ξέρεις τι, δεν είμαι εδώ για να κερδίζω μόνο τις πιο αδύναμες ομάδες. Έχω έρθει φέτος για να πάρω και το πλεονέκτημα έδρας, και γιατί όχι και την πρώτη θέση στη EuroLeague, και έπειτα να έρθουν και τα υπόλοιπα. Final Four και Playoff είναι διαφορετικές διαδικασίες. Ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα θέλει να κάνει τον bounce back, θέλει να επιστρέψει τις νίκες, γιατί το χρειάζεται μετά από αυτή τη δύσκολη ήττα στην Πολώνια, που στο τέλος είχε περάσει μπροστά στο σκορ με το καλάθι του Μοντέρο. Όμως στην τελευταία άμυνα ήπια θάλασσα εκεί και πέταξε στα σκουπίδια και την πάρα πολύ καλή εμφάνιση του Εντζάι, που την κρατάει φυσικά εν ώψη της συνέχειας, γιατί είναι ένας παίχτης που αποκτήθηκε και δεν έκανε τόσο ντόρο, δεν είχε τόση λάμψη αυτή η μεταγραφή. Αλλά στο παρκέ φαίνεται να είναι από τους καλύτερους παίχτες του Ολυμπιακού και πιο ουσιαστικούς παίχτες του Ολυμπιακού φέτος.
0: Από τη σημερινή πρεμιέρα της Basket League, χάος και ντροπή η εικόνα που δείξαμε. Όποιος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση δεν θα συνεχίσει. Άστραψε και βρόντιξε ο Σπανούλης μετά την ήττα στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα ο Άρης έχασε 74-68. Νομίζω ότι είναι το πιο ηχηρό αποτέλεσμα, γιατί ο ΠΑΟΚ πέρασε, κουτσά στραβά πέρασε από τη Μύκονο.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, έχεις κάτι από εκεί για τον Άρη, ναι?
1: Ο Άρης μπήκε πάρα πολύ δυνατά στη σεζόν με την νίκη στην έδρα της Λεμάν, που μάλιστα είχε κάνει και κακό ξεκίνημα στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, βρε αδελφέ, όμως τώρα η Λεμάν δεν είναι και το θηρίο, να σου πω την μαύρη μας.
1: Δεν είναι. Δεν είναι, αλλά ούτε είναι και η Καρδίτσα. Ούτε είναι και η Καρδίτσα. Και περίμενε ο Άρης να παραταχθεί στην Καρδίτσα, θέλοντας να δείξει ότι. Και ο coach Πανούλης, να δει τους παίχτες του να ρολάρουνε. Αλλά επειδή είδα λίγο από το παιχνίδι, βλέποντας τα όλα, ο Άρης είχε πάρα πολλά νεκρά διαστήματα και ακόμα δεν φαίνεται να έχουν αποκτήσει αυτοματισμούς οι παίχτες του Πανούλη. Είναι λογικό γιατί είναι ακόμα αρχή τη σεζόν. Αλλά πρέπει και ο Άρης να δείξει μια εικόνα πιο κυρίαρχη. Πρέπει να δείξει, όπως το λέει και το όνομά του, αυτοκρατορική εικόνα. Δεν δείχνει καθόλου κάτι τέτοιο. Έχει μονάδες που είναι τρομερές, αλλά σαν ομάδα είναι προφανές ότι ακόμα δεν έχει δέσει. Και όλο αυτό το μείγμα που έχει ο Σπανούλης, όλο αυτό το υλικό που έχει, ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Γιατί πέρα από τρομερός προπονητής και παίχτης, πάλε ποτέ, είναι και πολύ οξυδερκής και σαν άνθρωπος. Έχει δηλαδή το know-how, ξέρει πώς να χειρίζεται αυτές τις καταστάσεις, ειδικά όταν την μπάλα καίει. Αλλά σήμερα πραγματικά οι παίχτες του Άρη έδειξαν σαν να βρίσκονται σε άλλο γήπεδο.
0: Η γλώσσα του σώματος πολλών παιδιών, λέει ο Σπανούλης, δεν ήταν αυτή που θέλω. Έπεσαν φοβισμένα. Είναι προσωπική μου επιλογή μαζί με τον Νίκο. Θα τους, εννοεί τον Νίκο ζήσει, δεν τους έπεισα. Θα παρουσιαστούμε καλύτερα με 21 λάθη εκτός έδρας. Είναι αδύνατο να κερδίσεις.
1: Προφανώς έγιναν πάρα πολλά λάθη. Ναι. Γι' αυτό εντάξει, επηρεάζει πιο πολύ τα γκάρντ. Δηλαδή ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, ο Βασίλης Στολιόπουλος που είχε και 4 λάθη, ο Ματ Μόργαν είχε 3 λάθη, άλλα 3 είχε ο Μοκόκα. Βλέπεις μια εικόνα ουσιαστικά κατάρρευσης μερικές φορές μέσα στο παρκέ από τους παίκτες του Άρη, ειδικά σήμερα. Ήταν πολύ κακή η εικόνα και τα λάθη ήταν ξεκάθαρα αυτό που εκμεταλλεύτηκε η Καρδίτσα και έβαλε τα καλάθια μπροστά. Γιατί αυτά τα 21 λάθη είχαν απέναντι 19 ασίστ. Η αναλογία ήταν αρνητική. Και η Καρδίτσα είχε 18 λάθη,
0: σωστό,
1: αλλά είχε και 20 ασίστ. Η αναλογία εκεί είναι θετική. Και όταν παίζεις και εντός έδρας, και η Καρδίτσα πλέον δεν είναι μια ομάδα που απλά λες Καρδίτσα, okay, είναι μια ομάδα που και πέρσι πέρασε στην Ευρώπη, έπαιξε. Είναι μια ομάδα που πλέον έχει αποκτήσει και αυτή
0: εικόνες,
1: μια
0: εικόνες,
1: και ευρωπαϊκό
0: και εικόνες.
1: Ακριβώς. Έχει εικόνες και έχει και παίχτες που μπορούν να σε χτυπήσουν. Yeah. Δηλαδή, ο Τζαβάιρ Φράνσις που είχε 19 πόντους και 9 rebound, είναι μεγάλη παιχτάρα, άμα θέλουμε να το θέσουμε λαϊκά. Είναι ένα σέντερ τρομερός. Δεν μπόρεσε να τον κάνει καλά ο Κέμπιρτς. Δεν μπόρεσε καθόλου να τον κάνει καλά. Και ένας παίχτης, ο Κέμπιρτς, που έχει πάρει Ευρωλίγκα, έχει πολλά χρόνια στην πλάτη. Έχει NBA παραστάσεις. Και ο Τζόρνταν Μακρέι ήταν πάρα πολύ καλός για την Καρδίτσα. Έβαλε κοντά στους 20 πόντους, αν θυμάμαι καλά, 18-17 πρέπει να ήταν. Πάρα πολύ καλός παίχτης και δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά τα γκάρτ. Από τα γκάρτ το χάσε το παιχνίδι ο Άρης. Δεν υπήρχε καθόλου καλή οργάνωση στην επίθεση, ώστε κάπως έτσι δεν ξέρουν τι να κάνουν και υψηλοί. Δυστυχώς οι playmakers όταν μπαίνουν μέσα είναι εκείνοι που διευθύνουν με την μπαγκέτα τους το παιχνίδι.
0: Ο παίχτης που είπες έβαλε 17 πόντους και ο Φράνσις ήταν με 19.
1: 19.
0: Και 9 rebound. Ένα και 9 rebound, ναι, rebound. Ναι. Σε 25-25 λεπτά συμμετοχής. Οπότε
1: είναι
0: αυτό λέει πολλά.
1: Ναι, έχει πολύ καλές μονάδες η Καρδίτσα και τώρα και εγώ σήμερα δεν περίμενα να δω τόσο καλή την Καρδίτσα. Δηλαδή μέσα σε όλα ήταν και κακός που ήταν ο Άρης, ήταν και πολύ καλή Καρδίτσα. Πρέπει να δίνουμε και το credit στις ομάδες που κερδίζουν.
0: Που κερδίζουν μια θεωρητικά υποτίθεται μεγάλη ομάδα. Θεωρητικά μεγάλη ομάδα, γιατί είναι μεγάλη ομάδα.
1: Πλέον μπορείς να πεις στον Άρη ότι είναι στο Big 5 ή στο Big 4. Μου το λένε μερικοί του ελληνικού μπάσκετ.
0: Μάλιστα. Α2, να υποθέσω Elite League τώρα. Α2 την ξέρουμε εμείς. Εντάξει, να είμαστε σοβαροί λίγο. Εντάξει, μην χάσουμε τη σοβαρότητά μας.
1: Όλα είναι ονόματα πλέον.
0: Εντάξει, εκεί δεν παρακολουθείς,
1: Όχι, παρακολουθώ.
0: Παρακολουθείς.
1: Εννοείται ότι παρακολουθώ γιατί. Εντάξει, για τις ανάγκες του
0: επαγγέλματος. Να πω ότι είναι η πρεμιέρα. Λαύριο ψυχικό 74-55 χθες. Σήμερα Μέγαρα Κόρυβος Αμαλιάδας 76-59, Σοφάδες Αμίντας 70-61, Αγέ Χαλκίδας Μαχητές Πειραματικό Θεσσαλονίκης 77-73, Παπάγου, Ιστορικός Παπάγου Πανερυθραϊκός 92-111, μεγάλο διπλό του Πανερυθραϊκού μέσα του Παπάγου, Γάσκο Μοτινής Πρωτέας Βούλας 77-72 και αύριο παίζουν Αναγέννηση Αρκολοχωρίου ΑΕΚ Λαύκου Εσπέρου Πάτρας 5 ώρες το απόγευμα και τη Δευτέρα ο Κρόνος με τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος 8 ώρα το βράδυ παίζει, ο ιστορικός Πανιόνιος. Τώρα εδώ να πω εγώ ότι ο Πανιόνιος πάει για την άνοδο ή είναι παρακινδυνευμένο?
1: Κανονικά θα έπρεπε. έπρεπε.
0: Κανονικά θα έπρεπε.
1: Έπρεπε, γιατί πέρσι είχε ένα πανάκριβο μπάτζετ.
0: Καλά, πέρσι έκανε το εξής λάθος.
1: Απογοήτευση.
0: Ναι, και το λάθος είναι ότι πήγε και στην Ευρώπη. Αφού δεν μπορείς, κοίτα να μείνεις στην κατηγορία. Και άσε την Ευρώπη, όπου στην Ευρώπη, σε αυτά τα κύπελα που παίζουν, δεν έχουν κανένα όφελος. Πληρώνουν τη μετακίνηση, τα ξενοδοχεία, τα πάντα. Δεν παίρνουν τίποτα χρήματα.
1: Και είχε πάει και στο EuroCup, έτσι. Είχε πάει, δηλαδή, σαν να λέμε στο Europa League.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Σαν το NBL που είχε πάει ο Ηρακλής, ας
0: πούμε. Κατάλαβες, λέω ότι δεν. Εντάξει, όταν θέλεις να πας να μείνεις, κοιτάς πρώτα πώς θα μείνεις. Και μετά τα σαλόνια τα ωραία κλπ. Γιατί όταν.
1: Και έχει ξεκινήσει με 12 σετών. Πρέπει να δίνουμε και το credit στις ομάδες που κερδίζουν.
0: Που κερδίζουν μια θεωρητικά, υποτίθεται μεγάλη, θεωρητικά μεγάλη ομάδα. Γιατί είναι μεγάλη ομάδα.
1: Πλέον ναι. Πλέον μπορείς να πεις στον Άρη ότι είναι στο Big 5 ή στο Big 4, που το λένε μερικοί του ελληνικού μπάσκετ.
0: Μάλιστα. Α2, να υποθέσω Elite League τώρα. Α2 την ξέρουμε εμείς. Εντάξει, να είμαστε σοβαροί λίγο, εντάξει, μην χάσουμε τη σοβαρότητά μας.
1: Όλα είναι ονόματα πλέον.
0: Εντάξει, εκεί δεν παρακολουθείς,
1: Όχι, παρακολουθώ.
0: Παρακολουθείς.
1: Εννοείται ότι παρακολουθώ, γιατί, εντάξει, για τις ανάγκες του επαγγέλματος.
0: Να πω ότι είναι η πρεμιέρα. Λαύριο ψυχικό 74-55 χθες. Σήμερα Μέγαρα Κόρυβος Αμαλιάδας 76-59. Σοφάδες Αμίντας 70-61. Αγέ Χαλκίδας Μαχητές Πειραματικό Θεσσαλονίκης 77-73. Παπάγου, Ιστορικός Παπάγου Πανερυθραϊκός 92-111. Μεγάλο διπλό του Πανερυθραϊκού μέσα του Παπάγου. Γάσκο Μοτινής Πρωτέας Βούλας 77-72. Και αύριο παίζουν Αναγέννηση Αλκολοχωρίου ΑΕΚ Λαύκου Εσπέρου Πάτρας 5 ώρα το απόγευμα. Και τη Δευτέρα ο Κρόνος με τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος 8 ώρα το βράδυ παίζει. Ο Ιστορικός Πανιόνιος. Τώρα εδώ να πω εγώ ότι ο Πανιόνιος πάει για την άνοδο ή είναι παρακινδυνευμένο?
1: Κανονικά θα έπρεπε.
0: Κανονικά θα έπρεπε.
1: Έπρεπε, γιατί πέρσι είχε ένα πανάκριβο μπάτζετ.
0: Καλά, πέρσι έκανε το εξής λάθος.
1: Απογοήτευση.
0: Ναι, και το λάθος είναι ότι πήγε και στην Ευρώπη. Αφού δεν μπορείς, κοίτα να μείνεις στην κατηγορία. Και άσε την Ευρώπη, όπου στην Ευρώπη, σε αυτά τα κύπελα που παίζουν, δεν έχουν κανένα όφελος. Πληρώνουν τη μετακίνηση, τα ξενοδοχεία, τα πάντα. Δεν παίρνουν τίποτα χρήματα.
1: Και είχε πάει και στο EuroCup, έτσι. Είχε πάει, δηλαδή, σαν να λέμε στο Europa League.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Σαν το NBL που είχε πάει ο Ηρακλής.
0: Κατάλαβες, λέω ότι δεν. Εντάξει, όταν θέλεις να πας να μείνεις, κοιτάς πρώτα πώς θα μείνεις.

0: 55 χθες. Σήμερα Μέγαρα Κόρυβος Αμαλιάδας 76-59, Σοφάδες Αμίντας 70-61, Αγέ Χαλκίδας Μαχητές Πειραματικό Θεσσαλονίκης 77-73, Παπάγου Ιστορικός Παπάγου Πανερυθραϊκός 92-111, μεγάλο διπλό του Πανερυθραϊκού μέσα του Παπάγου, Γάσκο Μοτινής Πρωτέας Βούλας 77-72, και αύριο παίζουν Αναγέννηση Αρκολοχωρίου ΑΕΚ Λαύκου Εσπέρου Πάτρας 5 ώρα το απόγευμα, και τη Δευτέρα ο Κρόνος με τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος 8 ώρα το βράδυ παίζει, ο ιστορικός Πανιόνιος. Τώρα εδώ να πω εγώ ότι ο Πανιόνιος πάει για την άνοδο ή είναι παρακινδυνευμένο?
1: Κανονικά θα έπρεπε.
0: Κανονικά θα έπρεπε.
1: Έπρεπε, γιατί πέρσι είχε ένα πανάκριβο μπάτζετ.
0: Καλά, πέρσι έκανε το εξής λάθος.
1: Απογοήτευση.
0: Ναι, και το λάθος είναι ότι πήγε και στην Ευρώπη. Αφού δεν μπορείς, κοίτα να μείνεις στην κατηγορία. Και άσε την Ευρώπη, όπου στην Ευρώπη, σε αυτά τα κύπελα που παίζουν, δεν έχουν κανένα όφελος. Πληρώνουν τη μετακίνηση, τα ξενοδοχεία, τα πάντα. Δεν παίρνουν τίποτα χρήματα.
1: Και είχε πάει και στο EuroCup, έτσι. Και στο... είχε πάει, δηλαδή, σαν να λέμε στο Europa League.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Σαν το ENBL που είχε πάει ο Ηρακλής.
0: Κατάλαβες, λέω ότι δεν. Εντάξει, όταν θέλεις να πας να μείνεις, κοιτάς πρώτα πώς θα μείνεις και μετά τα σαλόνια τα ωραία κλπ.
1: Γιατί όταν και έχει ξεκινήσει με 12 σερί ήττες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε ήταν μια καταστροφική χρονιά.
0: Οπότε φέτος βλέπεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ακόμα δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ποιοι θα ανέβουν.
1: Όχι, η Αγέ Χαλκίδας δείχνει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Ναι. Εντάξει, σήμερα δεν την έδειξε τόσο πολύ. Δηλαδή, ζορίστηκε με το Πειραματικό. Εγώ αυτό το μάτς έτσι έριξα ένα βλέφαρο. Ναι. Πολύ καλή ομάδα δείχνει να είναι και ο Πανερυθραϊκός, ο οποίος τώρα όπου να είναι ολοκληρώνει το παιχνίδι με τον.
0: Έχει τελειώσει, κέρδισε ο Πανερυθραϊκός.
1: Έχει ολοκληρωθεί.
0: Έκανε μεγάλο διπλό στο Παπάγου.
1: Ναι, κέρδισε με εκατοστάρα. Την πέρασε κατά πολύ δεκατοστάρα. Νομίζω έφτασε τους 110 πόντους.
0: Ναι.
1: Φοβερή ομάδα ο Πανερυθραϊκός και με πάρα πολλές καλές, μάλιστα πάρα πολύ καλές υποδομές και ακαδημίες.
0: Δηλαδή, ναι, φοβερές ομάδες όλες αυτές, Απόστολε, όμως δεν έχουν γήπεδα. Και θέλουν να ανέβουν χωρίς να έχουν μεγάλο γήπεδο. Δηλαδή, γήπεδο
1: αυτό είναι μεγάλο θέμα.
0: 2.000 θεατές.
1: Αυτό το θέμα το αντιμετώπισε και ο Βίκος Ιωαννίνων, ο Βίκος Πάλκος, με τους οποίους
0: που παίζει εκεί σε ένα 500-600.
1: Και τελευταία στιγμή διευθετούνται αυτά. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι ότι το καλοκαίρι γίνονται οι προεργασίες κατάλληλες.
0: Όταν δεν πρέπει να καταλάβουν και αυτοί όλοι οι παράγοντες που θέλουν να κάνουν το ονόρε τους, ότι πρέπει να έχουν γήπεδο για να πάνε να παίξουν. Δηλαδή, να χωράει 1.500 θέατες. Το γήπεδο. Όπως Λευκάδα, παραδείγματος
1: χάρη. Είναι ένα χρόνιο ζήτημα για το οποίο δεν υπάρχουν και σαφείς οδηγίες. Και οι ομάδες ψάχνουν τελευταία στιγμή για να δουν πού θα επενδύσουν τα λεφτά τους.
0: Έτσι δεν
1: να
0: γίνεται.
1: Να φτιάξουν και να έχουν τις προδιαγραφές.
0: Ναι.
1: Και εν τέλει γίνεται μια τρύπα στο νερό. Ευτυχώς φέτος δεν είχαμε, θα πω εγώ, κάποιο ντράβαλο και δεν είχαμε κάποια αλλαγή και wildcard.
0: Και όλα αυτά τώρα. Ναι, σωστό.
1: Γιατί αυτό υποβαθμίζει πάρα πολύ το ελληνικό μπάσκετ, το οποίο δείχνει να είναι σε μία άνοδο, αλλά δεν θέλει και πολύ για να έρθει η ύπεση ξανά.
0: Μάλιστα. Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Πού σε βρίσκουμε, θυμάμαι εγώ ότι. Μ' ακούς, Απόστολε?
1: Ναι, ακούω.
0: Ότι τα βίντεο στην ομάδα κάνεις εκεί, στο ένθετο των νέων κάνεις τα βίντεο και Sportal.
1: Στο sportal.gr και στο squeak.com.
0: Ωραία.
1: Site που ασχολείται κυρίως με θέματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με το ευρωπαϊκό αλλά και με το παγκόσμιο μπάσκετ.
0: Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ Απόστολε Μαυράκη. Καλό σου βράδυ, ευχαριστώ. Κλείνοντας την ενότητα με του μπάσκετ, ο Γιαμπουσέλε για την νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Είμαστε μια ωραία παρέα που μας αρέσει να παίζουμε μπάσκετ, να τα δίνουμε όλα για αυτή τη φανέλα μέσα στο γήπεδο και να κερδίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια μπορούμε. Αλλά αυτό που νομίζω ότι μας κάνει ξεχωριστούς σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές είναι η άμυνά μας. Η ενέργεια που έχουμε στην άμυνα, αυτό μας βοηθάει να παίρνουμε την μπάλα και να διατηρήσουμε τον καλό ρυθμό που έχουμε και στην επίθεση. Και ο Ντίνος Μίτογλου χθες πήγε πολύ καλά. Για να ακούσουμε τι είπε μετά την νίκη απέναντι στη Μακάμπη.
2: Θεωρώ ότι υπάρχει αυτό εδώ, υπάρχει γενικά μια αυτοδιοίκηση, γιατί και ο coach μας το βγάζει και γενικά θεωρώ ότι υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι στην ομάδα μας. Έχουμε μια εξαιρετική χημεία που πιστεύω φαίνεται η χημεία που έχουμε ο καθένας μεταξύ μας και αυτό βγαίνει προφανώς και στο γήπεδο, χαμογελάμε. Μας αρέσει, χαιρόμαστε που παίζουμε ο ένας για τον άλλον, χαιρόμαστε που παίζουμε αυτό το μπάσκετ. Οπότε θεωρώ μόνο καλή μπορεί να είναι η συνέχεια. Βέβαια, Ακόμα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να βελτιώσουμε, έτσι. Να πατάμε λίγο στη γη, να είμαστε ταπεινοί. Σίγουρα όμως είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή την αρχή. Δεν φοβήθηκα, όχι, γιατί φυσικά η ποιότητά μας. Έχουμε πολλούς καλούς παίχτες. Δυστυχώς όμως το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Οι τραυματισμοί είναι μέρος του παιχνιδιού. Οι προπονήσεις μας είναι σε υψηλή ένταση. Γιατί και ο κόουτς δεν είχε να δουλέψει πολύ χρόνο. Οπότε έπρεπε αναγκαστικά να κάνουμε προπόνηση.

0: Όταν να μην κάνουμε προπόνηση. Μετά αρχίσαμε το δύσκολο αυτό το πρόγραμμα που ήταν πολύ επανωτή και σερία αγώνες. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να βγάλουμε τραυματισμούς και που είναι δυστυχώς μέρος του παιχνιδιού. Τώρα πρέπει να προσαρμοστούμε. Έρχονται κάποιοι παίχτες. Σήμερα ήρθε και ο Νάιτζελ. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Είδαμε, ας πούμε, τι μπορεί ήδη να κάνει. Οπότε θεωρώ η συνέχεια θα είναι συναρπαστική. Σκεφτείτε όλα τα κομμάτια που πάζουν να ενωθούν.
1: Σε λίγο εδώ, στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου με πολύ ωραία μουσική να σκρατήσει τη λοφιά μέχρι τις 12. Όμως, για ακούστε λίγο, μια ημέρα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Οι πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σου δίνουν την ευκαιρία να απολαύσεις τους αγώνες του UEFA Champions League από κοντά. Τώρα, με κάθε σου συναλλαγή μπαίνεις σε κλήρωση και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα δει το παιδί του να συνοδεύει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Και η εμπειρία δεν σταματάει εδώ. Επιπλέον, 20 διπλά εισιτήρια σε περιμένουν για να απολαύσεις τους αγώνες από κοντά. Τι περιμένεις? Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και ζήσε μια ημέρα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Η ενέργεια ισχύει μέχρι 18 Οκτωβρίου. Όροι και προϋποθέσεις στο το National Bank Greece, nbg.gr, από την Εθνική Τράπεζα, μια πολύ πολύ δυνατή προσφορά για να δει ένα παιδί κοντά να συνοδεύει τους παίκτες αυτούς του Champions League και να είναι κοντά. Μπαίνετε λοιπόν στο nbg.gr, στο site της Εθνικής Τράπεζας, για αυτή την πολύ ωραία προσφορά από την Εθνική Τράπεζα. Τα 10 λεπτά που έχουν μείνει, κινδυνεύουμε να πετάξουμε και πράγματα. Εγώ θα σας θυμίσω πάντα ότι η Interveten Live Casino καθημερινή διασκέδαση είναι στην παρέα μας. Θα πάμε σε ένα λεπτό στο Μιχάλη Φουστέρη, μήπως έχουμε τίποτα άλλο, γιατί τα υπόλοιπα δεν, εντάξει, όλοι επικεντρώνονται γύρω από τις εθνικές ομάδες. Πάμε στην Εθνική Ομάδα των Ελπίδων. Άντρ 21 ετών, κέρδισε με 2 γκολ του Αλμυρά, και 2 του Κωνσταντίνου Κοστούλα, 4-2, πριν 3 ημέρες, την πρώτη του μήνα. Κέρδισε την Λετωνία στη Λιβαδιά. Είναι προκριματικά για το Euro 2027. Μια πολύ σημαντική νίκη για την εθνική μας, γιατί τώρα πάει η τελευταία αγωνιστική να παίξει την Τρίτη κόντρα στην Βόρεια Ιρλανδία, και εκεί η ελληνική ομάδα θέλει νίκη. Είναι δεύτερη. Η Γερμανία πρώτη με 24, η Ελλάδα έχει 24, η Βόρεια Ιρλανδία 14, 10 η Γεωργία, η Λετωνία 5 βαθμούς, τελευταία η Μάλτα. Η Γερμανία, αν παραμείνει στην πρώτη θέση, απευθείας πάει στα προκριματικά, πάει στα τελικά του Euro 2021-27, άντερ 21 ετών. Και η Ελλάδα ως δεύτερη θα παίξει σε αγώνες μπαράζ. Για να ακούσουμε Γιάννη Σταουσιάννης, προπονητής Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων.
2: Το σημαντικό είναι μέσα από την προσπάθειά σου μέσα στον αγωνιστικό χώρο να έχεις την απόδοση για να κερδίζεις, και πάντα αυτό μας ενδιαφέρει. Σίγουρα είμαστε χαρούμενοι με την νίκη, σίγουρα με κάποια διαστήματα. Ξέρετε, ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ξέρετε, όταν παίζεις με αντιπάλους που δεν έχουν να χάσουν κάτι, είναι αρκετά επικίνδυνοι, γιατί παίζουν πολύ ελεύθερα. Και τα δύο τελευταία παιχνίδια εμείς με τέτοιους αντιπάλους παίξαμε. Αντιμετωπίσαμε σχηματισμούς που δεν είχαν χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, που δεν είχαμε και εμείς αντιμετωπίσει ποτέ μέχρι τώρα. Γι' αυτό και αντιμετωπίσαμε στιγμές ανησυχία και στους δύο αγώνες τα πρώτα ημίχρονα. Αλλά και ένας επιπλέον λόγος για να χαιρόμαστε με αυτά τα παιδιά είναι ότι μπορούμε και προσαρμοζόμαστε στις ειδικές συνθήκες, και τα δεύτερα μας ημίχρονα ήταν καλύτερα και στα δύο παιχνίδια, και σαφώς αξίζουν συγχαρητήρια που πετύχαν άλλη μια νίκη. Γενικά έχουμε λόγους να χαιρόμαστε με το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτές τις μέρες, και με αυτά που καταφέρνει φυσικά η Εθνική Ανδρών, αλλά και με αυτό που βλέπουμε και από τα παιδιά εδώ στην Ελπίδων, για τα οποία από την πρώτη στιγμή αισθανθήκαμε ότι έχουν να μας δώσουν πολλά, γιατί πέρα από την ποιότητά τους παρουσιάζονται και έτοιμα σε πολλά επίπεδα, και πνευματικά και ψυχικά, που είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τους αγώνες και τις διοργανώσεις που θέλουμε να φτάσουμε. Και το κυριότερο απ' όλα για το συγκεκριμένο γκρουπ, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή παρέα, τη χαιρόμαστε που τη βλέπουμε έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δίνει καλές προϋποθέσεις για να κερδίζεις. Πιστεύουμε πολύ σε αυτή την ομάδα, πιστεύουμε ότι αξίζουμε να βρισκόμαστε εκεί, όχι γιατί απλά το λέμε, το έχουμε δείξει μέχρι τώρα στα παιχνίδια, και έχουμε καλή αίσθηση. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι με στόχο τη νίκη. Μετά θα δούμε, γιατί το φορμάτ είναι τέτοιο που οι πρώτοι βγαίνουν και κάποιοι καλύτεροι δεύτεροι. Ό,τι και να συμβεί, είτε απευθείας περάσουμε, είτε στη διαδικασία των μπαράζ βρεθούμε, εμείς γνωρίζουμε τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
1: Και πριν συνεχίσουμε και με δηλώσεις των διεθνών μας, των ελπίδων, η Ισπανία με γκολ του Γιαμάλ 1-0 στο 7ο λεπτό. Την Τσεχία, στη δεύτερη κατηγορία, η Σκωτία κερδίζει 1-0 μέσα στα Σκόπια τη Βόρεια Μακεδονία στο 7ο λεπτό. Η Ελβετία, βασικός είναι ο Φρόιλερ με τους Ελβετούς. Με τη Σλοβενία, οι Σλοβαίνοι προηγούνται 1-0 στο 8ο λεπτό. Ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, 2 γκολ με την Εθνική Ελπίδα, να τον ακούσουμε.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη σήμερα. Μένει άλλο ένα παιχνίδι για να ολοκληρωθεί έτσι αυτή η κλίση. Πραγματικά πολύ ευγνώμων για τα παιδιά και έχουμε το να πάμε στη Βόρεια Ιρλανδία να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να πάρουμε τους 3 πόντους και βλέπουμε τι θα γίνει στα άλλα μάτς για να πάρουμε την πρόκριση μετά από πολλά χρόνια για την εθνική ομάδα. Νομίζω σίγουρα αξίζουμε μια θέση στην τελική φάση. Κάναμε, η Γερμανία δεν είχε χάσει νομίζω 4 χρόνια αγώνα. Κερδίσαμε τη Γερμανία. Το μάτς στην έδρα μας με τους Γερμανούς το παλέψαμε. Έχουμε κάνει όλα τα υπόλοιπα μάτς νίκες και σίγουρα είμαστε μια δουλεμένη ομάδα 2 χρόνων με πολλά παιδιά, μια οικογένεια και νομίζω αξίζουμε την πρόκριση.
1: Και ο κεντρικός αμυντικός ΣΑΕΚ, ο Χρήστος Αλεξίου.
4: Σκοράρουν όλοι και καλό είναι αυτό, έτσι. Γιατί χρειαζόμαστε τα γκολ για να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, όποιος θα βάζει τα γκολ αμυντικός, μέσος, επιθετικός, δεν μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι να μην μπάλα στα δίχτυα. Όντως, μειώνει λίγο τη διαφορά των τερμάτων και μας στεναχώρησε πολύ, αλήθεια, και το δεύτερο γκολ και το πρώτο γκολ το οποίο δεχτήκαμε. Από εκεί και πέρα, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι στη Βόρεια Ιρλανδία και θα πάμε για να κερδίσουμε ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε. Σίγουρα δικαιούμαστε για να περάσουμε και να βρισκόμαστε στην τελική φάση κατευθείαν. Από εκεί πέρα, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. 2 σεζόν ουσιαστικά με όλα τα παιχνίδια που έχουμε παίξει και είμαι σίγουρος δηλαδή πως θα τα καταφέρουμε.
1: Ο Μιχάλης φουστέρισε τίτλους. Για να κλείσουμε, εγώ να πω ότι αύριο στο Μακεδονία Παλάς στις 2 ώρα το μεσημέρι υπάρχει μια εκδήλωση της Σίντερ Βέτεν, πολύ σημαντική. Η Θεσσαλονίκη ζει σε ρυθμούς ποδοσφαίρου και θα είναι ο ambassador της Σίντερ Βέτεν ο Λόταρ Ματέους, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, μαζί με τον Θόδωρο Ζαγοράκη, τον αρχηγό της Εθνικής, στο Euro 2004, θα είναι σε αυτή την εκδήλωση αύριο το μεσημέρι. 7-0, κύριε Φουστέρη, καλησπέρα σας και πάλι.
5: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Σε τίτλους, 7-0 η Αγγλία το διέλυσε, εντάξει.
5: Δυσκολεύτηκε.
1: Δυσκολεύτηκε, ναι.
5: Λοιπόν, η ΑΕΚ, να πούμε...
1: 1-1 η Ελβετία, 1-1 η Ελβετία ισοφάρισε. Έλα Μιχάλη, πάμε γιατί πρέπει να κλείσουμε, πες τα.
5: Ναι, αύριο έχει ένα φιλικό η ΑΕΚ, ναι. Στις 11 το πρωί, στο νέο γήπεδο του Ελληνικού, με αντίπαλο τον Πανετολικό. Είναι ένα ακόμα τεστ εγρήγορσης για τον Μάρκο Νίκολης, για τους εναπομείνατες ποδοσφαιριστές του, όσοι δηλαδή δεν ακολουθούν τις εθνικές ομάδες και είναι μπόλικοι αυτοί, τα 3 τον αριθμό. Οι τρεις τραυματίες ακόμα δεν έχουν μπει σε δράση και μιλάμε για τον Ρότα, για τον Βάργα αλλά και για τον Στρακώσια. Ο Ρότα εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο το παιχνίδι με τον Όρθι το άλλο Σάββατο το στη Νέα Φιλαδέλφια. Για τον Βάργα και τον Στρακώσια, πιθανότατα να χρειαστεί να περιμένουμε λίγο ακόμα. Ο στόχος είναι να μπορέσουν να δώσουν το παρόν σε Champions League με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο, στο ουδέτερο Στάμφορντ Μπριτζ. Αλλά βεβαίως και ετοιμάζεται στις 24 του μήνα στο Έτιχαντ.
1: Μάλιστα. Αύριο θα πούμε εκτενέστερα. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Αυτή την ώρα στο ενικός.gr, στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη. Μπαίνετε, διαβάζετε όλα τα τελευταία νέα στο ενικός.gr και στο real.gr. Βασικό θέμα στο real.gr το πρωτοσέλιδο. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Το πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί. Μπαίνετε, διαβάζετε real.gr και ενικός.gr ακόμα. Στο real.gr, κακοκαιρία στην Κρήτη, πλημμύρισε το οροπέδιο Λασιθίου, σοβαρά προβλήματα σε όλο το νησί. Με βίντεο και live χάρτης διαβάζεται στο real.gr. Παρακολουθεί ο κύριος Τζιβελεκίδης, έτσι για να κλείσω. Η Ισπανία 1-0 είναι Τσεχία στο 11ο, νωρίτερα Κροατία-Αγγλία 0-7. Αυτή την ώρα στην δεύτερη κατηγορία, Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία 0-1 και Ελβετία-Σλοβενία 1-1. Στο 11ο λεπτό είναι οι αγώνες αυτοί. Θυμίζω την πολύ μεγάλη νίκη της ομάδας του Ολυμπιακού στις γυναίκες, όπου πήρε το Super Cup στο πόλο των γυναικών κερδίζοντας 18-4 την Ισπανική Καταλούνια και κατέκτησε το 4ο Ευρωπαϊκό Super Cup στο πόλο των γυναικών. Πολλοί ρεπορτάζ θα έχουμε αύριο για τον αγώνα της Εθνικής, 14ο στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, με την ομάδα της Γερμανίας, με τον Τζιμίκα να δηλώνει: δείχνουμε την αξία μας στους παίκτες και ως χώρα, η θέληση πάνω από την ΚΟΠ, όπως είπε ο διεθνής αμυντικός. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Φροσύνη Παράσχη με τη Δέσποινα Καλοχέρη στην υποστήριξη εκπομπής. Η κυρία Μαρία Ψάλτη, η Μαρία Χριστοδούλου και η Κατερίνα Βουτσά επιμελήθηκαν τα ηχητικά που ακούσατε. Τα ακούσατε όλα εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα μαζί σας η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Η Ιντερβέτεν πάντα στην παρέα μας. Έρχεται Δημήτρης Πέτρου εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε συντονισμένοι, θα είναι μαζί σας μέχρι τις 12. Μείνετε στην ακρόαση.

0: ώρα είναι 10.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Μιλούν για έρωτα, μοναξιά, ελευθερία, επιθυμία, φόβο, όνειρα και την ανάγκη να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Ίσως γι' αυτό και αντέχουν ακόμα. Απόψε λοιπόν δεν θα ακούσουμε απλώς μεγάλες επιτυχίες, θα προσπαθήσουμε να θυμηθούμε τι κρύβεται πίσω από αυτές και ποια ιστορία λέει κάθε τραγούδι. Τι ενέπνευσε τους δημιουργούς και γιατί τόσα χρόνια μετά εξακολουθεί να μας κάνει να σηκωνόμαστε από την καρέκλα. Ανεβάζουμε την ένταση, χαμηλώνουμε τα φώτα και το ταξίδι στην disco και dance πλευρά των 80s αρχίζει τώρα με τους The Whispers και το And the Beat Goes On.

give you whispers and the beat goes on. Ένας τίτλος που θα μπορούσε σχεδόν να περιγράψει ολόκληρη τη μουσική ιστορία των 80s. Ο ρυθμός συνεχίζεται και πράγματι εδώ ο ρυθμός είναι το παν. The Whispers τραγουδούν ουσιαστικά για κάτι πολύ απλό αλλά και πολύ δυνατό, τη συνέχεια. Η ζωή αλλάζει, οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, οι σχέσεις τελειώνουν, όμως ο ρυθμός της ζωής συνεχίζεται. Και συνεχίζεται εδώ, από τους 97 και 8, από το αληθινό ραδιόφωνο. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είμαι ο Δημήτρης Πέτρου, θα είμαι στο μικρόφωνο μέχρι και τα μεσάνυχτα για αυτό το Σαββατόβραδο, για να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό ταξίδι, μια χαλάρωση, μια ψυχοθεραπεία από όλα αυτά που συμβαίνουν την εβδομάδα που μας πέρασε, για να χαλαρώσουμε λίγο το μυαλό μας και να γεμίσουμε έτσι με περισσότερη θετική ενέργεια. Στην κονσόλα του ήχου θα έχω για απόψε την γλυκύτατη Μαρία Ψάλτη, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα είναι η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Και τώρα έρχεται ένα τραγούδι που δεν χρειάζονται πολλά δευτερόλεπτα για να καταλάβεις ποιο είναι. Ένα, άντε το πολύ, δύο. Κυρίως όμως μέσα από αυτό το τραγούδι μάθαμε το Moonwalk, εκείνος ο χαρακτηριστικός χορός που είναι σαν να περπατάς αλλά να μην κινείσαι, να μένεις, να φαίνεσαι ακίνητος. Τι να πω γι' αυτό, σας αφήνω για τα δύο δευτερόλεπτα να καταλάβετε από μόνοι σας.

Όπως καταλάβατε, σήμερα η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στην δεκαετία του 80, σε εκείνη την δεκαετία που τα κλαμπς πήραν μια άλλη μορφή, γίναν πιο φωτεινά, λίγο πιο αστραφτερά. Για εσάς που είχατε την ευκαιρία να ζήσετε εκείνη τη δεκαετία όντας στην εφηβεία ή και λίγο παραπάνω, τώρα βέβαια μπορεί να είστε σε μια ηλικία που πιάσανε τα κρύα και περνάνε οι αρθρώσεις εκεί, τα γόνατα, η μέση, αλλά θυμόμαστε όμως με νοσταλγία εκείνες τις ωραίες εποχές που περνούσαμε μέσα στα κλαμπς. Εντάξει, και εγώ πολύ μικρός βέβαια, δεν ήμουν στην εφηβεία μου, ήμουν πάρα πολύ μικρός, αλλά έχω εικόνες από εκείνη την εποχή, η οποία ήταν μια εποχή ανέμελη, χωρίς το άγχος εκείνης της εικόνας που έχουμε τώρα, της προσοχής μάλλον της εικόνας, αλλά και της διάθεσης να μοιραζόμαστε αυτήν την εικόνα. Για τη συνέχεια έρχεται η Diana Ross, Upside Down.

Το Upside Down είναι ένας τίτλος που περιγράφει τέλεια την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ηρωίδα του τραγουδίου. Ο έρωτας έχει ανατρέψει τα πάντα και τίποτα δεν βρίσκεται πλέον στη θέση του. Η Diana Ross τραγουδά για μια σχέση στην οποία υπάρχει έλξη, πάθος αλλά και προδοσία. Ο άνθρωπος που αγαπά δεν της είναι πιστός και όμως εκείνη παραμένει συναισθηματικά δεμένη μαζί του. Το ενδιαφέρον είναι ότι η μουσική δεν ακολουθεί την δραματικότητα των στίχων, αντίθετα είναι πιο φωτεινή, funky και χορευτική. Δηλαδή εδώ έχουμε έναν πόνο ο οποίος χορεύεται. Το τραγούδι γράφτηκε και στην παραγωγή ήταν ο Νίλ Ρότζερς και ο Μπέρναρντ Έντουαρντς των Σικ, μια συνεργασία με την Νταϊάννα Ρος που ήρθε ως μέρος της προσπάθειας της τραγουδίστριας να ανανεώσει τον ήχο της, και σύμφωνα με τον Ρότζερς η ίδια είχε εκφράσει την επιθυμία να γυρίσει ανάποδα την καριέρα της, και αυτή η ιδέα έγινε η αφετηρία για τον τίτλο του τραγουδιού. Έτσι το συγκεκριμένο τραγούδι λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για τον έρωτα, που σε αποσυντονίζει, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα μουσικό παράδειγμα μιας καλλιτέχνητας που ήθελε να αλλάξει κατεύθυνση. Το ίδιο δεν συνέβη βέβαια με την Bonnie Tyler. Έρχεται αμέσως τώρα με το Holding Out for a Hero.

Ποιος είναι ο ήρωας που περιμένουμε? Αυτό είναι ουσιαστικά το ερώτημα του Holding Out for a Hero. Η Bonnie Tyler δεν περιγράφει απλώς έναν έρωτα, περιγράφει την ανάγκη για έναν άνθρωπο που θα εμφανιστεί τη σωστή στιγμή, θα είναι δυνατός, γενναίος και θα μπορέσει να δώσει λύση σε μια κατάσταση που μοιάζει αδιέξοδη. Ο ήρωας εδώ δεν είναι κάτι φανταστικό, είναι ένας πραγματικός άνθρωπος, αλλά υπάρχει και μια φαντασίωση. Η επιθυμία να εμφανιστεί κάποιος που θα μας κάνει να αισθανθούμε ασφαλείς. Είναι πάντα αυτό που έχουμε σαν ανασφάλεια όταν είμαστε σε μια σχέση, το να αισθανόμαστε ασφαλείς. Περίεργο. Εξαντλητικός ρυθμός πάντως, έτσι και είσαι σε γυμναστήριο και κάνεις διάδρομο και ακούς αυτό το τραγούδι, προσπαθείς να τρέξεις με βάση το ρυθμό, δεν τη βγάζεις. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Earth, Wind and Fire. Let's groovy.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων, υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση. Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Εντάξει, με αυτό το τραγούδι θα μπορούσα να πω ότι σας τρολάρω κιόλας. Ο Σεπτέμβρης που μας πέρασε, έτσι, είναι κατεξοχήν ο μήνας της μελαγχολίας, γιατί σκέφτεσαι όλα αυτά τα ωραία τις καταστάσεις που πέρασες το καλοκαίρι, τις διακοπές, τα βραδινά ξενύχτια, τις βόλτες, και ξαφνικά έρχεται ο Σεπτέμβρης, ας πούμε, που χαλάει λίγο ο καιρός και αναπολύσει λίγο όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και μάλιστα ένας Σεπτέμβρης που φέτος είναι πιο κρύος από ό,τι θυμάμαι τους τελευταίους, των τελευταίων ετών δηλαδή. Εγώ δεν είχα αρχίσει ποτέ μου να σκέφτομαι να βγάλω χειμωνιάτικα Σεπτέμβρη. Υπήρχαν εποχές που πήγαινε ο Νοέμβρης και είχαμε 30 βαθμούς Κελσίου και λίγο πριν στολίσω τα χριστουγεννιάτικα έβγαζα και τα χειμωνιάτικα. Σωστό. Αλλά όπως είπε και η Μαρία Ψάλτη, είναι καταλληλότερη μουσική αυτή λοιπόν σήμερα, το αφιέρωμα που έχουμε στην δεκαετία του 80. Δημήτρης Πέτρος στο μικρόφωνο, Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το οποίο δεν το έχω αναφέρει καθόλου. Οι καλησπέρες έρχονται. Λοιπόν, 2-11-200-8-200. Παίρνετε, είναι η κυρία Δέσποινα εκεί, απαντάει και στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στο στούντιο. Αν θέλετε να παρακάμψετε την κυρία Δέσποινα, μπορείτε να το κάνετε ηλεκτρονικά μόνοι σας και να το δω εδώ κατευθείαν στην οθόνη που έχω μπροστά μου, στέλνοντας το μήνυμά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Imagination, just an illusion.

Just an Illusion. Είναι ίσως ένα από τα τραγούδια που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα που ταιριάζουν περισσότερο στη λέξη ατμόσφαιρα. Το βασικό του θέμα είναι η αβεβαιότητα. Είναι πραγματικός αυτός ο έρωτας? Είναι πραγματική αυτή η σύνδεση? Ή μήπως ο άνθρωπος που πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε είναι τελικά μια εικόνα που δημιουργήσαμε μέσα στο μυαλό μας? Ο τίτλος Just an Illusion ανήκει και αφήνει επίτηδες ανοιχτό το ερώτημα. Και η μουσική κάνει ακριβώς το ίδιο. Δεν είναι απόλυτα χαρούμενη, ούτε απόλυτα μελαγχολική. Έχει ένα μυστηριώδες, σχεδόν ονειρικό στοιχείο με synthesizer, funk ρυθμό και soul φωνητικά. Η Imagination ήταν ένα από τα συγκροτήματα που βοήθησαν να περάσει ο soul και ο funk ήχος σε μια πιο ηλεκτρονική εποχή. Και το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία το 1982 και παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της βρετανικής soul dance σκηνής εκείνης της περίοδου. Για τη συνέχεια έρχεται η Cyndi Lauper με το Girls Just Want to Have Fun.

Εδώ έχουμε ένα τραγουδί που ακούγεται σαν απόλυτη γιορτή, αλλά πίσω από τη χαρά υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα. Ελευθερία. The Girls Just Want To Have Fun έγινε μέσα από την ερμηνεία της Cyndi Lauper ένας ύμνος γυναικείας αναξαρτησίας. Η γυναίκα δεν παρουσιάζεται ως κάποια που πρέπει απλώς να ακολουθεί τις επιθυμίες των άλλων. Θέλει να βγει, να διασκεδάσει, να ζήσει, να αποφασίσει η ίδια για την ζωή της. Ένα τραγούδι που γράφτηκε πολύ πριν κυκλοφορήσει, αλλά είχε τη μορφή έτσι λίγο πιο, είχε πιο άγρια μορφή, προοριζόταν έτσι για πιο rock, αλλά όταν έφτασε στα χέρια της Cyndi Lauper και του παραγωγού της, του Rick Chertoff, το μετέτρεψαν σε ένα πολύ διαφορετικό τραγούδι, πιο pop, αλλά και με ένα μήνυμα κυρίως φεμινιστικό. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε εδώ. Πριν όμως συνεχίσουμε, να στείλουμε τη μεγάλη μας καλησπέρα στην ωραία και γραφική Κοκκινιά και το Δημήτρη, ο οποίος είναι παρόν εδώ κάθε Σαββατοκύριακο, στη Χαλκίδα και στην Ιφηγένεια, στην όμορφη Κύπρο μας, στην Πάφο και στον Νίκο, στον Πύργο, εκεί, στα δυτικά της χώρας, και στη Λιδία, στην Καλυθέα, στην Κωνσταντίνα, στον Πέτρο από Ζωγράφου και στα όμορφα μας, τα όμορφα και αγαπημένα Γιάννενα και την Τζέννη. Cool and the Gang, Celebration.

Love το μετέτρεψαν σε ένα πολύ διαφορετικό τραγούδι, πιο pop, αλλά και με ένα μήνυμα κυρίως φεμινιστικό. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε εδώ. Πριν όμως συνεχίσουμε, να στείλουμε τη μεγάλη μας καλησπέρα στην ωραία και γραφική Κοκκινιά και το Δημήτρη, ο οποίος είναι παρόν εδώ κάθε Σαββατοκυριακό, στη Χαλκίδα και στην Ιφηγένεια, στην όμορφη Κύπρο μας, στην Πάφο και στον Νίκο, στον Πύργο, εκεί, στα δυτικά της χώρας, και στη Λιδία, στην Καλυθέα, στην Κωνσταντίνα, στον Πέτρο από Ζωγράφου και στα όμορφα μας, τα όμορφα και αγαπημένα Γιάννενα και την Τζέννη. Cool and the Gang, Celebration.

Πέτρο από Ζωγράφου και στα όμορφα μας, τα όμορφα και αγαπημένα Γιάννενα και την Τζέννη. Cool and the Gang, Celebration.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,1.

Αυτός είναι και ο Michael Jackson με το Wanna Be Starting Something, τραγούδι που μας πάει μέχρι και τις 11. Κάτι που σημαίνει ότι πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και εδώ θα είμαστε, γιατί μέχρι τα μεσάνυχτα θα συνεχίσουμε με την δεκαετία του 80 και με τις δισκοπάλες. Μη φύγει κανένας.

0: FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr.
0: Η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Και όπως σας υποσχεθήκαμε, εδώ είμαστε. 3 λεπτά μετά τις 11. Το ραδιοφωνάκι σας πάντα καρφωμένο εκεί στους 97 και 8 είναι το αληθινό ραδιόφωνο, είναι ο Real FM, ο οποίος εκτός από την πολιτικο-οικονομικο-κοινωνική σας ενημέρωση και όχι μόνο, φροντίζει και για την μουσική σας ενημέρωση. Και όχι μόνο ενημέρωση, αλλά και μουσική σας ανάμνηση. Εδώ, να σας γυρνάμε όχι μόνο στα καινούρια, αλλά και στα πιο παλιά. Δημήτρης Πέτρου στο μικρόφωνο, εδώ μέχρι και τα μεσάνυχτα, γι' αυτό το Σαββατόβραδο, που με τον καιρό που έχει έξω, αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε στη δεκαετία του 80, σε μια δεκαετία που πολύ... από εσάς που μας ακούτε τώρα, τη ζήσατε στην εφηβεία ή και λίγο μεγαλύτερη και την ζήσατε εκεί με τα clubs, τα χορευτικά, τα ωραία τα πράγματα, τα οποία ευτυχώς και στην σημερινή εποχή κάποιοι επιχειρηματίες έχουν διατηρήσει, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω εκεί μέσα από τα social. Υπάρχουν κάποιοι χώροι εδώ στην Αθήνα που είναι πιστά αντίγραφα εκείνης της εποχής, με το όλο κλίμα να είναι ακριβώς το ίδιο. Και μάλιστα αυτό που μου αρέσει είναι ότι βλέπω και πολλούς έτσι πολύ νεαρά άτομα τα οποία βρίσκονται μέσα. Και φυσικά ο χορός πάει σύννεφο, σε αντίθεση με τα πιο σύγχρονα κλαμπ, με την πιο σύγχρονη χορευτική μουσική, που είμαστε λίγο πιο στατικοί εκεί, και με το τηλεφωνάκι τα κλασικά όλοι και να κοιτάμε γύρω. Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-208-200, για να στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλησπέρα σας ή ό,τι άλλο θέλετε. Σήμερα θα έπρεπε να συμβαδίζει και το ραδιοφωνικό ύφος με την εποχή της δεκαετίας του 80 και να είχαμε βάλει και παραγγελίες και αφιερώσεις. Δεν το κάναμε όμως, δεν πειράζει, μια άλλη φορά. Συνεχίζουμε εδώ μουσικά με Κάνω και Another Life.

Το Another Life των Κάνων μας μεταφέρει σε μια διαφορετική πλευρά των 80's. Στην Ιταλία, εκεί όπου η δίσκο άρχισε να συναντά και περισσότερο τα synthesizers και την ηλεκτρονική τεχνολογία. Ο τίτλος Another Life, μια άλλη ζωή δηλαδή, ταιριάζει απόλυτα με την ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Είναι επί της ουσίας μια φαντασίωση απόδρασης. Μια επιθυμία να αφήσεις πίσω την πραγματικότητα και να βρεθείς κάπου αλλού, σε μια διαφορετική ζωή. Αυτό ακριβώς ήταν και ένα από τα χαρακτηριστικά της Italo Disco. Δεν προσπαθούσε να διηγηθεί περίπλοκες ιστορίες, δημιουργούσε έναν κόσμο. Έναν κόσμο με synthesizers, ηλεκτρονικά beats και επαναλαμβανόμενες μελωδίες και μια σχεδόν διαστημική ατμόσφαιρα. Και αυτή είναι απάντηση στην φίλη μου την Ιφηγένεια από τα Χανιά, την καλησπέρα μου, η οποία περίμενε σήμερα έτσι με λαχτάρα από την δεκαετία του 80 τα πιο γνωστά και πιο ρυθμικά τραγούδια εκείνης της δεκαετίας. Αλλά ως γνωστόν, από αυτήν εδώ την εκπομπή δεν παίζουμε μόνο τις κλασικές επιτυχίες. Καλό είναι να τις θυμόμαστε και αυτές, αλλά εμείς κάνουμε μια, ας το πούμε, ιστορική αναδρομή πίσω στην δεκαετία του 80 και κυρίως για το μεσαγειακό τρόπο αντιμετώπισης της δίσκο μουσικής εκείνης της εποχής. Οι Ιταλοί, όπως και το συγκεκριμένο συγκρότημα από το οποίο μόλις ακούσαμε το Another Life, είχαν και αυτή τη δικιά τους διαμόρφωση σε αυτό τον ήχο που κυριαρχούσε την δεκαετία του 1980. Την καλησπέρα μου στην Ιφηγένεια λοιπόν από τα Χανιά, τα πολύπαθα Χανιά που ταλαιπωρήθηκαν τώρα αυτές τις μέρες εκεί με όλη τη βροχή που κατέβαινε από τα βόρεια και συγκεντρώθηκε πάνω από το νησί και το έριξε εκεί. Μάλιστα, έχουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα ανάγκη από βροχές για να μην έχουμε πρόβλημα γενικότερα με το νεράκι. Την καλησπέρα μου στο Δημήτρη από το Μάντσεστερ, στον Ιάκωβο από το Φάληρο, το παλιό ή το νέο. Ιάκωβε, γράψε μου. Στη Γιώτα από την Πετρούπολη, στην Αμαλία από τα Σεπόλια, τα ιστορικά Σεπόλια. Την Αναστασία από τη Μεταμόρφωση να καλησπερίσω. Καλησπέρα, έχει γίνει και αυτή σιγά σιγά εδώ φαν της εκπομπής. Συνεχίζουμε. Irene Cara, Flash Dance, What a Feeling. Αυτό για την Ιφηγένεια που ήθελε έτσι λίγο πιο γνωστά τραγούδια της εποχής.

Αυτό ήταν και το Flash Dance, What a Feeling. Τώρα θέλω να σας πάω στο 1999. Στο 1999, όχι όμως όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το τραγούδι είναι το Prince και είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η μουσική μπορεί να μετατρέψει το φόβο σε γιορτή. Η ιδέα ξεκίνησε από ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα για το έτος 1999 και τις προβλέψεις για το μέλλον. Όλοι φαντάζομαι όταν ήσασταν τότε σε εκείνη την χρονιά και πριν θυμόσασταν τι υπήρχε γύρω από το χρονικό σημείο εκείνο και τις προβλέψεις. Ο Prince λοιπόν παρατήρησε κάτι που του φάνηκε πολύ ειρωνικό. Οι άνθρωποι που θεωρούσε αισιόδοξους φοβόντουσαν το μέλλον και εκείνος θέλησε να γράψει ένα τραγούδι που αντί να παραδοθεί στον φόβο θα έδινε ελπίδα. Έτσι το 1999 γίνεται στο τραγούδι ένα συμβολικό τέλος του κόσμου. Υπάρχει αίσθηση ότι μπορεί να έρχονται δύσκολες στιγμές, αλλά αντί να κλειστούμε στον φόβο μπορούμε να γιορτάζουμε τη ζωή που είχαμε μέχρι εκείνη την στιγμή. Και αυτό βέβαια είναι ένα παράδοξο. Ο Prince δεν λέει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, λέει ουσιαστικά ότι ο φόβος δεν πρέπει να μας στερήσει την ζωή. Και υπάρχει και κάτι ακόμα πιο όμορφο. Το 1999 ήταν τότε ένα μακρινό μέλλον. Σήμερα είναι παρελθόν. Κι όμως το τραγούδι παραμένει το ίδιο, ζωντανό για τους φόβους που μπορεί να έχουμε για το άμεσο μέλλον.

Το Σου Σου Ντιο ίσως είναι ένα από τα πιο παράξενα τραγούδια, κυρίως ως προς τον τίτλο του, γιατί η λέξη αυτή στην πραγματικότητα δεν σημαίνει τίποτα. Ο Phil Collins την δημιούργησε σχεδόν τυχαία, παίζοντας με τα drum machine και αυτοσχεδιάζοντας. Σκέφτηκε αρχικά να την αντικαταστήσει αυτήν την λέξη με μια πιο κανονική, αλλά τελικά καμία δεν ταιριάζε τόσο καλά στον ρυθμό και τη μελωδία που είχε επιλέξει. Το ίδιο το τραγούδι όμως έχει και μια ιστορία. Μιλάει για έναν νεαρό που έχει έτσι ένα έντονο συναισθηματικό, ας το πούμε, κατήφορο, αλλά και ταυτόχρονα μια έλξη για μια κοπέλα, αλλά παράλληλα δηλώνει και την μηχανία που συνοδεύει αυτό το συνέστημα. Είναι περισσότερο ένα τραγούδι, μια ιστορία νεανικής επιθυμίας παρά ένα μεγάλο δράμα, και ο Phil Collins ήθελε κάτι διαφορετικό και ήταν από τους καλλιτέχνες που είχαν επηρεαστεί από τον Prince, και ειδικά και αυτό το τραγούδι είχε επηρεαστεί από το τραγούδι που ακούσαμε από τον Prince πριν, το 1999. Για τη συνέχεια έρχεται μια πολύ μεγάλη φωνή που την έχουμε συνηθίσει τελείως διαφορετικά, ρυθμικά σε τραγούδια, τώρα λίγο πιο χορευτικά. I wanna dance with somebody. Και όπως λέει και η Μαρία Ψάλτη, πάμε σε break και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Αύριο στη Real News. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων, υπερπτήσεις, αρωμαχίες, παραβιάσεις και ντρόουνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Συνεχίζονται οι διεργασίες ανάμεσα σε Παρίσι, Αθήνα και επιχειρηματικούς φορείς του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με στόχο την άμεση επανέναρξη των εργασιών. Ακόμα, τι συμφέρει για τη θέρμανση? Αναλυτικός οδηγός της Real News για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο θέρμανσης με την κυβέρνηση να ετοιμάζει ένα ισχυρό πακέτο επιδοτήσεων. Στόχος, η τιμή του να πέσει στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου και ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα. Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάξης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Αύριο στη Real News.

Αυτή ήταν και η Μπελίντα Καρλάιμελ, το Heaven in a Place on Earth. Από τα τραγούδια που ακούστηκαν πάρα πολύ εκείνη την εποχή, ενώ εδώ εμείς επιστρέψαμε και πάμε ολοταχώς για τα μεσάνυχτα. Είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Και Δημήτρης Πέτρος στο μικρόφωνο, Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, και συνεχίζουμε με Lips και Funky Town.

Αυτή ήταν και η λήψη με το Fucking Town. Και από τις ουσίες τι είναι η Fucking Town? Ένας πραγματικός τόπος ή μια φανταστική πόλη? Στην πραγματικότητα είναι περισσότερο από μια ιδέα. Ένας τόπος όπου θέλεις να πας όταν η ζωή σου στην οποία βρίσκεσαι δεν σε ικανοποιεί πια. Και το τραγούδι των Lips μιλά για την επιθυμία να φύγεις από μια κατάσταση που σε περιορίζει και να βρεις κάπου αλλού περισσότερη ελευθερία, ενέργεια, αλλά και κυρίως διασκέδαση. Και αυτό που λέγαμε με την Μαρία, γιατί όσο παίζουν τα τραγούδια, εμείς μιλάμε εδώ, σχολιάζουμε τα τραγούδια, τα αναλύουμε τα τραγούδια. Ήταν τραγούδια εκείνης της εποχής που δεν απευθύνονταν κυρίως για το ραδιόφωνο, αλλά για, για τις πίστες εκείνης της εποχής. Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των τραγουδιών ήταν ότι είχαν έτσι μια ρυθμική εισαγωγή. Το κυρίως θέμα στο οποίο είχαμε και την αφήγηση, την ερμηνεία. Και στο ενδιάμεσο υπήρχε πάλι ένας επαναλαμβανόμενος συνεχόμενος ρυθμός, ο οποίος τότε για τους DJ της εποχής ήταν το κομμάτι της συνδεσιμότητας από το ένα τραγούδι στο άλλο, το μιξάρισμα που λέμε. Γι' αυτό μου έδωσε και μια ιδέα. Αν επαναλάβουμε αντίστοιχες βραδιές, θα τηθώ εδώ από τη διεύθυνση να μου φέρουν και ένα μίκτη. Οπότε, αν θα έχω και ένα μίκτη, θα αφήνω να παίζουν περισσότερα τραγούδια και θα μιλάω λιγότερο. Οπότε, πάμε, συνεχίσουμε μουσικά με έναν εκπρόσωπο από την ιταλική δίσκο της εποχής εκείνης, της δεκαετίας του 80, τη Σαμπρίνα, η οποία φωνάζει τα αγόρια. Boys, boys, boys. Όχι, δεν το έχουμε. Το έχουμε, πάμε. Boys.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται...

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

η Ειρήνη από την Πάτρα. Στη Σοφία από τη Νέα Σμύρνη, στην Αφροδίτη από το Αιγάλεο και στον Μάνο από, από το Περιστέρι. Ήταν Pet Shop Boys. Γνωστή και μία εξαιρεταί, It's a Sign. Είναι ένα σημάδι το ότι αμέσως τώρα έρχεται ο Rick Astley και το Never Gonna Give You Up.

Αυτή ήταν και η Black Box με το Ride on Time. Και εμείς βρισκόμαστε ακριβώς τα 5 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Κάτι που σημαίνει ότι σιγά σιγά πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Σήμερα ασχοληθήκαμε με τη δεκαετία του 80 και την χορευτική μουσική εκείνης της εποχής. Ξεκινήσαμε με την disco και το funk εκεί στις αρχές της δεκαετίας. Περάσαμε στα μέσα της δεκαετίας με pop soul, high energy και ital disco. Και φτάνουμε σιγά σιγά να τελειώνουμε με την ηλεκτρονική μουσική εκείνη που ήταν η γέφυρα για την επόμενη δεκαετία, για την επόμενη, ας το πούμε, χορευτική δεκαετία και τον χαρακτηριστικό ήχο που θα είχε. Και θα κλείσουμε με τους Technotronic και το Pump Up the Jump. Από μένα τίποτα άλλο, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Μη χάσετε την αυριανή εκπομπή. Σας το λέω από τώρα, δεν θα σας πω τι θα έχει, αλλά μην τη χάσετε, σε κυριακάτικο πάντα βραδινό κλίμα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από μένα που μου επιτρέψατε και ήμουν η παρέα σας και η συντροφιά σας για αυτό το Σαββατόβραδο εκεί, όπως επίσης και για τον Real FM και το 97,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου, στη ρύθμιση του ήχου η κυρία Μαρία Ψάλτη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Καλό Σαββατόβραδο, καλό βράδυ σε όλους και σε όλες.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Κυρίως όμως για τις προτάσεις σας από την κατηγορία αυτών των τραγουδιών που σας περιέγραψα.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα των Four Tops, το Reach Out, I'll Be There, από τον Αύγουστο του 1966. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για την Motown. Διασκευάστηκε και αυτό στα ελληνικά με τον τίτλο «Τι ζητάς». Ερμηνευτής ο Χρήστος Δάντης. Διασκευή από τα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90. Γεια σου Ρίτσα, Shocking Blue και Venus, ε? Γεια σου Κωνσταντίνε, Crosby, Stills, Nash & Young, Prison Song, διασκευασμένο από τον Πασκάλι.

Ο Αντριάνο Τσελεντάνο από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Un vivo su Leone. Ο Τάκης Αντωνιάδης με την παρέα του, του Sounds. Το διασκεύασαν στα ελληνικά το 1963. Με τον τίτλο Το Μάθημα. Συνηθισμένο φαινόμενο, κυρίως στη δεκαετία του 60. Οι διασκευές από το διεθνές ρεπερτόριο σε ελληνικό τραγούδι. Κυρίως όμως έντονες επιρροές από τη γειτονική μας Ιταλία. Έτσι συμβαίνει και με το επόμενο που έρχεται. Ο Little Tony με το κουορεμάτο θα διασκευαστεί στην Ελλάδα από τους Αρίωνες με τον τίτλο «Τρέμει η καρδιά μου».

Τα ξένα τραγούδια λοιπόν που έγιναν ελληνικά σήμερα στο αληθινό ραδιόφωνο. Έχουμε ακούσει πρώτα τα πρώτα δείγματα για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Και αν κρίνω και από τα μηνύματά σας, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Γεια σου Νίνα, η Νίνα με ρωτάει ποιοι έχουν διασκευάσει στα ελληνικά του Ρόκο Γκρανάδα, το Μαρίνα. Εάν δεν κάνω λάθος, η διασκευή πρέπει να έχει γίνει από τον Δάκη. Αλλά εάν το γνωρίζεις, θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσεις. Γεια σου αγαπητέ. Καλημέρα στην Εροφίλη, γεια σου Λεωνίδα, Eddie Grant και Gimme Hope Joanna. Αυτό πρέπει να έχει διασκευαστεί από τον Πασχάλη, αν δεν κάνω λάθος. Πολλούς χαιρετισμούς στον Πάνο, στο Wolverhampton και στη Δήμητρα, Tattooed Lady, Rory Gallagher, από το οποίο φυσικά έχουν δανειστεί το ρυθμό για το γνωστό τραγούδι του Γιώργου Μαργαρίτη, «Τους δρόμους του πουθενά». Γεια σου Στέλιο, αγοράζω παλιά, του Λάκη Τζορντανέλη. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και θα το ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας, από τη φωνή του Γιάννη Πάριου, για να ακούσουμε λοιπόν το αυθεντικό.

Νοέλ Κορδιέ λοιπόν στα γαλλικά. Από εκεί προέρχεται τον Νανά λοιπόν για τη Σε Αγάπησα του Γιάννη Πάριου. Το οποίο καταλάβατε αμέσως από τις πρώτες νότες.

Το 1980, τον Μάρτιο, θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Δεν ξεχνιέσαι» του Γιάννη Πουλόπουλου. Μέσα σε αυτόν λοιπόν το δίσκο υπάρχει και το τραγούδι «Αγάπη μου», το οποίο είναι διασκευή του ξένου τραγούδιου με τον τίτλο «Αγάπη μου». Ακούστε το.

Τον Απρίλιο του 1974 η πολύ γνωστή Ιταλίδα τραγουδίστρια Μία Μαρτίνι συμπεριέλαβε το Αγάπη μου, ερμηνευμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου στα ελληνικά, στο τότε άλμπουμ της. Δημιουργείται εκτός από την ίδια, ήταν ο Τζόρτζιο Κόντε και ο Ντάριο Μπέμπο. Και η ερμηνεία της Μία Μαρτίνι στα ελληνικά δεν θα πρέπει να μας ξαφνιάζει, δεδομένου ότι γεννήθηκε στην Καλαβρία όπου υπάρχουν αρκετές ελληνόφωνες περιοχές. Το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία και μάλιστα τραγούδηκε στα Ολλανδικά και στα Ισπανικά από την Άννα Μπέλιν, όπως ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Οπότε το 1980 ο Γιάννης Πουλόπουλος το επαναπάτρισε, κάνοντας το σουξέ και στη χώρα μας. Γεια σου, Εροφίλη. Βεβαίως, Τζοβανότη και Μπάτσια με Ανκόρα. Διασκευή από Μαραβέγια και Πάνο Μουζουράκι. Λιάννα, θα την έχω αυτή την εκπομπή στα υπόψη για επανάληψη όταν και αν χρειαστεί. Πάμε για το επόμενο που θα μας πάει σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ιταλικό είναι και αυτό. Πιο σύγχρονο όμως, όχι από τη δεκαετία του 60. Ο Άντζελο Μπραντουάρντι με το Βάνιτα. Τραγούδι που διασκεύασε το 2001 ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας με τον τίτλο «Τερατάκια τσέπης».

Ρόνι, καλά χέρια του Lady. Το 2001 θα διασκευαστεί και αυτό στα ελληνικά με τον τίτλο «Δρόμοι του πουθενά» από τον Γιώργο Μαργαρίτη. Θυμάστε, δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει, οι δρόμοι μου τραβάμε. Και ο δικός σου και ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε. Αφιερωμένο στον Πάνο και στην Δήμητρα, στην Μεγάλη Βρετανία, να είστε καλά. Γεια σου, Real Blogger, εσύ έχεις νοσταλγήσει τον Μέτικο, έτσι. Γεια σου, Βαγγέλη στα Χανιά, Άια Μουανά από τους Black Blood, διασκευή στα ελληνικά από τον Τζορντανέλη και το αγοράζω παλιά.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με φροζίνη και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβληση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Γεια σου Βάγκο, έχεις δίκιο. Και το Τζέκινς Χαν, ο Λάκης Τζορντανέλη το έχει διασκευάσει στα ελληνικά. Γεια σου Λεωνίδα με τον Ντέμι Ρούσο. Γεια σου Εροφίλε, έχεις δίκιο. Τα περισσότερα τραγούδια μου λέει είναι ιταλικά ή μου φαίνεται. Είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι οι περισσότερες επιρροές είναι από την Ιταλία. Ο Κωνσταντίνος για παράδειγμα μου προτείνει τραγούδι της Κατερίνα Καζέλη, το οποίο έχει διασκευαστεί στα ελληνικά από την Τάμι. Ας έφυγουμε όμως λίγο από τα ιταλικά, πάμε στον Graham Nash από το 1974. Prison Song, την ίδια χρονιά θα το διασκευάσει ο Πασχάλης με τον τίτλο «Το τραγούδι μου», αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο.

Η Goldie από τη Μεγάλη Βρετανία θα γνωρίσουν μία και μοναδική μεγάλη επιτυχία στην καριέρα τους. Το 1978 με το Making Up Again. Ένα χρόνο αργότερα, το 1979, η Αλέκα Κανελίδου θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Αλέκα Κανελίδου για λίγους. Και εκεί θα διασκευάσει το Making Up Again με τον τίτλο «Τα έχει αυτά η ζωή». Γεια σου Χρύσα, χαίρομαι που κατάφερα να σε γυρίσω χρόνια πίσω και να σου θυμίσω πάρα πολλές αναμνήσεις. Those were the days, όπως λέει και η Mary Hopkins. Διασκευασμένο αργότερα από την ζωή Κουρούκλη με τον τίτλο «Χαμένα όνειρα».

Mary Hopkins λοιπόν, Those Were The Days, ελληνική διασκευή από την Ζωή Κουρούκλη. Γιάννη, καλώς βρεθήκαμε. Καλή σεζόν να έχουμε. Και καλή αρχή από ό,τι βλέπω στην εργασία σου αύριο. Πάμε και σε ένα γαλλικό. Ενρίκο Μασίας. Ile Comme le Διασκευή στα ελληνικά από τον Φίλιππο Νικολάου. Με τον τίτλο «Η αγάπη σου με καίει».

Mary Hopkins λοιπόν, Those Were The Days, ελληνική διασκευή από την Ζωή Κουρούκλη. Γιάννη, καλώς βρεθήκαμε. Καλή σεζόν να έχουμε. Και καλή αρχή από ό,τι βλέπω στην εργασία σου αύριο. Πάμε και σε ένα γαλλικό. Ενρίκο Μασίας. Ile Com Le Soleil. Διασκευή στα ελληνικά από τον Φίλιππο Νικολάου. Με τον τίτλο «Η αγάπη σου με καίει».

Telecom Le Soleil. Διασκευή στα ελληνικά από τον Φίλιππο Νικολάου. Με τον τίτλο «Η αγάπη σου με καίει».

Γεια σου Εύα, άχνε μου λέει, τι ωραίο αυτό. Το θυμάμαι από τον Φίλιππο Νικολάου. Γεια σου Μαριέλα Κατσιμίχας, διασκευή στο Don't Worry Be Happy. Αλέξια, όσο υπάρχει αυτή η αγάπη, διασκευή των Starship στο Nothing Gonna Stop Us Now. Αλλά και το You're the Voice που διασκεύασε ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας με τον τίτλο Ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Πολύ σωστές και οι τρεις επιλογές. Πάμε για Τζοβανότη, Μπάτσια με Ανκόρα. Τραγούδι του 2010, διασκευασμένο στα ελληνικά από τον Πάνο Μουζουράκη και τον Κωστή Μαραβέγια. Το γνωστό δηλαδή, φίλαμε ακόμα.

Γεια σου Σπύρο, καλώς βρεθήκαμε. Καλά νυχτερινά μουσικά ταξίδια να έχουμε. Γεια σου Πέγγι, βεβαίως τον τακό της Νεφέλης Αλεξίου που διασκευάζει τη Λωρίνα Μακένιτ. Γιάννη μου, καλές διακοπές εύχομαι. Ο καλύτερος από όλους, είσαι καλά να περάσεις. Πλησιάζοντας στο τέλος της πρώτης ώρας του αφιερώματος στα ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικά. Something's got a hold of my heart. Πολύ μεγάλη επιτυχία του Gene Pitney από το 1967. Διασκευή στα ελληνικά από την Βίκη Λέανδρος το 1969 και μεγάλη επιτυχία με το μυστικό σου.

0: ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Γιώργο Πινάς.
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Στους 97,8.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Θεματική βραδιά με θέμα τα ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικά. Ξένες επιτυχίες που διασκευάστηκαν από Έλληνες καλλιτέχνες για να δημιουργήσουν ανάλογες επιτυχίες και στην χώρα μας. Η Κατερίνα Βούτσα βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις προτάσεις σας για ξένα τραγούδια που διασκευάστηκαν στα ελληνικά.

Οι Cars από το 1984 και το Heartbreak City. Διασκευή στα ελληνικά από τα σύννεφα με παντελόνια. Με τίτλο το όνομά τους. Το 2000 και ελληνικούς στίχους. Από τον αείμνηστο Μάνο Ξηδού. Γεια σου Ρίτσα, έχεις δίκιο. Το Woman in Love της Barbara Streisand το έχει διασκευάσει η Άννα Βύση. Γεια σου Λεωνίδα με το In the Year 25. Νίκο μου, καλώς βρεθήκαμε. Καλή σεζόν να έχουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, χαίρομαι που απολαμβάνεις την εκπομπή. Κοίτα να δεις, μου λέει, ποιο θυμηθήκα τώρα. Το άλλο Papa Tango Charlie του Μορτ Σούμαν, το οποίο τραγουδούσε ο Δάκης ως «Εγώ είμαι ο Papa Charlie». Το τραγούδι, μου λέει, δεν διεκδικεί ιδιαίτερες δάφνες, αλλά είναι αρκετά χαρούμενο και δεν είναι ιταλικό. Αυτός πραγματικά είναι ένας πολύ καλός λόγος. Και καθώς λέμε για ιταλικά, να, μόλις μπήκε ακόμη ένα. Με την Άννα Τατάντζελο. Διασκευή στα ελληνικά. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τα λέμε.

Να λοιπόν, από που προέρχεται και το μη φεύγεις μη του Γιάννη Πάριου. Από την Τζιν Μάνσον εκεί και την δεκαετία του 70. Γεια σου Μίνα, έσπασα μου λέει την κλεψίδρα γιατί η διορία δεν αρμόζει σε καλαμαράκι ο εκπομπή. Να σε καλά μου, έφτιαξες τη διάθεση. Χαίρομαι πάρα πολύ Μίνα μου. Γεια σου Γιάννη και Λούτσιο Μπατίστη. Φυσικά θα ακούσουμε τουλάχιστον ένα από τα πολλά τραγούδια του που έχουν διασκευαστεί στα ελληνικά. Και τον Ντίλαν προφανώς θα ακούσουμε στην συνέχεια. Γεια σου Νίκο στο Κολωνάκι. Γιατί άραγε μου λέει δεν βγάζουν την ομορφιά του τότε τα σημερινά τραγούδια? Ίσως χάθηκε ο ρομαντισμός. Και καθώς λες τώρα για ρομαντισμό, Λέοναρντ Κοέν, Dance Me to the End of Love. Χόρεψέ με στα ελληνικά από τον Αντώνη Καλογιάννη. Peggy, αφιερωμένο.

Γεια σου Άννα, στα Σπάτα. Και στον ακροατή ή στην ακροάτρια που το κινητό του τελειώνει σε 975. Ανδρέα Μποτσέλη και Τζόρτζια, Vivo Berlin. Στα ελληνικά ο τίτλος είναι «Σε θέλω εδώ». Και ερμηνευτές η Δήμητρα Γαλάνη και ο Γιώργος Καραδήμος.

97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Now when you climb...

0: Πάμε για το
1: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει φθαρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
0: Ο Bob Dylan, λοιπόν, από το 1967. Ο Wicked Messenger μετατρέπεται σε άγγελο εξάγγελο. Η στίχη είναι αρκετά καλή στην μετάφραση του πρωτότυπου και διατηρούν την ουσία του τραγουδιού, ενώ ο Σαββόπουλος τραγουδάει με το γνωστό ύφος του με συνοδεία ακουστικής κιθάρας και τη φλοκέρα να αντικαθιστά τη φυσαρμόνικα του Dylan. Να λοιπόν που για κάποιους αυτό ήταν μια έκπληξη. Δεν είχαν φανταστεί για παράδειγμα ότι μπορεί ο Άγγελος Εξάγγελος να είναι διασκευή ξένου τραγούδιου. Simon & Garfunkel, The Boxer. Στα ελληνικά, ο Πυγμάχος από τον Βασιλικά Ζούλη.

Γεια σου Διαμαντή, πολύ όμορφη μου λέει και ενδιαφέρουσα εκπομπή. Μου θυμίζει 40 πεταράκια των γονιών μας που ακούγαμε μικροί. Χαιρετίσματα από Ουάσιγκτον, βάζω δυνατά το ραδιόφωνο να ακούσει και ο Ομπάμα. Να είσαι καλά Διαμαντή, βάλ το δυνατά. Πολλούς χαιρετισμούς στο βροχερό Σίδνεϊ, στον Γιάννη το Μεράβογλου, στον 2MM. Πλάτωνα, καλώς βρεθήκαμε. Φωτεινή στην Κέρκυρα, εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Μαριέλα, καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που γράφεις στο email σου. Χαίρομαι που είμαστε και αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν παρέα. Πολλούς χαιρετισμούς και στον Στίβ. Η Ρόμπερτα Φλακ με το Killing Me Softly, που επίσης διασκευάστηκε στα ελληνικά από την Αλέκα Κανελίδου, με τον τίτλο «Πόσο γλυκά με σκοτώνεις».

Γεια σου Στέλιο, εμένα λέει οι διασκευές οι ελληνικές μου αρέσουν καλύτερα από τα πρωτότυπα. Δηλαδή τώρα θέλεις να μου πεις ότι σου αρέσει καλύτερα η διασκευή για παράδειγμα του Θέμη Αδαμαντίδη στην μουσική καλύτερα από το αυθεντικό, από το The Music Play του Matt Monroe που ακούμε τώρα. Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Λάρα Φαμπιάν και ZM. Στα ελληνικά το έχει πει η Ελευθερία Αρβανιτάκη με τον τίτλο «Πες μου». Εξαιρετικά αφιερωμένο στη Μαρία που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά και καλά Μαρία, να τα εκατοστήσεις με υγεία.

Γεια σου Βασίλη μου. Εύα, χαίρομαι που βρήκες την ιδανική συνταγή για αυτό το βράδυ με αυτή την εκπομπή. Όπως και η Ρίτσα που μου λέει ιδανικό το ξεκίνημα για τη νέα σεζόν. Γεια σου Κωνσταντίνε στην Περέα. Καλό ξημέρωμα στην Έλενα. Καλό βράδυ στην Αυσικά, στην Μάνη. Γεια σου Εύα μου στη Θεσσαλονίκη. Άλλα δύο θα προλάβουμε μέχρι το τέλος. Το πρώτο τελευταίο θα είναι ιταλικό και αυτό για απόψε. Από το 1972 ο Λούτσιο Μπατίστη. Η Τζαρντίνη Τι Μάρτσο. Στα ελληνικά φυσικά από τον Βασίλη Παπακουσταντίνου. Με τον τίτλο «Πριν το τέλος». Αφιερωμένο στην Κορίνα.

λίγο πριν από το τέλος, όπως λέει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Καλό ξημέρωμα γείτονα, να είσαι καλά. Γεια σου Captain Nick στο Manhattan. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Κατερίνα Βούτσα και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά.

0: είναι δύο.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρον 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Πενταοχτάχρονος κατηγορούμενος γιατρός. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM.
2: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμή.

να δραπετεύω από τις άγρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουτές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς.

0: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σ' έχω.

δεν ρώτησες. Θες να είμαι καλά, να μην πονώ. Θες να σε μακριά και να μοιράζεις στιγμές που είχα κρατήσει για να σ' έχω.

Ξημερώνει πάλι. Μαδιανό κεφάλι. Απ' το αλκοόλ είμαι πάλι γκολ. Με μαύρο χάλι.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.